Εξημέρωμα με τον Αλέξανδρο Πόχο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή 6 με 8 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ή διαφορετικά βγάζεις φλάζα ξύ, σταματάς, βάζεις αλάρ χωρίς να εμποδίζεις κανέναν και παραγγέλνεις τον καφέ που θέλεις. Τι άλλο να σε πω.

everybody cunifite. Sto ritmo. Γιατί βιβίωση, ξυπνά του μίσα και του ύξου σου.

Τρίτη λοιπόν 29 Σεπτεμβρίου του 2026, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.

και πηγαίνουμε λίγο να δούμε τα του καιρού. Σήμερα λοιπόν και αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στα δύο βορειοανατολική με 9 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στις 12 η ώρα θα έχουμε 23 βαθμούς. Η υγρασία στο 38%. Η άνεμη στα δύο υποχωρεί επίσης δυτική αυτή τη φορά. Και στις 3 η ώρα θα καταγραφεί μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή των 24 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι μετατρέπονται σε νότιο-δυτικούς και ενισχύονται λίγο στα 3 από φόρ. Με δροσιά θα κοιμηθεί στο βράδυ 21 βαθμούς. Αναμένονται βροχές περίπου στις 6 με 9 η ώρα. Το βράδυ, το απόγευμα, πες ό,τι θέλεις. Σε αυτό το μεσοδιάστημα λοιπόν. Γι' αυτό που κινηθείς εκείνη την ώρα, πάρε και μια αμπρελίτσα.

Πληροφορίες λένε, σιρήνες λένε, μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωση στα καύσιμα, λέει η κυβέρνηση, αλλά και για τους πόρους γενικότερα. Αυτά έχουν διαρρεύσει από δημοσιογραφικούς κύκλους. Για να δούμε, για να δούμε. Περιμένω και το Στάτη να στείλει απόκομα φωτογραφία της απόδειξης. Εάν μπορέσει ο άνθρωπος

Πρώτο. Πρώτο πρώτο μήνυμα του Βασίλη. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Βασίλη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας σήμερα. Αμήν, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Ω.

τυχεροί ότι όσοι ταξιδέψαν στη Γαλλία για να δουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ, τηλεόραση και Άγιος ο Θεός. Την καλημέρα μας εμείς να στείλουμε στους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Λεμποριατζίδες, αστικατζίδες, εξιτζίδες, γιοταχίδες, δαλικέριδες. Truck drivers. Μπακέρος, πατινέινος. Μπισικλίδες, τρακτερτζίδες, πάνε αυτοί. Ζησιμπίδες. Καλημέρα σε αυτούς που περιμένουν στη στάση το λεωφορείο. Σε αυτούς που γίνουν να πάρουν το μετρό. Καλημέρα και σε σένα που την έκοψες με τα πόδια.

Μηνύματα εδώ στο Viber 6936-512-099. Κάντε τον κόπο, βάλτε και μια θερμοκρασία από πού μας ακούτε επίσης, ποια περιοχή. Καλημέρα να πούμε και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό.

Είτε περιφερειακό Πάρις, είτε δρόμο μέσα από την πόλη, μια χαρά σε αυτή την ώρα. Μια χαρά. Αργότερα είναι το πρόβλημα τώρα.

ανάρπαστα έχουν γίνει τα εισιτήρια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά να μην είμαστε και μονοδιάστατοι. Ανάρπαστα λοιπόν έχουν γίνει τα εισιτήρια για τα μάτς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία. Sold out και τα δύο παιχνίδια. Η Zinzi ξεπέρασε τους 100.000.

το δικό μας παιχνίδι σήμερα με Θεσσαλονίκη έμεινε ο Τανούλης κάτω τη τραυματίας, επίσης ο Γιουγκοσλάβος που ταλαιπωρείται από τη δύσκολη ίωση η οποία τον έχει καταβάλει. Και ο Πουλιανίδης, όλοι οι υπόλοιποι κανονικά στην αποστολή. Ο Σπανούλης είπε ότι συγκεντρωμένοι και απολύτως έτοιμοι είμαστε για το μάτσε της σημερινής ημέρας.

Έτσι λοιπόν, και μετά από καταγγελία, ελεκτές διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια κλινική η οποία διέθετε πλήρως εξοπλισμένη μονάδα, την οποία τη διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Πνευμονολόγος, ογκολόγος ο κύριος, χωρίς σύμβαση όμως με καμία κλινική, συνταγογραφούσε για χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, τα οποία παρασκευάζονταν και χορηγούνταν σε ασθενείς από το προσωπικό του Ιδρύματος εντός του μη αδειοδοτημένου τμήματος, παρακαλώ. Δηλαδή εμείς τώρα θα πηγαίνουμε για εξέταση, θα παίρνουμε μαζί και ένα δικηγόρο

Όχι, δεν σέβονται τον άνθρωπο. An ageless heart that can never mend, his tears can never dry. Judgment night can... Σέβονται όμως και κοιτούν με πολύ αγάπη την τσέπη τους.

εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της ελπίδας. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, παίρνουμε δικηγόρο μαζί μας.

ο συγκροτισμός, όπως λέγαμε και κάποτε, περίοδο COVID. Ήταν πολύ μεγάλος, ιδιαίτερα στην αρένα, στην πλατεία, στους ορθίους κάτω, στο γήπεδο δηλαδή. Πολλοί όμως ήταν από αυτούς που δεν κατόρθωσαν να μπουν στη συναυλία, στο γήπεδο. Προφανώς πρόβλημα με τον Μπάρκο και το τουρνικέ, τι να πω, δεν ξέρω. Αν είχαν βάλει σε λειτουργία το τουρνικέ. Τα χίλια μύρια όσα άκουσαν οι security. Που αναγκάστηκαν να βγάλουν τα γυλαίκα τους, γιατί γινόταν ο χαμός του χαμού.

Και είδα και ένα βίντεο στο YouTube που έλεγε ότι σε σηκώθηκαν περίπου 100.000 για να δουν τη Δύση. Αλλά δεν ξεσηκωνόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, είτε σε κάψιμα είτε σε τρόφιμα. Δεν ξεσηκωνόμαστε για την αναλυσία του ελληνικού κράτους. Αναλυσία και δισκαμψία μαζί.

Και το ερώτημα που μένει, που τίθεται αυτόματα από μόνο του, είμαστε πολιτικοί ή όχι?

Και μπαίνει επίσης πλάι στην εξίσωση για τις εκλογές, ψηφίζει το 45%. Το υπόλοιπο 55%, πείτε 50 εσείς. Απέχει, για να το δούμε λίγο αυτό το ερώτημα. Τι έγινε?

Μήπως τελικά ήμασταν καλύτερα με την υποχρεωτική ψήφο τότε που παίρναμε παραμάσχαλα. Τα εκλογικά μας ζυγιάρια δεν τα γνωρίζουν οι νέοι και τρέχαμε.

Η ώρα 7 ακριβώς, κάνω μια βόλτα πρώτα πριν πάω στις εφημερίδες. Θα κάνω μια βόλτα στην κυκλοφορία, στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω τίποτα σημαντικό μέχρι στιγμής. Ναι, τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει στον περιφερειακό. Εντός του αστικού ιστού τα πράγματα είναι μια χαρά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Περιμένω τα μηνύματα σας εδώ στο Viber. 6936-512-099 και πάμε σιγά σιγά για τις εφημερίδες.

Και ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινή. Η Λερναία, ίδρα της Μυκόνου, η εν εξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις από την Κομισιόν. Στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης στην Πλάκα. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους. Καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Μακριά θα πω εγώ. Μακριά. Ταυρίνη και κρεατίνη. Μακριά, μακριά, μακριά και πολύ καφέινη. Μακριά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Περιφράξεις προστριβές με γείτονες τέλος. Τα Νέα με τη βοήθεια τοπογράφου Πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις παύλα απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων και ένα ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια σας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στη Puerta de Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Απογευματινή σε κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα. 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατου στην Ελλάδα. Ποια άλλο. Άλλωστε, σε δεύτερη βάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Από το διαμέρισμα των μυγειωμένων η διαρροή. Και μιλάμε για την Πλάκα. Οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας. Εγκατέλειψαν τη Γάγκα, συνεχίσουν με Θεοδωρόπουλο. Κλινική χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έλεγα πιο μπροστά. Ελεύθερος τύπος. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. 2.112 πρόσκληψεις βέβαια έως τέλος Οκτωβρίου. Στην ώρα του στα μέτρα για κάψιμα και θέρμανση. Ο αργός θάνατος των μπιστρό. Πράσινο φως για την αποκατάσταση τυφογραφιών στο Καθολικό Μονή Δαφνού στην Αττική. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποδημάτων ελλείψης, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της δίνησης στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και δημοσιονομικού χώρου η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Εφημερίδα Δημοκρατία, πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα ο Μερτά για τις απειλές της Γκυλφόη. Στη Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική διελά στο να δει η μυατική αξιοπιστία της χώρας μας. Δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Και την Καρισιανού εκβατική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για παράνομο συγγνώμη μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας λουκέτος σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και αναφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Εφημερίσια αστεία. Κλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει. Κατά το στρατηγέ Ιδού στρατό σας, στο James Van Fleet, κυρία Πρέστης, Ιδού, το πολιτικό σας προσωπικό. Αν ήδη να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως, ο κύριος Μαρινάκης δεν εκτίθει για εξηγήσεις το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφημερίδα Ο Λόγος, ο Συλλήφια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών. Το μήνυμα Καστούκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Στα συνδύμια του κτηρίου αναζητούν απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη. Αυτά λοιπόν...

Θέλω ρε 101,7 το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και φυσικά η εκπομπή εξημέρωμα.

7 και 17 πρώτα λεπτά. Πάμε μία βόλτα να δούμε την κυκλοφορία. Τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται, καθώς πηγαίνουμε προς τις 7.30 η ώρα. Λοιπόν, περιφερειακός, η κίνηση στα ανατολικά συναντά ιδιαίτερα προβλήματα. Το παράδοξο είναι ότι προς δυτικά έχει πρόβλημα, συγγνώμη. Προς ανατολικά, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το πρόβλημα εκεί προς δυτικά είναι μεταξύ του ύψους της Τριανδρίας και των 40 εκκλησιών. Εγνατίας σε πάρα πολύ καλή ροή. Τσιμισκή επίσης. Για να πάω στον άλλο μεγάλο δρόμο, λεωφόρος Βασιλίσης Όλγας, επίσης καθαρή ακόμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει ακόμα προβλήματα. Αγίου Δημητρίου τίποτα. Λαγκαδά παραδόξως τίποτα. Μοναστηρίου Ελεύθερη, λεωφόρος Παπανικολάου, επίσης μια χαρά. Και λεωφόρος Δεντροποτάμου επίσης και η Μαρίνου Αντίπα, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Μια χαρά, έτσι να συνεχίσει. Να μην έχουμε θέματα.

Και ακούστε λοιπόν ποια είναι η τιμή στο δηληστήριο. Σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026, η βενζίνη των 95, 1,629 και η κατοστάρα 1,785 συμπεριλαμβάνονται φόροι, τέλη, αλλά δίχως ΦΠΑ. Και το ντίζελ το βιολογικό, παρακαλώ πολύ, αυτό που λέγεται ντίζελ οτομπίο, 1,566, παρακαλώ, από την εταιρεία Motor Oil. Έχετε να πείτε κάτι? Και απορώ γιατί δεν έχουμε τιμές, μπαίνω σε κρατικό site, γιατί δεν έχουμε τιμές και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τα δηληστήρια των ελληνικών καυσίμων και ορυκτελέων. Τη γνωστή σε όλους μας έχουν, κάνουμε και διαφήμιση. Γιατί δεν έχουμε από εκεί τιμές, παρακαλώ.

Και πηγαίνω στα μηνύματα. Ευθύς αμέσως ξεκινάω από το μήνυμα του Σωτήρη, ο οποίος καλημέρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σε λάθος λέει, η Ολλανδία έχει τη μεγαλύτερη φορολογία με 1,27 ευρώ το λίτρο. Μπήκα σε επίσημο site να φανταστείς. Τώρα, αν λέει ψέματα το site, αγαπητέ Σωτήρη μου, ψέματα καλέω κι εγώ. Η Ελλάδα είναι στην πέμπτη θέση με 1,133 ευρώ ανά λίτρο. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Και πηγαίνω στον Αντώνη, ο οποίος λέει, μήπως παίζει ο Άρης σήμερα. Ήρεμα ρωτάω. Ας το δέχεις και νευριασμένα, δεν έχω θέμα. Καλημέρα από την Κιδινό Μαυρή Εγνατία εδώ. Ευχαριστούμε για τα σαξόφωνα πρωί-πρωί. Ο φίλος μου Άργων. Τι να κάνω, βρε παιδί, τι να κάνω. Τώρα, περίμενε, βρε. Περίμενε. Κάτι θα κάνω και για σένα. Έτσι που λες, Σωτήρη μου. Ψέματα λέει το site. Ψέματα λέω κι εγώ. Και μιλάμε τώρα, έτσι, για να λέμε τα σιγά σιγά και τις κάφεις κάτι για το CNS της Ελλάδας, έτσι, το GR. CNN-GR. Τι να σου πω εγώ τώρα. Τι να σου πω, παλικάρι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάζουμε μουσικούλα.

Καλημερίζω και την Φωτεινή που πήγε στην παρέα μας. Αλλά ειλικρινά σου τι μου κάνει εντύπωση, καθότι στην Ολλανδία κινούνται πολύ με ποδήλατο. Και θα έπρεπε εκεί το κάψιμο να μην έχει ζήτηση, επομένως να έχει χαμηλότερη τιμή. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λες, έτσι προς Θεού.

Και επαναλαμβάνω ότι η τιμή στο δηληστήριο είναι 1,629. Και να θυμηθούμε ότι επιδοτείται το δηληστήριο, έτσι. Δηλαδή παίρνει και ένα 10 λεπτό, 20 λεπτό στο βίντεο. Φανταστείτε να μην το έπαιρνε.

Επίσης όμως μου κάνει εντύπωση γιατί σταμάτησε να μοιράζεται στο Fuel Pass και πέρασε η επιδότηση στα δηληστήρια. Έχω λάθος, σας με διορθώσει κάποιος

Φίλε μου Αντώνη, αναφέραμε και την Αποστολή ότι πίσω στη Θεσσαλονίκη έμεινε ο Τανούλης μαζί με τον Ιγκοσλάβ, ο οποίος, το Σέρβο, ο οποίος ταλαιπωρείται με αυτή την περίεργη ίωση εδώ και 2 μήνες, συν τον Πουλιανίδη.

όλοι οι υπόλοιποι παρόντες στο προσκλητήριο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δήλωσε ότι η ομάδα είναι έτοιμη και συγκεντρωμένη για το παιχνίδι.

Ο Δημήτρης ο Ζανλής θα έχει τη μετάδοση. Θα κάνει τη μετάδοση αν το θέλετε. Τηλεοπτικά το παιχνίδι μεταδίδεται από την ΟΜΑ. Επομένως όλοι εμείς οι άτυχοι σε εισαγωγικά που δεν ταξιδέψαμε στη Γαλλία για να δούμε το παιχνίδι με τη Λεμάν, θα καθίσουμε απέναντι από την τηλεόραση να το απολαύσουμε.

Συνεχίζει ο Αντώνης στο ίδιο μοτίβο. Αλλά ξέχασα, λέει. Συγγνώμη. Ακολουθεί μπασχετική εκπομπή από γνωστό μπασχετικό παραγωγό που βάζει GPS για να πάει στο παλέ. Μισθήτη μου, κύριε, και δαμαστά τα έργα σου. Ρε, τι γίνεται. Σωτήρης, η τιμή της βενζίνης στα Σκόπια 1,61. Φθηνότερα από ό,τι χρεώνει. Εδώ είναι τα ωραία. Φθηνότερα από ό,τι χρεώνει, λέει, το δηληστήριο στην Ελλάδα, και ενώ αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξήγησέ μου πώς γίνεται αυτό. Πες μου εσύ, να σου πω κι εγώ. Ειρήνη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Ειρήνη. Κον. Κιτρινόμαυρες καλημέρες και με την νίκη στην Αριανάρα μας. Σωτήρι μου. 1,61. Μια που πάθουν στα κίδες, στέλνεις κανένα 40-80 λίτρα και εδώ σε εμάς χριστιανούς. Ρε, τι έχουμε πάθει. Έλεος με τους μίζερους πρωί-πρωί. Τι έγινε. Πού την είδες τη μιζέρια. Πού την είδες. Τι εννοείς, κάτσε να σου ρίξω εγώ κομματάρα εδώ, να φτιάξω λίγο τα αυτάκια σου. Περίμενε. Περίμενε τα αγόρι μου. Να φτιαχτούν λίγο τα αυτιά σου. Γιατί κάτι δεν πήγε καλά.

σοβαρή περίεξη μια φιλιά. Τα έξι πέντε μπροστά πηγαίνει 99 και η ώρα είναι 7:39. Πρώτα λεπτά. Μια βόλτα ακόμα στην κυκλοφορία των δρόμων της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός άνω κάτω χαμός.

Sido Clinic. Είπαμε πρόβλημα πουθενά αλλού πιο. Γενικότερα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη μέσα δεν έχουμε. Πλην μία σοδού και η σοδού Λαγκαδά στο συνηθισμένο σημείο εκεί στις 12 όροπες. Στο Μανάρι δηλαδή για Νεάπολη και λοιπά. Και Πτάλοπο. Κατά τα άλλα όλα φαίνουν καλώς πλην του περιφερειακού. Και φίλε μου, αν το να προσθέσω ακόμα ένα νέο, αν το θέλεις, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, δεν έχεις κάνει μεταγραφή από τη δεξαμενή των ελευθέρων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.

0: Σωτήρης λέει απέναντι τους 12 όροφες λέει. Στην οδό Λαγκαδά με τον πατρικό μου εκεί μεγάλωσα. Πώς πήγε Σεριανός μέσα από κινητή. Τι γιάφκα. Πόσο κατάφερες αυτό το παλικάρι. Πρέπει να έδωσες επικολυβικές μάχες. Ειλικρινά μιλάω. Δεν σε κυνηγούσαν εκεί τα καρταλοειδή. Δεν σε κυνηγούσαν αγόρι μου αυτά τα καρτάλια. Πα πα πα πα πα πα πα.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Hey, hola, boy.

Παναγιά Παναρωμένη λέει μόνο Άρης εκεί. Α, εντάξει. Εντάξει, λέει, έτοιμο.

Και πραγματικά η αγωνία είναι μεγάλη, μεγάλη από ποια άποψη. Το πώς θα παραταχθεί σήμερα η ομάδα, δεν νομίζω. Είναι η απόδοση της ομάδος. Τι πρόσωπο θα δούμε σήμερα, επίσημα πλέον.

Πάντως εγώ δεν θα διστάσω να κάνω δήλωση. Και να πω ότι εγώ βλέπω φέτος τελικό πρωταθλήματος Άρης Ολυμπιακός.

αυτή την αίσθηση έχω, αυτή καταθέτω. Κάτι δεν μου πάει στο μαθηματικό καλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κάτι δεν μου βγαίνει. Είναι η ομάδα τους κορεσμένη, δεν έχει ταιριάξει ο Μπράντοβιτς με τους υπόλοιπους. Άλλωστε κάποιος τους βρήκε εκεί.

τα παιδιά από δίπλα δεν το συζητάω καν, γιατί με ατομικές ενέργειες κάπου θα βρεις στίχο. Ας τις μένει σε τρίποντο.

Και ο Κόνε συμφωνεί, λέει, και εγώ το είπα από την ώρα που ολοκληρώθηκε το ρόστερ μας.

Και πάμε μία βόλτα ακόμα στην κυκλοφορία, καθότι η ώρα είναι 7 και 47 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Καλά δεν είναι και για τα πεθαμό, αλλά τι υπάρξει λίγο να γίνω. Λοιπόν, από εκεί που ξεκίνησα, από εκεί που σταμάτησα ξεκινάω. Λαγκαδά, κάποτε προς Βαρδάρι, άστο καλύτερα. Άνοδο, άστο καλύτερα. Ένα θέμα. Για τον περιφερειακό, ρε παιδιά, τι να πω. Μοναστηρίου. Καλή, καλή ροή, καλή ροή. Παλαιού σταθμού. Μπροστά στα δικαστήρια συμπολιτεχνείου, δηλαδή. Μήτε να του δεις, μήτε να του αγγίξεις. Λοιπόν, τσιμισκή. Φορτωμένη. Ναι. Εγναντία, σε πολύ καλή ροή. Αγίου Δημητρίου, έχουμε ένα θέμα μέχρι από το ύψος της Παπαζόη μέχρι και την Προξένων. Έχει θέμα. Κασάνδρου, σε πολύ καλή ροή. Τι δεν έχουμε πει, τι δεν έχουμε πει. Εγνατία, είπαμε, άρχισε να φορτώνει. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Παπάβη επίσης, πολύ καλή ροή. Λεωφόρο Στρατού, όχι. Μην την ακολουθείς τώρα, είναι αργά πλέον. Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι το ύψος της Μάρκ Μπότσαρη, πρόβλημα. Συνοστισμού εννοώ. Κάτι άλλο, Λεωφόρος Αλεξάνδρου, ούτε για συζήτηση, άδεια εντελώς. Άδεια εντελώς. Βασιλής Όλγας επίσης μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη, ένα σχετικό θεματάκι το έχει. Πάρτε αδελφόν, πάρτε αδελφόν. Ανοιχτή εντελώς, μα εντελώς. Μιχαήλ Ψελού, τίποτα. Η Βούλγαρη επίσης κινείται με άνεση. Μέχρι, από την Ομαρχία μέχρι και τη Νέα Ελβετία δεν έχει τίποτα. Στην Καλαμαριά η Πόντο επίσης. Άδεια Κωνσταντίνου Καραμαλή, Καλαμαριά επίσης. Αυτά εν ολίγης. Επιστρέφουμε στην μουσικούλα μας και στα μηνύματα. Τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Μπορεί να θες να με ρωτήσεις, ρε παιδί μου, ποιο δρόμο να πάρω. Ας πούμε, κάτσε να δω το βλιτζάνι μου και να σου πω.

Εσύ πολύ διαβασμένος είσαι, βρε παιδί. Δημήτρης Καλαμαριά, πάρε τον δρόμο της αρετής. Και ρωτώ εγώ, quiz, ο άλλος ο δρόμος ποιος ήτουνα,

Λέει ο Δημήτρης ο Ηρακλής ποιον διάλεξε. Άστε αυτό που διάλεξε ο Ηρακλής έπληξε.

Καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Είμαι με ένα βάζελο στο δωμάτιο και επιμένει ότι ο Παναϊκός και ο ΠΟΑΚ θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Πέτα να λέει στα γέλια. Όχι μόνο γιατί ότι ο ΠΟΑΚ θα πρωταγωνιστήσει, αλλά ότι και η Βαζέλα. Βγήκε και ένα βίντεο, πες του, πριν τη χασούρα, με έναν άλλον μπριμπιλωμάτι που φωνάζει ότι όλα θα σας αρέσουν ο Παναϊκός. Ναι, αν του το δείξεις. Πες του τώρα που θα κατέβει κάτω να πάρετε πρωινό, πάρει και κανένα χάπι. Ναι, με τα αγόρι μου.

7 και 56 πρώτα λεπτά. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Α, κάνω μια στροφή εγώ τώρα. Κάνω μια στροφούλα.

Και συνεχίζει ο Χρήστος λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εννοείς για τη συγκατοίκηση με τον Βάζελο. Μη με αγαριστείς, αγόρι μου, πρόσεχε. Να μπαίνεις μέσα, άρχισε συνόπνευμα. Ένα πράγμα μόνο ρωτάνε και ανησυχούν για το τι γίνεται στον Άρη, ρε φίλε. Τα στεγανά της ομάδας δεν πέφτουν και αυτό τους τρομάζει. Χα! Βέβαια, τώρα εμείς δεν έχουμε ιδιοκτήτη να παρακαλάει. Ούτε να γίνει business με τον κράτος.

τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 4. Παραλαμβάνω, Nova Sports 4.

Και με διορθώνει ο Γιώργος, λέει Nova Sports 3-1. Παλιόπαιδα, δεν τρέπεστε λίγο αμέσως να κάνετε κασούρα? Λίγο δεν εσχύνεστε? Λίγο δεν εσχύνεστε? Λίγο. Τι είστε εσείς? Μη σας δώσω λίγο δικαίωμα. Με τίποτα δεν παίζεστε. Με τίποτα. Τι παιδιά είναι αυτά? Τι παιδιά είναι αυτά? Περιμένοντας λοιπόν ποιον, Δημήτρη Χατζαθανασίου. Πάμε στο πεντάλεπτο της αναμονής.

για μία ακόμα φορά θα επαναλάβω για σένα που βρίσκεσαι στο περιφερειακό. Υπομονή! Το λέει άλλωστε και η παροιμία. Το τιμόνι θέλει υπομονή, κοπελιά, κυνήγι.

Αντώνης, κάνω τα χέρια από τον Μπαρμπαλέκο, λέει, είναι λάθος έκανε, στο γέλο είμαστε. Τι λάθος έκανα, δεν θυμάμαι.

Τέτοια ώρα βρήκες και εσένα να το βάλεις στο quiz. Ε, όχι. Τι σχέση έχουν, λέει, η λίμνη Λεμάν στην Ελβετία με την πόλη Λεμάν στη Γαλλία. Άργησες πολύ τα αγόρι μου. Πολύ άργησες. Θα μας δώσεις την απάντηση εσύ. Άντε, σε παρακαλώ. Και απάντησε καμία.

Μας πέτανες ρε άνθρωπε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ψάχνουμε και εμείς ψάχνουμε. Λέω μήπως να πάω στο τι λοσάνι, τι κοσάνι καλύτερα.

Παραλαμβάνω, έτσι, η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού σήμερα, που το περιμένουμε όλοι με πολλή αγωνία. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος, Nova Sports 3-1. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν το ξαναματακάνω.

Κερδίζουμε, λέει, σήμερα και τραγουδάμε. Ουλελε, λεμάν, λεμάν. Καλημέρα. Βασίλης από κυτρινό μαυραστικό του Λάνταου. Μάλιστα. Έτσι, για να μην ξεκινιόμαστε, Βασίλη, σωστά δεν τα λέω.

Καποδόμο, πρέπει να σας αφήσω. Έρχεται ο Δημήτρης Χατζη Αθανασίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη τρίτη.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
6: Τότε μίλαμε με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Σεπτέμβρη 2026. Εννιά η ώρα το βράδυ. Η εκκίνηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.

Έχετε υποχρέωση απέναντι σε αυτό το λαό. Να τον κάνετε ευτυχισμένο. Και ευτυχισμένος αυτός ο λαός θα είναι όταν θα δει τον Άρη ξανά.

Μία μέρα σήμερα που ένας φίλος με έστειλε το πρωί, με λέει δεν το ήξερα, μήπως το ήξερα εγώ. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρατε. Εντάξει, πιθανόν το ένα κομμάτι της ιστορίας να το ξέρατε. Δεν ξέρω αν ξέρατε και το δεύτερο ή το φέρνατε μαζί. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, σαν σήμερα, το 1979, αυτό λογικά να το ξέρατε, έκανε την υπέγραψη στον Άρη ο Νίκος Ογκάλης. Αυτός ο θεάνθρωπος που μας έκανε την τιμή να περπατάει ανάμεσά μας. Και 29 Σεπτεμβρίου του 1995 ανακοίνωσε και αμετάκλητα το τέλος της καριέρας του. Το ήξερα ότι την ίδια μέρα, θα μου πεις, είναι δυνατόν να μην το ξέρεις? Δηλαδή παράξενο να μην το ξέρει κάποιος που έτσι ασχολείται πολύ με τον Άρη από 10 χρονών και να μην το ξέρει, αλλά θα μπορούσα να πω ναι, το ξέρω, έτσι για να μην εκτεθώ κιόλας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρατε. 29 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ογκάλης υπέγραψε το συμβόλαιό του, όχι έκανε τον ντεμπούτο του, και 29 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα ο Άρης ξεκινάει ένα ταξίδι το οποίο περίμενε πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσει. Σαν εκείνο το ταξίδι που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1979 παρέα με τον

47 ολόκληρα χρόνια μετά. Ίσως ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι που μπορεί να μας προσφέρει τρομερές συγκινήσεις. Μπορεί να μας προσφέρει πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πολύ μεγάλη ευτυχία. Να δούμε τον Άρη μας ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φυσικά όλα αυτά δεν θα γίνουν σε μία μέρα, ούτε θα γίνουν αν τυχόν κερδίσουμε μέσα στην Γαλλία σήμερα. Και φυσικά δεν θα βγει κανένα συμπέρασμα ότι δεν θα γίνουν αν δεν κερδίσουμε σήμερα στη Γαλλία. Ο δρόμος είναι μακρύς, ξεκινάει σήμερα. Ο δρόμος είναι όχι απλά μακρύς, πολύ δύσκολος. Και φυσικά μια διαδρομή δεν μπορεί να έχει μόνο χαρούμενες στιγμές. Η μεγάλη εικόνα είναι όμως αυτή που έχει σημασία και η μεγάλη εικόνα πρέπει να δείχνει στο τέλος της ημέρας. Στο τέλος της συζήτησης. Τον Άρη εκεί που πρέπει να... εκεί που τον έμαθε όλη η Ευρώπη. Να τον καμαρώνει. Να τον απολαμβάνει. Να χαίρεται που να το βλέπει. Ένας Άρης που εκτός από το στόχο τον επιστρέψει σε απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θεωρώ ότι οι άνθρωποι του πρέπει να έχουν ταυτόχρονα με το αγωνιστικό το ίδιο σημαντικό, την επίτευξη ενός άλλου στόχου. Δεν γίνεται αυτό κάτω στο ελληνικό μπάσκετ να μην έχει ένα γήπεδο αντάξιο της φανέλας του. Η παρέα του Ρίτσαρτ Σιάου για μένα θα πρέπει να έχει πολύ ψηλά στις προθέσεις της την κατασκευή ενός γηπέδου. Φυσικά εννοείται ότι έχει και την τοποθέτηση του Άρη στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν μπορεί να μην πηγαίνουν μαζί. Να ευχηθούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα να ξεκινήσουμε με το δεξί. Ο Αυτοκράτορας αγωνίζεται στο Λεμάν, μια γνώριμη έδρα. Έχει περάσει από εκεί ο Άρης ένα καλό βράδυ. Φυσικά δεν είχε γίνει, η Λεμάν νομίζω σίγουρα ήταν δεν ήταν η Λιμόζ, ας πούμε, που είχε συνδεθεί με εμάς πιο έντονα, αλλά είχε περάσει, είχαμε περάσει από το Λεμάν, είχαμε περάσει από το Ορτέζ, έδρες, ομάδες οι οποίες ήταν στο διάβα μας στην εποχή της συγκεκριμένη που όλοι μας θυμόμαστε. Και αν λόγω ηλικίας δεν μπορεί να το θυμάστε, δεν το έχετε γνωρίσει, σας ευχόμαστε ολόψυχα τη νέα γενιά να την ζήσετε εκ νέου. Να ζήσετε και καλύτερα πράγματα από εμάς. Ακόμα πιο εντυπωσιακά, ακόμα πιο δυνατά. Προφανώς όμως εκείνη η δεκαετία είναι ο οδηγός για να... υπάρχει ο στόχος, να υπάρχει σπίθα. Με έστειλε ένα μήνυμα εχθές ένας φίλος που έχει ένα, έτσι, πώς το λένε, έχει ένα, είναι πολύ εύστοχο, κάποια στιγμή ίσως το διαβάσουμε, αν θα το πάει η συζήτηση. Να πούμε καλημέρα στις τέντες Star και την όμαυρη πηλαία. Ο Ηλίας σας περιμένει πίσω από το συνονόματό του, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, στην Κύπρο 35. 2-3-10-3-20-38-90, το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Τέντες Star, τέντες, πέργολες, αναμοθράστες, όλα στην καλύτερη δυνατή τιμή, με απόλυτη ποιότητα. 2-3-10-3-20-38-90.
Καλημέρα και στο Εσπέρσο Τσελίνη, τη νούμερο 1 επιλογή μας να ξεκινήσει η μέρα μας με ένα εντυπωσιακό καφεδάκι. Να πιούμε και ένα ακόμα μέσα στη μέρα, νομίζω δεν χρειάζεται τρίτο. Πολλοί πίνουν και τρία και τέσσερα, αλλά νομίζω είναι υπερβολή. Χαμηλή συμπαγητικότητα της καφείνη, έντονα αρώματα, ένας καφές ο οποίος σίγουρα δεν ήρθε για να μείνει. Δεν ήρθε για να μην μείνει. Λοιπόν, 2-3-10-5-87-3-77 είναι το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού εσείς οι επαγγελματίες του χώρου. Ο Σπύρος, ο Θάνος, ο Χρήστος, ο Αντώνης, όλα τα παιδιά στην διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουν, να είναι δίπλα σας σε κάθε σας πρόβλημα με απόλυτη τεχνική υποστήριξη και εννοείται με την διάθεση να βοηθήσουν το προσωπικό σας με οποιοδήποτε τρόπο, με σεμινάρια για να βγαίνει ο καφές όπως πρέπει να βγαίνει. Θα πάμε σίγουρα σε γραμμούλες σήμερα, θα πάμε και σε μηνυματάκια και φυσικά εννοείται ότι το θέμα της ημέρας επιβάλλει η στιγμή να έχουμε πολύ έντονα μπάσκετ. Εν τω μεταξύ στο ποδόσφαιρο είμαστε στη μέση της διαδρομής, μιας διακοπής η οποία έχει να κάνει τις εθνικές ομάδες και τώρα που έτσι λέμε εθνικές ομάδες, δεν έχουμε κανέναν διεθνή. Κάπου πήρε το μάτι μου μία ανάρτηση ενός φίλου ότι δεν το είχα προσέξει. Έχουμε 32 ποδοσφαιριστές και δεν έχουμε ούτε έναν διεθνή. Είναι αληθεύει αυτό. Δηλαδή από τον Άρη αυτή τη στιγμή στη διακοπή του πρωταθλήματος δεν λείπει κανένας παίκτης. Να ορίστε τότε γιατί εμείς λέγαμε αν συμβαίνει αυτό, αν ισχύει, δεν ξέρω αν ισχύει. Κανένας δεν είναι διεθνής. Αν ισχύει αυτό, τότε γι' αυτό είχαμε και την προσδοκία εμείς να κάνουμε τη διαφορά σε σχέση με τους άλλους στην διακοπή. Εμείς θα δουλέψουμε κανονικά. Πάλι σκοροϊδέψαμε. Εν τω μεταξύ μένει μία μέρα για να υπάρχει κάποια ενίσχυση στις μεταγραφές. Για να καλυφθεί κάποιο από τα κενά που δεδομένα υπάρχουν στην ομάδα. Και να έρθει και, ξέρω και εγώ ποιος να έρθει τώρα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έρθει. Νομίζω έχει εγκαταληφθεί οριστικά αυτή η πρόθεση για ενίσχυση περαιτέρω της ομάδας που την έχουμε δει σε 5 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε 2 παιχνίδια κυπέλου, σε 7-90 λεπτά. Τρία μάτς κυπέλου. Ένα το νοκάουτ με την Καρδίτσα και 2 του Λίκ Φέις με Τρίπολη και Μάρκο. Είδαμε σε 8-90 λεπτά τα 5 αυτονόητης νίκης, όχι 5 αυτονόητης νίκης, συγγνώμη, τα 2 με Καρδίτσα και Μαρκό αυτονόητης νίκης που ήρθε χωρίς όμως κανένα από τα 2 να έχει κάτι να μας δείξει. Τα άλλα 2 με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε παιχνίδια τα οποία ο Άρης δεν ήταν φαβορή αλλά δεν ανταποκρίθηκε ειδικά στη Φιλαδέλφεια των προσδοκιών του κόσμου σε καμιά των περιπτώσεων και στη ΔΕ Τούμπα τα πράγματα δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά παρόλο που έχασε χωρίς κανένα λόγο από έναν αντίπαλο που επίσης δεν είχε καμιά ιδιαίτερη μέρα. Και τα άλλα 4 παιχνίδια με στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα. Με τον Ηρακλή και με τον Όφη. Από τα οποία 4 ήταν παιχνίδια τα οποία είναι αυτά που λέμε έχεις τον πρώτο λόγο αλλά δεν είναι και αυτονόητο.
όσον αφορά την επιτυχία, το αποτέλεσμα. Πάντως σε κανένα από τα τέσσερα, μάλλον συγγνώμη, στα τρία από τα τέσσερα η ομάδα δεν έδειξε σε καμιά περίπτωση στο ελάχιστο κανένα λόγο να αισιοδοξίζει για την συνέχεια της χρονιάς. Εν ολίγης, από τα 8-90 λεπτά που είδαμε, ένα ήταν αυτό το οποίο σκάσαμε και ένα χαμογελάκι, αυτό με τον Όφη στο Χαριλάο. Το οποίο εκτός από τους τρεις βαθμούς είχε μια ομάδα και μια εικόνα η οποία σε έκανε να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Βέβαια θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν αυτό το δείγμα ήταν η μεγάλη εικόνα και όχι το ένα από τα 8-90 λεπτά. Τώρα μου πεις και στα άλλα που δεν ήσουν καλός, πήρες την νίκη σε όλα, αν ξερέσεις τα δύο παιχνίδια στα οποία δεν είσαι φαβορί, αλλά και το μάτς με τον Ηρακλή, που έχει και το χαρακτήρα του τοπικού ντέρμπι, θα πει κάποιος. Αυτά, όχι πολλά ακόμα για το ποδόσφαιρο, μια και η μέρα είναι για το... ξεκινάει το ταξίδι του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και καλό είναι να... καλέσετε και από νωρί σήμερα, είναι παρά 20, 2, 3, 13, 28, 28, έτσι να σκεφτείτε λίγο δυνατά, να βγάλετε από μέσα σας τη λαχτάρα, την οποία πιθανολογώ ότι έχετε, να κάτσετε σήμερα στις 9 στο Nova, στα κανάλια του Nova, νομίζω το Nova 4 είναι αυτό το οποίο δείχνει το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, και την προσμονή που υπάρχει τέλος πάντων να δούμε την ομάδα στο ξεκίνημα αυτό. Εννοείται ότι το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Φυσικά το δεν είναι δύσκολο το λέμε τυφλοσούρτη, έτσι. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει Λεμάν. Δεν το λέω επειδή ξέρω ποια είναι η Λεμάν. Μπορεί να περάσουμε και περίπατο. Μπορεί και να χάσουμε κιόλα. Δεν έχω ιδέα περί του αντιπάλου μας. Έχω ιδέα όμως, τα πρώτα δείγματα τα έχω δει από τον Άρη. Και τα δείγματα είναι άκρως ενθαρρυντικά και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μου αρκούν για να πιστέψω ότι η ομάδα θα βρει τον τρόπο να φύγει με το διπλό από την Λεμάν. Βέβαια κάθε αγώνα που δεν έχεις άποψη του αντιπάλου είναι πολύ δύσκολο να μπεις και σε μια διαδικασία πολύ έτσι safe προβλέψεων. Οι στοιχηματικές πάντως έχουν τον Άρη φαβορί, νομίζω το αυτονόητο. Ένας Άρης ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πάντα κατά την άποψη των στοιχηματικών το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Με το πρώτο να είναι ο συμπολίτης. Στα χαρτιά, στην θεωρία. Βέβαια ουσιαστικά οι στοιχηματικές αντιμετωπίζουν με την ίδια ματιά, βλέπουν με το ίδιο βλέμμα τους τρεις συν ένα ουσιαστικά συλλόγους που έτσι έχουν στις επιδιώξεις τους να διεκδικήσουν στους στόχους τους, να διεκδικήσουν το θεσμό. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι Τούρκοι, η Μπαχτσασεχίρ, εμείς, τα παιδιά και η συν μία ομάδα η οποία δεν ορκιζόμαστε και πόσο μπορεί ψηλά να πάει. Αλλά σίγουρα είναι ψηλά και αυτή, ξεχωρίζει δηλαδή από τις υπόλοιπες και είναι κοντά στην τριάδα σε προβλέψεις τουλάχιστον, γιατί είμαστε στην εποχή των προβλέψεων. Σε λίγο καιρό θα είμαστε στην εποχή της άποψης από το παρκέ. Είναι η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η Ισραηλινή ομάδα η οποία έχει σημαντικό μπάτζετ και έχει και αυτή τα δικά της όνειρα. Θεωρώ πάντως ότι οι τρεις, αν τελικά επαληθεύσουν οι δύο από αυτές αυτά που τους συνοδεύουν για τη δυναμικότητά τους, αν τα επαληθεύσουν στο παρκέ σε μια μακριά χρονιά, μακριά διάρκεια, σε όλη τη χρονιά, γιατί
δεν φτάνει να πας να κερδίσεις π.χ. σήμερα στη Γαλλία ή να κάνεις ένα καλό μήνα ή ένα καλό δίμηνο ή εν πάση περιπτώσει να έχεις κάποια λαμπερά 40 λεπτά. Μιλάμε ότι όταν έχεις στόχο την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού κυπέλου πρέπει από σήμερα, από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι πότε είναι ο τελικός, ας πούμε, τον Απρίλιο, πρέπει να έχεις σταθερά καλή εικόνα και όχι απλά σταθερά, αλλά και αυξανόμενη καλή εικόνα. Να ανεβαίνεις δηλαδή μέρα με τη μέρα, να διατηρείς σε καλό επίπεδο την παρουσία στο παρκέ. Οπότε η διάρκεια είναι αυτή η οποία θα σε οδηγήσει στο αποτέλεσμα και όχι ένα μάτς νικηφόρο ή ένας μήνας νικηφόρων παιχνιδιών. Σεπτέμβριος, τώρα σήμερα ξεκινάει η διοργάνωση, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, 7 μήνες, νομίζω ένα διπορικό 7 μηνών, το οποίο είναι υποχρεωμένο η ομάδα να τα απεξέλθει. Θεωρώ πάντως ότι η ομάδα, αν θεωρήσουμε ότι δύο από τις τρεις ομάδες θα είναι στο τελικό και θα παίξουν Ευρωλίγκα εξορισμού, ότι και η τρίτη από την παρέα η οποία θα μείνει εκτός τελικού θα βρει τον τρόπο να είναι και αυτή του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ δηλαδή ότι και οι τρεις αυτές ομάδες και πιθανολογώ ακόμα και Χαποέλ, αν το έχει σκοπό να τα καταφέρει, γιατί νομίζω τέσσερις είναι οι ομάδες που θα προσθεθούν του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Οι 20 θα γίνουν 24 και αυτή τη στιγμή και αυτές οι 4 που εμφανίζονται ως οι πλέον δυνατές αγωνιστικά ομάδες εκτός Ευρωλίγκα. Φυσικά θα μου πει κάποιος, κάτσε, ξέχασες τον θεσμό του Champions League, αλλά okay. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League δεν έχουν, νομίζω, και εξορισμού το βλέμμα τους στο να μπουν στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, έχει παρατηρηθεί ποτέ από το Champions League μια ομάδα που έπαιζε τη μια χρονιά στο Champions League την επόμενη να έπαιζε Ευρωλίγκα? Έχει συμβεί αυτό? Νομίζω όχι. Άρα γι' αυτό, για να μην αδικώ τις ομάδες της Champions League, ότι δεν έχουν κάποιοι, ότι και εκεί δεν υπάρχουν κάποιες δυνατές ομάδες, υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί από το Champions League να αγωνίζεσαι και να παίζεις την επόμενη ακριβώς χρονιά στην Ευρωλίγκα, νομίζω. Οπότε εξορισμού το βλέμμα όλων για τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα είναι στο Eurocup. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέει λογική? Και αν μιλάμε για τέσσερις καινούργιες ομάδες, οι δύο θα είναι εξορισμού από τους φιναλίστ και οι άλλες δύο είναι αυτές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, το θέλουν πολύ και θα το αποδείξουν με το εξωαγωνιστικό τους πρόσωπο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες δείχνουν να θέλουν να είναι στην Ευρωλίγκα και να δείχνουν να το υποστηρίζουν κιόλας. Και όταν λέμε το υποστηρίζουν, μην κοροϊδευόμαστε, όλα έχουν ξεκινήσει, αρχίζουν και τελειώνουν στο χρήμα. Καλή βαριά φανέλα, καλά λότο brand name, καλή ιστορία πίσω από κάθε σύλλογο, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, αυτά δεν είναι αρκετά από μόνα τους να οδηγήσουν καμία ομάδα στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αντίθετα, αν έχεις το χρήμα απεριόριστο, αυτό είναι ικανό από μόνο του να σε οδηγήσει στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ακόμα και αν δεν έχεις το brand name το οποίο χρειάζεται να υπάρχει και κάνει τη διαφορά του σε άλλα όμως πράγματα. Σε ποια? Όταν θα υπάρχει το χρήμα, όταν θα μπεις εκεί που είναι να μπεις, εκεί πλέον, σε εκείνα τα παρκέ, ναι, ίσως εκεί παίξει το ρόλο του πλέον αυτό που λέμε η βαριά φανέλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια τώρα, αν έχεις εσύ το ίδιο budget π.χ. με την Ντουμπάι ή με την Μπάρι ή με την Μπάγερ, αν έχεις το ίδιο budget με αυτούς και παίξεις έναν αγώνα play-off, ας πούμε, ποιος θα περάσει ένα
κατάναμάτσα με play-in παιχνίδι για το ποιος θα μπει στην οκτάδα. Λέω τώρα έτσι, μου ήρθε. Εκεί ίσως παίξει αυτό που λέμε το ρόλο της η βαριά φανέλα. Όταν τα οικονομικά δεδομένα είναι ίδια και εκεί μετράει πλέον και τα υπόλοιπα που κάνουμε κουβέντα. Εκεί που θα μπουν μπροστά και θα ορίσουν τις εξελίξεις. Θα ορίσουν το αποτέλεσμα ίσως. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αρκετά μηνύματάκια. Πάρα πολλά μηνύματάκια. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Δεν περνάτε λεπτά μέχρι να βγει ο αυτοκράτορας στο παρκέ. Νομίζω ότι σήμερα η κάβλα του κόσμου για να δει τον Άρη είναι τέτοια που πιστεύω ότι αν περάσω από ένα χώρο στο οποίο θα έχει τηλεόραση και θα βλέπουν τον Άρη, τη στιγμή που θα βγει στο παρκέ αυτοκράτορας μπορεί να πετάξουν και χαρτάκια. Αυτοί που θα τον βλέπουν χιλιόμετρα μακριά από το, από τον τόπο στον οποίο θα γίνει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη τρέλα του κόσμου να δει την εκκίνηση αυτού του ειδοποιητικού που θεωρώ ότι ένα, σαν άλλο ΙΑΟ μπορεί να δούμε κανένα τέτοια εικόνα, κάποιον να πετάει χαρτάκια στο σπίτι του ας πούμε, στο μπαλκόνι του ή σε κάποιο καφέ που είναι την ώρα που θα βγαίνει αυτοκράτορας νομίζοντας ότι είναι στο παλέ. Μπορεί να δούμε κανένα τέτοιο. Είναι μεγάλη τρέλα του κόσμου του Άρη αυτή τη στιγμή. Σαν σήμερα ήταν τα γενέθλια του πατέρα μου και είναι τα γενέθλια του γιού μου και για να τριώσω το καλό θα είναι και τα γενέθλια του νέου αυτοκράτορα. Καλημέρα Σωτήρη. Σαν σήμερα το σημερινό, σαν σήμερα τέλος πάντων, έχει είναι εντυπωσιακό. Έτσι, 29 Σεπτεμβρίου, είναι εντυπωσιακό για τον ίδιο τον Νίκο. Δεν το ήξερα ότι την ίδια ημέρα υπέγραψε το συμβόλαιο του στον Άρη και την ίδια μέρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το, από το μπάσκετ. Ο Ντένις, καλημέρα Χάτζη, καλημέρα παλικάρι μου. Δεν εύχομαι τίποτα, απαιτώ το EuroCup και το πρωτάθλημα. Τέρματα, ευχολόγια, πάμε σε πράξεις επιτέλους. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή θέλει EuroCup και πρωτάθλημα και για να προλάβω τους ξυπνατζίδες που μπορούν να κάνουν τον αντίλογο και να ειρωνευτούν και σιγά, θέλετε πρωτάθλημα, ακόμα δεν ήρθατε, ακόμα δεν ξυπνήσατε με το καλημέρα το πρωτάθλημα. Όταν λέει ο Οριανός ότι θέλει το EuroCup και θέλει το πρωτάθλημα, προφανώς και δεν εννοεί ότι αυτά τα οποία θέλει πρέπει να εκπληρωθούν μέσα σε 7 μήνες. Αλλά ο στόχος πλέον έχει μπει και ο στόχος που έχει μπει ξεκινάει από το στόχο του 7 μήνου που είναι την κατάκτηση του EuroCup και πηγαίνει στα επόμενα χρόνια που όχι όμως πολύ μακρινά, έτσι δεν είναι γενικό και αόριστο, είναι στο μυαλό του Αριανού φυσικά και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά είναι και η κατάκτηση της κορυφαίας διοργάνωσης του μπάσκετ, της Ευρωλίγκα. Και για να το πω ακόμα πιο συγκεκριμένα, ο Οριανός θέλει να δει τον Άρη να διεκδικεί τα πάντα επίσης όρις και σε αυτή την περίπτωση αν θα συμβεί θα είναι γεμάτος. Ακόμα και αν χαθεί στο τελευταίο σουτ, π.χ. ένα Final Four. Θέλουμε να δούμε την ομάδα να κοιτάει στα μάτια όλη την Ευρώπη. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα ούτε σε 7 μήνες, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Και ο Άρης ξεκινάει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου με στόχο στο τέλος της χρονιάς να έχει προσθέσει έναν τίτλο στην συντροπεοθήκη του. Καλημέρα, το φιλικό τελικά έκλεισε. Ποιο φιλικό, Θανάση? Καλημέρα, το φιλικό τελικά έκλεισε. Ποιο φιλικό, αγόρι μου? Δεν ξέρω. Ποιο φιλικό? Τι λες, το φιλικό τελικά έκλεισε? Κάτι είναι λίγο αλληγορικό μάλλον θα είναι αυτό τώρα. Κάτι να πει ο ποιητής, αλλά με πιάνεις αδιάβαστο. Ποιο είναι το φιλικό που τελικά έκλεισε και ρωτάς? Καλημέρα πάντως σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι αλλάζει και πολλά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Δημήτρη, είναι διεθνής ο Καντεβέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν πήγε λόγω ενοχλήσεων. Α, είναι αυτή η απορία που είχα. Ο Καντεβέρη είναι διεθνής.
Καλά, εγώ δεν λέω. Δηλαδή ότι αν δεν είχε τις ενοχλήσεις θα πήγαινε, ας πούμε τον καλούσε, αυτό λες. Ναι, αυτό όμως πάλι δεν αλλάζει. Ναι, λες ότι δεν αλλάζει πολλά, γιατί η πραγματικότητα ποια είναι. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο.

έτσι, σταθεί κάτι τέτοιο σαν πληροφορία στο ερώτημα που έθεσα. Ο Άρης δεν έχει κανέναν διεθνή. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Είναι 30 παίκτες έχει ο Άρης. Δεν έχει κανέναν διεθνή. Μάλιστα. Είναι το ρόστερ το οποίο αφήνει ικανοποιημένους σημαντική μερίδα κόσμου. Μάλιστα. Okay. Είναι ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να ακούσεις κάποιον φίλο της ομάδας να λέει τέτοιο παίκτες δεν υπάρχουν σε ομάδες των 40 και των 50 εκατομμυρίων budget. Αλλά έχουμε εμείς, οι οποίοι δεν είναι στην εθνική της χώρας τους. Τέλος πάντων, Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη. Πες το απλά, αντίπαλοι μας είναι Τούρκοι. Ναι, οι Τούρκοι είναι αντίπαλοι μας. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές για τα αυτοκράτορα, αν υπομονώ για τα πάντα μαγεία του παλέ. Είναι, ναι, οι Τούρκοι από την Σπάρτα Σεχίρη είναι. Υπάρχει και η Τουρκ Τέλεκο, έτσι, στην ατζέντα, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρα ένα βήμα πίσω από την τετράδα. Κάποιος με έλεγε, ένας φίλος, ότι διασταυρώσεις που όλοι έχετε μανία τώρα, έχετε ξεψαχνίσει το πρόγραμμα, βλέπετε τις. Είναι αυτό πάντως τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να κοιτάμε ποιος είναι ο διαιτητής, από ποια χώρα είναι, ποιος είναι κλπ. Είναι τέτοια η γκάβλα του κόσμου για πληροφορίες γύρω από το μπάσκετ, γύρω από το EuroCup, γύρω από τον οτιδήποτε έχει να κάνει με το χώρο και τη διοργάνωση. Δηλαδή είναι φοβερό το να μας ενδιαφέρει π.χ. ποιος θα διαιτητεύσει. Εγώ χρόνια να ρωτήσω ποιος είναι ο διαιτητής του αγώνα. Χρόνια. Δεν είχα. Βασικά ήταν νομίζω μια πληροφορία η οποία δεν με ενδιαφέρει καθόλου για το ποιος θα διαιτεύσει ένα παιχνίδι του Άρη στο ευρωπαϊκό, σε κάποιο ευρωπαϊκό θεσμό. Εντάξει, εδώ υπήρχαν και ουσιαστικά φορές που μπορεί να παίζαμε ένα παιχνίδι το βράδυ και το πρωί της ημέρας να μην ξέραμε τι ώρα θα γίνει το μάτς για να κάτσουμε στην τηλεόραση. Υπήρχαν και αυτές τις εποχές, μην κρυβόμαστε, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι μεγάλη η τρέλα του κόσμου για πληροφορίες γύρω από το θεσμό και ξεψαχνίζει ο κόσμος την διοργάνωση και λέει ότι διασταυρωνόμαστε με τον όμιλο του συμπολίτη στον ημιτελικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι αν ο Άρης και ο συμπολίτης, μια και είναι στην κουβέντα πολύ έντονα και αυτός, λογικά δικαιωματικά είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο budget του θεσμού, έστω και κατά 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο budget. Αν οι δύο ομάδες έχουν τα δύο καλύτερα ρεκόρ των ομίλων, να τα ολοκληρωθούν οι όμιλοι, δηλαδή δεν είναι απλά πρώτοι, έχουν τα δύο καλύτερα ρεκόρ νικών ητών από όλο το EuroCup, δηλαδή είναι οι δύο από τους τέσσερις, γιατί θα υπάρχουν τέσσερις πρώτοι, έτσι, οι δύο από τους τέσσερις καλύτερους πρώτους, τότε εφόσον προκρίνονται στις διασταυρώσεις, θα συναντηθούν μόνο στον τελικό, έτσι. Νομίζω ότι έχει τύχει να συμβεί αυτό το πράγμα, μπορεί να συμβεί. 50-50 είναι. Θεωρώ ότι η Μπαρτσασεγίρη είναι η ομάδα η οποία μπορεί να χαλάσει έναν τέτοιο τελικό και να μπει ανάμεσα στους δύο. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να δούμε τις ομάδες στο παρκέ, να δούμε τις συμπεριφορές τους, να δούμε τα μειονεκτήματά τους, να δούμε τα θετικά τους στην πράξη. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά μας για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας λίγο με περισσότερη ασφάλεια, πέρα από την αισιοδοξία που είναι δεδομένα υπάρχει για την ομάδα μας, έτσι. Δημήτρη, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι που το έφτιαξα πριν από λίγες ώρες στον κόσμο που θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη της ομάδας. Το τραγούδι είναι το Rock Ballad 80s. Το αφιερώσεις. Σε μια εβδομάδα τώρα προσπαθώ να κλείσουμε ένα φιλικό. Για το φιλικό στο ποδόσφαιρο, λέει Θανάση. Προσπαθούμε να κλείσουμε ένα φιλικό και δεν το καταφέρουμε, δεν ήξερα. Γι' αυτό δεν με λέω τι εννοεί ο ποιητής. Προσπαθείς ο Άρης να κλείσει ένα φιλικό σε όλη αυτή τη διάρκεια της. Ποιος το λέει? Δηλαδή, ποιος σου το λέει σένα ότι προσπαθώ

0: Να κλείσουμε ένα φιλικό. Το έχεις ακούσει διαστόματος με τους ανθρώπων, του μισογράφων του Άρη που κάνουν ρεπορτάζ? Ή εσύ το λες τώρα, μπορεί να είσαι εσύ και κάθετος. Μπορεί να λες ότι εγώ το ξέρω, π.χ. Βγήκε δηλαδή ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ο Άρης θέλει να κλείσει φιλικό και ότι δεν μπορεί. Έτσι, αυτό λες, δεν ξέρω, Θανάση. Δεν είμαι πολύ κοντά στο ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό σε τέτοιο επίπεδο για να ξέρω αν θέλαμε να κλείσουμε φιλικό ή όχι και αν δεν τα έχουμε καταφέρει. Μπας περιπτώσει, έτσι όπως το λες, μάλλον θα έχει υποθεί σε κάποια εκπομπή που... Α, με λες και το site. Στο Πρεσάρις λες το διάβασες. Okay. Ας σε πω, ρε φίλε. Σημεία των καιρών, αν το πάρω και σοβαρά υπόψη μου. Αν και, να σε πω την αλήθεια, δεν το παίρνω και τόσο σοβαρά υπόψη μου, όχι γιατί δεν παίρνω σοβαρά υπόψη μου την είδηση. Δηλαδή δεν υποτιμώ το Πρεσάρις που λες. Αλλά είναι μία... Είναι τόσο πολλά τα πράγματα τα οποία έτσι χωράνε, χρήζουν ιδιαίτερη συζήτηση γύρω από, από αυτά που συμβαίνουν ή με αυτά που δεν συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που αυτό ας πούμε είναι και το λιγότερο πρόβλημα, που δεν κατάφερε η ομάδα να κλείσει το φιλικό το οποίο προσδοκούσε ή ήθελε ή προσπάθησε να πετύχει. Μπορεί να κλείσει φιλικό αύριο, ας πούμε, να ξέρω. Ούτως ή άλλως το αντιμέρα έχουμε σήμερα. Τρίτη, μπορεί να κλείσει φιλικό στο τέλος της εβδομάδας. Ούτως ή άλλως ούτε αυτή τη εβδομάδα έχουμε πρωτάθλημα. Μπορεί να τα καταφέρει η ομάδα να κλείσει ένα φιλικό. Δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις, οι ομάδες της Β' Εθνικής έχουν πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί με ποιον θα κλείσει φιλικό? Οι ομάδες της Super League που μπορεί να μην θέλουν να κλείσουν κάποιο παιχνίδι να παίξουν, και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ λογικό τώρα να βρεις ομάδα. Δεν ξέρω και το πόσο στις προθέσεις των συλλόγων είναι να κάνουν φιλικό. Εμάς τώρα δεν ξέρω πόσο είναι μέσα στις επιδιώξεις των ομάδων αυτή τη στιγμή να παίξουν ένα φιλικό, ή μόνο εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει ένα φιλικό αυτή τη στιγμή στην ομάδα και τι είδους φιλικό να είναι αυτό. Ο Δημήτρης τι με στέλνεις? Τι είναι αυτό που με στέλνεις? Τι είναι αυτό? Α, τις αποδόσεις. Καλά τώρα εσύ περιμένεις να διαβάσω? Εγώ καλά διαβάζω τις δύο πρώτες. 5,5 δίνει το... Πού να το βρω? Πού να το βρω? Αυτό είναι με μικρά γράμματα τώρα. Δημήτρη, να διαβάσω αυτό τώρα. Καλημέρα Χάτζη. Ανυπομονούμε για τη μέρα που θα... Ανυπομονούμε να δούμε το ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για τη μέρα που θα ανυπομονούμε να δούμε το ποδόσφαιρο. Μαργαρίτη, φυσικά και ανυπομονούμε για τη μέρα που θα ανυπομονούμε να δούμε το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πώς το λες. Όχι ότι αυτό ξεθοριάζει τη σκέψη μας αυτή τη στιγμή για το ποδόσφαιρο. Ότι επειδή δεν είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, ότι δεν το σκεφτόμαστε, ότι δεν μας ενδιαφέρει, ότι αδιαφορούμε για τη δισογραφία του ποδόσφαιρου. Προφανώς και δεν ισχύει αυτό. Αλλά καταλαβαίνω πώς το λες, γι' αυτό κάνω και τη διευκρίνηση, Μαργαρίτη. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λες είναι ανυπομονούμε να δούμε να έρθει η μέρα που το ποδόσφαιρο θα έχει πλέον τους στόχους που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να έχει το μπάσκετ. Και να είναι ανταγωνιστικό και να κοιτάει πράγματα. Ρε Σιμίτσο, ζούμαρε το. Ναι, μωρέ, εντάξει, ζούμαρε το και εσύ τώρα. Να, το έκανα. Αμάν. Πάω 3-25, Άρης 4, Μπαχτσασεχήρ 6, Χαπόλη Ιερουσαλήμ 7. Η επόμενη ομάδα, για να καταλάβετε την άποψη των book, που δεν σημαίνει ότι είναι και πανάκια, έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σώνει και καλά. Οι εκτιμήσεις είναι και αυτές που βγαίνουν στο παρκέ. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα το περσινό. Η Μπουρκ δεν εμφανιζόταν ως η ομάδα που θα ήταν μέσα στα 2-3 φαβορί της κατάκτησης του θεσμού, αλλά το πήρε με μπάτζετ πολύ λιγότερο από την Μπεσίκτας, που όμως αυτή είναι στο Ευρωλίγκα φέτος. Η Μπουρκ δεν είχε καν στις επιδιώξεις να παίξει Ευρωλίγκα, αλλά το πήρε. Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία της. Ο συμπολίτης εμφανίζεται σε κάποια, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή. Στο 3-25 παίζεται Ο Παθεσσαλονίκης τελικός όμιλος Κωνσταντινούπολης, πολύ κοντά του σε εκτίμηση, σε απόδοση είναι ο Άρης στο 4. Οι Τούρκοι, η Μπαχτσασεχήρ στο 6. Κοντά στην Μπαχτσασεχήρ είχα πολύ Ιερουσαλήμ στο 7. Είναι η τετράδα αυτή η περιβόητη. Και μετά οι άλλοι είναι μακριά, δηλαδή σε εκτιμήσεις έτσι. Η Turk Telekom παίζεται στο 17. Είναι η ομάδα που συμπληρώνει την πεντάδα. Η Νάπολη είναι, θεωρείται έκτο φαβορή της οργάνωσης στο 18. Η Μπουλκ που είναι και η ομάδα που το κατέκτησε στο 25. Η πρώτη Ισπανή είναι η Τενερίφη στο 25 και επίσης. Η Ιταλή της Βενέτσια, τους οποίους αντιμετωπίσαμε και πέρσι και τους κερδίσαμε δύο φορές νομίζω, στο 30. Η Ρώμα στο 40. Η Μπουντούζνο στο 60 και πάει λέγοντας. Αυτά είναι τα δεδομένα των εκτιμήσεων των εταιριών που ξέρεις τι γίνεται. Θα μου πεις και τι έγινε ρε παιδάκι μου που 9 και 5 εντωμεταξύ έτσι. Πρέπει να κάνουμε και κανένα διαλυματάκι. Και τι έγινε που το λένε οι εταιρείες. Δεν έγινε κάτι, ξαναλέω, δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι ένα δείγμα. Είναι ένα δείγμα. Έτσι. Μην πάμε και στο άλλο άγρο. Είναι ένα δείγμα, αλλά χωρίς να σημαίνει και τίποτα. Όλα θα κρυθούν στο παρκέ. Πάμε σε χορηγό ώρας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 9,7. 1.200.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς.
1: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

κάντε μας το κέφι, ρε. Κάνε μας το κέφι, ρε μπασκετάρα. Και είναι οι τέλειες συνθήκες. Με όλους εδώ. Όλους παρόντες. Κάνε μας, Ζαριανάρα, το κέφι.

και μπροστά στα μάτια όλων. Να μην λένε και ότι δεν είχαν και τίποτα. Να μην λένε ότι τους πιάσαμε και στον ύπνο. Κάντε το τώρα, έχει αξία περισσότερο από ποτέ. Κάντε μας το κέφι τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Τώρα είναι η μεγάλη γκάβλα. Με όλους εδώ. Γιαννακόπουλους, Αγγελόπουλους, Μιστακίδηδες, όλους εδώ. Κάντο ρε Αριανάρα. Να κοιτιόμαστε μάτια με μάτια για να δούμε τι θα γίνει τελικά.

Αν το χάρηκα μία φορά και το χαρήκαμε μία φορά την αυτοκρατορία, αυτό θα το χαρούμε πολλαπλάσιες φορές. Όχι γιατί θα πάρουμε περισσότερους τίτλους από την αυτοκρατορία, αλλά γιατί θα είναι πιο γκάβλα αυτή η τίτλη. Τους θέλω όλους εδώ δυνατούς πανίσχυρους παρόντες.

0: Ρίτσα Τσιάου, έχεις μαζί σου. Έχεις σύμμαχο.
1: Μάτια μου εσύ. Θέματα παράπονα, θέμα και καημή.
0: Την ισχυρότερη φανέλα του ελληνικού αθλητισμού. Αυτή του μπασκετικού Άρη. Έχεις μαζί σου διοικείς την ομάδα του αιώνα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις και εσύ και οι υπόλοιποι που ξεκινάνε αυτό το ταξίδι.
1: Ήρθες μια βραδιά,
0: τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την κορυφή.

0: Και ο Αριανός θα κοιτάει το παρελθόν που βρισκότανε. Δεν κοιτάει τα πέτρινα χρόνια. Σημείο αναφοράς είναι τα καλά χρόνια. Μην ακούσω κανέναν πάλι τα ήμασταν στην έκτη πέρσι, έβδομη, πέμπτη, όγδοη και φλερτάραμε με την Α2. Μην ακούσω πάλι αυτά τα ποδοσφαιρικά. Την κορυφή θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια. Μηνυματάκια τα οποία είναι πολλά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τι γίνεται εδώ, ένας χαμός είναι το Τόλης. Καλημέρα. Καλημέρα Τόλη, καλημέρα. Έχεις και το όνομα του γιού μου. Ο Κυριάκος, καλημέρα από Κτίνο Εύωσμο. Καλό ταξίδι στα αδέρφια που πάνε στο λιμάνι με υγεία πίσω, φυσικά και με υγεία πίσω, και να βγάλουν γούστα, να ευχαριστηθούν, να απολαύσουν την Αριανάρα. Ο Γιάννης Λαγκαδά, βγες λίγο να... Ναι, αν ήθελα τώρα έναν ακροατή στη σημερινή εκπομπή να βγει, είναι ο Γιάννης από τον Λαγκαδά. Έχεις δίκιο, Ιωάννη. Αυτόν ήθελα τώρα. Αν δηλαδή με έλεγες ποιος θέλεις να πάρει τηλέφωνο τώρα, θα έλεγα ο Γιάννης από τον Λαγκαδά. Αυτό το παλικαράκι να πάρει τηλέφωνο και να μας πει πώς αντιλαμβάνεται την, αυτό το ξεκίνημα, αυτή την εκκίνηση. Πώς την έχεις στο μυαλό του, παιδί μου. Τι περιμένει να δει. Τι θέλει να δει. Τι είναι, παιδί μου. Πώς το... Τι λέει οι αισθήσεις του δουλεύουνε. Ο Δημήτρη, καλημέρα. Πότε θα βρεις και θα βάλεις ένα... Θα βάλεις... Ένα ποπλαϊκό που θα σημαίνει αλλαγή. Εντάξει, τι να... μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή. Μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή που θα έχουμε τραγουδάκια για την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Έχω πάρα πολλά, να ξέρεις. Πάρα πολλά. Είναι ήδη ψιλοέτοιμα. Αλλά που μπορεί και να έρθουν και άλλα που δεν τα έχω τόσο στο μυαλό μου. Αν η στιγμή είναι τόσο δυνατή και τόσο ευχάριστη, πάντα σου έρχονται πράγματα στο μυαλό από τη χαρά σου. Θέλω να παίζω σαν outsider και ας τους δίνω τα δόντια μου στο παρκέ και ας μας έχουν πιο πάνω. Το outsider, τι outsider, τώρα όταν ένας πληρώνει 3,25 π.χ. και άλλος 4, τι outsider. Δύο ισότιμα φαβορί είναι, να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Και ουσιαστικά υπάρχουν τρία φαβορί και υπάρχει σαν σχέδιο, τώρα δίνει ας πούμε 5 ή 6. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Ένα βήμα πιο πολλά, πιο μπροστά είμαστε εμείς οι δύο, εμείς και τα παιδιά. Εγώ στις σχηματικές νομίζω ότι είναι τρεις οι ομάδες. Τρεις συν μία, να το πω έτσι. Νομίζω ότι ο Χαπόελ Ιερουσαλήμ είναι ένα νύχι πιο πίσω, μισό βήμα πιο πίσω. Πάντα στα χαρτιά όμως αυτό, να είχαμε να λέγαμε. Όλα στο παρκέ θα φανούν. Η Μπαξασική ξεκίνησε εντυπωσιακά και έδεσε 15 πόντους διαφορά την. Τη Φενέρ, στην πρεμιά του Τουρκικού Πρωταθλήματος. Πράγμα, ένα μάτς το οποίο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, βέβαια, έτσι. Αλλά δεν μπορεί και να μην σημαίνει και τίποτα, κάτι θα σημαίνει. Όταν κερδίζει 15 πόντους στη Φενέρ, εντάξει. Το κίτρινο κοβόι ξεκινά από το Παρίσι, λέει ο Τόλης. Ο Γιάννης, βάζω στοίχημα. Το πρώτο τηλέφωνο είναι ο Αβραάμ. 2-3-13-28-8-28. Καλημέρα, φίλε μου. Σκέψου όταν πάρει κανένα τίτλο ο Άρης μας να πάει ο λαός στον Σιάο. Τι λέει ξανά, δεν το διαβάζω καλά. Καλημέρα φίλε μου. Σκέψου όταν πάρει κανένα τίτλο ο Άρης μας να πάει ο λαός τον Σιάο από το αεροδρόμιο. Καλά, δεν θα Κώστα. Ο Ρίστα Σιάο, όταν θα γίνουν πράξη οι προσδοκίες μας, ο Ρίστα Σιάο νομίζω ότι δεν θα πατάει στη γη. Δεν θα τον αφήνει ο κόσμος του Άρη να πατάει στη γη. Από όμο σε όμο θα πηγαίνει. Εδώ έχουν γίνει σύνθημα στα χείλη των κόσμων του Άρη άνθρωποι που δεν δώσανε ούτε δευτερόλεπτο σε κανέναν σοβαρό όραμα για οτιδήποτε. Ούτε δευτερόλεπτο. Όποιος νομίζω ότι όποιος αισθάνθηκε κάποιο έτσι, κάποιο όραμα να υπάρχει γύρω από προσδοκίες του ποδοσφαιρικού Άρη και έκανε με όλες αυτές που βγήνανε σύνθημα, νομίζω ότι είναι εντάξει, στην καρακοσμάρα του. Από όμως σε όμως θα είναι ο Ρίτσα Σιάου. θα γίνει μόνιμος κάτοικος Λευκού Πύργου. Εκεί θα είναι, δεν θα κατεβαίνει. Και όταν θέλει να κατεβαίνει για να κάνει καμιά δουλειά, θα πηγαίνουμε να τον παίρνουμε εμείς αγκαλιά να τον πηγαίνουμε. Αν κάνει πράξη τα όνειρά μας και τα όνειρά μας να είναι τίποτα λιγότερο από την κορυφή του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Είσαι στον αέρα.
1: Ξέρω τη φίλη μου τώρα. Ξέρεις, όλοι αυτοί που ακούνε τώρα το πρωί και μετά με φέρουν τηλέφωνο, μου λέει και μου λένε αυτά που θέλουν να μου πούν. Με κοροϊδεύουν, με κάνουν, ξέρεις.
0: Με τέτοιο όμως, με καλοσύνη. Με καλοσύνη σε κοροϊδεύουν, δηλαδή χαβαλέ σε κάνουν.
1: Ναι. Ξέρεις, αυτοί τρέπονται να μιλήσουν.
0: Και κάνεις εσύ το δύσκολο. Και μετά την ακούς κιόλας.
1: Εννοείται. Με λένε και Μαϊντανό. Δεν το είπα ότι είμαι Μαϊντανός. Εγώ είμαι ο Μαϊντανός, εγώ το είπα. Τι να κάνουμε τώρα, λέω. Περιμένετε λοιπόν τώρα να ακούσετε όλοι οι καρφωμένοι τι θα πούμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει ένα ταξίδι. Τα λάδια να κοιτάξουμε. Τα νερά να κοιτάξουμε. Τον αέρα στα ελαστικά να κοιτάξουμε. Να κοιτάξουμε αυτά που πρέπει. Γιατί ξεκινάει το ταξίδι. Να τα απολαύσετε. Όσοι έχετε πρόβλημα με τον εαυτό σας, με τα θέματά σας, να σας υπενθυμίσω ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες.
0: Φυσικά.
1: Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και επειδή γίνονται πάρα πολύ όμορφα όλα τα θέματα εδώ στην Ελλάδα, το επικοινωνιακό κομμάτι με όλες τις ομάδες, και μας ενοχλεί και μας πειράζουν κάποια πράγματα που ακούμε, όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, το θυμάσαι και το παλιό σύμφωνο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, όταν θα έρθει.
0: Τι το θυμήθηκε, θύριο του.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα, θα έχουμε λοιπόν. Θα δούμε πού βρισκόμαστε. Και θα χάσουμε και θα κερδίσουμε. Θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, δεν συζητιέται, δεν ακούγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι αντίπαλοι μας ξεκινάνε με 1-2.
0: Αυτό ήταν το... Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Υπάρχει μήπως έφεση γι' αυτό, δεν λέγεται πολύ.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής υπάρχει το 1-2. Έχουμε μια εβδομάδα να ξεκινήσουμε τον Ταλαβέρι και περιμένουμε να μας δώσουν απάντηση. Όπως απάντηση περιμένουμε και για τον Προμηθέα.
0: Τι είδους απάντηση περιμένουμε για τον Προμηθέα?
1: Καλά, δεν έμαθες μετά όλα τα συστήματά του.
0: Ναι, με τι όμως μπορεί να πάθει?
1: Ότι μπορεί να αποκλειστεί και από το πρωτάθλημα.
0: Α, μπορεί να πάθει και αυτό.
1: Βεβαίως. Έχουν κάνει και αυτή η έφεση. Τώρα...
0: Δεν νομίζω να συμβεί όμως κάτι τέτοιο.
1: Καλά, εντάξει, σκεφτόμαστε ελληνικά. Για όλου.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο αντιστάθμισμα. Manchester City, κύριε. Συστήσαμε ποτέ για αυτό το ζήτημα. 115 παραβάσεις.
0: Αθώθηκε σε μία όμως.
1: Ήταν 115 και είναι 114. Ναι, όντως.
0: Αθώθηκε σε μία.
1: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Φαντάζεσαι να βγει ο υπεύθυνος τύπου της Manchester City για να πει να ξεκινήσει την τοποθέτησή του, έτσι. Ναι. Παρόλο που αθώθηκαμε σε μία.
1: Ναι. Λοιπόν, παρακολουθείτε και λίγο τι γίνεται σε μία χώρα η οποία εφαρμόζει νόμους. Σε μια χώρα που δεν τρώνε το παπά αν σε λένε Ολυμπιακό, παράδειγμα. Αυτή είναι όλη, αυτές είναι οι διαφορές. Όταν μιλάμε εδώ στην Ελλάδα, σκεφτόμαστε ελληνικά και μιλάμε ελληνικά. Αν μιλήσουμε κανονικά, είμαστε διεκδικητές του τίτλου στο μπάσκετ. Θεωρητικά πάντα. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω αυτό το μείον 2. Διότι υπάρχουν μηνύματα δεξιά και αριστερά, φαίνονται ορισμένα πράγματα δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνουμε που θα πάει το πράγμα, οπότε για να δούμε τι θα δούμε.
0: Και οι δύο έχουν μείον 2,
1: Ναι, και οι δύο έχουν μείον 2.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα, έτσι. Όταν το πληροφορηθήκαν οι δυο τους, σαν πρώτη, σε πρώτο χρόνο, δεν σκάσανε. Δεν σκάσε.
1: Ναι, γιατί τα θέματα δεν ήταν έτσι.
0: Γιατί σου λέει και οι δύο έχουμε, οπότε. Τι 0 και οι δύο, τι 2 και οι δύο.
1: Τώρα όμως θα το ισοφαρίσουν το πράγμα.
0: Και τώρα αρχίζουν και σκάνε.
1: Στην Ιταλία που λέγαμε παλιά,
0: Ναι. Έχει λίγο την πλάκα του αυτό.
1: Είναι λίγο σουχιόκολα τα πράγματα τώρα. Δεν είναι ίδια. Πάντως, επειδή θα υπάρξει, θα ανακαλύψουμε και στο άθλημα του μπάσκετ τη διαιτησία. Βέβαια, κάποιοι που ασχολούνται με το μπάσκετ, εμείς οι του Άρεως, μιλούσαμε και για τη διαιτησία ακόμα όταν δεν είχαμε ομάδα που να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τίτλους και παίζαμε με τους άλλους και μιλούσαμε για τη διαιτησία. Και κάποιοι ασχολούνταν, μας λέγανε γιατί ασχολούμαστε με την Πορτοκαλί. Σήμερα αυτοί ανακαλύψανε τη διαιτησία. Ήρθανε δηλαδή κοντά μας, δίπλα μας και άρχισαν να καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ, με τώρα που λέγεται διαιτησία, ρε φίλε, είχα... Μου φαίνεται θα την δεν θα την αλλάξω σαν ριζικά την, από την άποψη, μα θα την αλλάξω όμως κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Βλέπω αυτόν τον Ιταλό, ρε φίλε, τον οποίο σε πρώτη χρόνο, έτσι, γενικότερα, μου είναι συμπαθής, έτσι, αλλά ρε φίλε, με το καλημέρα αυτά τα θέατρα που κάνει τώρα, αυτά τα σοου, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά αλήθεια τώρα, με το καλημέρα κάνει αυτά που κάνει. Τι είναι αυτά που δηλώνει και αυτή είναι αυτό το παραλήρημα του.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Προφανώς μιλήσανε όπως και τον άλλον που είχαν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που έλεγε και δεν μπορούσαν να τα πούνε κάποιοι άλλοι, τα έλεγε αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, πολύ, θεωρώ πολύ επιτηδευμένο όλο αυτό το σοου, πολύ στοχευμένο, πολύ.
1: Θα έχουμε πολλά τέτοια σκηνικά. Και αν φωνάζουν για δύο σφυρίγματα, τώρα θα πω και εγώ για μία φάση.
0: Ποια δύο σφυρίγματα, εδώ φωνάζουν πριν αρχίσει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στο παρκή για να φωνάξουν.
1: Όχι. Η τάπα του Ντζάι, οι υποξίδες πάνω στον Αλεξάνδερ ήταν φάουλ. Το έδειξε 4 φορές.
0: Ναι.
1: Μπορείτε. Δεν είναι. Άμα δεν ασχολείσαι με το άθλημα, μπορεί να τα δεις.
0: Αυτή η ένταση, αυτό το στυλ, αυτό το ύφος, αυτό το παραλήρημα είναι καθαρά στοχευμένο και δουλεμένο στην προπόνηση, ρε παιδάκι μου. Πώς το λένε. Κατεβήκανε αυτοί φέτος με σκοπό να κάνουν φασαρία και να δημιουργήσουν θέμα σε αυτό το επίπεδο. Φωνάζουν πριν γίνει οτιδήποτε. Και φωνάζουν, όχι απλά φωνάζουν ψηλό, δηλαδή θέτουν θέμα έτσι κόμψα. Μιλάμε, δίνουν σοου, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά στα μάτια μου.
1: Θα δούμε πάρα πολλά. Να ευχηθούμε σήμερα η ομάδα να κάνει νίκη. Δεν με ενδιαφέρει τι και πώς. Απλά όπως είπε ο προπονητής, σε ξεκίνημα χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα.
0: Ναι, φυσικά. Για να χτίσεις και το χαρακτήρα σου, να προστατευτείς και από, από τα γύρω-γύρω όλα τα σχόλια και τα δεξιά-αριστερά.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, γεροί είμαστε. Θα βρισκόμαστε το Σάββατο στην εξωτική και παραθαλάσσια Καρδίτσα. να πείτε να πάρετε εισιτήρια.
0: Πόσο χωράει αυτό το γήπεδο?
1: Ακού. Είναι 3.500.
0: 3.500?
1: Ναι, επειδή τα δικά μας τα εισιτήρια τελειώσανε, αγαπητοί μου, όσοι θέλετε να πάτε, μπείτε να πάρετε εισιτήριο και θα πάτε.
0: Θα πάτε. Πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο,
1: ναι.
0: Και πιστεύω ότι θα έχει γύρω στις 2.500 αργιανούς.
1: Λοιπόν, μπείτε μέσα όσοι θέλετε, θα πάρετε κανονικά εισιτήριο. Βέβαια, εντάξει, είναι 30 ευρώ, 40 ευρώ και 50 ευρώ. Εντάξει, με τους μονίμως ασχολούμενους με τα λεφτά, το καταλαβαίνω.
0: Τώρα πόσο διαρκείας να έχουν, ας πούμε, στην Καρδίτσα π.χ. Πόσα διαρκείας να έχουν?
1: 500.
0: Να έχουν 500.
1: 500.
0: Να πάρουν και άλλα 500 έτσι, να έχουν προλάβει. 1.000.
1: Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Κάνω, προσπαθώ να βρω, να βγάλω μια άκρη πόσο μπορεί να έχουμε εμείς.
1: Εγώ περίμενα από αυτούς τα παιχνίδια τους. Τώρα θα μου πεις άλλο τα 1.500 της Μικόνου, που είναι γεμάτο το γήπεδο με 1.500-1.500, και άλλο τα 3 στην Καρδίτσα. Έχει σημασία. Εντάξει, ή το γήπεδο του Προμηθέα που είναι 4.000 και μαζεύονται 700 νοματέοι. Εντάξει, αλλά εγώ περίμενα από αυτούς να... Αλλά είναι η ελληνική νοοτροπία, φίλε, που δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, γιατί περίμενες, τι περίμενες από την Καρδίτσα, δηλαδή, ότι έχουν κανένα...
1: Εδώ τώρα είναι 3 χρόνια στην Α, 4
0: πόσα είναι. Και τι είναι, 14 είναι.
1: Περίμενα να έχουν μεγαλύτερη συμπαράσταση.
0: Η Καρδίτσα.
1: Ναι,
0: από ποιες σπούρες ήθελα να περίμενε στην Καρδίτσα να έχει?
1: Κοινωνία, φίλε, τώρα.
0: Μα είναι ποδοσφαιρική κοινωνία, δεν είναι μπασκετική.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με το άθλημα στην Καρδίτσα.
1: Θέλω να μου πεις κάποιος που Καλά, γιατί με τις μεγάλες ομάδες γεμίζουν? Γιατί πηγαίνουν και θα μου πεις και φίλαθλοι από την Καρδίτσα, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί.
0: Φυσικά.
1: Θα πάνε, θα πάνε.
0: Φυσικά θα πάνε. Φυσικά θα πάνε.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι η καρδίτσα θα μπορούσε να μας βγάζει μια σκέψη ότι μπορεί να έχει γεμάτη ένα μπασκετικό γήπεδο τόσο πια. Η καρδίτσα, το μυαλό μας πάει στην αναγέννηση, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική καρδίτσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί πάει το μυαλό μας.
1: Τώρα πώς είναι, 4-5 χρόνια είναι στην ΑΕΚ.
0: Ναι, παιδί μου, είναι οκ, okay, αλλά εντάξει.
1: Και
0: ο Βόλος είναι στη Super League πολλά χρόνια, αλλά...
1: Το είναι μόρφο, παρεμφύλλε. Είναι ελληνική ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Κοίταξε να δεις. Θα είναι όμορφα το Σάββατο. Όσοι έχει και καλό φαγητό στο δρόμο, εκεί, στη Ληστό, έχει και στην Καρδίτσα καλό φαγητό. Ο καιρός θα είναι καλός. Έλατε να το απολαύσουμε που λένε, να γίνουμε πολλές. Λοιπόν, και ναι, σήμερα θέλω τύχη στην ομάδα να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπο. Διότι έχω Γαλλίες, Αγγλίες, Ιταλίες, ομάδες από εκεί, θεωρώ ότι όλες αυτές, επειδή ξέρουν ότι εμείς είμαστε το φαβόρι, θα παίξουν ελεύθερα, και όταν παίζει μια ομάδα ελεύθερα στην έδρα της, μπορεί να πετάει την μπάλα από τα 9,5 μέτρα, να μπαίνει μέσα και να ακούς τον Αριανό να λέει γιατί δεν έπαιξε καλή άμυνα στο σούτ των 9 μέτρων ή των 8,5 μέτρων. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτά.
0: Πάντως τώρα που λες για άμυνα στο σούτ, έβλεπα τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού σε ΠΑΟΚ και έβλεπα τη χαρακτηριστική, ρε παιδί μου, συμπεριφορά της άμυνας του Ολυμπιακού απέναντι στο σούτ του Καλάθη, τα οποία ακόμα και παρόλο που έβαλε κάποια.
1: Έβαλε τρία.
0: Έβαλε
1: τα σημειότυπα, δεν είδα το παιχνίδι, είδα μόνο τα τελευταία 5 λεπτά, αλλά έβαλε τα σημειότυπα. Έβαλε τρία,
0: αλλά παρόλο που έβαλε τρία, δεν έπεισε κανέναν ότι πρέπει να τον φοβάται. Τον αφήνανε πολύ επιτευμένα να σοτάρει. Τον προκαλούσα να σωτάρει. Δηλαδή
1: ναι, αλλά θα πω ότι τα τρία του Καλάθη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και αυτά που κατεβάζουν.
0: Ναι, οκ. Okay. Μα το είπε και ο Μπαρτζόκας, λέει ότι εντάξει, παιδιά, μπήκανε τρίποντα από παιδιά, βάλαν τρίποντα παιδιά, τα οποία στην καριέρα τους δεν σουτάρουν εύστοχα.
1: Και να ξέρεις, οι μεγάλες νίκες, θα σε υπενθυμίσω, ότι γίνεται παίκτες από τους οποίους δεν τους περιμένεις.
0: Είναι, γιατί ο αντίπαλος του δίνει το σουτ. Εντάξει, εννοείται.
1: Αλλά υπενθυμίσω τους οπαδούς της ομάδος ότι η τελευταία μας νίκη στο γήπεδο των φίλων μας την κλείδωσε ο Τσούκοβιτ με τρίποντο από το κόρνερ.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συνέβη.
1: Γιατί δεν τον υπολογίζει.
0: Γιατί του δίνω το σουτ, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εσύ τι λες, θα σου δώσω το... Ναι, αλλά βλέπεις εκείνο, μας το δώσανε, πάρτε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι λάθος να δώσουν το σουτ σε έναν παίκτη που σουτάρει με 30% ας πούμε. Και ξαφνικά κάνει 60 ή 70.
1: Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις το σου το παίρνει ο παίκτης που έχει την καλύτερη ψυχολογία για μένα, όπως και να το λένε. Αρκεί να έχει καλή ψυχολογία για να σουτάρει. Όπως και να το λένε. Ας θεωρείται και ο παίκτης με το χειρότερο σου. Δηλαδή, ας πούμε παραδείγματος χάρη, να σε θυμίσω, ο Μοκόκα που θεωρητικά δεν είναι καλός.
0: Δεν είναι από αυτούς που λέμε η σουτέρ.
1: Πάρα να δεις τα παιχνίδια ποια τρίποντα έβαλε. Τα τρίποτα που δώσα το παιχνίδι έβαλε αυτός που δεν βάζει.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Οπότε είναι λίγο, ξέρεις, δίκοπο μαχαίρι. Δίκοπο μαχαίρι. Πώς θα το κάνουμε.
0: Να είσαι καλά, Θανάση, καλημέρα.
1: Κύριε, να έχουμε και τύχη να έχουμε και ξεκινάει το ταξίδι, κύριε.
0: Έτσι, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ακούει Γιάννη Στραγκαδά, όμως και στεναχωριέμαι. Ο Γιώργος, μία παραπάνω, όχι μόνο αυτό, Χάτζη, αυτά τα αποτελέσματα θα το κουβαλάμε μέχρι τον τελικό για το πλεονέκτημα έδρας. Μία παραπάνω ήττα μπορεί να σου στερήσει 100%. Τώρα για να πάμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει ανώδυνη ήττα. Όταν έχεις στόχο την κατάκτηση του θεσμού, ανώδυνη ήττα δεν υπάρχει. Όλες οι ήττες είναι επώδυνες. Εντάξει, όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση, δεν υπάρχει αυτό το λέμε ότι με μία ήττα μπορεί να σε καταστρέψει. Αλλά από τη στιγμή που έχεις σαν στόχο την κατάκτηση του EuroCup, άρα θες να κάνεις ένα από τα δύο καλύτερα ρεκόρ των τεσσάρων όλων των ομάδων που συμμετέχουν, τότε απαγορεύεται να κάνεις. Να χάνεις. Πώς λένε, απαγορεύεται. Δεν πρέπει να κάνεις ήττα. Τι θα γίνει τώρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ξέρε φίλε, βρίσκες μέρα.
2: Καλημέρα, μην πείτε κανείς πως είσαι.
0: Καλά, εσύ τι, πού βόσκεις?
2: Πήγα λίγο να σχολιάσω για το μπάσκετ, μια που...
0: Εσύ τι δουλειά έχεις να μιλήσεις για τον μπάσκετ?
2: Μόνο με το μπάσκετ.
0: Εσύ μιλάμε και για τίποτα άλλο, αφού δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
2: Εντάξει, όχι, θέλω να πω και κάτι.
0: Ασχολείσαι. Α, για τον Άρη θα πεις, νόμιζα για τον ομάδα.
2: Όχι για τον Άρη, για τους συμπολίτες θέλω να πω.
0: Α, θα πεις για τα παιδιά.
2: Σας.
0: Ναι. Τι
2: και ότι λένε, γιατί ακούω κάτι διάφορα που ακούγονται, ρε παιδάκι μου, και γράφονται και λένε.
0: Τι
2: και
0: διάβασες?
2: Ότι θα σπάσουν το δίπολο και αυτά. Και έχω να πω εγώ το εξής. Δεν τόσο η ΑΕΚ που πήρε κύπελα, που πήρε και πρωτάθλημα, και δεν είπε ποτέ κανένας ότι μπορεί να σπάσει η ΑΕΚ το δίπολο.
0: Έτσι, αλλά αυτοί που πήγαν στον τελικό του Σούπερ κάπου σπάσανε.
2: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν πήραν ένα πρωτάθλημα, δεν πήραν δύο-τρία κύπελα.
0: Όχι, δεν πήραν τίποτα. Όχι, πήγαν στον τελικό του Σούπερ Κάπ. Και σπάσε το δίπολο.
2: Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορεί να το σπάσουν, αλλά.
0: Μπορεί, παιδί μου, εντάξει. Μπορεί να χιονίσει και το.
2: Και δεν το σπάσε, ρε παιδάκι μου. Και δεν είπε ποτέ ότι θα σπάσω το δίπολο. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί σας έκοβε. Αυτού δεν τους κόβει. Καλά, τώρα η αλήθεια, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εντάξει, για να είμαστε και ρεαλιστές και να τους δώσουμε και ένα point, ας πούμε, της αισιοδοξίας τους. Το θα σπάσουν το δίπολο, το που λένε, δεν το λένε ούτε καν γιατί κερδίσανε στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Το λένε γιατί ποντάρουν στη διάθεση του μεγαλομετόχου τους να δώσει άπειρα, αμέτρητα χρήματα, όσα και αν χρειαστεί, για να κάνει η πράξη αυτό το πράγμα. Εκεί ποντάρουν. Έτσι. Τώρα,
2: εντάξει,
0: για να είμαστε και λίγο δίκαιοι μαζί τους.
2: Ορίστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον Άρη, έτσι και για τον ΠΑΟΚ,
0: φυσικά
2: να σπάσει το δίπολο και εκτός 4 γραμμών και εντός 4 γραμμών.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ,
2: ναι,
0: και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό παίξουν στον τελικό της Ευρωλίγκα, οι δυο τους, την ίδια χρονιά. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για αυτές τις ομάδες, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Χάσαν το πρωτάθλημα και οι ίδιοι. Καμιά δεν το πήρε. Το πήρε κάποιος Άρης, κάποιος ΠΑΟΚ. Αλλά στην Ευρωλίγα είναι το τελικό και οι δύο.
2: Ναι.
0: Τι μπορείς να πεις από αυτό το έτσι, κάδρο? Ότι τι, ότι χάσαν τα σκύπτρα? Στο τελικό της Ευρωλίγα είναι και οι δύο.
2: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η χρονιά θα είναι αποτυχημένη αν πούν ότι δεν πήραν την Ευρωλίγα. Πιστεύω δηλαδή και ο φίλος του Άρη.
0: Παίζει δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, να χάσεις πρωτάθλημα, είναι πετυχημένη χρονιά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: πρωταθλητής Ευρώπης, ναι. Ρε φίλε.
2: Δηλαδή και εσύ σαν Αριανό τώρα, αν σου λέγανε να πάρεις παράδειγμα την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, τι θα διάλεγες?
0: Την Ευρωλίγκα.
2: Ναι,
0: είδες. Ναι. Γι' αυτό λέμε τώρα αυτή η έκφραση του σπάω το δίπολο, σπάω το δίπολο. Είναι πιασάρικη, ναι. Αλλά καμιά φορά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Προφανώς και είναι πολύ δυνατό τώρα να πάει πρωτάθλημα. Είναι, σπάς το δίπολο, το λες, ναι, το εκφράζεις. Ναι. Είναι μια έκφραση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Έσπασα το δίπολο, πήρα πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι όταν θέλεις να κάνεις αυτά που ορίζουν η οικονομική σου δύναμη, ρε παιδί μου, ρίτσα τσιά, ο Μητρής Μητσακίδης, νομίζω ότι ο στόχος είναι ακόμα κάτι παραπάνω, ακόμα και από αυτό το πολύ δυνατό. Αυτό το πολύ... Δηλαδή, ο στόχος των δύο πρέπει να είναι, τουλάχιστον ο δικός μας σίγουρα πρέπει να είναι, δικός δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει μέσα τους. Ο στόχος του Αριανού πρέπει να είναι η Ευρωλίγκα και η διάκριση στην Ευρωλίγκα.
2: Κάτσε λίγο να δούμε τώρα τι θα γίνει αν το NBA αγοράσει.
0: Κάτσε να μου πεις τα πάνε. Ορίστε. Α, αυτό με το
2: κάτσε
0: NBA.
2: Κάτσε να δούμε, γιατί ο Άρης ήταν σαφής σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θέλει ακόμα να μπει υποθή στην Ευρωλίγκα.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ρίτσα Τσιάου είναι απόλυτα γνώστης κάθε λεπτομέρειας του παρασκηνίου.
2: Ναι.
0: Απόλυτα γνώστης.
2: Και ξέρεις, οι ομάδες που θα είναι, ας πούμε, στο τέτοιο, πώς το λένε, που θα είναι στο NBA Europe, το τέλος πάντων πώς τα λέγεται, θα είναι από πίσω fans, όχι fans, αρκετά. Θυμήσου το, αυτό που σου λέω. Οπότε ίσως ο Σιάο κάτι ξέρει παραπάνω και δεν εκδήλωσε, ας πούμε, την...
0: Ναι.
2: Στάση,
0: έχει πείσει ο Σιάο με την εκοφαντική του έτσι ηρεμία, την πολύ έτσι πώς το λένε, παιδί, οι κινήσεις του είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ ήρεμες, καθόλου χωρίς βιασύνη.
2: Ναι.
0: Έχει πείσει όχι μόνο τον Αριανό, αλλά και τον ουδέτερο που βλέπει τα πράγματα, που τα παρακολουθεί. Έχει πείσει ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Είναι ρε παιδί μου, αυτό το παράδειγμα που με έφερε ο φίλος ο Χαμπίτο, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Λέει, μου θυμίζουν οι δυο τους, ο Πάο και ο Άρης, μου θυμίζουν ο ένας λέει τα τσιάου, αυτά τα που γαβγίζουν πολύ, τα. Πώς τα λένε τα σκυλάκια τα μικρά, τα.
2: Ναι, τα
0: πικινοά αυτά. Ναι, αυτά το που κάνουν πολύ φασαρία. Και ο Άρης λέει ένα λυκό σκύλο το οποίο κάθεται στη γωνιά του, παρατηρεί, αλλά αν σε δαγκώσει, τη στιγμή που θα αποφασίσει να σε δαγκώσει, θα ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει και θα είναι και ουσιαστικό το δάγκωμά του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο ένας κάνει φασαρία, ο ένας γαβγίζει.
2: Θέλει χρόνο. Και καλό προγραμματισμό. Ίσως κάτι ξέρει ο άνθρωπος γιατί είναι, παρακολουθεί, είναι στο NBA κτλ. Κάτι ξέρει παραπάνω. Για να δούμε αν το NBA Euro θα αγοράζει, ας πούμε,
0: την Ευρωλίγκα.
2: Την Ευρωλίγκα, γιατί από ό,τι διαβάσαμε κάτι τέτοιο πάει να γίνει τώρα στο κόμμα για το 51%. Για να δούμε τώρα.
0: Και μετά να δούμε και πώς θα μεταφραστεί αυτό. Τι θα σημαίνει αυτό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θα σημαίνει μία διοργάνωση πλέον, δηλαδή τα παίρνει την Ευρωλίγκα και θα κάνει τα πάντα ένα. Όλα.
2: Έχουν πει ότι θα ενοποιήσει και έχουν πει ότι θα είναι, δηλαδή, όπως είναι το Champions League. Δηλαδή δεν είναι άδικο παράδειγμα να βγει ο Άρης δεύτερος στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου και να μην βγει Champions League παράδειγμα. Ναι. Αυτό το πράγμα η Ευρωλίγκα ήταν με τον Ολυμπιακό, ήταν β' εθνική και έπαιζε Ευρωλίγκα.
0: Παίζει αν γίνει κάτι τέτοιο να γίνει μια διοργάνωση που θα συμμετέχουν και οι σημερινές ομάδες του Champions League, δηλαδή να γίνει όλα ένα. Να μην υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Μια ενοποιημένη, ας πούμε, διοργάνωση, κάτι τέτοιο.
0: Να μην υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Ναι.
0: Τίποτα.
2: Θα υπάρχουν κάποιοι στάνταρ, ας πούμε, ομάδες.
0: Θα μας λείψει όμως αυτή η διοργάνωση η λαμπερή που πήρε η Bilbao 2 χρονιές.
2: Ναι.
0: Δεν θα σου λείψει αυτή η οργάνωση.
2: Ναι.
0: Γιατί η Μπιλμπάο πώς θα ζήσει μετά. Δεν θα έχει να πάρει δύο τρόπες. Άντε καλά, να είσαι καλά.
2: Άντε φιλιά.
0: Πού είναι εκείνη, τι να έγινε αυτή η διοργάνωση, άλλαγε. Υφίσταται ακόμα. Καλημέρα.
3: Έλα Χατζή.
0: Έλα ρε Γιάννα, αλλά πού είσαι, έλα περίμενα φίλε. Αυτό ναι.
3: Πες στο Θανάση ότι με πήρε τηλέφωνο Ευτύχης ο Μπλέσσας.
0: Ναι.
3: Και έχει μια θέση για το tour για Καρδίτσα την άλλη φορά που θα πάει. Ναι. Το θέλει για σύμβουλο. Πού θα φάμε, πού θα κάτσουμε, τι να δούμε, τι να μην δούμε. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Για σαρασάρα αδερφέ, Καρδίτσα ερχόμαστε εννοείται. Είναι Τρίτη και θέλω να είναι Παρασκευή. Ξέρεις, αύριο θα είναι Τετάρτη και θα θέλω να είναι Σαββάτο. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Καλή αρχή στο μπάσκετ. Δεν ξεχνάμε το ποδόσφαιρο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον ευρωπαϊκό θεσμό αυτό που είναι ξεκάθαρη η θέση της ΚΑΕ και των παιχτών της να πάρει να φτάσει στο τελικό. Και να πω και κάτι έτσι χθες που βίωσα. Χθες περνάω από το παλέ, αδερφέ, για να παρκάρω γιατί είχα μια δουλειά στο κέντρο το πρωί και είχε μια ανοιχτή πόρτα και μπαίνω μέσα. Χάτζη, μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια. Νοίτης εγώ.
3: Και τους βλέπω να κάνουν προπόνηση. Φίλε, σκέφτομαι πριν 2 χρόνια που παίζαμε κάτι μάτς με τη Ρόδο και λέγαμε άντε να κάνουμε πεδομάζωμα. Ας και κερδίσουμε το μάτς να μην έχουμε αναβούλες. Και χθες παρακολουθώ την προπόνηση, το πώς ούριαζε ο coach. Όταν σε λέω ούριαζε ρε. Και δεν ακουγόταν τίποτα. Φίλε, τέσσε που θα κλάψω ρε φίλε. Να κλάψω.
0: Ποιος άκουσε τα περισσότερα?
3: Όλοι. Ο Νικητάκης πιο πολύ γιατί τον έλεγε «Γλιστράει το παρκέρε» τον έλεγε. «Γλιστράει το παρκέρε, θα σκοτωθούμε όλοι τον». Έτσι ακριβώς αυτό το ύφος φώναζε. Έτσι ακριβώς. και λέω ρε φίλε τώρα στον Άρη μας, άλλη ομάδα έσαμε ρε φίλε. Ήταν και ένας κυριούλης εκεί μετρούσε κάτι στην πτυσσόμενη την κερκίδα και λέω «Ο Άρης είναι ρε φίλε». Λέω «Δευτέρα τώρα δουλεύουν εδώ μέσα, λέω, τι γίνεται». Αδερφέ, τι να σε πω ρε φίλε, καθόμουν και έλεγα σαν μωρό να δω την προπόνηση ήθελα, αλλά ήμουν διακριτικός γίγκα, ψιλοκατάλαβες. Εντάξει, έτσι από κορύβο μας το Σαββάτο με στέλνει ο κολλητός, με λέει 32 ευρώ. Λέω τι 32 ευρώ, ε. Το εισιτήριο. Ποιο εισιτήριο, ρε. Για την καρδίτσα, λέω, τι είναι το δύο, ρε. Και λέει, τι πόσα, όχι, ξέρω. Και λέω αυτό, τέλος πάντων. Και λέω, 32 ευρώ για να πάμε στην καρδίτσα. Λέω, και άλλα 40 να φάμε, λέω, μέσα με έβαλε. Αλλά δόξα τω Θεώ, ρε.
0: Άμα είναι να δίνουμε 70 βράκες στο σκάι κάθε εβδομάδα, το μάγκα.
3: Άλλο είναι διαρκή, θα βγάλουμε και διαρκές για τα εκτός, να πούμε. Αγγλία να γίνουμε, ξέρω.
0: Και δεν είναι και τώρα, έχουμε και πολλά μας, δεν είναι ένα μας εβδομάδα.
3: Τι άλλο. Εντάξει, και με την μπάλα να είμαστε λίγο ξεσυγκεντρωμένοι. Μπράβο σου για τη φωνή σου, για το ποδόσφαιρο. Δεν θα πω άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι η μέρα. Αλλά σε επαναρθώ να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να σε καλά, φιλιά. Το Γιάννη, ρε. Τώρα σήμερα γιατί με είπε μπράβο του για το ποδόσφαιρο. Δεν είπα τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Στάθη, ήθελα να το ρωτήσω. Δεν δουλεύει. Δεν πα στη δουλειά. Πήγε στην Παλαιά Δευτέρα. Λοιπόν, άκου να σε πω, κοίταξε και τι γίνεται. Ρίτα Σιάω, άμα

κορίτσια ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τα πάντα γύρω από αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει που θα, το, που, θα ορίσουν και τις κινήσεις του. Δηλαδή, να μην πάμε να προβλέψουμε τι και πώς, γιατί για να οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Ο ένας δήλωσε ότι στις 22 Μαΐου θα παίζει στην Ευρωλίγκα για τη σεζόν 26-27. Δεν έπεσε. Γιατί το δήλωσε? Γιατί είχε την εντύπωση ότι όλα είναι θέμα χρημάτων, άρα είχε πει ότι αφού είναι θέμα χρημάτων, έτσι τον είπανε, αφού είναι θέμα χρημάτων εγώ θα δώσω περιόριστα χρήματα, άρα 22 Μαΐου θα πάω στην Ευρωλίγκα και θα σου πω ότι εγώ θέλω να παίξω φέτος στην διοργάνωση. Άρα αφού θα πληρώσω θα μπω. Άσχετος. Άσχετος. Εντελώς. Στην καρακοσμάρα του. Ή μη πληροφορημένος. Έτσι. Προφανώς και θα παίξει στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή. Δεν είπαμε δεν θα παίξει ποτέ. Όντως η δύναμη του χρήματος θα τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό το 22 Μαΐου εγώ θα είμαι στην Ευρωλίγκα δείχνει το πόσο εκτός πραγμάτων βρίσκεται. Βέβαια, όταν έχεις αυτά τα λεφτά θα μπεις κάποια στα πράγματα. Θα τα μάθεις. Θα σου πάρει λίγο χρόνο, θα σε δεχτούν. Γιατί είπαμε, είναι μεγάλη υπόθεση το χρήμα. Δεν λέω ότι δεν θα κάνει τίποτα ποτέ. Θα πάρει και παίχτες. Επίσης, το να κάνεις 15 προτάσεις σε παίχτες Ευρωλίγκα και να πάρεις 14,5 όχι, είναι πάλι δείγμα της άγνοιας των δεδομένων που υπάρχουν. Ο Άρης του Ρίζα Σιάου, αν καταλάβατε έτσι, γιατί ο ένας γαυγίζει και ο άλλος είναι ήρεμος, η διαφορά των δύο στην πράξη σε budget είναι 1 εκατομμύριο. Αν δηλαδή κάποιος ακούσει αυτά τα οποία συνοδεύουν τον Πασχετικό ΠΑΟΚ στα σχόλια και τα μίντια και αυτά που συνοδεύουν τον Πασχετικό Άρη, τα σχόλια και τα μίντια, θα νομίζουν ότι ο ένας έχει κάνει 500 εκατομμύρια που λέει ο λόγος, έχει κάνει 30 εκατομμύρια budget και ο άλλος έχει κάνει 5. Έτσι θα νομίζουν. Στην πράξη όμως ο ένας έκανε 12 και ο άλλος έκανε 11 ή ο ένας έκανε 10,5 και ο άλλος έκανε 10,5 και ο Άρης έχει ακόμα ένα παίχτη να πάρει. Δηλαδή στην πορεία μπορεί να, ο Άρης να δώσει και ένα, μέσα στο χειμώνα και 1 εκατομμύριο παραπάνω. Αλλά δύο ομάδες που έχουν ξοδέψει τα ίδια χρήματα ουσιαστικά, ο ένας εμφανίζεται ότι έχει κατακτήσει την γη οικονομικά και ο άλλος δεν εμφανίζεται πουθενά. Εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, εντελώς διαφορετικές τακτικές, εντελώς διαφορετικές νοοτροπίες, εντελώς άλλα πράγματα. Ο ένας θέλει να κάνει φασαρία, ο άλλος θέλει να κάνει δουλειά. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα κάνει φασαρία, σω και καλά θα αποτύχει. Μπορεί να πετύχει και αυτός. Έτσι, αν προλάβω μερικούς που λένε, α, θα δεις τι θα κάνουν και την πρισίπουτσα. Όχι, μπορεί να πετύχει. Μπορεί να πάει μέχρι, είπαμε. Στον επαγγελματικό αθλητισμό το χρήμα είναι αυτό που βάζει τους δικούς του κανόνες. Εννοείται. Και από τη στιγμή που υπάρχει, λογικά, η λογική λέει ότι θα καταφέρουν πράγματα. Αλλά είναι αυτά τα οποία δεν μπορείς να μην τα δεις. Είναι αυτά τα οποία δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Ότι ο ένας εμφανίζεται σαν ο αγοραστής των πάντων, ο άλλος διακριτικά δεν μπαίνει σε τέτοιες κουβέντες και το αποτέλεσμα είναι ο ένας να έχει βάλει απλά 1 εκατομμύριο παραπάνω από τον άλλο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η διαφορά τους. Που στην πράξη. Και ακόμα δεν τελειώσαμε. Μπορεί μέχρι το τέλος της χρονιάς να αλλάξει και αυτό. Τι είναι διαφήμιση, τι είναι διαφήμιση το προϊόν του NBA EuroLeague για την ίδια την EuroLeague να παίζει σε μια ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούμπο ή ο Μπαζίνας. Φυσικά. Χαμπίτο είναι αυτό που με έστειλες. Ρίχνοντας μια ματιά στις σημαντικές αποδόσεις από το 2010 και έπειτα σε Ευρωλίγκα ως επί των πλήστων και μετά σε EuroCup, τις περισσότερες φορές τα φαβορί των Book περί κατάκτησης έπεσαν σε βαθύ κουβά. Όσο για τον Ιταλό που πήραν για προπονητή και είναι πιθανό ξαδερφάκι του Ντάνι Ντεβίτο στην ταινία Batman, κύλησε ο τέτοιος και βγήκε το καπάκι. Εντάξει τώρα, λες τώρα από το 2010 στοιχηματικές, τώρα είσαι πολύ απόλυτος. Έχουν επαληθευτεί και μερικά φαβορί. Και όταν λέμε έχουν επαληθευτεί τώρα, εντάξει. Δηλαδή τώρα σε πω κάτι, είτε το πάρει ο ΠΑΟΚ, είτε το πάρει ο Άρης. Πάρει ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο. Όποιος από τους δύο να πάρει, οι εταιρείες έχουν επαληθευτεί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι εταιρείες βάζουν, ακόμα και η Μπαχτσασεχή να το πάρει, πάλι οι εταιρείες δικαιωμένες νιώθουν. Δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία δικαιώνεται αν το πάρει το λεγόμενο πρώτο φαβορί. Όταν ο ένας είναι στο 3,25, ο άλλος είναι στο 4 και ο άλλος είναι στο 5, σου λέει ότι.

0: ότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι. Τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, εντάξει. Είναι, η μεγάλη εικόνα αυτή είναι. Ότι σου λέει η εταιρεία τώρα ότι στα δικά μου μάτια, εμένα τα δύο πρώτα φαβορή είναι οι δύο εδώ. Και πολύ κοντά είναι το τρίτο φαβορή που ξεκίνησε. Δηλαδή δεν θα διαψεύσει κιόλα. Θα διαψεύσει άμα το πάρει. Πέρσι διαψεύστηκε. Η Μπουρκ που το πήρε. Πέρσι πήγε διάψευση. Ουσιαστική διάψευση. Αν το πάρει κάποιο από τον πέμπτο και κάτω. Εκεί είναι η διάψευση. Δεν έχουμε τέτοιε διαψεύσει πολλέ. Ναι, κατάλαβα τι λες, Χαμπίτο. Εσύ λες για το πρώτο. Εντάξει, μην το πας και εσύ τόσο σχολαστικά για το πρώτο. Δηλαδή, άμα το πάρει ο Άρης, νομίζεις τώρα ότι οι εταιρείες θα νιώθουν ότι διαψεύστηκαν? Δεν νομίζω. Άμα ρωτήσεις μια εταιρεία τον Απρίλιο που το πήρε ο Άρης και την πεις, τι έγινε, εσύ είχες πρώτο φαβόρι τον ΠΑΟΚ. Δεν θα σε πει ότι Χαμπίτο ότι διαψεύστηκε. Θα σου πει, ρε φίλε, είχα τον ΠΑΟΚ 3,5, είχα τον Άρη το 4, παίξαν τελικό μαζί. Δεν δικαιώθηκα. Το πήρε ο Άρης το τελευταίο σου, α πούμε. Ποια η διάψευσή μου? Δεν είχα τον έναν 3 και τον άλλον 53 για να πω διαψεύστηκα. Εντάξει. Που αυτές οι αποδόσεις, 3,25 ο ένας, 4 ο άλλος, σε δύο εβδομάδες μπορεί να είναι και ανάποδα. Δεν είναι. Να το κάνουμε λίγο πιο. Να ανοίγουμε λίγο την εικόνα. Μην μπαίνουμε τόσο πια στο να κολλάμε στο ποιο είναι το πρώτο φαβορί. Όταν οι αποδόσεις είναι τόσο κοντινές. Αυτό. Στο λέω γιατί ο επικοινωνιακός μηχανισμός των Lakers της Ελλάδας μας έχουν κάνει. Καλά, Lakers της Ελλάδας έχω βαφτίσει κι εγώ. Λοιπόν, 10 και 2 πρώτα λεπτά. Παίρνουμε το μπούλο μας. Εμείς τον παίρνουμε τον μπούλο μας, άλλοι δεν είναι. Είναι ακόμα εδώ. Κύριε Νίκο, εδώ είστε? Εδώ είστε. Εντάξει. Λοιπόν, χωρική ώρας. Ωρα 10. Άντε Ραριανάρα, ξεκινάμε το δεξί. Άντε παλικαράκια μου.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
16: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
16: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
16: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
16: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
16: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λόγιο έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Meimaris.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101.7. Τύρα Yellow, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος του για την ώρα πίσω από το μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε παρέα, θα έχουμε τον Φώτη Πλιάκο, ο οποίος έκανε το τάμα του. Άλλοι κάνουν τάμα να πάνε στην Τίνο. Ο Πλιάκος έκανε τάμα να πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό του Άρη φέτος. Συνεπή στην υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας για να μας δώσει κλίμα από το πήγαινε, από το ξαναπήγαινε, γιατί είχε αεροπλάνο, μετά είχε λεωφορείο, άφηξε αργά χθες στο Λεμάν. Απόψε στις 9 η ώρα αρχίζει το ταξίδι. Απόψε στις 9 αρχίζει ένα ταξίδι και τελειώνει κάτι άλλο. Τελειώνει η προσμονή όλων μας εδώ και 3 μήνες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας φέτος. Μια προσμονή που άρχισε να γεννιέται με όσες κινήσεις έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, από τον Ιούνιο ακόμα, με Βασίλη Σπανούλη, με τις ηχηρές μεταγραφές που πραγματοποίησε ο Άρης, σταδιακά Μοκόκα που ήταν από τους πρώτους, Μπίρτς, Τολιόπουλος μετέπειτα, κινήσεις που γιγάντωναν αυτή την προσμονή. Αυτό περιμέναμε όλοι εμείς εδώ και ένα τρίμηνο περίπου, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Καλά τα φιλικά, φυσικά, μας δώσαν εικόνα, μας γέμισαν αισιοδοξία, μας έφτιαξαν, να το πω έτσι, λίγο λαϊκά. Αλλά όπως και να το κάνουμε τα επίσημα, είναι αλλιώς. Ο Άρης ρίχνεται απόψε στη μάχη του Eurocup στις 9 η ώρα με τη Λεμάν. Ο Yellow Radio φυσικά είναι εκεί. Ο Δημήτρης Ωσαλής θα μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Με την ευχή φυσικά ότι η ομάδα θα πάρει το πλωδί και θα γυρίσει με αυτός αποσκευές της στην Θεσσαλονίκη για να πάει για ακόμα ένα διπλό μετά, γιατί παίρνουμε για τα καλά σε ρυθμούς μπάσκετ αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάει το EuroCup, ξεκινάει και το πρωτάθλημα το Σάββατο. Ο Άρης παίζει στην Καρδίτσα, οπότε έχει την ευκαιρία αυτή την εβδομάδα ξεκινήσει σεζόν με 2 διπλά και να έρθει η πρεμιέρα στο παλέ την επόμενη Τρίτη, σε 7 μέρες από σήμερα, σε ένα παλέ που θα είναι φύσκα, φύσκα θα είναι, απέναντι στην Μπούργκος. Βρείτε μια λύση, σας παρακαλώ, με την έκθεση για να μπαίνουν τα αυτοκίνητά μας μέσα, γιατί έχουμε πρόβλημα φέτος. Θα μου πεις, το παλέ εξυπηρετείται από 2 στάσεις μετρό, Νίκο, μην πάρεις το αυτοκίνητο για να πας. Εγώ θέλω να πάρω το αυτοκίνητο, Νίκο. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα? Μας βλέπω τερματικό Μίκρας εκεί πέρα να πηγαίνουμε μετρό, Καλαμαριά, Παλέ. Τι κάνω που λέω, να πως κάνα τέταρτο πρέπει να λέω, δεν νομίζω να παραπάνω. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936 512 099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο δεύτερος στο post της εκπομπής, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, με τον μπασκετικό Άρη σε πρώτο πλάνο. Ας μην δείτε τα μουτράκια μας μια μέρα, δεν πειράζει. Σήμερα είναι η μέρα του μπάσκετ.

Κάντε την ανάγκη της εκπομπής, μπορείτε να γράφετε τις καλημέρες, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Παναλαμβάνω, θα έχουμε σε περίπου 5 λεπτά και αφού την πιάκω, μαζί του θα απορριφθούμε την πρώτη ώρα. Θα τον αποδεσμεύσω μετά για να πάει να κάνει τις βόλτες του στο Λεμάν. Πέραμε όλο το γκρουπ. Θα μιλήσουμε φυσικά για ποδόσφαιρο, το οποίο επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και είχαμε τα δυσάρεστα μαντάτα με τον Μανού Γκαρθία. Θα αναλύσουμε το τι ακριβώς σημαίνει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ποιο είναι το πλάνο πλέον για τη διαχείριση της κατάστασης του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Αν θα παίξει με τον Βόλο ή όχι. Και πόσες μέρες θα μείνει εκτός προπονήσεων σε πρώτη φάση.

Τις πρώτες καλημέρες μου θα δώσω στα μηνυματάκια και μετά θα πάμε στα δικά μας. Στον Αργύρι που κάθε μέρα. Τι στέλνει, Αργύρι. Καλή επιτυχία στην Αργυρινάρα μας απόψε ο γονείς απέναντι στα γαλάκια γατάκια. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Το εργαλείο που στέλνει εδώ. Καλημέρα και στο γύρο από Λονδίνο που ψοφάει με το Ιταλικό. Ο Κωνσταντίνος λέει το τραγούδι της εκπομπής, το πρώτο, το αρχικό, το Ιταλικό, είναι σαν να μπαίνω καλλιγούλα, λέει μεσάνυχτα καθημερινή. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που φαίνεται ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα ότι έχει πάει. Ότι δηλαδή βάζει λεπτομέρεια στο μήνυμα μεσάνυχτα καθημερινή. Όχι Σαββατοκύριακο, μεσάνυχτα κιόλα, συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο timeline, μεσάνυχτα καθημερινή. Δεν έχω πάει ποτέ. Να πει κάποιο καλά, είναι δυνατόν να μην έχει ποτέ. Δεν είναι να μην έχει πάει ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ κι όμω δεν έχω πάει ποτέ. Ο Κώστας κρατά το μήνυμα του Κώστα για όταν βγει ο Πλιάκος. Καλημέρα και στον Άρη Χωάνα Τριχύλα. Η μεγάλη εκστρατεία ξεκίνησε. Είναι ένα ταξίδι, σου λέω. Είναι ένα τέλος και είναι μια αρχή το σημερινό. Είναι το τέλος προσμονής, η αρχή του ταξιδιού. Ένα ταξίδι το οποίο όλοι φιλοδοξούμε να μας πάει μεγάλη εβδομάδα, Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Και εκεί λίγο πριν την Ανάσταση να σηκώνουμε το μαστραπά που λένε και κάτι ψυχές όμορφα, ωραία, λαϊκά. Οι παλιοί έχουν να θυμούνται άλλα, πολύ μεγάλα. Εμείς έχουμε να θυμόμαστε όχι τόσο μεγάλα, αλλά και πάλι. Είμαστε τυχεροί εμείς οι μικρότεροι, οι νεαρότεροι, γιατί ζήσαμε ένα ευρωπαϊκό το 3 και το νιώσαμε καλά στο πετσί μας μέσα. Ακόμα και ένα χαμένο τελικό που ζήσαμε στο Σαρλερουά, και αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας, πάντα είναι κομμάτι του ταξιδιού, είναι κομμάτι ενός αθλητικού οργανισμού. Εγώ πάντα κουβαλάω μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που στήθηκα μπροστά στην τηλεόραση στο σπίτι για να δω τον τελικό Σαρλερουά και πόσο ανυπομονησία είχα, πόσο ρίγος είχα, πόσο άγχος είχα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τώρα τα θυμάμαι και μου έρχονται ξανά. Και έβλεπα τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα και ζήλευα που δεν μπορούσα να είμαι εγώ. Φέτος θα πάμε. Αν δεν γίνουν τελικοί στην πόλη. Και αυτό είναι ενδεχόμενο, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση. Φέτος θα πάμε.

Παιδιά, θα πούμε για το Μάνο μετά, επειδή βλέπω στέλνετε πάρα πολύ μηνύματα. Θα πάμε πρώτα στο μπάσκετ, έχει την τιμητική του σήμερα. Πρέπει να ιεραρχήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Οπότε πρώτη ώρα θα πάμε exclusively με μπάσκετ και μετά τις 11. Ελλάδα από εδώ να πούμε και τα ποδοσφαιρικά.

Σε μια εβδομάδα βέβαια που η πόλη κινεί τους ρυθμούς εθνικής κιόλας για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Γίνεται ο χαμός με τα εισιτήρια. Δεν ξέρω ποιοι θα βρούνε, κάποιοι σίγουρα θα βρούνε και θα καταφέρουν να πάνε. Εγώ θα πρότεινα ότι καλύτερο θα ήταν το παιχνίδι αυτό. Τα παιχνίδια αυτά να γίνονται σε ένα πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο από αυτό της Τούμπας. Που είναι μια, όταν είναι γεμάτο, είναι έτρα, εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το αφισβητήσεις, αλλά γήπεδο που έχει στίβο, κλουβί δεν μπορεί να γίνει. Ελάτε κάτι τα μάτσο Βικελίδης εδώ πέρα.

Κοίτα, Ιωάννη, αυτό που λες για τον Μανού το σκέφτηκα και εγώ λίγο. Δηλαδή, ο Ιωάννης μέσα από την ατυχία του Ισπανού βλέπει κάτι άλλο και λέει, μήπως αυτό απελευθερώνει λίγο το Γρηγοριού. Απ' τη μία, εγώ θα σου πω ναι. Απ' την άλλη, όχι. Γιατί το. Και θα κάνω μόνο αυτό το συντομοσχόλιο και θα πάμε μετά και στο Φώτη, τον οποίο περιμένω να καλέσει. Λοιπόν. Η διακοπή αυτή ήταν τα μάμια του Μανού. Την περίμενε πώς και πώς, την περίμενε και ο Γρηγορίου για να τον δουλέψει λίγο παραπάνω και πάλι πάει πίσω. Ένα παιδί που ήρθε όντας πίσω, πηγαίνει και άλλο πίσω πλέον. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πίσω. Το Μανού, όπως θέλουμε, δεν ξέρει κανένας ακόμα πότε θα τον δούμε.

0: Λοιπόν, ωραία, τακτοποιήσαμε και αυτό. Δεν τον έχουμε δει ακόμα και το θέμα είναι τώρα πότε θα τον δούμε. Είναι και αυτό ένα, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τόσο πίσω που πηγαίνει η περίπτωσή του με τον τραυματισμό αυτόν που θα τον κρατήσει για ένα διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Θα τον αναλύσουμε στη συνέχεια. Έχεις επιλογές βέβαια. Έχεις επιλογές. Αλλά θα το πιάσουμε και θα το αναλύσουμε μετά. Θα έχουμε τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν. Λίγο. Θα έχουμε σε λίγο και το Φώτη. Άντε, Κατλιακό, έχουμε στήσει το πρώτο μισή, την πρώτη ώρα τη εκπομπή πάνω και εσύ αργείς, δηλαδή είναι δυνατόν. Πώς φωνάζει κι άλλος εκείνο το βίντεο που λέει
1: «Γιατί αργείς».
0: Μαζί μας φυσικά και σήμερα η τεράστια Digital Market και ο φίλος μου Άξι εκεί με τα υπόλοιπα παιδιά, το Γιώργο κτλ. Όπου έχουν καταφθάσει τα νέα iPhone, μαθαίνω, ή φτάνουν στο δρόμο και έχει τρομερές προσφορές, παιδιά, να ξέρετε. Μπείτε και ακολουθήστε και την Digital Market στα social media. Έχει τρομερές προσφορές σε iPhone. Δηλαδή iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15. Ο άλλος λέει, δεν θέλω να πάω να δώσω τώρα 1200 ευρώ, πάρω το 18. Θέλω να πάρω ένα άλλο. Θέλω iPhone, αλλά θα πάρω ένα άλλο, ένα πιο παλιό μοντέλο. Έχει, παιδιά, σε τρομερές τιμές, να ξέρετε. Αν μπείτε social, Facebook, Instagram, Digital Market, θα δείτε. Άκη το σχετικό βιντεάκι, ο Άκης, ο αδελφός μας. Πρέπει να το βγάλουμε, δεν το βγάλουμε. Σας παρουσιάζει όλες τις προσφορές που υπάρχουν στα iPhone. Μέχρι και εγώ ψήνομαι πλέον. Δεν πάω να πάρω το 18, αλλά πάω να πάρω το 17, ας πούμε. Και μιλάμε βέβαια για το κορυφαίο service κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ταχύτητα, την ίδια μέρα παραλαμβάνεις. Και πάρα πολλές επιλογές για αγορές. Και service υπολογιστών, service laptop, tablet, PlayStation. Πόσες μήνανε για να βγει το GTA? 19 Νοεμβρίου. Και για να μείνουμε μέσα στο κλίμα της τεχνολογίας και απευθύνομαι στους φίλους ή στις φίλες εκπομπής που έχουν επιχείρηση, έχουν οτιδήποτε μπορεί να έχουν που περιλαμβάνει ιστοσελίδα, αλλά κάτι δεν σας κολλάει στην ιστοσελίδα σας. Υπάρχει Advantage Media για εσάς, η οποία τι κάνει? Έχει αναπτύξει το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο με τη βοήθεια του AI, το οποίο σκανάρει όλη την ιστοσελίδα σας. Την περνάει ένα service, να το, όχι service, πώς το πας στο αμάξι συνεργείο και το τσεκάρει. Αυτό κάνει και Advantage Media. Το βλέπει τι έχει, ανοίγει καπό, το βάζει την καλύμπρα, δει τι γίνεται από κάτω κτλ. Τα τσεκάρει όλα. Σου παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση του τι πάει καλά, τι πάει στραβά και τι πρέπει να διορθώσεις. Μαζί φυσικά με τη δυνατότητα που σας δίνει να φτιάξει από την αρχή μια ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας. Όλα αυτά μόνο στην Advantage Media.

Πάμε σιγά σιγά. Θα το βάλουμε το παιδί στην παρέα μας. Και μόνο με έναν τρόπο πραγματικά μπορώ αυτή τη στιγμή να υποδεχθώ το Φωτιπλιάκο στον αέρα της πόλης, γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε, έτσι είναι το σωστό και σκηνοθετικά, αν θέλετε, να το δείτε. Πρέπει να μπούμε στο κλίμα αυτή τη στιγμή. Οπότε στο κλίμα αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε μόνο με έναν τρόπο.

0: Έχει και καλύτερα, είναι αλήθεια, ο συγκεκριμένος. Είναι από τους αγαπημένους μου, ο Τζον Ντασέν. Φώτη Πλιάκο, τι γίνεται?
1: Γεια σας, καλημέρα, τι λέει?
0: Καλά, εδώ πέρα. Προσπαθώ να βάλω.
1: Αν το πήγες στο ερωτικό, το πιο ερωτικό που έκανα. Οπα. Στη διάρκεια της.
0: Όπα!
1: Είναι ότι πια μπήρα με τον Τζαλτίδη και τον Μουρελί. Έτσι.
0: Καλά.
1: Οπότε έχω υλικό για τις επόμενες μέρες.
0: Καλά, φωτήρι τώρα.
1: Ας το κλαίω.
0: Είσαι μάγος τώρα. Άγος μου. Τσαλτίδι.
1: Κλαίω κανονικά.
0: Άρα μαζευτήκατε αργά δηλαδή.
1: Φτάσαμε αργά έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, ναι, φτάσατε αργά, μαζευτήκατε αργά.
1: Όχι ρε, αφού ήμασταν όλη τη μέρα στα αεροπλάνα και στα πούλμαν. Τελικά το ταξίδι που ψάχναμε, ποιο είναι το πιο μακρινό, αυτό είναι το πιο μακρινό, να ξέρεις. 5,5 ώρες τώρα συνολικά και η ομάδα και οι φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι που ακολούθησαν την αποστολή.
0: Κράτησα ένα μήνυμα ενός φίλου του Κώστα, γιατί αναφέρθηκα πριν σε σένα, που λέω ότι θα βγάλουμε το Φώτη την πρώτη ώρα και μετά θα τον αφήσουμε να κάνει τη βόλτα του άνθρωπου λίγο στο Λεμάν. Και λέει ο Κώστας, τι βόλτα λέει να κάνει στο Λεμάν, στη Θήβα της Γαλλίας λέει. Το πολύ πολύ σε ένα παγκάκι να φάει κανένα κρουασάν. Επιβεβαιώνει.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Είναι η Θήβα.
1: Είναι
0: το Κιλκής, ναι. είναι το Κιλκής του Παρισιού.
1: Το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο, σκληρό.
1: Όχι του Παρισιού, της Γαλλίας.
0: Το Λεμάν έξω είναι. Δεν είναι από το Παρίσι.
1: Εντάξει, άμα το βάλεις ότι είναι σε μια ακτίνα 1,5-2 ώρες.
0: Ωραία.
1: Θεωρητικά είναι.
0: Είναι η Φλόρινα του Παρισίου, δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Είναι μια
0: Όχι,
1: επαρχιακή.
0: Η Φλόρινα είναι ωραία, το παίρνω πίσω. Ντροπή.
1: Μια επαρχιακή πόλη.
0: Η Κοζάνη.
1: Όσο την είδαμε, δεν λέει και κάτι του.
0: Η Κοζάνη του Παρισιού, λοιπόν, βάζουμε αυτό το τίτλο.
1: Βάλε Κοζάνη, ξέρω εγώ, το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο πέφτει μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να το βάλω τώρα. Εντάξει, κατάλαβε. Το πιάνουμε ένα κεντρικό σημείο, ωραίο παιδί μου.
1: Εμείς, η ομάδα και εμείς προσγειωθήκαμε στο tour, έτσι. Ένα πολύ μικρό αεροδρόμιο.
0: Διπλό. Tour Havre, διπλό.
1: Ναι. Είχε όλο. Είχε κουπόνι, ήταν η πόλη. Λαβάλ, Tour, τέτοια. Είχε κάτι τέτοιε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λεμάν.
0: Μποσουά.
1: Ένα αεροδρόμιο το οποίο ήταν πιο μικρό, τώρα τι να σου πω, και από νησί στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Κάρπαθο, που έχω πάει, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, τέτοιο επίπεδο, έτσι, μια καντίνα και δίπλα μας προσγειώθηκε και ένα λυκοφόρο μονοθέσιο. Δηλαδή μιλάμε για πολύ, πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί, δηλαδή, να περάσω από τόσο κοντά. Θεωρητικά σε αεροδρόμιο, διεθνές, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, σε ένα αεροδρόμιο μιας πόλης.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε αλλιώς. Mm-hmm. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη στιγμή που περπατάς, που βαδίζεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ετοιμάζεσαι για να επιβιβαστείς. Πώς έζησες όλο το κλίμα, γιατί μαζί με την αποστολή φύγατε στο ίδιο αεροπλάνο, πώς το έζησες όλο από την πρώτη στιγμή?
1: Δεν είχαμε, με τους παίκτες δεν είχαμε ιδιαίτερη επαφή.
0: Σας πολεμήσανε, τι, σας βλέπαν και αλλάζανε
1: δρόμο? Όχι, αλλά καθόντουσαν μπροστά, τώρα ξέρεις, ακουστικά, γυαλιά και τα λοιπά. Λίγο έτσι, εκεί που καθίσαμε στην αναμονή. Mm-hmm. Φάγαμε μισή ώρα μες στο αεροπλάνο λόγω traffic στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
0: το ζήσαμε και αυτό δηλαδή, ωραία, ναι.
1: Έτσι ξεκινήσαμε, ναι. Τι ήταν κάνα τρίωρο σίγουρα και μετά αυτό ήταν το πιο, έτσι, το πιο δύσκολο, ότι είχαμε και 2 ώρες με το πούλμαν, έτσι, όπου είχαμε εμείς, η Λεμάν έστειλε το δικό της πούλμαν
0: για να πάρει την αποστολή του Άρη. Μπράβο, προς μπράβο τους.
1: Ωραίοι,
0: να στείλω και εμείς το δικό μας.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να το στείλουμε
0: στο δεύτερο γύρο.
1: Και εμείς και τώρα, φαντάσου τώρα, μέσα στο πούλμαν, 2 ώρες, ο δικός μας οδηγός ήταν άπειρος, να το πω έτσι, πρώτη φορά ενδεχομένως να οδηγούσε το πούλμαν, πήγαινε με 60, τώρα σου λέω, μας έχει σπάσει τα νεύρα, πήγαινε με 60 σε όλη τη διαδρομή, 60-80. Και κάναμε 2 ώρες αυτό το tour Le Mans, οπότε φτάσαμε πολύ αργά. Οπότε και οι παίκτες.
0: Τι ώρα Γαλλία στάσατε δηλαδή?
1: Ώρα Γαλλία στάσαμε, οριακά προλάβαμε να φάμε. Ήμασταν δηλαδή 9 στα δωμάτια. 9 ώρα Γαλλίας, 10 ώρα Ελλάδας.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Σχετικά νωρίς στάσατε, εντάξει. Okay,
1: είχαμε μια μισή ώρα. Τι σχετικά νωρίς? Αφού σου λέω ξεκινήσαμε 4 Και φτάσαμε στα.
0: Κάνατε πολλή ώρα, αλλά φτάσατε 12 η ώρα το βράδυ, ρε Φώτη, αυτό εννοώ.
1: Αυτό έλειπε, να φτάναμε και 12 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Και εγώ έτσι προσπαθώ να σκεφτώ, γιατί τώρα ξέρεις και οι δρόμοι. Η επαρχιακή τώρα που όχι οδηγήσαμε, που ταξιδέψαμε τέλος πάντων χθες με το πουλό. Μου έκανε εντύπωση το 85 που ξαναήρθε η ομάδα εδώ, που προφανώς θα ήταν και πιο δύσκολες. Δεν θα είχε, γιατί φαίνονται κάποιοι.
0: Τώρα πρόσφατα, τώρα στα κοντά. Ναι.
1: Πιο καινούργοι. Ναι, πώς είχαν φτάσει εδώ. Το οποίο δεν έχει αεροδρόμιο, το οποίο τώρα εμείς είμαστε, μένουμε κοντά στο σταθμό. Σε γνωστή αλυσίδα. Αλυσίδα από αυτά τα ξενοδοχεία, όχι το top class, ξέρεις, αλλά από αυτά που θεωρούνται value, που δεν έχει ίντερνετ, έτσι. Δεν έχουμε ίντερνετ μέσα στο δωμάτιο. Και η εξήγηση που πήρα από την Ρεσπεσιόν ήταν The Internet Company, boom, μου έκανε ένα τέτοιο. Τώρα χρεοκόπησε, την ανατείναξαν.
0: Εβάλτε άλλο.
1: Πραγματικά, σας πληρώνω.
0: Εβάλτε άλλο, δηλαδή οι άλλοι τώρα, δηλαδή, οκ, χάλασε, ναι. Φαίνεται άλλο, ρε φίλε. Τόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι. Οπότε ναι, δεν υπάρχει και ίντερνετ εδώ. Η ομάδα είναι σε άλλο ξενοδοχείο, ούτε καν. Γιατί οι δημοσιογράφοι και παδί είναι.
0: Καλά, προφανώς. Δεν θα ήσασταν τώρα στο ίδιο. Ναι,
1: ναι, είναι απομονωμένοι. Δεν έγιναν δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Ήταν πολύ σοβαρή και ήσυχη. Κοίτα, βασικά όλο το ρόστερ αποτελείται από πολύ σοβαρά παιδιά, και οι Έλληνες και οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιπες.
0: Όσο υπάρχει Φώτη, ο Βασίλης Πανούλης, δεν γεννιέται τίποτα εκεί πέρα. Χωρίς την αδειά του.
1: Τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, δεν ακούστηκε κίχ σε όλη την.
0: Σπανούλη παρόντος, τίποτα. Κλειστά στόματα.
1: Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Λιντέλ, ξέρεις ότι έχει έναν τύπο.
0: Τρίτο ξάδελφο.
1: Δεν ξέρω, ξάδελφος του είναι.
0: Δεν ξέρω, ποιον έχει, τι έχει μαζί του.
1: Έχει ένα που το κάνει τα social media. Αυτά τα βιντεάκια που βλέπεις, δεν ξέρω αν τον ακολουθείς στο TikTok και στα υπόλοιπα.
0: Δεν δουλεύω, παιδιά, media. TikTok, Instagram και τα λοιπά. Ναι, TikTok δεν δουλεύω.
1: Ναι, και στο Instagram. Ναι. Είναι σχεδόν επαγγελματικά, ξέρεις. Σαν να είναι.
0: Και έχει δηλαδή το δικό του προσωπικό για τα social.
1: Έχει δικό του προσωπικό για τα social, ναι.
0: Και τον παίρνει μαζί του.
1: Εμένα μου κάνανε εντύπωση τα βιντεάκια. Άμα, δηλαδή από τότε που τον είχαμε κλείσει, που άρχισα να τον ακολουθώ στα social media.
0: Ναι.
1: Τα βιντεάκια που ανεβάζει και όλη του η δράση στα social media είναι επαγγελματικού επίπεδου, την ασποστάρ μουσικής, κάτι τέτοιο. Και λέω τα κάνει μόνος, αλλά τελικά.
0: Χρειάζεται βοηθό. Αυτός που το κάνει.
1: Προφανώς, ναι, για να είναι τόσο. Για να είναι τόσο
0: είδα το Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση και αναζητούσε, ναι, φωτογράφο στην περιοχή της Γαλλίας.
1: Δεν θα βρει τίποτα. Στο λεμάν του το υπογράφω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα βρει κάτι.
0: Ρεμενή σε χαζό, στείλτε εσύ, πες του, Τζερμάια, πες του, πόσο,
1: 200. Εσένα.
0: Όχι, για σένα, 200, εμένα λέω άλλος, επειδή με έχει βαφτίσει ο Πέτρος φωτογράφο, με κάνει εμένα τέτοιο. 200. Γιατί δεν βγάζεις, καλές φωτογραφίες.
1: Εγώ δεν βγάζω. Νίκο, by the way, σε αφήσαμε μισή μέρα στη Θεσσαλονίκη και έβγαλε το Μανού με κοιλιακούς, έτσι, μπράβο, καλά πήγε και.
0: Μανού είχε βγει 12-13 μέρες με τους κοιλιακούς, εντάξει, ναι. Χθες έγινε γνωστό, οκ. Okay. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, είναι μια πραγματικότητα, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια και αυτό, το τι ακριβώς, ναι, συμβαίνει με τον Ισπανό.
1: Έκανε ένα teaser, ένα spoiler, οπότε η αποστολή ταξίδεψε πάρα πολύ.
0: Δεν είχαμε συνθήματα και τέτοια στο αεροπλάνο.
1: Δεν είχε απολύτως τίποτα. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι και οι παίχτες. Τώρα ξέρεις, έτσι, εγώ είμαι και 1,70 ας πούμε. Να είναι τσαλακωμένοι τόση ώρα στο αεροπλάνο και στο πουλ, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, όλες και οι υπόλοιπες ομάδες που θα έρθουν εδώ να παίξουν με την Λεμάν θα.
0: Εντάξει, ρε Φώτη, τώρα είναι μια διαδικασία τώρα που την περνάς αναγκαστικά. Δεν μπορώ να του αφήσει τώρα κανένα αεροπλάνο έξω από το ξενοδοχείο, έξω από το γήπεδο.
1: Όχι, εμείς είμαστε και μακριά. Τώρα οι υπόλοιποι, άμα είναι εδώ τριγύρω, θα έχουν και πιο μικρή πτήση. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει ακόμα τράφικ από τις καλοκαιρινές διακοπές και πάρα πολλές πτήσεις και πάρα πολλές αναχωρήσεις. Γι' αυτό καθυστερήσαμε το charter και με το αεροπλάνο, δηλαδή 30 λεπτά. Τέλος πάντων, η ομάδα απομονώθηκε. Θα πάει τώρα το πρωί, πρέπει να κάνει σουτάκια και τα λοιπά, το ξεμούδισμα στο γήπεδο, και το βράδυ είναι το παιχνίδι. Σε μια σημαδιακή, θα έλεγα, ημερομηνία, καθώς 29 Σεπτεμβρίου. Το 79 έγινε η συμφωνία του Άρη επικεφαλίστονται τον Γιώργο Τσιλιγκαρίδη, ο οποίος αυτός τον έφερε επιτυχίας με τον Νίκο Γκάλη. Και 29 Σεπτεμβρίου του 1995, με μια επιστολή του, σταμάτησε το
0: 29,
1: το
0: μπάσκετ. 29, ναι.
1: Οπότε βγάζει μια σημειολογία όλο αυτό το πράγμα εδώ, γιατί πιθανότατα αν δεν ήταν ο Νίκος Γκάλης, άριστα ήμασταν εννοείται, αλλά 100%. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπήρχε όλη αυτή η αυτοκρατορία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα που έγινε τη δεκαετία του 80, από τα μέσα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και τώρα με αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται με την επένδυση που κάνει ο Ρίτσαρντ Σιά, με τον Βασίλη Σπανούλη, έναν ελίτ προπονητή, και όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν εδώ από το Λεμάν, από αυτή την μικρή επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, θα ξεκινήσω άρχισε την προσπάθειά του να πάρει το ευρωπαϊκό, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος, είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό, να την πάρει διαδρομή μέχρι το τέλος και να επιστρέψει στους τίτλους, ένα τίτλο και δι' ευρωπαϊκό, τον οποίο ολόκληρος ο οργανισμός, όλο το κλαμπ το χρειάζεται επιγόντως. Αυτή είναι η ομάδα που μας δίνει την εντύπωση, για να πω την σιγουριά, έτσι, και φάνει παρατραβηγμένο, ότι μπορεί να φέρει και πάλι τίτλο στην ομάδα, και μάλιστα σημαντικό τίτλο. Και ξεκινάει με μια ομάδα σήμερα, την Λεμάν, αυτή την προσπάθεια, η οποία σε θεωρητικό επίπεδο είναι, πώς το πω, διαχειρίσιμη, για να μην πω κατώτερη, γιατί δεν υπάρχουν τώρα σε αυτά τα παιχνίδια κατώτερους και ανώτερους. Είναι μια ομάδα
0: η οποία... δύναμη κρίκη, από τους αδύναμους κρίκους του ομίλου, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, πάει, νομίζω, ενδεχομένως το ταβάνι σαν η τέταρτη θέση στον ομιλό μας. Ίσως είναι καλή ομάδα πάντως.
0: Κοίτα, οι Γάλλοι γενικά είναι. Δεν την έχω. Παράδειγμα, δεν έχω παρακολουθήσει τη Λεμάν, αλλά οι Γάλλοι γενικά είναι αθλητικές ομάδες που τρέχουν, τους αρέσει να τρέχουν πολύ. Δυνατά,
1: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Λεμάν.
0: Δυνατά,
1: ναι,
0: παιδιά, δηλαδή, αυτό, ναι, αυτό είναι και η Λεμάν.
1: Πάει να παίξει και παίζει λογικά το ίδιο μπάσκετ που θέλει να παίξει και ο Άρης, δηλαδή γρήγορα, ομαδικά, όλη στην άμυνα, όλη στην επίθεση, compact, αλλά δεν έχει προφανώς τους παίκτες και την ποιότητα και τον προπονητή φυσικά που έχει ο Άρης, έτσι, τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν της ήταν χωμένος, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή ήταν σε ένα πολύ χαλαρό mood όλοι οι παίκτες, όλοι θέλουν τη διάκριση, όλοι την επιδιώκουν μέσα από αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει σήμερα, και ξέρεις, από σήμερα μπαίνουν και σε αυτή τη ροή, έτσι, συνεχόμενα παιχνίδια για τις επόμενες ημέρες και μέχρι το International Break, πούμε, έτσι, το παράθυρο των εθνικών ομάδων που θα γίνει τον Νοέμβριο. Τώρα τα ειδησιογραφικά είναι ότι ο Γιώβιτς τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα, αυτό το οποίο περιγράψαμε. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τον ιό τον αφήνει ακόμα εκτός αγωνιστικής δράσης. Προτίμησε ο Σπανούλης να τον, εφόσον θα κοβότανε πιθανότατα από την αποστολή, το θεώρησαν καλύτερο να μην ακολουθήσει την ομάδα. Πουλιανίτης και ο Τάνουλης και αυτοί μείνανε εκτός. Οπότε οι υπόλοιποι όλοι είναι εδώ. Το Ντολιόπουλο τον είδαμε, δηλαδή, και αυτοί που είχαν κάποια προβλήματα με ιό στις τελευταίες μέρες, ο Δημητρίεβιτς και ο Ντολιόπουλος, δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν κάτι. Ελπίζω, έτσι μας. Όχι, εγώ ξέρεις, έτσι είμαι. Με τις ασθένειες και τις ιώσεις έχω ένα τέτοιο, αλλά ήταν.
0: Εδώ φοβάμαι να δείξω εδώ μέσα, γιατί άμα με δεις να βγω θα με στείλει σπίτι μου.
1: Πού να με δεις, άμα δείξει κανείς το αεροπλάνο, αλλά ευτυχώς δεν έδειξε κανείς.
0: Με ποιο καθώς. Ο Σάμα είχε δίπλα σου, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ρε φίλε. Ο Σάμα, περίμενε. Καθώς διάδρομο ή παράθυρο.
1: Όλος παραδόξως μου έδωσε το παράθυρο, αν και εγώ δεν. Μου λέει κάτι στο.
0: Ο Σάμα ήταν στη μέση.
1: Το τσάρτερ είχε 4-5 και εναισθήσεις.
0: Άρα απλωθήκανε.
1: Στην τριάδα, ναι, ήμασταν.
0: Ήσασταν δύο.
1: Ήμασταν δύο, ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν νομίζω. Ο Σάμα πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να κάτσει ο Σάμα στη μέση. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν
1: βγήκε. Όχι, όχι. Και αυτό το μπορώ να σου διαβεβαιώσω ότι ναι. Το χαρακτήρισα άνετο το αεροπλάνο και με τη ζώνη του κτλ.
0: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν. Δηλαδή,
0: ο φίλος μας σταμάτησε που καθόταν με τον Χρυσταθό.
1: Αυτοί καθόταν μπροστά τώρα, δεν είναι. Κάπου εκεί μπροστά.
0: Από κόσμο πόσοι ήρθαν, Φώτη?
1: Από κόσμο είναι καμιά 50 που ήταν με το τσάρτερ. Αυτοί ήμασταν και μοναδικοί, έτσι, που ψιλοκυκλοφορήσαμε εκεί ψάχνοντας για φαγητό το βράδυ. Από αυτά που βλέπω από τα social media, έχει πολύ λαό. Θα τους δούμε σήμερα που έρχονται από το Παρίσι κατά κύριο λόγο. Φαντάζομαι είμαι νοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
0: Νομίζω οι περισσότεροι επιλέξαν αυτή την επιλογή να έρθουν δηλαδή σήμερα μέσω Παρισιού, γιατί ήταν και πιο φθηνή. Εντάξει, το τσάρτερ αλήθεια ότι ήταν λίγο τσιμπημένο.
1: Φίλε, μην νομίζεις.
0: Δεν φταίει η ΚΑΕ, δεν φταίει η εταιρεία. Είναι το κόστος του ταξιδιού στο αεροδρόμιο που θα πας, όλο αυτό.
1: Ωραία, εγώ να στο εξηγήσω ότι ότι όλη η διαδρομή, γιατί κάπως θα έρθεις από το Παρίσι, έτσι, θα νοικιάσεις και μια μέρα παραπάνω ξενοδοχείο. Τέλος, για όποιον ήθελε να έρθει γρήγορα, ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος για την ομάδα δηλαδή που ήθελε έτσι να φύγει μετά το μάτς, ήταν αυτό το ταξίδι. Και για όσους έχουν δουλειά τώρα, οι φίλοι που προτίμησαν μεμονωμένες πτήσεις θέλουν να έχουν και μεγαλύτερο τουριστικό κομμάτι στο ταξίδι. Τις πήγανε Παρίσι, θα ξαναπάνε Παρίσι μετά το παιχνίδι. Οπότε, άμα το βάλεις, ναι, το κόστος έτσι κι αλλιώς θα ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Απλά να σου πω κάτι. Αν πας τώρα με παρέα από Παρίσι, βάζετε τώρα, νοικιάζετε όλοι μαζί ένα αυτοκίνητο, εντάξει, βγαίνει και λίγο πιο φθηνά. Εντάξει, θα βάλεις λίγο από 30 ευρώ καθένα, 40 πόσο μπορεί να βγει. Εκεί
1: είναι.
0: Σπάει αλλιώς, να σου το πω έτσι.
1: Προφανώς. Είναι αρκετά χιλιόμετρα, να ξέρεις. Είναι καμιά 90.
0: Εντάξει, ένα δύο ώρα τώρα δεν είναι και κάτι αμάν. Το κάνεις
1: okay, ένα. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι κάτι, ναι, δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Δεν είναι 4 ώρες ταξίδι, ας πούμε. Εντάξει, okay.
1: Στην επιστροφή για το tour. Τώρα είπαμε, πολύ καλό το κλίμα φυσικά στην ομάδα. Περιμένουμε να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στο γήπεδο. Ο Άρης άφησε πολύ καλές εντυπώσεις προφανώς στα φιλικά στα οποία αγωνίστηκε. Σε κάποια από αυτά νομίζω ότι δεν έπαιξε και στα κόκκινα. Έτσι, ο Σπάνουλης ενδεχομένως να μην ήθελε να πιέσει την ομάδα, με εξαίρεση εκείνο το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Εκεί νομίζω ότι είδαμε το πώς μπορεί να παίξει η ομάδα στο 100%. Στο Ιβανόφιο μετά στα δύο παιχνίδια είχαμε και τον Λιόπουλο ασθενή και τον Δημητρίεβιτς. Δεν έπαιξε και ο Μόργαν στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπαξέ Σεχή.
0: Προφυλάχθηκε περισσότερο ο Μόργαν. Και καλά έκανε.
1: Όλοι τους είναι καλά και όλοι τους αναμένεται να έχουν το ρόλο τους στο σημερινό παιχνίδι. Δύσκολο θα είναι το μάτς. Το γήπεδο της Λεμάν χωράει περίπου 6.000, αν θυμάμαι καλά, 6.023 πρέπει να είναι συγκεκριμένα η χωρητικότητά του. Δεν έχουμε εικόνα, αλλά υποψιάζουμε έτσι από προηγούμενα μάτια ότι θα είναι γεμάτο. Τώρα οι φίλοι του Άρη, επειδή και αυτό το ξέρω από προσωπικές επαφές, είναι αρκετοί που είχαν μπει εδώ και από τότε που έγινε γνωστή ημερομηνία του αγώνα και κλείσανε σε διάφορες θύρες, ξέρεις, για να έχουν εξασφαλισμένο το εισιτήριο. Mm-hmm. Αυτά που πήρε επισήμως ο Άρης κοστίζουν 17 ευρώ και το λέω γιατί
0: στην καρδίτσα θα δώσουν 30.
1: Είδαμε 30 ευρώ εισιτήριο στην καρδίτσα που βρήκε, έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό γιατί γίνεται. Βρήκε
0: καλά, τώρα θα 5-6, εντάξει, την τρέλα του κόσμου, ελάτε να βγάλουμε λεφτά.
1: Η δίψα του κόσμου θέλουν να την εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό βάλανε αυτό το εισιτήριο. Και εδώ, αν θυμάμαι καλά, οι τιμές δεν πρέπει να ξεπερνάνε. Δηλαδή, πολύ λίγα ήταν κάποια εισιτήρια τα οποία ξεπερνούν τα 30 ευρώ. Το γήπεδο είναι από την άλλη πλευρά της πόλης. Οπότε δεν έχουμε πάει προς τα εκεί, δεν έχουμε αυτή την.
0: Είναι μεγάλη πόλη. Γιατί πληθυσμό δυνατότητα.
1: Όχι, μιλάμε για 150.000 κόσμο. Σου λέω, είναι μια επαρχιακή πόλη, ναι. Αλλά πολύ επαρχιακή πόλη και χωρίς. Δηλαδή, τώρα δεν έχω εικόνα. Τώρα δηλαδή ήρθαμε βράδυ, την πλατεία είδαμε και, και Δευτέρα. Τώρα φαντάζεσαι έτσι. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη, αν έρθει κάποιο Δευτέρα βράδυ, θα πει. Δεν νομίζω να, δηλαδή, ξέρεις, να δει κόσμο έξω να ξεφαντώνει σε rave party. Έχει αρκετές pub, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Pub.
1: Και βλέπει pub, ναι.
0: Δεν σε χάλε. Την περίμενα την κούμπο σα θε όμω. Δεν σε χάλε η pub.
1: Βλέπανε το μάτς, έτσι, χθες έπαιζε Βέλγιο-Γαλλία.
0: Πανηγυρίζανε κιόλας.
1: Ναι,
0: ουλαλιά και τέτοια. Πόσο την έχει την πύρα στο Λεμάν, Φώτη?
1: Όπως είναι και στη Θεσσαλονίκη, ίδιες είναι οι τιμές.
0: Ένα ταλιράκι δηλαδή, 4-5 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει. Μάλλον έχει καιρό να βγει. Τώρα οι μεγάλες μπύρες οι καλές φτάνουν και στα 7 κτλ.
0: Είναι μια νορμάλ μπύρα, εγώ σου λέω. Τώρα αν πας να πάρεις τις ιδιαίτερες, άστο.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω τις νορμάλ τις μπύρες. Να βγεις να πιεις μια νύμφη, εγώ σου λέω. Δεν σου λέω να πας να πάρεις τώρα τίποτα ιδιαίτερες. Στις ιδιαίτερες προφανώς και πάει παραπάνω.
1: Όχι, οι τιμές ήταν normal. Αυτοί που τώρα, αν σε ενδιαφέρει το τουριστικό, αυτοί που φάγανε σε κανονικά εστιατόρια που πρόλαβαν.
0: Ήταν ο Σαλή σίγουρα ένα. Σίγουρα.
1: Δεν τον έχω δει τον Σαλή. Από την ώρα που τον είχαμε τώρα στο αεροπλάνο, μετά δεν τον.
0: Σε αποφεύγει. Σε εστιατόριο ποιοι φάγανε.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Σε εστιατόριο ποιοι φάγανε.
1: Να σου πω. Φίλοι, ξέρεις, που τους γνωρίσαμε εδώ, που φίλοι τη ομάδα, αυτό εννοώ.
0: Εσείς τι φάγατε.
1: Εμείς φάγαμε παλτό, άστο, δεν...
0: Παλτό, τι φόλα φάγατε. Ο Τούρο Περέιτορ, όπως αυτό αποκαλείται, δεν έψαξε να δει που θα πάτε να πάτε, γιατί ξέρω ότι αυτός τα ψάχνει όλα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, στο θέμα του φαγητού τον εμπιστεύομαι.
1: Τούρο Περέιτορ, ποιον εννοείς?
0: Το Χρήσανθο.
1: Εκεί φάγαμε όλοι μαζί, τέλος πάντων, σε μια αλυσίδα δεν ήταν...
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά η αλυσίδα.
0: McDonald's φάγατε.
1: Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι.
0: Έλα, γιατί μου αρέσει, McDonald's φάγατε. Είμαι εσύ, σίγουρα McDonald's.
1: Όχι McDonald's. Να, όχι. Λοιπόν, το είπες έξω. Δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα.
0: Burger King. Burger King.
1: 0-2.
0: 0-2.
1: Και,
0: αλυσίδα. Και γνωστή αλυσίδα.
1: Παγκόσμια, ναι.
0: Παγκόσμια.
1: Παγκόσμια. Έχει παντού. Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στη Θεσσαλονίκη έχει.
1: Ναι.
0: Στο γύρο τη Ελλάδο. Τα φιλιά. Την καλημέρα μας τον Χρήστο.
1: Μακάρι κάποτε να
0: φτάσει. Μακάρι κάποτε να φτάσει, ναι, ο γύρος της Ελλάδος μέχρι εδώ.
1: Και θα ήταν και μια εξαιρετική επιλογή.
0: Παγκόσμια αλυσίδα fast food.
1: Ναι, Νίκο. Δηλαδή σου λέω.
0: Τα αγαπημένα μου. Τα αγαπημένα μου, πολύ δυνατά. Τα αγαπημένα μου. Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα, όντως. Παραδόξως δεν πήγε. Έχω φιλά να τα φάω καιρό αυτά, γιατί πα και πληρώνει για όλο το κοτέτσι όταν πα να αγοράσει από εκεί να φά. Γι' αυτό έχω.
1: Οι τιμές είναι όπως ήταν και. Ναι. Το νερό προφανώς είναι πιο ακριβό, όπως είναι παντού σε
0: καλά, ναι.
1: Σε όλη τη Γαλλία. Δηλαδή ένα μικρό μπουκαλάκι 2 ευρώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αφού σας ενδιαφέρει το
0: σε αυτά, με αυτό το ζουμί ρεφότερα, στα άλλα τώρα.
1: Γιατί οι Γάλλοι δεν κάνουν καλό καφέ. Είναι μια πορεία μου. Δηλαδή, όσες φορές έχω στην Γαλλία, φταίει το νερό, φταίει. Δεν ξέρω. Οι καφέδες τους είναι. Σε αντίθεση με την Ιταλία, ας πούμε.
0: Η Ιταλία έχει
1: δεν είναι όχι. Καφέ δεν πίνω τώρα, σου λέω. Δηλαδή, τραγωδία.
0: Παίζει σοκολάτα.
1: Κανονικά δεν πίνω σοκολάτα. Πίνω καφέ και το black.
0: Black.
1: Πώς να το.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να το πω. Αμερικάνο. Τώρα θα βλέπουμε και για να επανέλθουμε στο μπασκετικό και τα αποτελέσματα των υπολείπων.
0: Κάτσε να δούμε και το πρόγραμμα το απόψινο.
1: Προφανώς.
0: Να δούμε τι έχει. Λοιπόν, περίμενα να ανοίξω τα τεμπάρια τα κοιτάπια μου για να δούμε και το πρόγραμμα. Έχει και Ευρωλίγκα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Έχει μπόλικα
1: μας. Και Ευρωλίγκα είναι το μεσοβδόμαδο του μπάσκετ, γιατί παίζουν οι εθνικές ομάδες του.
0: Νεπτούνας Τρέντος στις 7, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τόφας Τσέμνης.
1: Βασικά όλα μας ενδιαφέρουν, αλλά.
0: Ναι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Χάπολ Ιερουσαλήμ, Ρόστοκ Σίγουλφ, μας ενδιαφέρει στις 8 ξεκινάει το συγκεκριμένο. Και Βενέτσια Φραγκφούρτη 9.30 ώρα, το οποίο επίσης δεν μας ενδιαφέρει.

0: Νάπολι Μπούργκ είναι αύριο και έχει Μπούργκο Τσεντεβίτα αύριο.
1: Μπούργκο Τσεντεβίτα.
0: Μπούργκο Τσεντεβίτα έχει αύριο. Αυτά είναι.
1: Ναι, για την Μπούργκο. Η Μπούργκο μας ενδιαφέρει. Μας.
0: Ναι, η Μπούργκο μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Αύριο είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι, ο Μπούργκο. Γιατί έμπλεξα σε μια τέτοια κουβέντα χθες. Εγώ έλεγα την ομάδα, ο άλλος καταλάβαινε τον
0: Μπούργκο. Θα εμφανιστούν πάλι υποστηρικτές του. Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το γκρουπ των δύο.
1: Των φαν του.
0: Των δύο, τριών, πέντε, δέκα ατόμων. Τέλος πάντων. Anyway.
1: Δώσε πρόβλεψη ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.
0: Ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο
1: Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι, εσύ ποιος. Κάνει...
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση και από τις δηλώσεις στη Media Day.
0: Είναι πολύ όριμος. Είναι γιατί... πάρα πολύ όριμος.
1: Όχι, καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος πως χθες φορούσε και κάτι σοφιστικέ γυαλιά. Σου λέω, ο άνθρωπος είναι σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι. Είναι δηλαδή σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εικόνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή η σοβαρότητά του δεν παραπέμπει σε μπασκετμπολίστα. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, και ο Μπίρτς, ας πούμε, mm-hmm. που είναι και έμπειρος κτλ. Σου λέω, αυτό που μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι γι' αυτό τους διάλεξε και ο Σπανούλης, το έχουμε πει κι άλλη φορά, δηλαδή και να μην ήταν ο Σπανούλης, λέμε ρε παιδί μου, κάπου να μαζευτούν όλοι μαζί, η ομάδα βγάζει αυτήν τη σοβαρότητα που πρέπει να.
0: Και έτσι πρέπει, μετρημένα, χωρίς πολλά λόγια, αυτό είναι το.
1: Ναι, είναι πολύ. Ούτε δηλαδή να την. Δηλαδή, οι δύο που κάποια στιγμή, ξέρεις, τους είδα mm-hmm. Στην προσγείωση λίγο να ξεφεύγει ο τόνος της φωνής τους, είναι τα δύο τα αδέρφια, έτσι, Θανάσης και. Θανάσης και Κώστας.
0: Εντάξει, εκεί τώρα, δηλαδή. Ο Θανάσης τώρα να σου πω κάτι έχει και. Ο Θανάσης είναι ο Θανάσης. Ναι. Ο Θανάσης και ως χαρακτήρας
1: σωστά.
0: Είναι Θανάσης, αλλά ο Θανάσης κιόλας εντάξει. Έχει και ένα λόγο παραπάνω να έχει ένα δικαίωμα παραπάνω να μιλήσει άμα θέλει και να πει και κάτι.
1: Εντάξει, ο Θανάσης κανένα meeting μπορεί να πει. Ρε παιδιά, σαν πολλούς σοβαρούς δεν φέραμε στην ομάδα.
0: Πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο το Γιάννη. Του λέει: Ελίχ Γιάννη, εδώ πέρα αυτοί δεν μιλάνε. Γιατί τι έγινε.
1: Μου φέρατε τους αμήλους τους.
0: Και είναι αυτά, πάρε και το Ρίτσαρντ. Και πώς τον φέρει και κανένα ακόμα που είναι λίγο πιο έξω καρδιά, δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας έκασε στο είδος του σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τι ώρα θα φαντάζομαι σήμερα και νωρίς ώρα θα φύγετε από ξενοδοχείο να πάτε προς το γήπεδο για να.
1: Το μάτς εδώ είναι τοπική ώρα 8. 8. Mm-hmm. 6 ώρα θα φύγουμε, αλλά φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά όσο περνάει. Η ώρα θα αρχίσουν να καταφτάνουν και
0: όλοι
1: του Άρη για να έχουμε έτσι και να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα εδώ τώρα είναι μια πλατεία, έτσι τώρα καταλαβαίνεις, θα μαζευτούν, δεν έχει δηλαδή, ξέρεις, να διασκορπιστούν κάπου.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Φαντάζομαι το μεσημέρι κάποια στιγμή, σίγουρα μέχρι το απόγευμα θα έχουμε και. Πέτσι μια καλύτερη εικόνα, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Γιατί όσο περνούσαν οι μέρες. Και στα social media που έχουμε και αρκετούς κοινούς φίλους, έβλεπα, ξέρεις, Παρίσι και λέω πραγματικά θα περιμένω με ανυπομονησία να καταλάβουμε και να δούμε τελικά πόσοι θα είναι οι φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν σήμερα στο Le Mans. Το οποίο επαναλαμβάνω, το είχαμε για εύκολο ταξίδι, αλλά ήταν κουραστικό ταξίδι τελικά.
0: Εγώ δεν έχω δει κανέναν να βάζει το Παρίσι τίποτα, ρε φίλε.
1: Έχουμε κοινούς, αλήθεια.
0: Εγώ και εσύ τώρα πρέπει να έχουμε 800, καμιά 2.000 κοινούς τώρα. Στο, απλά μάλλον εγώ ναι. Δεν σκρόλαρα. Πού πάμε πάλι, σκρόλαρα πολύ. Γι' αυτό
1: όχι, εγώ έχω δει. Σου λέω δηλαδή, έχω δει αρκετούς. Τώρα όχι χιλιάδες προφανώς. Mm-hmm. Πάντως, ξέρεις, όσο θα ξεκινούν τα παιχνίδια, θα τικάρονται και με πράσινο τίκα, στο πούμε έτσι, και τα sold out, έτσι. Δηλαδή, νομίζω, αν η ομάδα παίξει όπως φανταζόμαστε σήμερα, πραγματοποιήσει μια πιστική εμφάνιση που το πιστεύουμε φυσικά όλοι, να δείξει, δηλαδή, να αποδείξει την ποιότητά τους, να ακολουθήσουν οι παίκτες αυτά που θέλει ο Σπανούλης, νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε όλη τη σεζόν, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια να γίνονται sold out. Έτσι κι αλλιώς, ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για όλα τα παιχνίδια.
0: Με την Μπούργκος είναι το πρώτο σημείο αναφορά στην επόμενη Τρίτη. Δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο όλοι θα έχουν στραμμένο το βλέμμα του στο παλέ, γιατί θα είναι και το ντεμπούτο του Σπανούλη στο παλέ, θα είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη στο παλέ φέτος.
1: Και το Σάββατο, μην το υποτιμήσεις.
0: Το λέω λόγω παλέ, ρε. Γι' αυτό το λέω.
1: Λόγω πάλι, αλλά και
0: επειδή θα είναι το πρώτο μάτς του

0: στο ανανεωμένο παλέ φέτος, η πρώτη του σπανούλη στο παλέ, όλο αυτό. Καλά, και η καρδίτσα, okay, εννοείται. Ναι. Απλά είναι εκτός. Αλλιώς τώρα θα είναι στο παλέ που θα είναι φίσκα το παλέ, θα έχει καμιά 6,5.
1: Θα δεις κάνα τριχίλιαρο θα δεις το Σάββατο.
0: Άλλο βρε, εκεί θα το δεις. Αλλά τώρα σου λέω να έχεις μια εφτάρα. Γιατί να σου πω τώρα κάτι, εφτά θα πάει. Τώρα με το σουξουμούξου, με την Πούργος, 7 θα πάμε.
1: Βρείτε λύση. Να τα αφήσουμε 6,5 είπαμε.
0: Βρείτε λύση με τη ΔΕΘ και το πάρκινγκ. Φωνάζω ξανά καλοπροαίρετα προς την ΚΑΕ Άρης. Βρείτε λύση. Με τη ΔΕΘ και το πάρκινγκ. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Α, οκ, okay, για το πάρκινγκ.
0: Θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα πάνε όλοι με το μετρό. Προφανώς και δεν γίνεται να πάνε όλοι με το μετρό. Θα υπάρχει θέμα. Να βρεθεί μια λύση.
1: Το μετρό πάντως είναι μια σπουδαία λύση. Έτσι.
0: Είναι σπουδαία. Εγώ δεν θέλω να πάρω το μετρό, εγώ θέλω να πάω με τα μάξι μου.
1: Θα πας με τα μάξι σου, άμα μένεις δυτικά θα παρκάρεις στο σταθμό, άμα μένεις ανατολικά θα παρκάρεις στη Νέα Ελβετία.
0: Θέλω να πάω με τα μάξι μου, ρε φίλε, στο παλέ. Να το πάρω και να φύγω κατευθείαν. Όχι, Νικό.
1: Πρέπει να κάνεις οικονομία στο καύσιμο, το οποίο μας έλεγε χθες ότι θα.
0: 2,2 έχει πάει, ρε Φώτη. Φυλακή θα μπούμε στο τέλος.
1: Ίδια τιμή είναι και εδώ.
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Αυτοί βγάζουν περισσότερα. Εγώ τι κάνω τώρα.
1: Σωστό.
0: Μα τι, αυτοί έχουν καλύτερους μισθούς. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων.
1: Και δεν έχουν τόσους φόρους, έτσι.
0: Και δεν έχουν τόσους φόρους.
1: Σαν δικαιολογία ότι ανεβαίνει η τιμή στο καύσιμο.
0: Βάζεις βενζίνη και τα μισά λεφτά είναι φόροι. Και τα άλλα μισά είναι βενζίνη. Να τρελαθούμε τελείως τώρα.
1: Ναι. Σαν καύσιμο πρέπει να είναι τόσο όσο είναι εδώ. Συννεφιά είχε το πρωί. Υγρασία πάρα πολύ. Απίστευτη υγρασία. Εγώ δεν το.
0: Θερμοκρασία.
1: Όπως είναι στη Θεσσαλονίκη ακριβώς.
0: Με κοντομάνικο γυρνάς δηλαδή.
1: Ναι, εύκολα. Ακόμα και το βράδυ, ας πούμε. Εντάξει, ήθελε κάτι, αλλά μια χαρά καθόσουν και με το κοντομάνικο. Τώρα άρχισε να βγαίνει λίγο ο ήλιος, οπότε αυτό είναι καλό. Σου λέω, είχε πάρα πολύ υγρασία. Όπως ξυπνάς τις μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει πολύ υγρασία και βλέπεις τα αυτοκίνητα να είναι, ξέρεις, σαν να έβρεξε.
0: Ναι.
1: Από την. Σαν να είχαν νερό πάνω. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ στο Λεμάνι.
0: Ήταν πολύ γλαφυρή η περιγραφή σου εδώ και μισή ώρα.
1: Γλαφυρή.
0: Γλαφυρή. Λεπτομερείς από τα αγωνιστικά μέχρι τον καιρό. Δεν μπορώ να σου ζητήσω πραγματικά κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι θες λίγο να πας τώρα να γυρίσεις.
1: Έχω και εντάξει, διάφορες.
0: Σίγουρα σε περιμένουν κάποιοι τώρα, σε περιμένουν, τους είπες πάω να βγω στον Νίκο και κατεβαίνω μετά 10 η ώρα, 10 και 10 κάτω.
1: Εντάξει, σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Τώρα επειδή το ξέρεις, όλοι κάπου έχουν να βγουν κάπου. Δηλαδή όλοι έχουν να κάνουν. Και εγώ θα βγω και αλλού μετά και να γράψω θα έχω. Όλοι δηλαδή κάπου. Και αυτό το πράγμα που ξέρεις, και μετά το match βιντεάκια και
0: μετά το match είναι το δύσκολο τώρα για σας απόψε, γιατί θα το πάρετε και σε ρί για να γυρίσετε. Και θα κάνετε πάλι δρομολόγιο. Δηλαδή 2 ώρες πούλμαν, αεροπλάνο, επιστροφή.
1: Άμα φτάσει η αποστολή 5 η ώρα,
0: ναι,
1: ώρα Ελλάδας 5, θα είναι επιτυχία. Γιατί άμα τα πάρουμε σε ώρες Ελλάδας, άμα κάνουμε τους υπολογισμούς, 11 ώρα πες να τελειώσει το μάτς, να βάλω 12 και 4 μέχρι να κάνουν οι παίχτες δηλώσεις μετά το μάτς, μπάνιο, να μαζευτούν κτλ. 2 ώρες περίπου, δηλαδή, για να πάμε στο αεροδρόμιο. Δεν θα πάμε και μισή ώρα, όσο γρήγορα και να γίνει.
0: Σίγουρα, το μην το συζητάς.
1: Το check-in, 5,5-6 θα φτάσει η ομάδα, 5,5 κάπου εκεί. Αν δεν πες να το κάνει και μισή ώρα γρηγορότερα, που στην επιστροφή μπορεί να κλέψει και κανένα μισά ώρα ο πιλότος. Κάπου εκεί θα φτάσει η ομάδα, ξημερώματα.
0: Φώτη Πλιάκο, αν σε αφήσω να μιλάς, θα πάμε μέχρι τις 12, από ό,τι σε αποδεσμεύω.
1: Γεια σου, Νίκο,
0: λίγο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία
1: που τραγουδούσε κάποτε. Αυτό που έχει σημασία.
0: Καλή αρχή.
1: Αυτό έχει σημασία. Καλή αρχή να έχει η ομάδα. Είναι η ομάδα που μπορεί να κρατήσει ένα όραμα για έναν σημαντικό τίτλο ζωντανό για τον κόσμο της ομάδας, οπότε αν ξεκινήσει και με το δεξί θα είναι το ιδανικό. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει σήμερα η ομάδα θα πετύχει το στόχο, δηλαδή να είναι ανταγωνιστική, να είναι δυνατή και να διεκδικήσει πραγματικά αυτά που αξίζει μέχρι τέλους.
0: Φώτη Πλιάκο, τα λέμε αύριο, φιλιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Φώτης Πλιάκος, κύριες και κύριοι. Λεπτομέρειστατος, ωραίος, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Έδωσε την ανταπόκριση. Εδώ με Τζόντα Σεν θα πάμε διάλειμμα. Αγαπημένο Τζόντα Σεν. Έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς, είναι η αλήθεια, σε νεαρή ηλικία. Ο γιος του Ζίλντασεν, ο οποίος ήταν για χρόνια με τη Μελίνα Μερκούρη, τσέτρα, τσέτρα, τσέτρα. Λοιπόν.
2: Salut, c'est encore moi.
0: Θα πάμε διάλειμμα παρέα με ζωντοπολείο Μόστρα, το οποίο Τετάρτη με Κυριακή σας περιμένει σε Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, για να απολαύσετε κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρα όλα το ποιότητα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέγα με Open Cuisine, για να βλέπετε τι φτιάχνει εκείνη τη στιγμή με μεγάλη ποικιλία κρασιών. Να πάτε έτσι τώρα που πεις και γαλλική μουσική, να απολαύσετε ένα ωραίο dinner με την σύζυγό σας, με τη σύντροφό σας το βράδυ.
2: Un bon café. J'ai une histoire.
0: Απέναντι τον Παγκράκη στη Χαριλάου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Πάω ρε φίλε! Μπιμπελό τα αγκούρια σου! Οι πιπεριές σου! Χάρμα οφθαλμών!
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου!
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω!
13: Ε, αυτό σου λέω! Πού να τις δεις! Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα!
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο!
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά!
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 107, Αθήρα Yellow. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και ο Λυσής φυσικά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.

0: Πάμε στο ποδοσφαίρο, νομίζω ότι τον μπάσκετ τα καλύψαμε. Είχαμε και τον Φώτη Πλιάκο, ο οποίος είναι στη Γαλλία για το παιχνίδι, μας μετέφερε το κλίμα από την αναχώρηση μέχρι την άφιξη και όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για το απόψινό παιχνίδι στις 9, το οποίο θα ακούσετε ζωντανά από τον Γέλο Ρέντιο 100 και τον Δημήτρη Σανλής είναι εκεί. Χορηγός της μετάδοσης απόψε η Advantage Media, η οποία είναι μαζί μας, η οποία είναι πάντα δίπλα σας με το εξειδικευμένο εργαλείο AI, το οποίο έχει αναπτύξει για να διαπιστώνει όλες τις ανορθογραφίες στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας και να τις διορθώνει κιόλας μαζί με τη δημιουργία ιστοσελίδας, εφόσον το επιθυμείτε. Πάμε να πιάσουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε να πιάσουμε κυρίως το θέμα του Μάνου Γκαρθία, για το οποίο έχετε στείλει και πολλοί μηνύματα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μάνος αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις από τις προηγούμενες μέρες που δεν έφευγαν, και οι εξετάσεις οι οποίες υποβλήθηκε έδειξαν έναν φόβο που υπήρχε μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Δεν μας είναι άγνωστος ο τραυματισμός αυτός. Τον έχει ο Φαμπιάνο από πέρυσι που έχει τραυματιστεί στα χέρια του Μανώλου Χιμένεθ, και αυτός και είχε μείνει κανένα δίμηνο έξω. Το διαχειρίστηκε μετά βέβαια ο Βραζιλιάνος. Και παλαιότερα, για όσοι θυμούνται, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με αυτό ο Σέρχιο Κόκε, έχοντας τάση σημείο να υποβληθεί και σε επέμβαση βέβαια ο Κόκε τότε, αν θυμάμαι καλά, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τους, αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που τον ταλαιπωρούσε. Αυτό είναι και το τέλος του δρόμου. Είναι η τελευταία επιλογή για να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς. Κοιλιακούς προσαγωγούς εδώ πέρα που είναι η περιοχή. Ο Φαμπιάνο π.χ. δεν χρειάστηκε να φτάσει μέχρι την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει. Ακολουθήθηκε μια συντηρητική θεραπεία δύο μηνών. Από ο Φαμπιάνο, πότε τραυματίστηκε, Δεκέμβρη, από Νοέμβρη μέχρι Γενάρη ήταν ο Φαμπιάνο. Αν θυμάστε μια περίοδο τότε που ψάχναμε να βρούμε στόπερ να βάλει να παίξει, βάλαμε να παίξει, τέλος πάντων. Ο Φαμπιάνο το αντιμετώπισε έτσι, συντηρητικά, το διαχειρίστηκε καλά, το διαχειρίζεται και τώρα και δεν το έχει βγάλει, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα έκτοτε. Το ίδιο θέλουν οι άνθρωποι του Άρη και με τον Μανού Γκαρθία. Προφανώς να αποφύγει την επέμβαση, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο πλάνο, δεν υπάρχει ως σκέψη. Αυτή τη στιγμή τι ισχύει με τον Μανού? Θα μείνει 2 εβδομάδες εκτός προπονήσεων, ξεκινώντας, μετρώντας τις 2 εβδομάδες από το Σαββατοκύριακο, όχι από χθες. Γιατί η γνωμάτευση έγινε το Σαββατοκύριακο με τον Μανού. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι χάνει σίγουρα το παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν θα προπονηθεί τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα πάει με θεραπείες οι οποίες έχει ξεκινήσει ήδη συντηρητικά. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις. Ο Μανού, με κάθε παιχνίδι δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις. Πόσο μάλλον με μια από τις μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει το περασμένο καλοκαίρι. Θα πάει λοιπόν συντηρητικά. Θα γίνει μια επανεξέταση της κατάστασής του προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Που επαναλαμβάνω, χάνει το παιχνίδι με τον Βόλο. Και αναλόγως μετά θα δουν την πορεία της αποθεραπείας του και θα αποφασίσουν στον Άρη Σταφ, ιατρικό team, το πώς θα πορευτούν. Αν δηλαδή είναι καλύτερα, μπαίνεις προπονήσεις. Ωραία. Συντηρητικά το αντιμετωπίσαμε. Πάμε παρακάτω. Αν δεν έχει βελτιωθεί, θα συνεχίσει. Τυπικά το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών χρειάζεται από 4 μέχρι 12 εβδομάδες. Δηλαδή ένα μήνα με 3. Ο Φαμπιάνο κάθισε έξω 2. Οπότε δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σε αυτή τη φάση, κάνοντας μια υπόθεση, γιατί θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα μετά τις 2 πρώτες εβδομάδες. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το δεχόμενο η επιστροφή, η επάνωδος του Μανού στην αγωνιστική δράση να καθυστερήσει και να πιάσουμε και Νοέμβριο. Και να πιάσουμε στη χειρότερη Δεκέμβριο. Υποθετικά μιλάμε τώρα, γιατί μπορεί σε 2 εβδομάδες να. Την άλλη εβδομάδα, σαν τέλειες 2 εβδομάδες βασικά, να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, να δουν ότι είναι καλύτερα και σταδιακά να αρχίσει να παίρνει προπονήσεις. Ή να επιστρέψει στο μήνα, το οποίο δηλαδή σημαίνει να επιστρέψει στα τέλη Οκτώβρη. Σταδιακά. Το κακό με το Μανού δεν είναι ότι απλά έχει αυτό το πρόβλημα τώρα, το οποίο είναι ιδιαίτερο και απαιτεί διαχείριση. Το κακό είναι ότι έρχεται σε μια χρονική περίοδο που ο Μανού περίμενε την διακοπή Σαν μάνα εξ ουρανού.
1: Γιατί ήρθε, δεν ήταν καλά όλο τον προηγούμενο μήνα.
0: Φαινόταν, ακόμα και στο μάτς με τον Όφ που σκόραρε, φαινόταν στο πολύ παιχνίδι ότι ακόμα δεν είναι καλά. Δεν είναι εκεί που τον θες, τις εντάσεις του, στα τρεξίματά του, δεν είναι εκεί. Και δεν ήταν τυχαίο ότι ο Γρηγορίου τον άφησε εκτός εντεκάδας στα δύο τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα με τον Ηρακλή και με τον Πάο. Γιατί δεν ήταν καλά. Και ορθώς τον άφησε εκτός εντεκάδας. Και περίμενε και ο Γρηγορίου και ο Μανού αυτή τη διακοπή. Ο Μανού από τη δική του πλευρά για να ξεπεράσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι λίγο, αυτό το jet lag. Σαν jet lag ήταν που του έμεινε από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και το Κάνσας. Και ο Γρηγορίου να τον δουλέψει και να το φέρει πιο κοντά στα θέλω του. Το περίμενε. Γιατί και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μανού είναι το μεγάλο στοίχημα του προπονητή αυτή τη στιγμή. Σε ατομικό επίπεδο. Σε συνολικό είναι να στρώσει την ομοιογένεια της ομάδας, τις εντάσεις, τα τρεξίματά της, όλα αυτά. Το ατομικό, σε ατομικό το μεγάλο στοίχημα, πέρα από τον Μυρ, τον Μπασίρου, τον δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, ήταν ο Μανού. Και είναι διπλά άτυχος ο Μανού, όχι μόνο επειδή τραυματίζεται, επειδή τραυματίζεται σε μια περίοδο που την περίμενε για να φτιάξει, συσσαγωγικά. Οπότε ο Μανού πηγαίνει πίσω. Γιατί όταν γυρίσει θα θέλει χρόνο κι άλλο για να φτιάξει. Δεν μπορεί ο Μανού αυτή τη στιγμή να δουλέψει υψηλές εντάσεις. Ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας, οπότε είναι μια επένδυση που δεν φταίει κανένας τώρα για αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν φταίει κανένας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να τύχει σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Έτυχε στο Μανού, θα πει: Την καντεμιά μας μέσα. Είναι. Σε μια θέση βέβαια που ο Άρης έχει επιλογές, δεν έχει ποιοτικό παίχτη όπως ο Μανού μπορεί να του κάνει διαφορά. Εγώ ακούω και ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα που λέει: μήπως ο τραυματισμός του Μανού, νέα ατυχία, να επιστρέψει γρήγορα, μήπως απελευθερώνει λίγο τον προπονητή. Σε αυτή τη φάση ο Μανού δεν μπορούσε να είναι στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το θέμα ήταν να δουλέψει αυτές τις μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες, για να μπει σταδιακά στα βασικά πλάνα του προπονητή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό που τραυματίζεται ένας παίχτης, σε καμία περίπτωση. Και δεν θα χρειαστεί ο Γρηγορίου να αναπροσαρμόσει πολύ τα πλάνα του, γιατί τα πλάνα του έτσι κι αλλιώς, μέχρι και τη διακοπή, δεν είχαν το Μανού. Τα βασικά του πλάνα. Το ρωτήσω γενικά, προφανώς και έχει μέσα τον Μανού. Τα βασικά του πλάνα όμως το Μανού δεν τον είχαν. Οπότε τώρα θα επικεντρωθεί στις άλλες λύσεις που έχει. Και στο να παίζει κυρίως με δύο φορ. Καντεβέρε Μωρόν, Κουάμε Καντεβέρε, Κουάμε Μωρόν, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Ο Μίραν κάποια στιγμή ανεβάσει και αυτός λίγο, που και γι' αυτό είναι μια ευκαιρία η διακοπή, ανεβάσει λίγο την αποδοσή του να παίξει με αυτούς. Αυτό είναι πλέον το οποίο καλείται να κάνει ο προπονητής. Δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο. Ή να τραβήξει κάποιον άλλον παίχτη από τους χαφ πιο μπροστά. Που δεν το βλέπω γιατί δεν το πολύ έχει κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής. Άλλος θα πει, και το σκέφτηκα κι εγώ να σου πω την αλήθεια, πάρε τον Γκάρε και βάλ τον στο 10. Που εμένα, αν με ρωτάτε, εγώ αυτό θα έκανα. Καλά, Γνίβιο, ποιος θα παίξει αριστερά. Θα βάλουμε. Πάρε τον Γκάρε και βάλ τον στο 10. Δοκίμασέ τον. Και βάλε στα δεξιά τον Γιαννιώτα και στα αριστερά βάλε τον Μπρούμα. Ή βάλε τον, βάλε κάποιον άλλον. Έχεις επιλογές που τίθεται για να βάλεις εκεί. Εντάξει, τον Μπρουμά βέβαια όταν θα είναι έτοιμος. Μπρούμα, όχι Μπρουμά. Τον ήρθε λίγο. Όταν θα είναι έτοιμος ο Μπρούμα, βάλε τον. Που κι αυτός θα θέλει το, θέλει το χρόνο και αυτός αξιοποιεί ήδη αυτή τη διακοπή. Και δεν θα του φτάσει για να φτάσει στο 100%. Δεν προλαβαίνει να παίξει τώρα μέσα σε ένα κύκλο 10 προπονήσεων να καλύψει όλο το χαμένο έδαφος. Αλλά απλά το θέμα είναι ο στόχος, που είναι και ρεαλιστικός, είναι να φτάσει μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που να πει ότι βγάζει 60 λεπτά. Α, μην μου βγάλει 90 λεπτό. Ας μου βγάλει 60 λεπτά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν βγάλει 60 λεπτά, είμαστε OK. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση με τον Μάνου. Και νομίζω ότι απάντησα και στα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει. Σε πολλά βασικά από τα μηνύματα που έχουν έρθει και ρωτούσατε πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ισπανό. Κοίτα, Κρίς, αυτό το οποίο αναφέρεις, λέει ο Κρίς ότι αν δεν πιάσει το συντηρητικό, να κάνει χειρουργείο και να μείνει κι άλλο έξω. Προφανώς, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να απαιτεί επέμβαση. Οπότε γι' αυτό δεν το βάζω πολύ στη συζήτηση. Τυπικά ναι. Ουσιαστικά όμως όχι. Αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος έτσι πρέπει να ξεκινάει δεύτερη ώρα με Τζέρνη. Εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν, έλειψε ο Πιάκος, πήραμε τα ηνία εδώ πέρα. Και βάλαμε τα δικά μας. Ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης υπέγραψε συμβόλαιο επαγγελματικό. Όχι.
1: ή θα φύγει από την ομάδα. Δεν φεύγει από την ομάδα. Αριστερό μπακ θέλουμε. Έχουμε από τους μικρούς και δεν του κάνουμε συμβόλαιο. Ένα τραγούδι πρόσεχε τις Θερμοπύλες στα αρχαία ελληνικά. Θέλεις να το, θα το ακούσω μετά, Αλεξανδρέ μου. Όχι, ο Αντωνιάδης δεν υπέγραψε συμβόλαιο. Για μένα κακό δεν υπέγραψε συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δεν πήρε αριστερό μπακ, υπήρχε λόγο να μην υπογράψει συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Και δεν ξέρω αν μπορεί τώρα να υπογράψει. Πρέπει να το δω γιατί έχει να κάνει με το αν είναι στην. Πού είναι το δελτίο του, είναι στην ΠΑΕ, είναι στην Ακαδημία. Εκεί είναι η λεπτομέρεια. Τι εννοώ είναι στην ΠΑΕ, τμήματα υποδομής. Αυτό εννοώ. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση του Αντωνιάδη. Ακόμα πάντως επαγγελματικό συμβόλαιο δεν έχει κάνει. Αν έχει από Αθήνα δημοσιογράφο, ρωτάει ο Νεκτάριος στη Γαλλία. Όχι. Έχει όμως δημοσιογράφο, νομίζω έχει πάει ο Θωμάς ο Μίχος, που είναι ο Σπόρ 24, είναι Θεσσαλονίκη ο Θωμάς, αλλά έχει πάει. Δεν έφτασε, μπορώ να σου πω ότι ο Φώτης άγγιξε, δεν έφτασε φυσικά τις γνώσεις και το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Χρήστου Γκάλη. Ο Γκάλης σε αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι ξεπέραστος. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Ήταν καλός ο Φώτης. Γκάλης δεν είναι κανένας μας όμως σε αυτό το κομμάτι. Και συλληπιτήρια για ακόμα μια φορά, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες στο Χριστάρα για το χαμό της αδελφής του. Και να είναι καλά. Ο Ανδρέας, μια ερώτηση που σου έλεγε το Φώτη, δεν πρόλαβα, Ανδρέα μου, να την κάνω αυτή την ερώτηση. Αμάν με τις υγρασίες και τις βενζίνες για τις γυναίκες, ρωτάει ο Ανδρέας. Αν και οι Γαλλίδες, λέει, είναι χάλια, λέει. Ιστερόγραφο, καρπούλα. Μην ξεφεύγουμε από την ατζέντα. Ο Νενές λέει: είσαι σαν ποδοσφαιρικός, πάρε το αμάξι και παίρνει στο Χαριλάου. Δεν είσαι, λέει, για Παλέρα Μαυρόγατα. Δεν άκουσε με λίγο κάτι. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί. Όλοι άρεσοι είμαστε, αδελφέ. Εγώ περισσότερο χαρές όταν άρχισα να μεγαλώνω και να αντιλαμβάνομαι τον μπάσκετ τη είδανε, ναι μου. Δεν τη είδαμε το ποδόσφαιρο. Άσχετα που μετά είχα μια ροπή στο ποδόσφαιρο και ως άνθρωπος, αλλά και επαγγελματικά κυρίως. Με τον μπάσκετ δεν έχουμε κλάψει, αδελφέ. Όταν είναι μεσοτελικό στο Λίντο. Για την μπάλα δεν έχω κλάψει ποτέ. Για τον μπάσκετ έχω κλάψει. Με τον τελικό στο Λίντο το παιδί έκλαιγα από τα νεύρα μου στο σπίτι. Έβριζα, φώναζε η μάνα μου. Πώς μιλάει στο παιδί, λίγο πατέρα Μάστονα. Καλά τα λέει. Μάμισα, λέει. Τι να κάνει κι αυτό. Λοιπόν. Για τον ποδόσφαιρο δεν έκλαψε όταν πέσαμε. Που θυμάμαι, έβλεπα στον Αλφα την παράλληλη μετάδοση. Άρεσε Ηρακλής από όλο Καλαμαριά Πάο. Τρελάθηκα, αλλά δεν έκλαψα. Στο μπάσκετ έχω κλάψει. Λοιπόν, με Τσάρλς Μπάρτον και τα λοιπά. Ο Γιώργος λέει: γιατί Νίκολε, δεν μπορούμε, λέει, να παρακαλάμε στην ΔΕΘ. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω, για το πάρκινγκ. Τι τώρα καλά, πρέπει να κάνεις μια συνεννόηση προκειμένου να μπαίνουν. Δεν γίνεται. Θα είναι πολύ μεγάλη η προσέλευση στο πάλι φέτος. Κάθε μάτς θα είναι φίσκα. Κάθε μάτς θα είναι sold out σχεδόν. Και αν δεν είναι sold out, κάποιο πρωτάθλημα θα είναι 4-5 χιλιάδες. Πού θα παρκάρουν όλοι αυτοί και δεν γίνεται πάντα όλοι με το μετρό. Δεν τους βολεύει. Άντε, κάποιος βολεύει το μετρό. Όλους δεν τους βολεύει. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει ο Άρης να βρει μια συνεννόηση με τη ΔΕΘ. Για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα εκεί. Όπως γίνεται τόσα χρόνια άλλωστε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Γιατί από ό,τι ξέρω πλέον και το βίωσα και εγώ πρόσφατα τώρα που πήγαμε στη Media Day, δεν υπάρχει πλέον αυτή η συνεννόηση με τη ΔΕΘ. Εγώ το λέω λειτουργικά. Για το καλό της ομάδας και για την ευκολία του κόσμου. Ο οποίος θα έρχεται. Πολλοί τα βρήκα τα κεύση, μόνο εγώ δεν τα σκέφτηκα τα κεύση. Μόνο εγώ δεν τα σκέφτηκα. Πληρώνεις, πας να πάρεις ένα κουβά κοτόπουλο και πληρώνεις για όλο το τέτοιο, για όλο το κοτέτσι. Λοιπόν, πάντως αεροπλάνο είναι ακριβώς πίσω μια γυναίκα και βύχει, λες και έχει φυματίωση, λέει, σε καουμπόικο έργο, λέει. Πες να γίνει, λέει, ο Χάρης, λέει, 5 φορές. Ω, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι μου έχει τύχει πολύ αυτό. Όταν γυρνούσαμε από την Νάπολη. Την Νάπολη ήταν από την προετοιμασία, δεν θυμάμαι. Είχε καθίσει μια κυρία δίπλα μου, εντάξει, η οποία ήταν, ρε παιδί μου, λίγο τσομποτή. Okay. Τα αποσμητικά κάποιοι δεν τα έχουν συναντήσει ποτέ. Εμείς είμαστε με ένα άξι και με ένα ρολόν πλέον στο χέρι. Δηλαδή, βάλτε ένα αποσμητικό, βάλτε κάτι. Μην γυρνάτε έτσι, δηλαδή. Για το Θεό, βάλτε κάτι. Είναι ωραίο να μυρίζετε όμορφα. Μην το κάνετε αυτό σε αυτούς σας. 29 πόντους θα βάλει ο Ρόμπινσον Έρλ σήμερα. Ο Στέφανος είναι μαζί μου και εγώ ο Ρόμπινσον Έρλ βλέπω πρώτο σκόρερ. 29 κιόλας δυνατός. Εγώ έλεγα μια 23-24. Εντάξει. Μία ώρα είναι πίσω το Λεμάν Γιώργο. Το φάμε το μάτι σήμερα. Πρεμιέρα εκτός και γαλλική ομάδα δύσκολα. Εντάξει, κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, παιδιά. Κάθε πρεμιέρα κρύβει δυσκολίες. Κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Είναι ένα μάτι το οποίο είναι στα μέτρα του Άρη. Αν το διαχειριστεί σοβαρά, το παίρνει. Τελείωσε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Δώσαμε λίγο.

Ηλίας, εγώ θυμάμαι το αεροδρόμιο που γυρίσαμε από Σαρλεουρά στο τελικό. Ήταν σαν το κτέλ Σερών, λέει, και είχε ανοίξει μόνο για τις πτήσεις μας. Εντάξει, και το Σαρλεουρά τώρα τι θα είναι, ρε φίλε. Ο Τέγιας λέει τι μπράβο, λέει, στη Λεμαλέ, τον αυτοκράτορα υποδέχονται, λέει. Δεν θα μας μετακινήσουν, λέει, ανταργιανάρα. Έτσι, μ' αρέσετε. Ζαχαρία, Θήβα, ό,τι πιο αποκρουστικό έχω συναντήσει, δεν έχω πάει ποτέ στη Θήβα. Έχω ακούσει μόνο ιστορίες για τη Θήβα. Και λέει πιο πάνω Ζαχαρέας, ο Ιταλός εννοεί τον Τρινκέρι, γι' αυτό έχει αποτύχει και τον έχουν διώξει από παντού. Είχε στην εθνική Σπανούλη, Διαμαντίδη και Παπαλουκά ζήσει και απέτυχε πανταγωδός. Κωνσταντέλος μου στέλνει μια φωτογραφία με το iPhone. $1,800 λέει, κάνει ένα iPhone. $1,800 κάνει μια γελάδα. Δύο χρόνια αργότερα το iPhone έχει χαλάσει. Το δικό μου το iPhone μετά από δύο χρόνια δεν έχει γίνει, έτσι να ξέρεις. Και γελάδες γίνανε τρεις. Ξοδεύουν, λέει, σοφά τα λεφτά μας. Κοίτα, Κωνσταντίνε, εξαρτάται τι θες και τι ψάχνεις. Δηλαδή, εγώ θα στο πιάσω από ένα πολύ κοντινό μου, ας πούμε, παράδειγμα. Θα στο πιάσω, ας πούμε, εμένα και τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου το κινητό δεν το θέλει για τρελά πράγματα. Με ένα κινητό 300-400 ευρώ και τα θεωρεί και πολλά κιόλας. Και με ακούει εμένα, ας πούμε, όταν δίνω 800-900 ευρώ και κινητό, μου λέει, καλά, είναι το τι θες. Αν είναι εργαλείο δουλειά στο κινητό και το χρειάζεσαι πολύ δουλειά σου, θα τα δώσεις. Γιατί αυτό που θα δώσεις θα πάρεις. Εγώ, ας πούμε, το μιλαράκι που μου στέλνεις, το σνόμπαρα χρόνια. Και έπαιρνα Samsung. Και τα Samsung δεύτερο-τρίτο χρόνο μου λυγίζανε. Αυτά δεν μου λυγίζουν όμως. Είναι σκυλιά. Τρία χρόνια κλείνει αυτό που έχω τώρα. Και είναι. Μόνο η μπαταρία μου κάνει. Τέτοιο. Κάτι τσικιντάν. Γιατί δεν βγήκε καλή μπαταρία σε αυτό το μοντέλο. Αλλά εντάξει, το διαχειρίζομαι. Ούτε μου κολλάει ούτε τίποτα. Ποια τούμπα, λέει ο Βάς, λέει το γιαπί της πόλης. Εντάξει, τώρα. Τώρα πήγαμε στη συζήτηση. Αυτά είναι τώρα. Διαβάζω και τα πρώτα μνήματα και δεν πρόλαβα. Είχαμε το Φώτη. Γιατί δεν παίζει εθνική στο Βικελίδης. Ο Νίκος λέει για τον Μανού. Όλα τα έχει Μαργιορί Φερετζέση. Έλειπε την ατυχία μου μέσα. Καλημέρα και στην Αντιγόνη. Με αγωνία για το ξεκίνημα στη Γαλλία. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Καλή αρχή στην ομάδα μας. Εμείς που έχουμε διαρκεία και ερχόμαστε από Βέρεια. Πού θα παρκάρουμε, λέει. Έχουμε τα έργα που γίνονται έξω από τη Θεσσαλονίκη, να ψάχνουμε και πάρκινγκ. Θα πρέπει να φεύγουμε το μεσημέρι από τη Βέρεια. Γι' αυτό για εσάς και για πολλούς άλλους θα πρέπει ο Άρης να βρει λύση με την έκθεση. Εγώ το βρήκα μπροστά μου και μέσω Σοφώτη την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί θα πήγαινα στη Media Day και λέω θα πάρω το αυτοκίνητο. Και του λέω Φωτήλα, πάμε παρέα. Και μου λέει μετρό, λέει, δεν μπορεί να βάλει τα μάξι μέσα. Του λέω γιατί. Και μου λέει. Και το τσέκαρα μετά και με την ΚΑΕ. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Καλημέρα και στον Κυριάκο το Βούμπερταλ. Η τύχη στο ποδοσφαιρικό Άρη συνεχίζεται. Ο Μανού, τι έπαθε, τα είπαμε, τα αναλύσαμε, νομίζω καλύφθηκες. Α, Εύωσμα, έρθες εδώ τώρα. Ωραίος, μια χαρά. Δυνατός. Έστω να μπαίνουν, λέει, τα κρυβά διαρκείας. Μπαίνουμε, λέει, τα κρυβά διαρκείας στη ΔΕΘ. Όχι, ρε Κρίς, θα μπαίνουν όλοι. Δεν είναι τα κρυβά διαρκείας. Να μπουν όλοι. Και η ΔΕΘ έχει την υποδομή για μια φορά, για δύο φορές. Για πόσο, είναι δύο φορές το μήνα στο Eurocup και δύο φορές, τέσσερις φορές το μήνα. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Τέσσερις μέρες στις 30. Να καλύπτουν τις ανάγκες όπως κάνουν τόσα χρόνια, να καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου ο οποίος θα πηγαίνει στο παλέ. Πρέπει να γίνεται αυτό. Λοιπόν, για να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, διάβασα τα περισσότερα μηνύματα. Πρέπει. Έχει πόσα ακόμα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το Μανού. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το πώς θα το διαχειριστεί με τον Βόλο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία και κυρίως από την επόμενη εβδομάδα το τι θα κάνει ο προπονητής του Άρη. Η δουλειά συνεχίζεται, θα είναι πιο έντονη αυτή η εβδομάδα από πλευράς προπονήσεων και φυσικά πιο γεμάτη αλλά και με περισσότερες εντάσεις προπονήσεις. Θα γίνει και μια μέρα σίγουρα. Αν όχι δύο, μία θα γίνει διπλή προπόνηση για τους παίχτες. Υπάρχει ο χρόνος άλλωστε να το κάνει αυτό ο Γρηγορίου. Να δουλέψει δηλαδή πρωί φυσική κατάσταση, εντάσεις κυρίως, όχι φυσική κατάσταση. Και απόγευμα να κάνει τακτική. Ήταν να γίνει την Πέμπτη αυτό. Αλλά μάλλον θα γίνει αύριο. Και δεν θα γίνει την Πέμπτη για έναν άλλο λόγο. Γιατί θα έχει κάτι άλλο στο ρίσιο εκείνη τη μέρα.

Οπότε στο ποδόσφαιρο συνεχίζουμε και μένουμε σε αυτή τη φάση αναμονής. Να περάσει και αυτή η εβδομάδα, να μπούμε σιγά σιγά στην επόμενη, να πλησιάσει το παιχνίδι με το Βόλο και να δούμε. Γιατί αυτό είναι που περιμένουμε. Να δούμε το παιχνίδι με το Βόλο και πόσο έχει αλλάξει ο Άρης. Αν έχει αλλάξει. Και αν ναι, πόσο έχει αλλάξει.

Ο Γιώργος Μέρα Μπάσκετ σήμερα, άτυχος ο Μανού, δυσκολεύει κι άλλο τα πολλά θέματα ομάδας. Σαφώς υπάρχουν πολλά ζητήματα διαχείρισης, αλλά αν Γιώργο μου η ομάδα βελτιωθεί, ο Μανού σαφώς είναι και μια πολύ σημαντική απουσία, αλλά έχει πολλές επιλογές μπροστά για να διαχειριστείς αυτό το κενό. Δεν είναι ότι λείπει Μανού και λέμε τι κάνουμε. Μπορεί να βάλει τον Καρέ, μπορεί να βάλει τον Γκουαμέ, μπορεί να βάλει τον Καντεβέρη πάλι με τον Μωρό, μπορεί να κάνει πολλά. Δεν είναι ότι δεν έχει. Να σου τραυματιζόταν στόπερ. Χτύπα ξύλο. Να σου πω τι κάνουμε τώρα και δεν πήραμε και στόπερ. Άντε να πάμε έτσι. Μπροστά τραυματίζεται ένα παίκτη, προφανώς είναι απώλεια για το επόμενο διάστημα. Αλλά έχω επιλογές να βάλω. Μπορεί να πούμε δεν έχει.

Πασχαλάρας, ούτε η έκθεση είναι λύση, ειδικά τώρα από το παλί θα έχει τέτοια πληρότητα. Ειδικά στο Φεύγα, καθώς υπάρχει μια έξοδος και περνούν δύο αυτοκίνητα. Θα υπάρχει μεγάλη καταστήριση και τα λοιπά. Εντάξει, Πασχάλη, δεν μπορείς να θες όλα δικά σου όμως. Δηλαδή και να μπαίνουμε στην έκθεση και να φεύγουμε ομαλά δεν γίνεται. Εντάξει, πάντα όταν είσαι από τους πρώτους που φεύγει από ένα παιχνίδι, σπάνια το έχω κάνει, θα φας και την ταλαιπωρία και το περίμενε. Τι να κάνουμε, τουλάχιστον όμως στο πήγαινε, γλιτώνεις το παρκάρισμα. Και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς. Γιατί για κάποιους ακόμα και το μετρό είναι ψιλοταλαιπωρία. Για αυτούς που έρχονται έξω από την πόλη, από τα ανατολικά δεν είναι θέμα. Πάνε Καλαμαριά, πάνε Νέα Ελβετία, παίρνουν το μετρό και πάνε. Δεν μπορούν όλοι οι άλλοι, άμα τα δυτικά, οι δυτικοί τι θα κάνουν, από πού να πάρουν το μετρό. Ποιος θα πρωτοπαρκάρει στο σταθμό, να σου πω να πάρει το μετρό από εκεί. Που και αυτό είναι μια διαδικασία. Να μπει, να βγει, να κάνει, να παρκάρει, να κάνει. Ενώ το να πα στο να παρκάρει στο παλέ είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Για αυτού ειδικά που έρχονται τα δυτικά ή δεν έχουν πρόσβαση κοντά του σε κάποιο σταθμό μετρό.

0: χθες.
1: Τι έγινε, γιατί χάθηκε το τραγούδι. Μας έπαιξε κόλπο. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει, παιδιά, γιατί σέλνε πολύ τώρα γι' αυτό. Έβαλα πολλούς ανησυχία από ό,τι βλέπω.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους διεθνείς που είναι δύο, ο Παπασακαφιανός. Αγωνίστικος αλλαγής στην ήττα της Εθνικής Παιδών. Ανταντήσει της Σλοβακίας. Σε ένα τουρνουά φιλικών αγώνων που διεξάγεται στην Τσεχία. Δηλαδή βέβαια προετοιμάζεται για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Άντερ 17. Θα αντιμετωπίσει αύριο την Ελβετία και 3 Οκτωβρίου την Τσεχία. Θα δούμε τώρα αν θα αγωνιστεί βασικό σου Παρσακαφένο σε κάποια από αυτά. Ποιος παραλαμβάνει να παίξει αλλαγή. Τον Αντωνιάδη δεν βρίσκω, θα το βρούμε γι' αυτό.

0: φτιάχνει τα χίνη τώρα, περίμενε. Ο φίλος ο Χρήστος, όπως έλεγε, λέει από ανατολικά, μόλις περάσει το παλέ. Αν στρίβεις δεξιά για χέπα τέρμα πάνω πριν βγεις Αγίου Δημητρίου, έχει ένα μεγάλο πάρκινγκ. Α, το άκτιστο λες εσύ, ρε. Το μεγάλο το κτίριο. Εκεί, ρε φίλε, πάρκαρα το αυτοκίνητο. Εκείνο παλιά θυμάμαι. Νομίζω σε κάποια φάση το είχαν κλείσει γιατί το αξιοποιούσαν ή από το πανεπιστήμιο ή από το ΑΧΕΠΑ, τώρα δεν θυμάμαι. Εκεί σκέψω πάρκαρα εγώ το 2009. Σε εκείνο το άχτιστο λες εσύ, το μεγάλο. Φαντάζομαι, εκεί που μου λες ΑΧΕΠΑ και κοντά, μόνο αυτό υπάρχει ως μεγάλο πάρκινγκ, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Ναι, α, το ίδιο λες, ωραία, ναι, δεν κλείνει πλέον. Εκείνο είναι μια καλή λύση, ναι, γιατί αν το βάλεις εκεί. Αλλά εκείνο τώρα, εντάξει, είναι μόνο. Έτσι όπως το λες, πάρκινγκ. Θα ανακούσει την οθαρμίση γιατί είναι πολύ όροφο. Εντάξει, έχει και άλλου όροφου, αλλά είναι άχτιστο. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο το κτίριο μεταξύ. Αλλά έχει άπλα εκεί πέρα να το βάλεις. Ναι, όντως. Και δεν είναι τίποτα. Μια κατεβασιά είναι μετά. Και πας στο παλαιό, όντως. Εκεί είναι μια λύση. Ο Κρίς λέει: το να παρκάρω στο κέντρο είναι πιο εύκολο να παρκάρω στην Ελβετία.
1: Είχε δώσει αλήθεια σε αυτό το μεταξύ. Γιατί πρωί, ειδικά μέχρι μεσημέρι στη Νέα Ελβετία για να παρκάρεις, σου βγαίνει πίστη. Κάνεις κύκλους ξανά και ξανά και ξανά. Και όταν αρχίζουν να επιστρέφουν από τις δουλειές τους πολύ από το κέντρο και παίρνουν τα μάσια τους, τότε βρίσκεις. Και δεν κάνω πλάκα, το ξέρω. Ζητάρα μου, έχω πάει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, καθημερινή σου κούτα ίδια. Λέει. Δεν βρίσκω, λέει, ποτέ. Εντάξει, νομίζω ότι από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά σπάει λίγο στη Νέα Ελβετία. Δεν σου λέω ότι βρίσκεις εύκολα, πάλι πρέπει να κάνεις κανένα κύκλο, αλλά δεν είναι όπως είναι στο το πρωί. Το Μπουσάιντ πρέπει σε πιο ενεργό ρόλο, λέει ο Μιχάλης. Πολλά τρεξίματα και εύστοχες μεταεβάσεις σε γρήγορο τέμπο, με δεδομένο ότι ο Μανού πλέον δεν είναι στο κάδρο σίγουρα για ένα παιχνίδι. Εγώ πιστεύω μπορεί να πάει και παραπάνω, θα δούμε. Ο Μπουσάιντ έχει δείξει ότι. Που δεν είμαι φαν του Μπουσάιντ και το ξέρετε. Ότι μπορείς να του δώσεις χρόνο ενδεχομένως. Λοιπόν, έχει παίξει και ο Αντωνιάδης. Ωραία, ευχαριστώ το φίλο που με ενημερώνει. Με την Under 19 έπαιξε και με τον Ολυμπιακό Under 19 4-0. Και έπαιξε αριστερό, το έπαιξε τριάδα. Μάλιστα. Ναι, γιατί ο Αντωνιάδης από στόπερ ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς την καριέρα του. Επειδή έχει και το κορμί κιόλας και μετά στον Άρη έγινε αριστερό μπακ.

Λος Άντζελες λέμε, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι Μπουσέτη έχει δείξει ότι αξίζει την ευκαιρία του. Το οποίο ότι Μπουσέτη μπάλα φτάνει στο γόνατο και με το φύσιμα του έραν εκτός φάσης. Ο Χαϊμένε Άρη. Δεν σου λέω να παίξει βασικός. Έχει δώσει κάποια δείγματα. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Με τον Ηρακλή. Κακώς μπήκε ο Μάνο. Μπουσέτη πρέπει να μπει. Γιατί σου έχει δείξει στο πρόσφατο παιχνίδι περισσότερα πράγματα. Εγώ είμαι δίκαιος, να ξέρεις. Εγώ δεν πάμε βάσει το συνέστημα. Το Μπουσέτη δεν θεωρώ ότι δεν κάνει για τον Άρη. Ότι δεν μπορεί το παιδί. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι στο μάτς, ας πούμε, με τον. Έλα, μωρέ. Ποιον ήταν, με τη Μαρκό ήταν, Ήταν τίμιος. Ή ότι γενικά το παλεύει και προσπαθεί. Δεν σου λέω να βασιστεί στον Μπουσέτη. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μπουσέτη δεν θα βγει γενικά στον Άρη. Αλλά του βλέπεις ότι ο προπονητής τον έχει στο rotation. Δεν έφυγε. Και όλα και είναι και ένας λόγος και αυτός που τον κρατάει στο rotation. Γιατί τον Μπουσέτη ο Άρης τον είχε πει. Ότι να βρούμε μια ομάδα να συνεχίζει. Βέβαια, το λάθος του Ρέγες εκεί πέρα ποιο είναι. Ότι πας και τους λες τελευταία στιγμή να φύγουνε. Τελευταία στιγμή πότε να προλάβω να βρουν ομάδα. Τον Μπουσέτη έπρεπε να τον πιάσει το καλοκαίρι. Και να του πεις ότι δεν είσαι στο πλάνο μας, μείνε εδώ, μέχρι να έρθουν παίχτες να είσαι εδώ να σε έχουμε, αλλά παράλληλα ψάχνει και η ομάδα να βρεις. Δεν το έκανες αυτό το πράγμα με τον Μπουσέτη. Δεν το έκανες αυτό το πράγμα με τον Γαλανόπουλο. Δεν το έκανες αυτό το πράγμα με τον Δόνη, αλλά ήσουν τυχερός γιατί τον ήθελε. Γιατί και τον ήθελε και από έλλειο, δεν πήγε τελικά στον Απόλλωνα, πήγε στην Πολωνία, αλλά και ο ίδιος βρήκε εύκολα ομάδα για να πάει. Δεν το έκανες όταν έπρεπε. Τελευταία στιγμή πας και λες σε 3-4 παίκτες. Μια εβδομάδα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Όχι ένα μήνα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Μια εβδομάδα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Δεν σε υπολογίζω. Δεν σε υπολογίζω. Πρέπει να φύγεις. Πού να βρει ομάδα, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο. Μια εβδομάδα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Και το χειρίστηκε λάθος ο Ρέγης. Ο Κώστας λέει: το ένα σου ξυνίζει, το άλλο σου βρωμάει. Πες καθαρά, θέλω να παρκάρω έξω από τη θύρα του παλέ να τελειώνουμε. Όχι, Κώστα, δεν είμαι τόσο υπερβολικός. Δεν είμαι τόσο απαιτητικός. Να το βάλω κοντά. Ρε, έχω να το βάλω. Στον πύργο τότε δίπλα. Όχι έξω από τη θύρα. Στον πύργο τότε. Που έχει τύχει να το βάλω. Απέναντι ακριβώς από τον πύργο τότε. Να το βάλω εκεί έστω. Μπορώ. Αυτό θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Με λες βολευσάκια, να με πεις καλοπερασάκια. Πες με πώς θες. Να το βάλω εκεί. Όχι, αρχίζει να χαλάει το κούμπι εδώ πέρα. Τρομερά. Λοιπόν. Φέρετε πίσω τον Κέρκες. Όχι, δεν θέλω. Άμα είναι να βάλουμε τον Κέρκες να παίζει, να βάλουμε τον Αντωνιάδη να παίζει. Άμα να βάλω τον Κέρκες. Λοιπόν, δεν έχω ανοίξει γραμμές και δεν θα ανοίξω γραμμές, οπότε μην καλείτε. Κι άλλος, στο στενάκι πίσω από το γεννηματάς, να ξέρετε την πόλη και να είστε ξύπνοι. Κώστα μου, δεν είμαι παιδί της πόλης, το έχω πει, δεν το παίξα ποτέ ειδικό στην πόλη. Εγώ ήμουν πάντα παιδί των προαστίων. Ερχόμουν από τα suburbs εγώ. Στην πόλη ζούσα μέχρι τα 8. Ξέρω εκεί πέρα τούμπα, μαλακοπή και τα λοιπά, το ρέμα κάτω. Αυτά εικόνα και ήχος. Ξάιδος μέχρι εκεί ήμουνα μέχρι τα 8. Μετά έφυγα στα προάστια, τι να κάνω, έγινα παιδί των προαστίων.

Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο που μου στέλνει τα μηνύματά του κι αυτός. Λοιπόν, γιατί έχεις αυτή τη στιγμή άλλον που μου λες Γιώργο μου για τον Αντωνιάδη. Μήπως δεν κάνει. Έχεις άλλον αυτή τη στιγμή. Έχεις να χάσεις τίποτα. Εδώ έχεις κάνει άλλους κι άλλους συμβόλαια. Το πρόβλημά σου σένα τώρα είναι Αντωνιάδης. Εδώ κάναμε συμβόλαιο τον Κέρκες. Ποιο είναι το πρόβλημά σου δηλαδή. Άστο να δούμε. Έχεις δεύτερη επιλογή και δεν τη βλέπω. Δεν έχεις δεύτερη επιλογή στα αριστερά, Γιώργο μου. Δεν τη βλέπω τη δεύτερη επιλογή στα αριστερά. Ξέρεις ότι είμαι λογικός άνθρωπος. Δεν έχεις δεύτερη επιλογή στα αριστερά. Αυτή τη στιγμή. Ποιον έχεις. Κάνουμε το φαντιγκά με δεξί πόδι. Δεν μπορείς ωραίες ένα καλό κύριο ολόκληρο να βρει ένα αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα. Τι θα σε κάνω. Λοιπόν, βγάλε λέει, μια βραμάρα ο άλλος λέει γουστάρ με λέει το Χάρης λέει τώρα που λείπει ο Φώτης. Κοίτα με το Φώτη, ο Φώτης εντωμεταξύ όταν πρώτο ήρθε μου λέει γραμμές ανοίγουμε λέει. Λέω εντάξει θα ανοίξουμε λέει κάποιες φορές. Λέει δεν με ανοίξουμε, έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο ρε παιδί μου. Εννοείται, γιατί να μην ανοίξουμε.

Επαναλαμβάνω το πρόγραμμα για σήμερα, για το EuroCup. Στις 7 η ώρα. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που κάθονται, βλέπουν κάτι Νεπτούνα Τρέντο. Υπάρχουν εκείνοι που θα κάτσουν να τα δούνε. 7 η ώρα Νεπτούνα Τρέντο. 10 η ώρα Τόφας Τσέμνιτς. 8 η ώρα. Τι λέει 10 η ώρα. Κάτσε να δημόσω το φωτισμό στο κινητό, ρε φίλε. 8 η ώρα Τόφας Τσέμνιτς. Την ίδια ώρα μας ενδιαφέρει Χάπολ Ιερουσαλήμ Ρόστοκ Σίγουλφς. 9 η ώρα Λεμάν Άρης φυσικά ζωντανά από το Yellow Radio 101 και 7. Χορηγός μετάδοση Advantage Media. Και στις 9.30 Βενέτσια, εκεί που είχαμε κάνει πέρυσι πρεμιέρα. Με Bogdan Karadžić, διπλάρα είχαμε βγάλει. Βενέτσια, Φραγκφούρτη.

Θέλετε να δούμε πριν ένα χρόνο, για να δούμε πώς αλλάξαν τα πράγματα. Στις 30 Σεπτεμβρίου άρχισε να κάνει πρεμιέρα πέρυσι στο EuroCup. 29 έχουμε σήμερα. Πιστεύω ότι έχουμε ξεχάσει με όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους 3 μήνες ποιους είχαμε πέρυσι.

Καζαμίας Ίνοχ, Χάρελ, Άλεξα Εντοκούμπο. Δηλαδή Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης. Είναι οι τρεις σε σχέση με την περσινή ομάδα. Ωραίο θέμα. Γκάτος, κάτω λίγο. Κάτω λίγο. Κάτω λίγο, Γιώργο μου. Βάλ το 1 και 20. Πόσο άλλαξες. Πόσο άλλαξα θα βάλεις τίτλο. Ωραίος. Είδες, κατευθείαν. Στον έδωσα και τον τίτλο κιόλας.

Ο Εγκόρ κοντινό πάρκινγκ είναι το Υπουργείο. Το λέει το Υπουργείο Πάρκινγκ της Χάνθ. Το υπόγειο εννοείς μάλλον. Το υπόγειο πάρκινγκ της Χάνθ. Προφανώς, ρε πάρκινγκ υπάρχουν. Και της Χάνθ είναι το. Κοντινό, είναι κοντινό. Το πάρκινγκ της Χάνθ δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά το πάρκινγκ της Χάνθ κιόλας είναι και λίγο τσιμπημένο. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι και φθηνό. Δεν θα πας δηλαδή. Σκέψου ότι θα πας στο γήπεδο για ένα τετράωρο. Δεν θα πας στο γήπεδο για 40 λεπτά που πας, ας πούμε, που είχα πάει εγώ σε ένα γιατρό εκεί κοντά και πήγα έβαλα το αμάξι στο πάρκινγκ της Χάνθ που πρώτη φορά προσπαθούσα να καταλάβω πώς λειτουργούσε. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Πρώτη φορά πριν χρόνια που είχα πάει στο πάρκινγκ της Χάνθ, λέω, τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό τώρα, πώς, δεν μπορούσα, δεν άνοιγε η πόρτα για να βγω. Εκείνη η καγκελόπαρτα που έχει κάτω, μόλις αφήνει τα μάξι, δεν άνοιγε η καγκελόπαρτα. Λέω, τι έγινε. Αλλά εντάξει, μια, δύο, τρεις. Εντάξει, όχι μια, δύο, τρεις. Μετά την πρώτη φορά το μάθαμε πώς λειτουργεί.

0: Λάβιο ρούχο.
1: Όλα κομπλέ, ναι. Όχι, κόλλησα γιατί διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Σπύρου. Σπύρο, μάλλον μπερδεύεσαι. Αλλού ήθελες να το στείλεις. Μάλλον πρέπει να μπερδεύτηκες. Αλλού ήθελες να πάει το μήνυμα, εδώ ήρθε. Μάλλον τα έχεις μπερδέψει, Σπύρο μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mart που ήταν και σήμερα μαζί μας. Πάντα δίπλα σας στην Αδρία Παδρίου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το καλύτερο, ποιοτικότερο, ταχύτερο σέρβις κινητό στην πόλη. Θήκες μεμβράνες κρύσταλλο από μεμβράνη τώρα τσάλινη. Δεν ραγίζει για τα κινητά. Σέρβις λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερή υπολογιστή, παιχνίδι, κονσόλες. Επίσης ευχαριστούμε την Digital. Το μεζεδοπολείο Μόστρα. Τι μας ματιάξανε. Τετάρτη με Κυριακή. Υπάρχει μια γωνιά στη Μυστακίδου 22 απέναντι στο παρκάκι στη Χαριλάου που σας προσφέρει καταπληκτικές γεύσεις σε κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Μεγάλη ποικιλία κρασιών. Μην είστε γύφτη, ανοίξτε ένα κρασί. Θα βγάλει την άλλη τώρα πρώτο ραντεβού, έτσι πει ένα ποτηράκι. Άνοιξε ένα μπουκάλι. Τώρα άνοιξε ένα μπουκάλι. Πει εποχές είναι δύσκολες, Νίκο. Πού να ανοίξουμε μπουκάλια. Έχεις δίκιο μαζί σου. Όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, της σεφ καρδιάς μας. Για εσάς, Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Και ευχαριστούμε και την Advantage Media, η οποία είναι δίπλα σας, δίπλα στους επιχειρηματίες, για τις ιστοσελίδες σας, είτε θέλουν διορθώσεις, είτε θέλετε να φτιάξετε μια ιστοσελίδα από την αρχή. Τα λέμε πάλι αύριο, ελπίζω, θριαμβευτές στη Γαλλία, να μιλάμε για διπλό. Γιάννης Δασκάλου έρχεται με περισσότερο μπάσκετ μέχρι και τις 2. Θα έχει λόγια καμιά σύνδεση με Δημήτριο Σανλή, για να δώσει ψωμάκι από εκεί. Τα λέμε πάλι αύριο μετά τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10.

0: 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
24: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
23: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
24: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
23: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
24: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
23: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Αχ, πείνασα.
27: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
26: Και από πού θα παραγγείλουμε?
27: Από το Food for You.
26: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
27: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
26: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
27: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
26: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
27: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
26: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
27: Food for You,
26: το δικό μου αγαπημένο.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
28: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
28: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
30: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
30: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
28: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
31: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία.
0: κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3 εκτάκτως σήμερα. Σε μια εκπομπή που την προσφέρουν η κορυφαία εταιρεία σε ψύξη και θέρμανση, ο μεγάλος σύμμαχός σας, η εταιρεία Άριες, η Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια, οικονομία, design, κατασκευασμένα εδώ, σοβαρή ποιοτική έλεγχη, απόλυτη αξιοπιστία. Εννοείται ότι δίπλα μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. Μια πολύ γλυκιά συνήθεια. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη μας και φυσικά ένα είναι σίγουρα κοντά σας να το εμπιστευτείτε και να το επισκεφτείτε. Σήμερα είναι Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Όπως σας είπα, θα είμαστε εκτάκτως μαζί ως τις 3 λόγω των διαφοροποιήσεων που έγινε στο πρόγραμμα για την σημερινή ζωντανή μετάδοση του αγώνα Le Mans Aris στην πρεμιέρα του EuroCup. Ο Δημήτρης Σοσαλής είναι στην Γαλλία, θα μας μιλήσει και λίγο αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς θα πάμε ως τις 3, 3 με 5 θα είναι ο Ιάσονας Ομίσχος. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ μείνετε συντονισμένοι. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, μέσα από το Viber 6999-24-1055, μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, όπου κάνετε και εγγραφή και παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγεται εκεί. Εννοείται πως είμαστε μαζί σας και κάτω από τη σελίδα του Yellow, κάτω από τη σελίδα του Yellow στο Facebook, εκεί στο post εκπομπής. Μηνυματάκια για οτιδήποτε θέλετε εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας που θα μας απασχολήσει κυρίως σε ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκινά για τον αυτοκράτορα Άρη. Θέλω να πιστεύω στην τελευταία του χρονιά στο συγκεκριμένο θεσμό, τον θεσμό του EuroCup.

Θα σας πάω με ωραίες μουσικές, με ενημέρωση, να προσπαθήσουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια ακριβώς είναι η σημερινή αντίπαλος του Άρη. Πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη για το μπάσκετ γενικότερα. Σαν σήμερα έβαλε τον επίλογο της καριέρας του ο Νίκος Ογκάλης. Πριν από ακριβώς 31 χρόνια, με έναν τρόπο που δεν άρμοζε, που δεν θα ήθελε και ο ίδιος, αλλά έτσι έλαχε να γίνει. Ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε φύγει με τα πόδια από το Μέτς σε ένα μάτσο του Παναθηναϊκού και δεν ξαναγύρισε ποτέ στα παρκέ. Μικρή σημασία έχει. Νομίζω ότι ο Νίκος Γκάλης τιμήθηκε όσο κανείς και συνεχίζει να τιμάται από όλο τον υγιή κόσμο του μπάσκετ, σε Ελλάδα, Ευρώπη και κόσμο γενικότερα. Και εννοείται πως θα ζει για πάντα μέσα από τις ατελείωτες κούπες του Άρη, την τρομερή εκείνη ομάδα και τη φράση αυτοκράτορας που θα στοιχιώνει τα όνειρα όλων όσων έζησαν εκείνη την περίοδο και δυστυχώς για αυτούς δεν ήταν στη σωστή πλευρά της μπασκετικής ιστορίας.

Ανυπομονησία βλέπω μέσα από τα μηνύματά σας. Επιτέλους θα δούμε τον πασχετικό αυτοκράτορα. Η αναμονή τελείωσε. Καλησπέρα στον φίλο τον Αργύρη στην Ηλιόλου στη Αθήνα. Και στην ακρινή Κοζάνης μας ακούνε εκεί τα αριανάκια έτοιμα να μπουκάρουν. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση ειδικά στα αδέρφια που ταξίδεψε στο λιμάνι από τον καλό το φίλο τον Κώστα. Τρελαμένος ο Νίκος, πάμε Αριανάρα, καλή σεζόν με υγεία και κούπες εύχεται. Μια ωραία κούπα στέλνει η φίλη μας η Στέλλα εδώ με έναν ωραίο καφέ. Γεια σου κορίτσι μου, να σε καλά. Και ο Γιώργαρος εύχεται να φτάσει ως το τέλος το ταξίδι αυτό, λέει, που ξεκινά από τη Γαλλία. Ο Γιώργος στέλνει ένα σχόλιο για έναν πρώην παίκτη και προπονητή του Άρη που σχολιάζει και καυτηριάζει τη διαιτησία του τελικού του Super Cup για τη σφαγή του ΠΑΟΚ. Τα κάνουμε Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα, είπαμε. Είναι και η καινούργια μόδα αυτή. Το political correct. Απλώνω το χέρι και υποστηρίζω το καλό του ελληνικού αθλητισμού. Πρέπει τα μάτς να κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Και φυσικά τώρα τι πρέπει να κάνει, να ελέγξει όπως έκανε ο Ιβάν και να πάρει τις ενώσεις και να ελέγξει τη διαιτησία και στο μπάσκετ. Και χειροκροτάμε όλοι εμείς οι χαζοχαρούμενοι, κάποιοι εν πάση περιπτώσει από εμάς, οι οποίοι κάνουν και ποσταρίσματα βαρύγδουπα στα social media. Θα πάρουν το Πούλιτζερ υγιούς φιλάθλου. Έπρεπε να περάσει το μια πόλη, μια ομάδα να δείτε τι ωραία που θα ήσασταν. Καλησπέρα Γιάννη, καλή αρχή στην Αριανάρα μας. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κρις. Ελπίζω, λέει, να είναι μια χρονιά που θα γραφτεί η ιστορία. Αμήν, αμήν, αμήν, λέω εγώ. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Δημήτρη. Τώρα για την τοξικότητα, παιδιά, στα social media και τα ραδιόφωνα κλπ. Είναι ακραία. Και η επιθετικότητα είναι ακραία. Και η ατιμορρησία νομίζω είναι ακραία. Γιατί αν αρχίσουν και πηγαίνουν κανένα δύο φυλακοί, πάνε κανένα δύο αγωγές και αρχίσουν και πληρώνουν κιόλας λεφτά, θα σταματήσουν τη διαδικτυακή μαγιά κρυμμένη πίσω από την ανωνυμία. Πλέον κανένας δεν είναι ανώνυμος. Απλά δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούμαστε, ιδίως εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Υπάρχουν κάτι σκουπιδοειδή τα οποία γενικώς κυκλοφορούν, κάτι X, κάτι MEX, κάτι αυτά, και βγάζουν, μιλάνε με ονόματα και επίθετα και επιτίθενται σε ανθρώπους. Φυσικά με προσωνύμια και τέτοια που θυμίζουν το γνωστό. Τέλος πάντων, να μην προχωρήσω τώρα γιατί είναι τρεις και ο κούκος τους ακούει και τους παρακολουθεί. Αλλά άμα αρχίσουν και πέφτουν οι αγωγές, οι μηνύσεις, πάνε για μια φυλάκα, έρθει αθλητική βία και τους τσιμπήσει από εκεί που είναι. Γιατί τώρα τα IP είναι πολύ εύκολο να ακολουθήσει τα ίχνη και να βρεις και τον ανώνυμο. Απλά δεν κάθονται να ασχοληθούν τώρα ούτε ο Παπαδόπουλος ο Νικολάκης, ούτε οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, προφανώς ούτε ο Ιάσου να ασχοληθεί. Αλλά τι να κάνεις τώρα, να μιλάς με σκουπίδια που τρώνε ξύλο στο σπίτι τους. Καλή αρχή στον αυτοκράτορα, λέει ο φίλος ο Στέλιος, και εύχεται ωραίες, όμορφες εκδρομές. Να και Αντιγονίτσα στην παρέα. Να και ο Γιώργαρος. Άντε να ξεκινάμε, λέει, και να έρθει η σειρά μας για εκδρομή τον Οκτώβρη. Πολύ ανυπόμονος και ο Γιώργος, και εύχεται σε όλα τα αριανά που είναι στο λεμάν ήδη να τον γουστάρουνε. Φιλιά στον Αποστόλη. Φιλιά στον φίλο τον Χρήστο στην Ορεστιάδα. Μας ακούνε από παντού. Πολλά φιλιά και στον Γιώργο, τον Γιώργο το φίλο μας. Υπομονή, πίστη και αποφασιστικότητα, λέει, και όλα θα γίνουν. Τα είπε και ο Θανάσης. Και ο Γιάννης στα 74 του ευχαριστεί για την ωραία συγκυρία που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη γενικότερα με την εμπλοκή όλων αυτών των ανθρώπων. Ο Κώστας θέλει ένα μήνυμα το οποίο είναι για εσωτερική μόνο κατανάλωση. Κώστα μου, επιτρέπεις να μην το διαβάσω στον αέρα για να μην κλείσει ο Yellow Radio και να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε, ναι. Και αγάπη στον Παναγιώτη που στέκεται και κάνει ένα σχόλιο για τον, για το τέλος της καριέρας του Νίκου Τουγκάλη. Αφορά τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένη οικογένεια. Παναγιώτη μου, επιτρέψέ μου να πετάξω την μπάλα στην κερκίδα και να επιστρέψω στα δικά μας. Λεμάν, Άρης λοιπόν, φίλες και φίλοι. We'll be right back.
Η Ανταρές, η έδρα της Λεμάν, είναι μια έδρα αρκετά ζόρικη. Εγώ είχα τη χαρά να την επισκεφτώ 2 φορές. Ένα χαμόγελο και μια στεναχώρια έχω πάρει εκεί. Το χαμόγελο ήταν τη χρονιά 2007-2008. Ουσιαστικά στην εκτός έδρας πρεμιέρα του Άρη. Είχαμε νικήσει τη Φενέρ στην πρεμιέρα εντός έδρας και είχαμε πάει και κάναμε το 2-2 μέσα στο Λεμάν, κερδίζοντας με 69-66 τότε την γαλλική Λεμάν, με τον Νικολά Μπατούμ, μετέπειτα super NBA-er, να κάνει εκεί τα πρώτα του βήματα. Και βέβαια το Ρέισον Τέρι να κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση τότε για εμάς. Το θυμάστε, παιδιά, το Ρέισον Τέρι. Ένας εξαιρετικός Αμερικανός από το North Carolina έχει έρθει αγριόγατα. Εδώ εντός έδρας είχαμε κερδίσει εύκολα. Και άλλη μια φορά που πήγαμε βόλτα, είχαμε χάσει 85-70. Τότε θυμάμαι ο Χρήστος Ταπούτος ήταν η χρονιά με PJ Tucker. Με Χρήστος Ταπούτο ήταν μια χρονιά που είχε ξεκινήσει και είχε αλλαγή προπονητών, με την αποχώρηση του Κατσικάρη. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, περίεργη. Τελείωσε με το Σούμποντιτς και ήμασταν μια ανάσα από την τρίτη θέση, αλλά πυροβολήσαμε τα πόδια μας τότε ως σύλλογος. Τότε λοιπόν στο Λεμάν είχαμε χάσει 85-70. Με τον Κακιούζο να κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν η επόμενη χρονιά από αυτή που είχε παίξει για εμάς ο Μιχάλης Κακιούζης. Και μετά είχαμε χάσει και στην έδρα μας με 78-73. Συνολικά είμαστε 6-4. Δηλαδή 6 νίκες έχει η Λεμάν, 4 νίκες έχουμε εμείς. Γιατί είχαμε παίξει και το 77 για το κύπελο Κόρατς. Είχαμε κάνει μια πολύ βαριά ήττα εκτός και μια ήττα νορμάλ εντός έδρας. Οπότε ευκαιρία είναι φέτος να ρεφάρουμε λίγο και την ιστορία με τη Λεμάν. Να πω ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία, καταρχήν να πούμε ότι οι πρεμιέρες, κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, κάθε πρεμιέρα έχει ιδιαιτερότητες, κάθε πρεμιέρα έχει, αν θέλετε, τις μπανανόβλουδες και τις δυσκολίες, ειδικά για τις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί, και ο Άρης ξεκάθαρα είναι το φαβορί και στη σημερινή αναμέτρηση, αλλά είναι και ένα από τα 4-5 φαβοροί που υπάρχουν για την κατάκτηση του EuroCup. Καμία πρεμιέρα δεν είναι εύκολη. Όλες οι πρεμιέρες έχουν την ιδιομορφία τους, τις δυσκολίες τους, το λίγο παραπάνω στρες, το άγχος, την νευρικότητα. Οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κουβαλήσουν το χαρακτηρισμό του φαβορή ή της καλής ομάδας, και όλοι επιθυμούν να κάνουν ένα ποδαρικό με το δεξί στη χρονιά. Οι ομάδες που είναι outsider, όπως είναι σήμερα η Λεμάν, η οποία έχει μια πολύ καλή έδρα, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Οι ομάδες λοιπόν οι οποίες είναι outsider έχουν πάντα λιγότερα πράγματα να χάσουν, πάντα παίζουν λίγο πιο ελεύθερα. Η Λεμάν έχει τη συγκυρία, τη θετική για αυτή, να παίζει με ένα από τα φαβορί του θεσμού μέσα στην έδρα της, πρώτη αγωνιστική, οπότε μπαλατζάρουν λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφορά βαθμό, ετοιμότητας κλπ. Το γαλλικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Η Λεμάν κέρδισε στην παράταση την Γκραβελίν πριν από μερικές μέρες. Καλούτσικη εικόνα της και στα φιλικά παιχνίδια. Έχει coach τον Γκιγιόμ Βιζάντ, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και παλιότερα αθλητής, όχι κανένα τρομερού επίπεδο, αλλά είναι ένας καλός νέος προπονητής. Υπάρχει μια ομάδα η οποία διαθέτει καλούς παίκτες, αρκετά καλούς παίκτες. Είχαμε γνωρίσει, θα μιλήσουμε για αυτούς ξεχωριστά. Θα σας τα πω λίγο στη συνέχεια το τι πρέπει να δείτε, να προσέξετε και να επισημανθούν κάποιες δυσκολίες. Περιμένω λοιπόν σήμερα ένα πρώτο δεκάλεπτο και ένα το δεύτερο μισό του δευτέρου, το πρώτο μισό του δευτέρου δεκαλέπτου αρκετά δύσκολα, κλειστά και ανταγωνιστικά. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο χρόνος, όσο κυλά το μάτς, η ομάδα του Άρη θα βρίσκει την ηρεμία της, θα βρει τους αυτοματισμούς της και θα βρει και τα αδύνατα σημεία της Λεμάν, στα οποία θα χτυπήσει. Έχει διαβαστεί πάρα πολύ καλά τακτικά το μάτς, είναι πολύ έτοιμοι οι παίκτες, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν και τι δεν θέλουν να γίνει σήμερα στο παιχνίδι από την πλευρά την τακτική. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας προπονητής ο οποίος το ξέρει καλά το Λεμάν, γιατί θύτευσε στη Γαλλία με τη Μονακό.
Εννοείται πως ο Άρης έχει καλύτερη, πληρέστερη, μεγαλύτερη, περισσότερο ταλαντούχα ομάδα από τη Λεμάν. Επαναλαμβάνω όμως, η Πρεμιέρα έχει πάντα τις ιδιαιτερότητές της, κρύβει τις περισσότερες δυσκολίες της, οπότε χρειάζεται υψηλός βαθμός ετοιμότητας για να αντιμετωπιστούν ακόμα και τα μικρά πράγματα τα οποία θα βρεθούν μέσα στο μάτς. Ο Κάρλος Στιούαρτ Τζούνιορ, για να περάσουμε λίγο και στους Γάλλους, ο Κάρλος Στιούαρτ Τζούνιορ είναι το βαρύ πυροβολικό της ομάδας του Λεμάν. Δεν είναι άγνωστος στον Άρη, τον είχαμε πετύχει στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο απέναντι στον Άρη δεν είχε κάνει τρομερά πράγματα, τον είχαμε περιορίσει αρκετά στις δύο νίκες που κάναμε πέρσι απέναντι στο Αμβούργο, και εντός και εκτός έδρας. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει το χρήσμα και έχει την μπάλα στα χέρια του πάρα πολύ ώρα, ένας παίκτης ο οποίος σκόραρε στο τελευταίο μάτς με την Κραβελίν 29 πόντους και έδωσε την δυνατότητα και το σήμα στον προπονητή του ότι είναι αυτός που αποφασίζει στην επίθεση σε πολλά πράγματα. Καλός το ένας εναντίον ενός, κρατάει αρκετά την μπάλα στα χέρια του. Είναι ένας σοβαρός κίνδυνος τον οποίο ο Άρης πρέπει να τον αντιμετωπίσει και αμυντικά να λειτουργήσει περιφερειακά με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσει τη δράση του και να μην του δώσει ρυθμό. Πολύ καλός, τον ξέρουμε και από την θητεία του στο Μαρούς, είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ, το θυμάστε έτσι. Λίγο μακρύ μαλάκι, κοτσιδάκι. Είχε κάνει γενικά καλά μάτς και παίξε και πολύ καλά και στο μάτς που χάσαμε στην παράταση αυτοκτονώντας με τις δύο χαμένες βολές του Μπρέισι, του Μπράις Τζόουνς πέρσι στο Μαρούσι. Ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο Μπάστιεν Γκρασόφ, ένας Γάλλος νεαρός παίκτης με πολύ καλά, με πολύ έτσι ιδιαίτερο σωματότυπο, είναι μακρύς, είναι ψηλό παιδί, ένα δίμετρο γκάρ το οποίο παίρνει και μπάλες, είναι και πολύ καλός γενικά και εδώ και δύο χρόνια ουσιαστικά του έχει δώσει χρόνο η Λεμάν και είναι ένας παίκτης που έκανε πολύ καλή και πρεμιέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα απέναντι στη νίκη με την Γκραβελίν στην παράταση. Γκραβελίν, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, στα small forwards, πολύ μεγάλη προσοχή θα χρειαστεί να δώσει ο Άρης στο Μέλβιν Αζινσά. Πρόκειται για ένα παιδί εργάτη, ένα τριάρο τεσάρι, κυρίως τεσάρι με ύψος 2-3, με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και αμυντικός καλός και με αθλητική ικανότητα και πασάρι, όχι τόσο καλά, αλλά είναι καλός rebounder, καλός αμυντικός και μπορεί να σκοράρει και στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει δηλαδή αυτήν την ιδιότητα σαν παίκτης. Ο Moses Wood ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Άλμπα Βερολίνου και δεν έκανε καθόλου μα καθόλου άσχημη χρονιά και μάλιστα ήταν από τους πολύ σημαντικούς παίκτες και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Άλμπα, με πάρα πολύ καλό σουτ, με πανομοιότυπο έτσι ύψος 2-3-2-4 small forward, power forward, σουτάρει απ' έξω, είναι ένας καλός παίκτης, θέλει να μην του δώσουμε ελεύθερα σουτ. Προχωρώντας για να συναντήσουμε άλλους παίκτες έτσι με καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, πάμε κάτω από την ρακέτα για να βρούμε τον Τόμας, τον Τέσον Τόμας, και αυτός ένα σέντερ με ύψος 2-3, ένα σέντερ το οποίο έχει παιχνίδι με πλάτη, έχει ικανότητα, έχει ωραία χαρακτηριστικά αγωνιστικά, μπορεί να τελειώσει φάσεις. Έπαιξε στην Ντερτόνα το 23-24 και εδώ και είναι ο δεύτερος του χρόνος με τη Λεμάν.
Έχει μειονέκτημα, είναι καλός rebounder, έχει καλές τοποθετήσεις. Έχει μειονέκτημα βέβαια, γιατί μπορεί να το χτυπήσει ο Άρης. Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος και δεν μπορεί να παίξει ιδιαίτερα καλά σε άμυνες pick and roll ή στις αλλαγές. Και υπάρχουν και άλλα δύο παιδιά με αφρικανική υπηκότητα, Γάλλοι. Ο Γεγκιτέ, που έχει παίξει σε Λιμό, σε Μονακό, γενικώς είναι, περιηγείται εδώ και αρκετά χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Καλός παίκτης, ρολίστας, από τα παιδιά τα οποία μπορούν να κόψουν, μπορούν να επιδείξουν, να προστατεύσουν τη ρακέτα. Και ένα ακόμα παιδί νεαρό, ο οποίος συμπληρώνει την γραμμή των ψηλών της Λεμάν χωρίς ιδιαίτερες περγαμινές. Ο Άρης έχει ένα αρκετά σημαντικό, πιστεύω, πλεονέκτημα μέσα στη ρακέτα. Δεν βλέπω πολύ εύκολα παίκτη να αντιμετωπίζει τον Ρόμπινσον Έρλ, κυρίως με την πλαστικότητα των κινήσεων του και την ποικιλία που έχει μέσα στην ρακέτα. Αν παίξει πολύ σωστά ο Άρης το pick and roll, κυρίως με εκφραστή και δημιουργό τον Δημητρίγεβιτς αλλά και με τους υπόλοιπους παίκτες, θεωρώ ότι ο Μπίρτς κατά πρώτο και ο Αντετοκούμπο κατά δεύτερο λόγο μπορούν να καρφώσουν πάμπολες φορές την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Εντάξει, η περιφερειακή μας γραμμή είναι πολύ καλή, είναι πολύ πλήρης. Δεν πρέπει να τους δώσουμε παιδιά ανοιχτό γήπεδο. Η Λεμάν γενικά παίζει και πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, παίζει και πολύ με το pick and roll. Δεν είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει ιδιαίτερα το τρίποντο όπως επιβάλλει και προτάσει το σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά είναι επικίνδυνη ομάδα και κυρίως δεν πρέπει να βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Αν ο Άρης καταφέρει και επιβάλλει το ρυθμό του και παίξει το μπάσκετ που θέλει ο Σπανούλης και χτυπήσει σε πρωτεύοντα ευνηδιασμό και στο transition, θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει Λεμάν. Το ταβάνι του Άρη είναι πολύ υψηλότερο. Απλά επισημαίνω, υπογραμμίζω, επαναλαμβάνω ότι είναι μια πρεμιέρα. Οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες. Κρύβουν μεγαλύτερους κινδύνους από ότι αυτό το μάτς, ας πούμε, αν το παίζαμε την πέμπτη, την έκτη αγωνιστική. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να είναι σήμερα πάρα πολύ συγκεντρωμένη και σοβαρή. Και κυρίως να πάρει από την άμυνα την όθηση για να μπορέσει να επιβάλλει επιθετικά το ρυθμό της. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης στην επίθεση μπορεί να παράξει πολύ περισσότερα πράγματα από τη Λεμάν. Αυτό λοιπόν που θα μπορέσει να ισοσκελίσει την όποια νευρικότητα ή πιθανή αστοχία μπορεί να υπάρχει λόγω αυτής στο ξεκίνημα κυρίως του αγώνα, θα το αντισταθμίσει η καλή, σκληρή, γεμάτη ενέργεια, βοήθειες, πιεστική άμυνα που ο Άρης μπορεί και έχει δείξει και στα φιλικά ότι παίζει και είναι κάτι που αποτελεί βασικό θέλω του Βασίλη Σπανούλη. Ο Γάλλος προπονητής, ο κύριος Βιζόν, Γιγιόν Βιζόν, δήλωσε πως προσεγγίζουμε αυτό το παιχνίδι με τεράστιο ενθουσιασμό και το γεγονός ότι ξεκινάμε την πορεία μας στο EuroCup υποδεχόμενο ένας από τους φιλόδοξους λόγους της διοργάνωσης αποτελεί μεγάλη πηγή κινήτρου. Πρόκειται επίσης για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μπροστά στο κοινό μας και τώρα είναι στο χέρι να δείξουμε ενέργεια και αποφασιστικότητα στο παρκέ. Ο Βασίλης Οτολιόπουλος, για λογαριασμό του Άρη, ξέρετε βασικά ποια είναι η αποστολή. 13 παίκτες μαζί. Θα μείνει έξω ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου. Και ο Άρης θα είναι με Μίτρουλογκ, Ρόμπινσον Έρλ, Τολιόπουλο, Δημητρίγεβιτς, Μποχορίδη, Μόργαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλο, Αντετοκούμπο, Μοκόκα και Μπίρτς. Έξω Θεσσαλονίκη έμεινε ο Στέβαν Γιώβιτς. Κρίθηκε πολύ λογικά ανέτοιμος, καθώς μπήκε πάλι στις προπονήσεις, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό και καθόλου φιλικά στα πόδια του. Σταδιακά θα πάρει το χρόνο του ο Σέρβος. Αλλά ο Άρης έχει μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και με πάρα πολλούς επικίνδυνους παίκτες έτοιμους να κάνουν μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο και στο ανοιχτό γήπεδο και σε σετ παιχνίδι. Με καλή κυκλοφορία μπάλας και τα πολλά ελεύθερα σουτ που είμαι σίγουρος ότι λόγω αυτής θα βγάλει ο Άρης. Ένας από τους παίκτες κλειδιά που μπορεί να αποδειχθούν στη σημερινή αναμέτρηση είναι ο Βασίλης Ολιόπουλος.
ο οποίος δήλωσε πως είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού στο EuroCup και ανυπομονούμε γι' αυτό. Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι πολύ υψηλό. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ενισχύσει τα ρόστερ τους και πιστεύω ότι οι φιλάθλοι θα απολαύσουν τους αγώνες. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το φετινό EuroCup, αλλά οφείλουμε να βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά καθώς συμμετέχουμε σε έναν ανταγωνιστικό όμιλο. Ξεκινάμε με έναν δύσκολο εκτός αγώνα απέναντι στη Λεμάν, μια ομάδα με παράδοση ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δούλεψαμε πολύ καλά κατά την προετοιμασία και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη της υποχρέωσης μας. Ο coach του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης, είπε πολύ λίγα και ουσιαστικά πράγματα. Δήλωσε ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένη η ομάδα του για τον αγώνα. Δήλωσε ότι κάθε πρεμιέρα είναι ξεχωριστή και ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, εφαρμόζοντας όλα όσα δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Και βέβαια, επισήμανε αυτό που είπαμε και εμείς χθες, ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 3-4 καλές προπονήσεις μετά το τελευταίο μας φιλικό και ανυπομονούμε όλοι για την έναρξη της σεζόν. Από καρδιάς να ευχηθώ καλή επιτυχία Άρια Νάρα μου και να φτάσει αυτό μέχρι την Ανταρές Αρένα στο Λεμάν. Θέλω να ευχηθώ να περάσουν όμορφα, να γεμίσουν ωραίες εμπειρίες, να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις και να χαρούν την ομάδα τους όσα αριανάκια είναι στο Λεμάν, επιστρέφοντας με την νίκη στις αποσκευές τους. Είναι μια πολύ πολύ ωραία στιγμή, παιδιά. Όλοι την περιμέναμε. Θυμάμαι πέρσι που τελείωσε η χρονιά μετά την ήττα από την Κλουζ. Θυμάμαι σαν χθες την εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ και θυμάστε τι σας έλεγα, ήταν νωρίς τη χρονιά ακόμα, ήταν Μάρτης και έλεγα είναι η τελευταία φορά, παιδιά, που αποχαιρετάμε ευρωπαϊκή διοργάνωση μήνα Μάρτιο. Και χαίρομαι τόσο μα τόσο πολύ, είμαι και εγώ τόσο πολύ ανυπόμονος, σχεδόν όσο είστε εσείς αν όχι παραπάνω, για αυτή την πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χρονιά που ξεκινά. Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο, τίποτα δεν είναι εγγυημένο για τον Άρη, τίποτα δεν είναι σίγουρο και κανένας δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει την επιτυχία μια εξαιρετική ομάδα με πολύ ποιοτικά υλικά που έχει φτιαχτεί όπως αυτή του Άρη. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η πρόκληση, τόσο μεγάλο το στοίχημα, τόσο δυνατή και απαιτητική η διοργάνωση φετινή του EuroCup και τόσο μεγάλο το διακύβευμα που ακολουθεί. Και παράλληλα με τις απίστευτες φιλοδοξίες και τα τρομερά και φοβερά πλάνα που υπάρχουν για το παρόν και το μέλλον του μπασκετικού Άρη, παρακαλώ και εύχομαι να έρθει η ώρα να γίνει το τζάμπολ απόψε στις 9, να φύγει η μπάλα στον αέρα από τα χέρια των διαιτητών. Παρεπιπτόντως ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Ισραηλινός είναι οι σημερινοί διαιτητές αναμέτρησης, ο Στίβ Μπίτνερ, ο Ισραηλινός. Ο Γερμανός, ο Στιβ Μπίντερ, συγγνώμη, ο Ματέο Λουκώτη, ο Ιταλός, και ο Άνταρ Πέερ, που είναι από το Ισραήλ. Να φύγει η πρώτη μπάλα λοιπόν στον αέρα και να μπορέσει η ομάδα να ξεκινήσει από σήμερα να χτίζει σιγά σιγά το μονοπάτι της και να φτάσει ως το τέλος της διοργάνωσης που θα τη βρει, γιατί όχι, με την κούπα στα χέρια. Εύκολο δεν είναι καθόλου. Το επισημαίνω, το επαναλαμβάνω, αλλά σας λέω ξανά πως είναι τόσο ωραίο αυτό το ταξίδι που θα ξεκινήσει φέτος, που πρέπει να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε όλοι μας. Κάνω και μία μικρή, αν θέλετε, πρόβλεψη για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω προσωπικά ότι η αποκάλυψη του σημερινού μάτς για τον Άρη, θεωρώ ότι ο παίκτης ο οποίος θα τραβήξει για μας το σκορ και θα είναι από τους κορυφαίους, σημειώστε το έτσι, θα είναι ο Ματ Μόργαν. Δεν συνηθίζω να το κάνω, αλλά έχω μια πολύ έντονη βαθιά φωνή μέσα μου ότι σήμερα ο Μόργαν θα ξεκινήσει πολύ φουριόζος τις επίσημες υποχρεώσεις του σαν παίκτης του Άρη και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας στο EuroCup.

Πέρα από τα μπόλικα αριανάκια που υπάρχουν σήμερα και θα υπάρχουν απόψε στο Λεμάν, αν ακούνε και κάποιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μέσω Viber, έτσι, από το Λεμάν. 6936 512099. Αν είναι κάποιοι στη Γαλλία και μας ακούν, γιατί ξέρω ότι κάποιοι ακούν, αν θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μέσω του Viber, ας το κάνουν. 6936 512099. Μόνο τα γαλάκια, έτσι. Ενώ οι Έλληνες φίλοι του Άρη που είναι στη Γαλλία. Λοιπόν, αυτά, η προαναγγελία του αγώνα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Υπάρχει και μία πρόσκληση του κεντρικού συνδέσμου του Άρη, του Super 3, που θα είναι ανοιχτός ο σύνδεσμος σήμερα από τις 7.30 και θα έχει και ψήσιμο κλπ. Και θα τσοντάρουν κάποιοι εκεί για τη συμμετοχή στο ψιστήρι, για να καλευτούν και δικαστικά έξοδα κάποιων παιδιών. Από τις 7.30 και μετά στο σύνδεσμο θα έχει αριανόμα κυτρινόμαυρο πάρτι και Άρης Λεμάν, μαζί με φαγητό και καλή παρέα. Τα Λαγινά είναι εδώ με τον φίλο τον Γιάννη να στέλνει μήνυμα και να εύχεται καλή αρχή στην ομάδα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Τζόρτζ που λέει: καταρχάς τραγουδάρες, κατά δεύτερο λόγο απόλυτη στήριξη στην ομάδα μπάσκετ. Για όσους θυμούνται πρώτη φορά μετά το 93, είσαι ευθέως ανταγωνιστικός για τίτλο στην Ελλάδα. Μόνο στήριξη, λέει ο φίλος Τζόρτζ. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες, αλλά ξέρεις, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το είπε και ο Ζήσης. Η ομάδα έχει στόχο να κερδίσει τίτλους. Δεν πρέπει να μας γίνει αιμονή, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος, η επιστροφή στην Ευρωλίγκα, η κατάκτηση τίτλων. Δεδομένα είναι αυτά. Ούτε φοβάται, ούτε και ντρέπεται να μιλήσει κανείς για αυτά. Στον Άρη πλέον. Απλά, ξέρεις, δεν θέλω να περνάμε ποτέ εκείνη την λεπτή γραμμή της πίστης, της αισιοδοξίας, αλλά και της... Προσπαθώ να βρω το χαρακτηρισμό τώρα, γιατί μου έρχονται οι δίπλα στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να γίνουμε πολύ προκλητικοί μιλώντας για το τι πιστεύουμε και τι θεωρούμε ότι μπορεί να πετύχει η ομάδα μας. Είναι καλό στοιχείο η ταπεινότητα. Αυτό το έχει ζητήσει ο Σπανούλης, να πατάμε στα πόδια μας. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα έχει πολύ υψηλό ταβάνι. Ο φίλος ο Όντι θέλει το link για τα εισιτήρια στη Ρίγα. Πόσες φορές να το κάνω, ρε Όντι. Νομίζω μέσα στο site της Ρίγα υπάρχει, φίλε. Αν μπει στο site της Ρίγα και βρεις το Ρίγα Ζέλη Άρης, θα πάρεις το link από εκεί. Θα σε οδηγήσει δηλαδή στα εισιτήρια. Δεν πρέπει να το έχουν αποσύρει. Αυτό, φίλε Δημήτρη, δεν είναι θέμα ΚΑΕ και ΠΑΕ. Το σήμα του Άρη προστατεύεται από τον Αλφα Σιγμάρης. Είναι δική του ιδιοκτησία. Ευχαριστώ, φίλε Γιώργο, αμετροέπεια. Πάρα πολύ σωστή λέξη, μου αρέσει ο χαρακτηρισμός. Το σήμα του Άρη, λοιπόν, που κάποιοι το χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν διάφορες σελίδες fake και λοιπά και blog και δεν ξέρω εγώ τι και το χρησιμοποιούν, εμένα προσωπικά δεν θα τους άφηνα σε χλωρό κλάρι να το χρησιμοποιούν έτσι εύκολα. Εκτός και αν ήταν επώνυμοι, ασχολούνταν με τον Άρη δημοσιογραφικά, σωστά, σοβαρά, ή αν θέλεις υπεύθυνα, ελέγχοντας αυτά που γράφονται και λέγονται, χωρίς ύβρις και λάσπη. Την αγάπη μας στο φίλο τον Πέτρο. Μετράμε τις ώρες αντίστροφα. Ευτυχώς παίζουμε μετά την εκπομπή μου. Τελειώνεις, πετάς τα μικρόφωνα και τα ακουστικά και τρέχεις. Σήμερα έχουμε πέτειο γάμου με τη γυναίκα μου και όταν παντρευτήκαμε είχαμε κερδίσει 0-1 στην Τούμπα. Ελπίζω να είμαστε γουρλίδες και σήμερα. Πετράν, να ζήσετε ευτυχισμένοι εσύ και το κορίτσι σου. Ποιο από όλα τα 0-1 ήτανε? Κηδεία με μωρόν, κηδεία με μανού, κηδεία με καμαρά, κηδεία με... Όχι, του Χαβί το πάει αρκετά παλιά για να έχεις παντρευτεί τόσο παλιά. Τέλος πάντων, την αγάπη μου. Αμήν. Γιάννη, έχω κλείσει εισιτήριο για το εντός με τον Προμηθέα. Αν πάρω μαζί μου τον 2,5 χρονών γιο μου, θα έχω πρόβλημα? Κανένα, Κώστα, θα τον έχεις αγκαλίτσα.
Θα τον πάρει τον γλυκό σου σκουλικάκο μαζί, θα του βάλει και το κασκολάκι. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Αγκαλιά με τον πιτσιρίκο σου 2,5 ετών, έρχεσαι στο γήπεδο και απολαμβάνεται την αριανάρα. Και παίρνει το παιδί το βάφισμα του πυρός και το μικροβιάκι μπαίνει τσουπ κατευθείαν μέσα του. Προφανώς και θα πληρώνεις, φίλε Νίκο, για να δεις την συνδρομητική πλατφόρμα του Sport FM TV για τα μάτς εκεί. Τι λες, να το κάνει τζάμπα ο Αλαφούζος? Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι δεν είναι πολύ καλή η Γάλλη κατά το καλά, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Ο Στιούαρτ είναι πολύ καλός και ο Αγκινσά, αυτόν σημαίνει. Εύχομαι όσοι ταξιδεύουν ή ταξίδεψαν για το σημερινό αγώνα να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, να γυρίσουν όλοι και να γυρίσουν, λέει, και ακόμα περισσότεροι, είτε λέει κάνοντας σεξ είτε κάνοντας κάποιο Γάλλο Αριανό. Εντάξει ρε Ιγκορ. Καλό ταξίδι ως τον τελικό στην ομαδάρα μας από Στουτγκάρδη. Έχω μαζί μου τον Ηλία που είναι ο παδός στον δίπλα, γιατί έρχονταν εδώ η ομάδα του ποδοσφαιρική και έτσι έγινε και αυτός, αλλά θα το μάθω τα σωστά και τα ωραία και θα τον κάνω αριανάρα. Vamos Emperor, ο Ηλίας είναι μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος. Λοιπόν, Σπυρό, ακούει ο Ηλίας. Ηλία, αγαπητέ μου Ηλία, μαθητευόμενη ηλεκτρολόγη. Άκουσε να σου πω κάτι, αγάπη μου. Γίνε στη ζωή σου ένας καλός άνθρωπος. Έλα σε οικογένειες ανθρώπων που έχουν καρδιά και αγαπάνε την ομάδα τους με ανιδιοτέλεια. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Κανένα λάθος εμείς δεν το παίρνουμε τις μετρητής. Συγχωρούμε όποια λάθη έχεις κάνει μέχρι τώρα. Μια φορά θα χρειαστεί να έρθεις και να παρακολουθήσεις ένα μάτσο του Άρη. Μια φορά μόνο, μια φορά. Και θα καταλάβεις, μάλλον θα τη νιώσεις τη διαφορά. Επομένως, αγαπητέ μου Ηλία, τώρα που είσαι ακόμα μικρό παιδί και μπορείς να αλλάξεις και να αποκτήσεις καλές συνήθειες, έλα στη μεγάλη οικογένεια του Αυτοκράτορα, του Θεού του Πολέμου. Άκου το φίλο το Σπύρο, μείνε μαζί του, ακολούθα τα χνάρια του, αυτός ξέρει. Καλή αγωνιστική χρονιά εύχεται ο Θάνος, χωρίς τραυματισμούς. Στα 43 μου νιώθω όπως ήταν όταν ήμουν παιδάκι επιγκάλι, λέει, που δεν περνούσαν οι ώρες για την έναρξη. Αυτό είναι πολύ καλό Θάνο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό Θάνο. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμη, το καύσιμο για την ομάδα, για την ΚΑΕ, για τους ανθρώπους της, για τους παίκτες, για το Σπανούλι. Το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Αυτή η ανυπομονησία και η τρέλα που βγάζει ο κόσμος είναι για μένα επιπλέον κίνητρο. Δώστε το αυτό στην ομάδα. Μεταφέρετε το αυτό στην ομάδα με αγάπη, με πίστη, με αισιοδοξία, με υπομονή, με μεγάλη καρδιά στο άσχημο αποτέλεσμα, με ενθουσιασμό στη νίκη. Όλο αυτό το πράγμα, να ξέρεις ότι θα μας οδηγήσει κάπου πολύ ωραία. Καλημέρα και καλή αρχή σήμερα, λέει ο Γιώργος. Το ίδιο αναφέρει και ο φίλος ο Γιάννης που περιμένει την ομάδα στο Ροστόκ και σχολιάζει και το ρόστερ της Λεμάν και πάνω σε αυτά που είπαμε κάνει τα δικά του σχόλια ο φίλος. Ανυπομονησία για τον πρώτο τζάμπολ, άγχος, νευρικότητα, είμαι στη δουλειά αλλά και δεν είμαι. 37 ετών και νιώθω πως περίμενα το μάτς με τη City, τη Λεβερκούζα στην μπάλα, αριανάρα το διπλό. Γεια σου ρε Σταύρακα, να σε καλά αγόρι μου. Ράβες Λεβερκούζεν, από τις πιο ωραίες μου στιγμές σαν δημοσιογράφος. Η ήττα από τη Λεβερκούζεν μέσα στη Γερμανία. Και φυσικά όχι το αποτέλεσμα, αλλά το να πηγαίνεις στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς και να σου λένε οι Γερμανοί δημοσιογράφοι συγχαρητήρια, τι ομαδάρα έχετε, ούτε το χ μας άξιζε. Τουλάχιστον 2 μέτρα με έκαναν στο ύψος. Βάλ' το ρε Χαβίτο, βάλ' το ρε Τόχα. Καλησπέρα. Εγώ σήμερα θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος θα ξεμπουκώσει σήμερα, λέει ο Άγγελος. Καλά, δεν το λες και μπουκωμένο, Άγγελε. Άρρωστα είναι με την παχτή σε χείρ και δεν μπήκαν τα σουτ. Αλλά μακάρι, το εύχομαι. Να αποκτήσει και ο Μπίλης από νωρίς φέτος την αυτοπεποίθησή του και να μπει γρήγορα στην εξίσωση. Δεν καταλαβαίνει, βέβαια. Νάτος και ο φίλος μου ο Νικόλας. Αφού λέει στο τέλος γράφει μουσικές, τα σπάνε. Λέει ότι η καρδιά μας χτυπάει τόσο δυνατά, ανυπομονούμε για την πρεμιέρα και ονειρευόμαστε το τέλος του δρόμου, την άνοιξη με τα χέρια στην ανάταση. Αριανάρα. Νικόλα μου, ξέρω πώς περιμένεις και εσύ τη χρονιά, σαν τρελός, και ο Γιώκα σου πόσο τρελαμένος είναι.
Και πραγματικά εύχομαι φέτος που θα τα λέμε και στο παλέ, γιατί όχι και αν τύχει να βρεθούμε και σε κάνα εκτός έδρας. Πραγματικά εύχομαι οι στιγμές που θα ζήσετε σήμερα, φέτος, να είναι πολύ μοναδικές και να θυμίσουν κάτι από τα πολύ όμορφα χρόνια. Ευχαριστώ φίλε για τη λέξη αμετροέπεια. Ο Κώστας λέει, καλά που πες τα γαλάκια και όχι τα γκαλάκια. Τα γκαλάκια λίγα δεν είναι Κώστα, αλλά τώρα αναφερόμαστε στα γαλάκια. Ο φίλος ο Ντίμης μου προτείνει να ποντάρω στο Lidl, που είναι ταυρί, θηρίο. Ντίμη μου, για το τελευταίο πράγμα που θα διαφωνήσω μαζί σας είναι το ποιος παίκτης θα κάνει μεγάλο μάτς σήμερα. Όποιος και να είναι, ας το κάνει και να τον ακολουθήσουν κι άλλοι. Ηλία, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ό,τι θα σου στείλω με την πρώτη ευκαιρία. Δημήτρη, δεν μπορώ να μιλήσω και να πω κάτι για πληροφορίες για το βόλεϊ, διότι αύριο είναι η έκτακτη γενική συνέλευση. Εγώ θα είμαι εκεί. Περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω πράγματα. Θα είμαι εκεί σαν μέλος του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, όχι ως δημοσιογράφος. Και έχω και εγώ κάποιες απορίες, τις οποίες αν δεν απαντηθούν μέσα από τη συζήτηση και τους ανθρώπους της ομάδας, θα φροντίσω να ζητήσω να μου τις εξηγήσουν. Οπότε τα του βόλεϊ αύριο θα τα πούμε από κοντά στη γενική συνέλευση και μετά θα τα πούμε την Πέμπτη εδώ στην εκπομπή, ό,τι χρειάζεται να πούμε. Νίκο μου, δεν γνωρίζω με τη φανέλα θα παίξουμε σήμερα. Νομίζω με τη Ριγέ, ούτως ή άλλως η φανέλα της Λεμάν είναι είτε η λευκή θα είναι, είτε θα είναι η πορτοκαλί. Οπότε εμείς θα παίξουμε με τις γνήσιες κυτρινόμαυρες της Ριγέ, νομίζω. Χαίρομαι που σας αρέσουν και οι μουσικές. Και επίσης επισημαίνει ο Νίκος στις εκδρομές που έχει κυκλώσει σε Τορτώνα και Ρίγα. Η Ρίγα είναι εκδρομάρα, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραία η Ρίγα και σαν πόλη. Και το γήπεδο τεράστιο, θα είναι πάρτι κυτρινό μαύρο αν πάτε. Αυτή που περιμένω. Κάνουμε μια χαψιά τους Λετωνούς. Αγάπη από τον κυτρινό μαύρο έβος μου στείλει ο φίλος ο Κυριάκος που το γνώρισα. Το Αριανάκι που συνήθως είναι στη Γερμανία και μου στέλνει μηνύματα. Ο Super 3 Helgen House είναι στις επάλξεις για το Θεό και εύχεται καλό δρόμο στα παιδιά από Γερμανία που ταξιδεύουν για Λεμάν. Πραγματικά, ειδικά για αυτά τα παιδιά χαίρομαι διπλά και τριπλά που δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν συχνά τον Άρη όπως εμείς. Οπότε ας τους χαρίσει σήμερα η ομάδα ένα βράδυ όπως αυτοί το επιθυμούν. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο τώρα, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι γραμμές επικοινωνίας στην εκπομπή δεν είναι, παιδιά, αποδεκτές. Οπότε παρακαλώ πολύ μην καλείτε το τηλεφωνικό νούμερο του Yellow. Δεν υπάρχει κανείς στο σταθμό να σας απαντήσει. Και ο μόνος που θα μπορούσε να σας απαντήσει τηλεφωνικά κάνει εκπομπή αυτή τη στιγμή. Οπότε παρακαλώ πολύ μην καλείτε.

βάζει link για εισιτήρια σε όλους τους αγώνες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, φίλε Ανδρέα, για το μήνυμά σου. Επίσης θέλει να επισημάνει κάτι ο Ανδρέας για την καρδίτσα. Εντυπωσιασμένος δηλώνει από την εξυπηρέτησή της. Έστειλε mail για παιδικό εισιτήριο γιατί χρειάζεται φυσική παρουσία. Δεν μπορείς από το site να βγάλεις. Με εξυπηρέτησαν άμεσα, είχαν τη διάθεση να ξέρουν αν θέλει κάποιος παιδικό εισιτήριο των 15 ευρώ, ας επικοινωνήσει μαζί τους μέσω mail ή τηλεφώνου. Και μπράβο, λέει, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν υποχρεωμένος να μπει στη διαδικασία. Μπράβο, Ανδρέα. Μπράβο και στο team των γραφείων της καρδίτσας, της ΚΑΕ καρδίτσας, για την εξυπηρέτησή τους. Εντάξει, τα εισιτήρια καταλαβαίνω ότι τα χτυπήσανε στο ψαχνό, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος τώρα ανταποκρίθηκε, γιατί τώρα είναι τρελαμένος και θα πάει και θα είναι καμιά χιλιάδα, βλέπω, στην καρδίτσα το Σάββατο. Α, με το μάγο το Μανού ήταν το 0-1. Α, αυτά είναι τα ωραία. Ναι, ακόμα, ναι. Δεν χάνεις τίποτα που δεν το είδες live το goal, να ξέρεις. Δεν το είδαν ούτε αυτοί που ήταν μέσα στο γήπεδο. Δεν το κατάλαβαν μάλλον. Το κατάλαβαν μετά από κανένα δεκάλεπτο. Είδα το Μανού να πανηγυρίζουν. Τι κάνουν αυτοί, τι πανηγυρίζουν αυτοί. Και μετά σου λέω, οπ, τι είναι αυτό. Στα δίχτυα μου η μπάλα. Ρε, το φάγαμε. Και το είχαν φάει, Πέτρο. Και είναι το μαγικό που έκανε. Βέβαια τώρα έχει ένα τραυματισμό ο Μάνου Γκαρθία. Έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκινά θεραπείες. Επικίνδυνος τραυματισμός. Θέλει μεγάλη προσοχή και καλή θεραπεία. Οκ. Κατάλαβα, Δημήτρη μου, τι λες. Μπορεί, φίλε, να τους κυνηγήσει, αλλά είναι δύσκολη διαδικασία, να ξέρεις. Δεν είναι εύκολη. Καλή αρχή στην Αριανάρα με ανεβασμένη διάθεση και μουσικάρες. Είναι ο Χρήστος από την Κιτρινό Μαυρή, Βιπέ Σύνδου, ο οποίος λέει «Άντε Αριανάρα». Δεν μου λέτε, δεν ήξερα ότι είστε και της funky house μουσικής. Να σας ταΐσω μπόλικη funky house. Έχω διάθεση, χαίρομαι. Το ξέρω, ρε Κωστή, ότι είναι τυπικό το θέμα και ότι όλα είναι DNA-κα. Τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά τα πράγματα, Κωστή, για το μικρό. Άρης, δε γίνεσαι. Άρης, γεννιέσαι. Τέλος. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε σε κάποιους. Δεν μπορούμε δηλαδή να πείσουμε κάποιους και να πούμε, παιδιά, ξέρετε τι είναι για μας ο Άρης. Πού να το ξέρουν. Άλλοι γίνανε, άλλοι είδανε τη μόδα, άλλοι πήραν το χαρτζιλίκι και γίνανε. Εδώ γεννιέσαι, τέλος. Είναι στο στάνταρ εξοπλισμό. Ο Κωστής λέει, πήρα το γιο μου στα Μαυροσκούφια. Πότε θα ξαναπάμε, μου είπε. Δεν άντεξα. Παρέα θα είμαστε με Μπούργος. Να τόσο ο Κωστής. Καλά, φέτος, να ξέρετε. Από φέτος μάλλον. Θα ξεκινήσουν να βαφτίζονται, λόγω του μπάσκετ κυρίως, πάρα πολλά παιδάκια ξανά. Θα δημιουργηθεί αυτό το ρεύμα που χρειαζόταν η ομάδα. Μην αρχίσουν και έρχονται και οι κούπες. Εκεί να δείτε τι όμορφα. Αλλά είμαστε εδώ γιατί το ταξίδι είναι μεγάλο, είναι μαραθώνιος. Δεν είναι sprint και δεν βιαζόμαστε, ναι. Τρελαμένος και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος προχθές είχε τα γενέθλιά του από τη Ζάκυνθο. Αγαπημένος φίλος Αριανός. Μαθηματικός καρδιάς μας και Αριανάκη Γνήσιο. Κρατά ψηλά την κυτρινό μαύρη σημαία και αυτός στα Επτάνησα. Λέει, δεν περνάνε οι ώρες, καλή μας αρχή σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Επικίνδυνο το σημερινό, θέλει προσοχή. Φιλιά σε όλα τα αδέρφια, να ζήσουμε όμορφες στιγμές. Το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Και ο Γιώργος πολύ ψημένος με τις μουσικές. Όσο για σήμερα το βράδυ, λέει, ουλελε, λεμάν λεμάν. Το παίρνω και το κρατώ, Γιώργο, μου αρέσει. Υπομονή, επιμονή και όλα θα γίνουν. Τα καλύτερα είναι πολύ κοντά. Οι ζεστές νύχτες στον πύργο το λευκό ζυγώνουν. Όμορφα θα είναι. Όμορφα θα είναι. Καλή αρχή με Νίκη, λέει ο Νίκος, και στέλνει και την αγάπη του στον Θόδωρο Καρυπίδη. Not. Ανταριανάρα, λέει ο Αντώνης, ο οποίος και αυτός είναι τρελαμένος, όπως και ο Δημήτρης που λέει δεν περνάνε οι ώρες. Η ανυπομονησία είναι τεράστια. Και συμφωνώ, λέει, για το Μόργαν. Κρατήστε το, παιδιά, έτσι. Κρατήστε Ματ Μόργαν σήμερα.
5 λεπτά μίλησα μαζί του, δεν χρειαζόταν. Του είπα αυτά που έπρεπε να του πω. Γούρλωσε τα μάτια και μ' άκουγε. Και μιλάμε για παίκτη Ευρωλίγκας.

0: φοβερό τυπάκι, πολύ ωραίος τύπος πραγματικά, πολύ χαρούμενος, βλωμένος κυριολεκτικά που παίζει στην ομάδα του Άρη. Το λέω και ζητώ συγγνώμη για την μισή έκφραση. Πιστεύω ότι σήμερα θα βγάλει όλη του την ποιότητα και την εκτελεστική δυνότητα. Καλή αρχή στην ομαδάρα μας, λέει ο Δημήτρης. Να κάνει να πάει μέχρι τέλους και του χρόνου Ευρωλίγκα. Και το Σαββατοκύριακο τους αγώνες της GBL θα τους δείξει ο Ελεύθερος Κάι. Πότε θα ξέρουμε τις παραμέτρους των μεταδόσεων από συνδρομητική? Τα είχε βγει το πρόγραμμα, Δημήτρη. Κάνε μου μια χάρη και μπες λίγο είτε στο site του ΕΣΑΚ είτε στο site του Sky για να δεις λίγο τις αναμετρήσεις. Υπήρχαν οι ενδείξεις και είναι πολλά τα μάτς που θα δείξουν φέτος ο Ελεύθερος Κάι τον Άρη. Αρκετά έως πολλά. Ο Γιάννης λέει: έχω ένα τρομερό άγχος για σήμερα, λέει. Θέλω νίκη με οποιονδήποτε τρόπο. Πες ρε Γιάννη, που ξέρεις, το έχουμε άνετα και τζάμπα αγχώνομαι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει άγχος, Γιάννη. Άγχος δεν έχεις μόνο όταν είσαι αδιάφορος. Άγχος έχουν όλοι αυτοί που έχουν στόχους και φιλοδοξίες. Αν είσαι αδιάφορος, αν είσαι τουρίστας, αν έχεις πολύ χαμηλό ταβάνι, αν δεν σε νοιάζει, δεν έχεις άγχος. Όταν έχεις άγχος, σημαίνει ότι νοιάζεις, ότι θέλεις, ότι πιστεύεις, ότι μπορείς. Επομένως, αν είναι δημιουργικό το άγχος σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι το μάτς θα είναι εντάξει για μας. Καλή εκπομπή, καλή χρονιά, να έχουμε πολλές επιτυχίες και κούπες. Θα πω έστω και μια καλή αρχή σήμερα στην Αριανάρα. Πάμε να βγάλουμε γούστα, χαιρετίσματα από τον Κιτρινό Μαύρο Λαγκαδά. Την αγάπη μας στον Παναγιώτη και στον Κιτρινό Μαύρο Λαγκαδά. Ο Στεφανάκος, ο αγαπημένος μου Στεφανάκος, τον έβλεπα μωρούλι, πολύ πολύ μικρούλι, στα ποδαράκια μας από κάτω να κυκλοφορεί. Εύχεται καλή αρχή στην Αριανάρα και μακάρι να πάει μακριά να βγάλουμε πολλά γούστα σε ταξίδια δίπλα στο Θεό. Ο Στεφανάκος μαζί με τον μπαμπά του, τον Γιώργαρο, τον Γαβριλίδη, το φιλαράκι μου το καλό, το πιο κιτρινό μαύρο βενζινάδικο που υπάρχει στην Ελλάδα, και ας είναι εκεί που είναι, είναι έτοιμοι μπαμπάς και γιος. Άντε να έρθει και το μαράκι κάποια στιγμή να το τσιμπήσετε και αυτό, μου το φέρετε στο γήπεδο, έτσι. Άντε, φτάνει με την Αμερική. Τελειώνουμε με αυτά. Τα πάντα όλα κανονικά τα βλέπετε, παιδιά, με τη συνδρομή στη EuroLeague TV, ενημερώνει ένας φίλος, ο Νικόλας. Γιάννη, και μια πονηρή ερώτηση. Ποιος παίκτης από τη γαλλική ομάδα πιστεύεις ότι θα έπαιζε στο φετινό αυτοκράτορά μας? Από τη Λεμάν? Φετινός? Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά νομίζω ότι το υπάρχον μας ρόστερ είναι πολύ πλούσιο για να πω ότι... Βασικά, εντάξει, ξέρω κάποια παιδιά της Λεμάν, όχι όλα, αλλά να πω κανένας, θα πω κανένας. Vamos Άρης και από το Εγάλε, από το φίλο τον Νίκο. Την αγάπη μου και στον Νικόλα. Θέλει ρέγουλα, λέει, στα ταξίδια φέτος. Ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε και στα best of 5 σειρές. Αυτά που δεν χάνονται με τίποτα. Πρέπει να δώσω στο λαό την playlist που παίζει σήμερα. Πριτς, και να σας χάσω. Και άμα δεν γουστάρετε δασκάλου, δεν πειράζει, θα γουστάρετε τις μουσικές του. Κανονικά και η EuroLeague TV, λέει ο φίλος. Από φέτος, λέει, θα έχει και τα παιχνίδια της Greek Basketball League. Ποιος, η EuroLeague TV? Σώπα, ρε. Μπράβο. Από τη Βόνη έχουμε μια καλή μέρα. Από το Φώτη το φίλο μου. Ξαναγυρίζουν οι στιγμές που, αν και για κάποιο λόγο δεν βλέπαμε τα παιχνίδια, ρωτούσαμε μετά πόσο κερδίσαμε και όχι αν κερδίσαμε. Μακάρι να έρθουν αυτές τις στιγμές, Φώτη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά δεν είμαστε και εκεί που ήμασταν κάποτε και το θεωρούσαμε όνειρο θερινής νυχτός. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε ένα break. Άλλωστε, θα έχουμε μέχρι τις 3 σήμερα χρόνο να τα πούμε, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάει τώρα η εκπομπή. Η εκπομπή την οποία σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Εύχομαι η ζωή σας να είναι γλυκιά σαν το Αρμενοβίλ του Μίλτου, ή σαν μια ωραία, σαν ωραία προφιτερό, μια ωραία σοκολατόπιτα. Τα γλυκά του Μίλτου είναι εκπληκτικά, 50 χρόνια γλυκαίουν την καθημερινότητά μας. Και μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία του, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και μπορείτε να το εμπιστευτείτε και να το επισκεφτείτε φυσικά. Δίπλα μας βρίσκεται και η Άριες, ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης μας σε ό,τι αφορά ψήξη, θέρμανση και το κλίμα το ιδανικό που θέλουμε να έχει ο ιδιωτικός ή προσωπικός μας χώρος, είτε είναι το σπίτι μας είτε είναι επαγγελματικός χώρος. Τεράστια αγάπη και ευχαριστώ και μεγάλη προτίμηση στην Άλλου Πλάστ και στους αδερφούς Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλου Πλάστ Ελλάδα και Κύπρο, με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών που εγγυώνται τα κουφώματα PVC που θα επιλέξετε για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Και στην Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς, μπορείτε να πάτε και με το μετρό πλέον, κλάτς, στη Μίκρα και ήρθατε. Υπάρχει το showroom, το οποίο αποτελεί το πιο βασικό λόγο για να επιλέξετε και τα κουφώματα PVC της Άλλουπλας, γιατί εκεί διαπιστώνετε πραγματικά τη διαφορά με όλα τα υπόλοιπα κουφώματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πάμε στο break. Απαραίτητο. Και όταν με το καλό επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε έτσι να ρίχνουμε ματιές. Θα πάμε και καμιά βόλτα προς το λιμάνι, να δούμε εκεί τι κάνει ο Δημήτρης ο Σανλής. Νομίζω ότι τα αριανάκια που βρέθηκαν στο λιμάν χθες, από χθες μάλλον κοιμούνται ακόμη, ή θα πίνουν τον καφέ τους. Βέβαια, εντάξει, το λιμάν είναι, είπαμε, ωραίο είναι το Κιλκίς, αλλά εντάξει, το Κιλκίς της Γαλλίας. Πάμε λοιπόν στο break. Στην ώρα που θα ακούσετε τώρα για το χορηγό ώρας, παρακαλώ πολύ και ζητώ συγγνώμη, προσθέστε εσείς 7 λεπτάκια. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη από τις 3 συνολικά σήμερα και εκτάκτως ώρες εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
20: Πω, Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
24: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Ε, καλά τώρα.
27: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δίπλα σας είναι και οι Άριες, η κορυφαία εταιρεία σε ψήξη και θέρμανση. Εννοείται και η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση, με τα πιο ποιοτικά και αξιόπιστα κουφώματα PVC που κυκλοφορούν στην αγορά. Να και η ΠΑΕ Άρης στο παιχνίδι, μέσω ανάρτησής της η ΠΑΕ Άρης έστειλε ευχές στην ΚΑΕ Άρης λέγοντας «Go get them Tiger» και βέβαια «Καλή χρονιά Αυτοκράτορα». Καλοδεχούμενες, μπορεί να είναι άλλες εταιρείες, άλλοι ιδιοκτήτες, άλλα έθη, άλλα έθιμα, αλλά είναι Άρης. Και όταν υπάρχει Άρης, όπου υπάρχει Άρης, υπάρχει ένα πράγμα.

Λίγο μετά τις δύο, φίλες και φίλοι, στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τον Δημήτρη Ωσαλή που είναι στο Λεμάν και θα, και θα μεταδώσει, με συγχωρείτε, για λογαριασμό του Yellow Radio 101,7 την σημερινή αναμέτρηση. Κανονικά εκεί θα βρισκόταν ο Χρήστος Ογκάλης, αυτό ήταν το πρόγραμμα που είχε εκπονηθεί από το σταθμό αρχικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του προσωπικού ζητήματος της απώλειας της αδερφής του Χρήστου άλλαξε το πρόγραμμα και εκεί θα είναι ο Δημήτρης Ωσαλής, πάρα πολύ ψύχρεμος. Να ξέρετε ότι έχει πάρει μαζί του 42 χαπάκια Valium και θα τον έχουμε κανονικά, απεινιδωτές, τα πάντα όλα, τον έχουμε και θα τον προσέχουμε. Αρκετά τα μηνύματα που έχετε στείλει, θα προσπαθήσω όλα να τα ακολουθήσω και όλα να τα διαβάσω. Οι μουσικές είναι όπως τις ζητήσατε, απτέμπο ζητήσατε, χαβαλέ ζητήσατε, μουσικές ζητήσατε, χορό ζητήσατε, κέφι ζητήσατε, ό,τι θέλετε, ό,τι εσείς ζητάτε γίνεται σχεδόν. Φιλιά στον Γιώργο που στέλνει μήνυμα στο Facebook, στο φίλο τον Ευθύμη, στο φίλο τον Θωμά που λέει πάμε αυτοκράτορα και ακόμα μπάνια στη θάλασσα κάνεις, Θωμάκο. Μπράβο το αγόρι μου. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Βαγγέλη που λέει καλησπέρα δάσκαλα της καρδιάς μας, είπες αμήν τρεις φορές και λέω ήρθε ο αμήνου, α, καλό ε. Και EuroLeague TV δουλεύει κανονικά και στην Ελλάδα, λέει ο φίλος. Τι λέει εδώ ο Κώστας, θα χορτάσουμε δασκάλους σήμερα. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Α, το τριωράκι, δεν σας χάλασε. Ο Σπανούλης τι να χρωστάει στη Λεμάν, παιδιά. Α, για το με τη Μονακό, εντάξει. Ο Γιάννης γελάει με τα χαπάκια που έχει μαζί του ο Σανλής. Ναι, παιδιά, δεν είναι το Δημήτρη. Αν τον προσέχουμε λιγάκι, έτσι. Το παιδί δεν είναι απλά ότι μεταδίδει ένα μάτς δημοσιογραφικά. Κάποια στιγμή φεύγει από την καρέκλα του δημοσιογράφου, μένει εκεί το σώμα του και το μυαλό και η ψυχή μεταφέρονται νοερά. Μπαίνουν μέσα στο παρκέ, κόβει, κλέβει, διαμαρτύρεται στο διαιτή. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Θέλει προσοχή ο Δημήτρης, δεν μου τον συγχύζεται, έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι πολύ φρόνημα και θετικά μίλησε χθες προς το τέλος της εκπομπής, οπότε ας το απολαύσουμε όλοι μας. Καλή αρχή, με καλή χρονιά, υγεία και ενότητα για τον αυτοκράτορα. Δημήτρη, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Είμαστε πλέον σε μια... Φανταστείτε, παιδιά, είμαστε πλέον στον Άρη, πότε ήρθε ο κύριος Χιάοπες, άντα το βάλουμε Ιούνιο με Ιούνιο, 12, 13, 14, 15, 16 μήνες. Ακούστε λίγο, χαμηλώνω τη μουσική, 16 μήνες, επαναλαμβάνω, 16 μήνες χωρίς προβλήματα τραυματισμών, χωρίς προβλήματα οικονομικά, χωρίς γκρίνια, χωρίς χρωστάει, χωρίς άγχος για το αν πλήρωσε τη δόση, χωρίς μπαν, χωρίς τίποτα. Κανένα τηλέφωνο δεν χτυπάει στην ΚΑΕ Άρης για να σου πούνε από την άλλη, ξέρεις κάτι, θα μας πληρώσετε γιατί χρωστάτε κάποια χρήματα. 16 μήνες, παιδιά. 16 μήνες, ξέρετε με τι ασχολούμαστε. Μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερο παίκτη από τον Φόρεστερ και από τον Ίνοχ. Καλός είναι ο Bryce Jones. Ο Αμίνουά είναι παιχταράς. Μπράβο στο Ζήση που τον έφερε. Ο Ζήσης μαθαίνει από τα λάθη που έκανε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και πλέον το καλοκαίρι το πρόβλημά μας ήταν αν ο Τολιόπουλος θα ανακοινωθεί Δευτέρα ή Πέμπτη. Οι μεταγραφές έτρεξαν νεράκι, γιατί όπως είπε και ο Σπανούλης, με το Ζήση μιλούσαν μήνες πριν για την ομάδα και είχαν στο μυαλό τους πώς θα την κάνουν. Ακόμα δεν είχαν συμφωνήσει, αλλά μόλις όλα μπήκανε σε μία σειρά, έτρεξε σαν νεράκι ο προγραμματισμός. Έχουμε ένα budget από αυτά που ονειρευόμασταν κάποια στιγμή να έχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διαμορφώσουμε τη μοίρα μας. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο
ανακαινίστηκε σε μεγάλο βαθμό, έχει αλλάξει πολύ η εικόνα του. Θα περιέλθει στην δικαιοδοσία της Sky Aris για τα επόμενα 49 χρόνια, όχι πολύ μακριά, σε λίγο. Θα δημιουργηθεί προπονητήριο εκεί στην Αγία Φωτεινή έξω από το παλέ. Υπάρχει το project του νέου γηπέδου, υπάρχει το project της Ευρωλίγκα, το οποίο είναι στη διακριτική ευχέρεια του Άρη, το πώς θα το ακολουθήσει. Α! Σας έχω σήμερα, πω πω τι θα ξεχνούσα. Ακούστε παιδιά τι θα ξεχνούσα. Σας έχω ολόφρεσκη ενημέρωση, αλλά ολόφρεσκη ενημέρωση από Αμερική μεριά και πολύ πολύ ωραίες πληροφορίες για το NBA Europe και γενικά το τι παίζει από Αμερική πλευρά. Ακούστε λοιπόν τι λέει το ραπόρτο μέσα από ένα πολύ πολύ πολύ καλό μου φίλο που με ενημέρωσε για μία εξέλιξη και για ένα σοβαρότατο δημοσίευμα πάρα πολύ σοβαρού και ενημερωμένου Αμερικανού μπασκετικού ρεπόρτερ για το NBA. Το NBA λοιπόν παιδιά έχει πάρει την απόφαση, αντί να δημιουργήσει μία νέα διοργάνωση, όπως αρχικά θυμάστε ότι ήταν ο προγραμματισμός και μιλούσε ξεχωριστά με διάφορες ομάδες, τις οποίες τελικά προσπάθησε να κατά κάποιο τρόπο προστατεύσει, περιχαρακώσει η EuroLeague με όλο αυτό το, τις σκέψεις του franchise και τις διεύρυνσης κλπ. Το NBA λοιπόν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ευρωλίγκα για εξαγορά της. Αλλά ακούστε τώρα τι ισχύει. Η Ευρωλίγκα ξέρει πως υπήρξε αδυναμία του NBA στο project για το NBA Europe. Και δεν ήταν απλά αδυναμία αγωνιστική, να πείσει ομάδες ή οικονομική. Η αδυναμία και τα προβλήματα τα σημαντικά που συνάντησε το NBA Europe ως project ξεχωριστό από την Ευρωλίγκα ως θεσμός είχαν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν έντονη πολιτική χρειά. Αυτό λοιπόν που αποφάσισε το NBA Europe είναι να πάει στην Ευρωλίγκα κατευθείαν και να ζητήσει να εξαγοράσει ουσιαστικά ή να γίνει μεγαλομέτοχος της ίδιας της διοργάνωσης. Εννοείται ότι η Ευρωλίγκα γνωρίζει και τις αδυναμίες και τις δυνατότητες και τα δυνατά σημεία του Project NBA Europe και θέλει φυσικά να το εκμεταλλευτεί. Δεν είναι αρνητική ως προς μια συμφωνία, αλλά φυσικά θα εγείρει σοβαρές απαιτήσεις. Αρχικά λοιπόν φαίνεται πως το NBA Europe, μάλλον οι εμπνευστές της ιδέας NBA Europe θα ζητήσουν να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος κατά την οποία η Ευρωλίγκα θα διατηρήσει τον έλεγχο του καθαρά αγωνιστικού κομματιού, της διοργάνωσης, της διαιτησίας, ξέρετε, όλων των οργανωτικών κομματιών που αφορούν την Ευρωλίγκα. Θα ζητήσει επίσης άμεσα να αυξηθεί το μέγιστο ποσό buyout για παίκτη που θα πάει στο NBA από την Ευρώπη. Στο NBA η Ευρωλίγκα αρχικά θα δώσει μόνο το κομμάτι των τηλεοπτικών και εμπορικών θεμάτων. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, δίκτυα και δεξαμενές για πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερη εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει η EuroLeague, αλλά μπορεί να το κάνει το NBA. Το NBA θα ζητήσει από την Ευρωλίγκα άμεση σύγκληση στο θέμα των κανονισμών, περιόδων παραθύρων για μετακίνηση παικτών από τη μία διοργάνωση στην άλλη, αλλά και στον αριθμό
ομάδων για τον τρόπο, εδώ είναι το ζουμί, στον αριθμό ομάδων για τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. Δηλαδή δεν θα μιλάμε πλέον για το project αυτής της διεύρυνσης των 24 ομάδων, θα μιλάμε για ένα project πολύ μεγαλύτερων ομάδων και βέβαια το NBA αυτό που θα ζητήσει είναι να έχει το δικαίωμα το ίδιο το NBA να επιλέξει τις νέες ομάδες που θα, που θα μπουν στην καινούργια Ευρωλίγκα του NBA με την επέκταση που θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν έτσι εξηγείται και σε πολύ μεγάλο βαθμό η στάση αναμονής που τηρεί η ΚΑΕ Άρης και η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Άρης σε ό,τι αφορά τη θέση, την κατάθεση φακέλου για franchise, την κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης και γενικά της βιαστικής κίνησης πριν, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωθεί και ζυμωθεί μια κατάσταση συγκεκριμένη, γιατί επαναλαμβάνω, EuroLeague και NBA βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση. Τι έχει όπλο η EuroLeague? Την αδυναμία του NBA να έρθει και να κάνει ξεχωριστή διοργάνωση. Ποια είναι όμως τα τεράστια όπλα του NBA? Το οικονομικό. Μπορεί να πληρώσει ό,τι ζητηθεί από την Ευρωλίγκα πολύ εύκολα. Είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη. Και δεύτερον, η εμπορική εκμετάλλευση και η εισρωή εσόδων που για όλες τις ομάδες θα είναι πάρα πολύ σωτήρια και θα είναι και τελείως διαφορετικά τα νούμερα και τα... αυτά που θα διαμορφωθούν, έτσι. Θα είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή πλέον θα μιλάμε για budget 60, 70, 80 εκατομμύρια ομάδων και θα είναι κάτι φυσιολογικό. Το μεγάλο επίσης πλεονέκτημα της EuroLeague είναι ότι διαθέτει την αφρόκρεμα των ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίες δεν θέλουν να φύγουν εντελώς από την ομπρέλα της EuroLeague και απλά θέλουν να μπουν στο NBA. Λένε ναι βασικά για έναν καινούργιο θεσμό, αλλά με προϋποθέσεις που και θα διατηρήσουν την δυναμικότητα, δηλαδή δεν είναι λογικό να δημιουργηθούν και να εμφανιστούν ομάδες μπασκετικές ελκυστικές, όπως για παράδειγμα άκουγα η ομάδα της Chelsea ή της Manchester City, από πού και ως πού. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται ως πληροφορίες από ένα στέλεχος εταιρείας που ασχολείται με το management και έχει και εμπλοκή λόγω και καταγωγής με το μπάσκετ και έχει και ξεχωριστό τίμημα εταιρεία που δουλεύει με εκπροσώπηση αθλητών στο μπάσκετ, μανατζερικά κλπ. Και φυσικά ξέρει σε πρώτο χέρι, από πρώτο χέρι, τις εξελίξεις που αφορούν το NBA Europe και την σύγκληση και την πρόταση που γίνεται με την Ευρωλίγκα. Αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι είναι πολύ φρέσκο. Ευχαριστώ τον καλό μου φίλο τον Σταμάτη που από τη Νέα Υόρκη πρωί-πρωί μου έστειλε όλο αυτό το report. Αυτό να ξέρετε πως βγάζει και μεγάλο νόημα, παιδιά, σε αυτά που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Το ότι ο Άρης δεν τηρεί στάση αναμονής τυχαία σε ό,τι αφορά το κομμάτι του franchise και τη συμμετοχή του της μόνιμης στην Ευρωλίγκα. Τώρα, το αν παιχτεί κάποιο παιχνίδι, ασφαλώς και μιλάμε για μια διαπραγμάτευση. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα λένε ότι θα ζητήσουν πολλά περισσότερα χρήματα από το NBA. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα για το NBA. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σας είχα πει πάλι ότι η αντικειμενική αξία της Ευρωλίγκα μετά την διεύρυνση θα είναι τα 4 δις, 3,8 δις εκτιμάται ως αξία η τελευταία ομάδα σε marketing και franchise του NBA. Επομένως, τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Τα χρήματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι δυνατότητες είναι τελείως διαφορετικές. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως κάποια πράγματα θα λειτουργήσουν διαφορετικά.

Την αγάπη μου στο φίλο το Θανάση. Ο φίλος ο Θανάσης αυτή τη στιγμή στέλνει ένα μήνυμα στην εκπομπή με τρέλα. Είναι στην πίστα του Λεμάν. Η πίστα του Λεμάν, η πολύ γνωστή πίστα του Λεμάν με ένα παγκόσμιο μηχανοκίνητο γεγονός που είναι το Λεμάν 24 ώρες, ο αγώνας ο τεράστιος παγκόσμιας εμβέλειας. Η πίστα λοιπόν του Λεμάν σε κάποιο της κομμάτι ουσιαστικά γυρνιάζει με το Αντάρες Αρένα, με την έδρα της Λεμάν, εκεί που θα πάνε τα αριανάκια σήμερα να δουν το παιχνίδι. Οπότε μας στέλνει από εκεί ο Θανάσης μήνυμα με τα κυτρινό μαυρά του και του στέλνουμε την αγάπη μας. Θανάση μου με το διπλό. Νίκο μου, η παραμονή του Eliza Meter Long είναι οριστική και αμετάκλητη. Αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, έχω μετανιώσει που έκανα έστω και μία πολύ μικρή αναφορά για τις θετικές εξελίξεις που φαίνεται, μάλλον τις ζυμώσεις για καλό που γίνονται που φαίνεται να γίνονται μακριά από φώτα δημοσιότητας στην ΠΑΕ Άρης. Δεν θα έλεγα την παραμικρή κουβέντα, την παραμικρή όμως κουβέντα, αν το άτομο που ξεστόμησε κάτι τέτοιο και ξέρω ότι το έκανε και ξέρω ότι έχει κοινό συνεργάτη με τον κύριο Καρυπίδη, δεν ήταν τόσο σοβαρό και τόσο αξιόπιστο. Δεν θέλω να υποθεί και κάτι παραπάνω, δεν θέλω να δημιουργηθούν προσδοκίες για κάτι παραπάνω. Απλά επειδή πολλές φορές βλέπω και νιώθω ότι υπάρχει κόσμος στα όρια της απελπισίας ό,τι αφορά την ΠΑΕ και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Δεν έχω καμία διάθεση και δεν οφείλω ούτε πληροφορία να δώσω ούτε τίποτα. Εννοείται ότι δεν οφείλω να δώσω καμία πληροφορία σε κανέναν. Αυτό που οφείλω να κάνω είναι να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσετε να πιστεύετε ότι, έστω και αν δεν γνωρίζουμε, ότι μπορούν να συμβαίνουν πράγματα που μπορούν να μας βγάλουν κάπου ευχάριστα στην ΠΑΕ Άρης. Εννοείται ότι δεν οφείλω να δώσω κάποια πληροφορία πουθενά, γιατί δεν έχω πρώτον. Το μόνο που έχω είναι την παραδοχή πολύ σοβαρού και αξιόπιστου ατόμου ότι κάτι φαίνεται να συμβαίνει μακριά από φώτα δημοσιότητας στην ΠΑΕ Άρης. Το τι μπορεί να μην αποδειχθεί τίποτα, μπορεί και να αποδειχθεί κάτι. Εννοείται ότι ακόμα και να ήξερα, που αν ήξερα θα πει ότι συνήθως όταν μαθαίνουν λεπτομέρειες δημοσιογράφοι δεν είναι κάτι σοβαρό και είναι απλά επικοινωνιακό, αλλά ακόμα και να ήξερα ότι ισχύει κάτι 100% δεν υπήρχε περίπτωση να σας δώσω την οποιαδήποτε πληροφορία και λεπτομέρεια που ούτως ή άλλως δεν έχω. Έχω μια απορία. Αν όντως το NBA εξαγοράσει και πλέον είναι NBA EuroLeague, θα αλλάξουν και οι κανονισμοί, θα πάμε δηλαδή με κανονισμούς παιχνιδιού όπως το NBA ή θα παραμείνουν όπως είναι στην Ευρώπη? Οι δύο διοργανώσεις θα συμφωνήσουν σε κοινές αλλαγές. Υπάρχουν πράγματα που θα έρθουν από το NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πράγματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα κουμπώσουν στο NBA. Θα γίνει μία διοργάνωση. Δεν ξέρω ακριβώς τεχνικά πώς θα το κάνουν, αλλά θα το κάνουν. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, φίλε. Ούτε πρόβλημα είναι οι ομάδες να προσαρμοστούν σε καινούργια δεδομένα. Άλλωστε, υπάρχουν και καινούργια δεδομένα σε ό,τι αφορά τα challenge, τους διαιτητές, τους κανονισμούς, τα οποία θα τα μάθετε πολύ πολύ σύντομα. Πλήρης εξαγορά της Ευρωλίγκα θα είναι τα φόπλακα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως το ξέρουμε. Ελπίζω οι μέτοχοι να διατηρήσουν το 50%+ της διοργάνωσης. Αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, δεν πρόκειται να συμβεί. Την πλειοψηφία των μετοχών την έχουν πάντα αυτοί που έχουν το χρήμα και τη δύναμη. Δεν μπορώ βέβαια να καταλάβω τι εννοείς τα φόπλακα στο μπάσκετ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω και να η Ευρωλίγκα, πέρα από το ότι είναι μια πολύ ανταγωνιστική και μια πολύ καλή ποιοτική διοργάνωση, δεν βλέπω να έφερε και πολύ όμορφες μέρες στο μπάσκετ γενικά το ευρωπαϊκό. Αντιθέτως, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ομάδες που δυναμώνουν και διατηρούν την δυναμική τους και κάποιες που μαράζωσαν και θεσμοί οι οποίοι απαξιώθηκαν παντελώς. Ο ΠΑΟΚ λέει έφτασε δύο φορές σε τελικό ευρωπαϊκό και δεν το πήρε. Ποιο τελικό? Τον τελικό του τίποτα?
Έτσι όπως δεν θέλω να το μειώσω, φυσικά και θα ήταν ευρωπαϊκό τρόπο να το έπαιρνε και φυσικά και είναι διάκριση το να παίξει ένα ευρωπαϊκό τελικό, αλλά η ίδια η διοργάνωση μόνη της ήταν αποδυναμωμένη και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τώρα που ήρθαν στην διοργάνωση που Άρης είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το EuroCup. Γιατί κάποιοι τότε λέγανε έλα μωρέ πιο EuroCup, το BCL είναι καλύτερο κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν συγκρίνεται η Ευρωλίγκα και το EuroCup με τις άλλες διοργανώσεις. Αλλά νομίζω ότι μια κοινή μεγάλη διοργάνωση που σιγά σιγά θα εντάξει στο δυναμικό της και άλλες ομάδες που ανήκουν στη FIBA αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ήταν στο δικό σου μήνυμα, Κωνσταντίνε, σε ένα άλλο μήνυμα απάντησα, οπότε σε κάλυψα. Και κάτι ακόμα, Γιάννη, ασχολούμαστε. Εντάξει τώρα, παιδιά, αφήστε το Γιάννη τώρα το κούμπο εκεί που είναι. Είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για Γιάννη το κούμπο. Με Θανάση και Κώστα πορευόμαστε. Μακάρι το παιδί το άλλο να πάει καλά και στο Μαϊάμι, να μην έχει τραυματισμούς. Γερός να είναι. Ο Δημήτρης λέει για την στοιχειωμένη κουρτίνα του παλέ που εξαφανίστηκε. Είναι από τα επιτεύγματα του κύριου Σιάου. Ο Νουά που κέρασε 18 πόντους στην αγαπημένη μου Ρεάλ, μια παλινδρόμηση μου την έφερε πάντως, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Χάρης. Ο Νουά παραμένει ένας καλός παίκτης. Είναι μια χαρά παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτό δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς. Δεν είναι όμως παίκτης που θα μπορούσε να παίξει για τον Άρη του Σπανούλη. Ειδικά με τον τρόπο που σκέφτηκε και λειτουργήσε και αυτός και ο εκπρόσωπός του σε όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι. Να μην επιστρέφουμε σε αυτά. Δόξα τω Θεώ, ο Άρης έχει τις άξιους, αν όχι και καλύτερους από τον Νουά παίκτης αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του. Εμένα το πρόβλημά μου είναι γιατί το... Α, φίλε! Φίλε Βίσου! Καλό χρυσό το Σαζάμ, αλλά δεν είναι για όλα. Εύχεται τα καλύτερα ο Γιάννης για την ομάδα που ξεκινά φέτος τη χρονιά. Ο φίλος ο Χρήστος από Σέρες τρελαίνεται για τις κομματάρες και να τους λέει είσαι για βραδινή εκπομπή Παρασκευή Σάββατο και να παίζεις House 90s. Θα μου το γυρίσουν, να ξέρεις, Χρήστο, θα μου πούνε βάλε και ελληνικά, βάλε και εκείνο, βάλε και τ' άλλο. Αλλά είπαμε φέτος θα την κάνουμε εκείνη την πολύ ωραία μαραθώνια εκπομπή που κάναμε συνήθως στις γιορτές. Για το μάτς με την Καρδίτσα, ποιο πρόγραμμα το ΕΣΑΚΙ και κλεισμένο το θυρών, φίλε Νίκο? Κυκλοφορούν τα εισιτήρια κανονικά και ό,τι πήρε ο Άρης εξαφανίστηκε. Καλησπέρα Γιάννη, για να περάσει η ώρα ακούω δασκάλου και βλέπω Λεμάν Άρης στο YouTube το 66-69. Πού θα πάει, θα περάσει η ώρα. Ήμουνα μέσα φίλε Βασίλη, εννοείται, έκανα μετάδοση τότε. Έγραφα και για 2-3 εφημερίδες και ήταν πολύ έντονες οι στιγμές τότε οι δημοσιογραφικές που ζούσαμε. Ήμουνα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα σκληρό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, αλλά και ένα πολύ σπουδαίο διπλό που είχε πετύχει ο Άρης, γιατί κάθε νίκη τότε στην Ευρωλίγκα, ειδικά για τον Άρη, ήταν χρυσάφι. Επαναλαμβάνω με το Ρεϊσόν Τέρι να κάνει πολύ ωραία πράγματα σε εκείνο το μάτς. Στον Εύωσμο θα ανοίξει ο Super 3 για το μάτς. Τώρα, Σπύρο, με ρωτάς ή μου λες ότι θα ανοίξει ο Super 3 Εύωσμου για το μάτς το απόψινό? Δεν το καταλαβαίνω. Ο φίλος ο Νίκος αναφέρει ότι η EuroLeague TV, πέρα από τις οργανώσεις της, θα μεταδίδει και τα πρωταθλήματα Ελλάδος, Γαλλίας, Ιταλίας και κάτι άλλα μικρότερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Και μπράβο, είναι χρήσιμο σαν πληροφορία. Ο φίλος ο Νικήτας από την Αργυρούπολη, από την Αττική, εύχεται καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Γεια σου, Νικήτα. Αγάπη στην Αργυρούπολη, κάποτε εκεί, στον όμιλο τέννης Αργυρούπολης. Δίναμε πολύ πόνο. Το μπάτζετ της Λεμάν από περιέργεια, Αργύρι μου, υπολογίζεται γύρω στα 2-2,5, κάπου εκεί.
Ξέρεις, φίλε Σταύρο, τι είναι το γαβριλιδέικο, τι πετσιά αριανάκια είναι. Αφού είσαι και του Μπιωτάκη, τα ξέρεις ακόμα καλύτερα. Να δώσει και ο φίλος ο Θάνος με κάτι πολύ ωραίο. Λέει, τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινάνε από το μυαλό, με τα ναύλα πληρωμένα από την ψυχή. Εύχομαι να ζήσουμε, λέει, αυτό το όμορφο ταξίδι φέτος και να το πάμε στο τέλος. Η ψυχή μας είναι ποτισμένη με Άρη. Γεια σου, φίλε Θάνο. Σε ευχαριστώ για το ωραίο σου μήνυμα. Ο Τασούλης από την Άνω Γλυφάδα λέει ότι έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά οι σφιγμοί έχουν ανέβει αρκετά. Με την ελπίδα το Μάη να τα πούμε από κοντά στο Λευκό Πύργο. Να σε καλά, αγόρι μου γλυκό. Παιδιά, εντάξει τώρα, η ανυπομονησία, η προσμονή, το να ξεκινήσει μια χρονιά είναι ωραίο. Απλά ξέρετε κάτι. Σας είχα πει. Πιστεύω θα κερδίσουμε σήμερα, αλλά θα έρθουν και οι περίεργες στιγμές. Θα έρθουν και οι κακές στιγμές. Καμιά ομάδα δεν έχει μια τέλεια χρονιά. Μακάρι να την έχουμε εμείς. Θα έρθουν και οι γκέλες, θα έρθουν και οι κακές εμφανίσεις. Πρέπει να βλέπουμε σε κάθε περίπτωση την μεγάλη εικόνα. Να είναι η στεναχώρια εκεί, πρόσκαιρη. Αν έρθει. Οπότε είναι λογικό να έχουμε και αγωνία και άγχος και ζόρι. Ο φίλος ο Στεφ στέλνει αγάπη από την Κιτρινό Μαύρη Λευκάδα σε όλους και λέει 14 του μηνός με τορτόνα θα είμαι στο παλέ. Θα χαρώ να πούμε πρώτη φορά ένα γεια από κοντά και καλή αρχή στον ομαδάρα μας απόψε. Στέφανε, εννοείται, μην τυχόν και δεν βρεθούμε. Θέλω να σε γνωρίσω πάρα πολύ και από κοντά. Αγάπη στο φίλο τον Αλέξανδρο που έχετε καλό μεσημέρι. Και ένα τραγούδι έγραψε για τη μάχη Θερμοπύλες στα αρχαία ελληνικά, το μονοπάτι της τιμής. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Γιάννη, συμφωνείς, λέει, με Γκάρντ ή θεωρείς ότι είμαστε... Δεν καταλαβαίνω. Αν συμφωνώ με τα Γκάρντ που έχουμε... Αγωνία έχουν αυτοί που θα πετύχουν, άγχος έχουν αυτοί που δεν έχουν προετοιμάσει σωστά. Όχι, άγχος έχουν και αυτοί που προετοιμάστηκαν σωστά, Γιάννη. Αλλά το άγχος όταν είναι, μπορεί να γίνει και πολύ δημιουργικό. Όποιος λέει ότι δεν έχει άγχος γενικά είναι ψεύτης. Όλοι έχουν άγχος, όλοι έχουν άγχος. Απλά το μυστικό, η μαγιά, είναι στη διαχείριση. Και ο Άρης έχει την πολυτέλεια να διαθέτει στον πάγκο του έναν προπονητή ο οποίος στη διαχείριση του άγχους και της πίεσης θεωρείται κορυφαίος στην Ευρώπη. Ήταν σαν παίκτης για χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι και σαν προπονητής. Τηλεμάν την ανέλησα, φίλε Κώστα, αρκετά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το λεκανοπαίδιο στέλνει την αγάπη του και γενικώς μιλά για το πόσο ανυπόμονοι θα είμαστε για τα εντός έδρας στο πρώτο ειδικά επίσημο. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, πώς μπορώ να κάνω μεταβίβαση στηρίου διαρκείας στη 15χρονη κόρη μου που δεν έχει GovWallet. Άντε Αριανάρα, να κάνεις ένα τηλεφώνημα σε παρακαλώ πολύ στο 2310265600 στην Καϊάρης, φίλε Βασίλη, για να σε εξυπηρετήσουν. Γιώργο μου, να μην εμπιστεύεστε εμένα, να εμπιστεύεστε την ομάδα, τους μηχανισμούς της, τους ανθρώπους της και αυτούς που δουλεύουν για την επόμενη μέρα. Και είναι άξιοι της εμπιστοσύνης σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν λάθη, δεν θα παρδούν σωστές αποφάσεις, αλλά αν δεν εμπιστευτείς τη νέα ιδιοκτησία της Καϊάρης, όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν αυτή την προσπάθεια, το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει. Ναι, φίλε Γιάννη, με αυτό το πράγμα έμπλεξε ο Στέφαν Γιώβιτς με έρπιτα ζωστήρα και ταλαιπωρήθηκε πολύ σοβαρά. Ευτυχώς το αφήνει πίσω του. Ο φίλος ο Τέο λέει: όσοι ασχολούνται με το στοίχημα και τις στοιχηματικές, καλύτερα να παίξουν το παιχνίδι στη νέα χορηγό μας. Άντε, καλή αρχή. Σωστός ο Τέο. Σωστός. Εγώ συμφωνώ με αυτή τη λογική. Η στοίχημα είναι με τον Άρη. Συστοίχημα. Καλή αρχή στην ομαδάρα. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που ξεκινάει και με ίσχος πλέον. Τώρα, αν γίνει στραβή και ο γείτονας πάει καλύτερα, τι να κάνουμε. Όλα τα έχει ο πρωταθλητισμός. Την πορεία του Άρη, παιδιά, πρέπει να την δείτε ξεχωριστά από το τι θα κάνει οποιοδήποτε.
φυσικά και βλέπεις τι κάνει ο ανταγωνισμός, φυσικά και έχεις το νου σου παντού, αλλά δεν καθορίζει μια άλλη ομάδα τις δικές σου κινήσεις, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, την πορεία. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Πού θα δω εγώ τον αγώνα, Κωστή μου? Με ένα πάρα πολύ ωραίο σίβας, τουλάχιστον ένα, σε χαμηλό με δύο παγάκια, στο σαλόνι του σπιτιού μου, στον καναπέ μου, για να μπορώ να εκφράζομαι και ελεύθερα, γιατί και εγώ όταν έχω στρες και άγχος και δεν έχω μετάδοση κλπ, εκφράζομαι περίεργα. Επομένως μόνος μου στο σπίτι, για να μπορώ να έχω και το μυαλό μου να αναλύω κάποια πράγματα και να μπορέσω να βγάλω χρήσιμα συμπεράσματα. Εννοείται ότι σε κάποια στιγμή θα παίξει και το Yellow Radio, γιατί θέλω και pre-game και post-game κλπ. Ναι. Να και η διαμάχη Εγάλεο Αργυρούπολης εδώ. Παιδιά, σας ενώνει ο Άρης εσάς, οπότε αυτά. Καλημέρα, είμαστε εδώ στο Λεμάν και αν δεν κερδίσουμε δεν φεύγουμε, λέει ο φίλος ο Κώστας. Κώστα μου, να το ζήσετε αγόρι μου, να περάσετε υπέροχα και με τη διπλάρα την όμορφη. Είναι ωραίο να κερδίζει ο Άρης και ειδικά να είσαι εκτός έδρας στο εξωτερικό και να κερδίζει η ομάδα σου. Πείτε μου αν θέλετε, αν έχετε μάλλον, ιστορίες από εκτός έδρας διπλά. Ας μείνουμε στο μπάσκετ, να μην πάμε στα ποδοσφαιρικά. Εκδρομές που σας έχουν μείνει στο μυαλό χαραγμένες. Έχετε κάνει, έχετε πάει, έχετε φέρει διπλό. Και αν δεν φέρατε διπλό, ακόμα και σε ήττα, αναφέρετε κάποια ιδιαίτερα πράγματα σε εκτός έδρας αγώνες με τους οποίους ταξιδέψατε μαζί με τον Αυτοκράτορα. Ορίστε, τα μηνύματά σας 6936-512-099 και κάτω από το post εκπομπής στη σελίδα του Γέλλου στο Facebook. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη, τον ευχαριστώ για τα πολύ καλά του λόγια. Και ένα συνθηματάκι μας έρχεται από το Θανάση και από την πυρασφάλεια της Εγνατίας Οδού, λέει: Μπίλι μόνταρε το ρουλεμάν στο λεμάν στο λεμάν. Ωραίο, το κρατώ. Αυτό θα είναι για τη λεμάν μόνο. Ο Νίκος θέλει να δει τη συμπεριφορά των διαιτητών απέναντι στην ομάδα φέτος. Τώρα στο EuroCup πιστεύεις? Εκεί περιμένεις να δεις. Εντάξει, δεν έδωσαν τίποτα χοντρά δείγματα άσχημα πάντως. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου φίλε Λάζαρε, το ερώτημα που μου κάνεις για το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Sky θα δείχνει όλα τα μάτς GBL, φίλε Γιώργο, είτε το Sport FM TV που θα είναι συνδρομητικό, είτε το ελεύθερο Sky. Ο Εύοσμος θα ανοίξει ο σύνδεσμος, ναι, και μάλιστα λέει η διευκρίνηση είναι ότι θα ανοίξει 19 και 14 ο σύνδεσμος στον Εύοσμο για να παρακολουθήσουν το μάτς και θα γίνει και ψιστήρι. Άρα γενικώς ο Super 3 τρώει. Μην το πάρετε, δεν λέμε κάτι περίεργο, έτσι. Μπάρμπικιου θα έχουν και ο κεντρικός και ο Εύοσμος. Και η Ανατολική και η Δυτική. Παίξτε την μπαλίτσα. Με συγχωρείς, λέει, πιστεύεις θα φέρει το NBA ανάπτυξη? Δεν θα παληφθούν ομάδες? Πιστεύω ότι το NBA, με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχει στο κομμάτι του marketing, με την τεχνογνωσία της Ευρωλίγκα, αν οι δύο αυτές, τα δύο αυτά μεγέθη συνεργαστούν ο καθένας με τις δυνατότητες του, θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο και δεν πιστεύω ότι θα μείνει μία διοργάνωση. Πιστεύω ότι θα γίνει και μία άλλη διοργάνωση μετά, λίγο μικρότερη εμβέλεια ίσως, σαν το αναπτυξιακό πρωτάθλημα του NBA και στην Ευρώπη. Αυτό πιστεύω. Καμία ευρωπαϊκή κουλτούρα δεν θα παληθεί. Πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί το NBA στην κουλτούρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξέρουν και οι τύποι του NBA ότι δεν θα γίνει defense-defense και πατατάκια με μπέργκερ και
διάφορα άλλα τέτοια, αλλά θα μπει και σε άλλα μονοπάτια. Όταν οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να ξοδεύουν πολλά περισσότερα χρήματα για να ανεβάσουν την ποιότητα του προϊόντος τους, δεν θα είναι καθόλου άσχημο. Ο φίλος ο Θοδωρής θυμάται μια πολύ πολύ ωραία εκδρομή εκτός έδρας, λέει, Ουλμ με σπασμένο δάχτυλο γκάλινατ, Κερκυθάρα, Αμβούργο διπλάρα σε κίτρινο γήπεδο, Βενέτσια πέρσι πανέμορφη πόλη. Πολλές ήττες έχω, λέει, αλλά ελπίζω να ήταν τελευταίες. Να πω για Πάτρα, Ελλάδα, τρεις. Δεν θέλω να μου πεις, Θοδωρή, που πήγατε εκδρομές. Θέλω να μου πείτε μία συγκεκριμένη.

0: άγχους και καυτής πατάτας. Και εγώ θέλω να μάθω όπως και εσύ θέλεις να μάθεις, και θα τα μάθουμε όλα μαζί πιστεύω αύριο. Ο φίλος μου ο Σάκης από το κίτρινο μαύρο Stories που βρίσκεται στο Κόσμος, ξέρετε εκεί το μοναδικό καφέ πάνω που βρίσκεται στον όροφο μέσα, απέναντι εκεί από το Άτικα, στο Κόσμος, στον πρώτο του όροφο. Ο Σάκης εκεί ξέρετε τι είναι, έτσι. Ένα κίτρινο μαύρο γιαβράκι. Το καλύτερο παιδί. Και τώρα που έχει κάνει και κοράκλα, είναι ακόμα πιο κίτρινο μαύρα όλα. Να πηγαίνετε να πίνετε το καφεδάκι σε εκεί και άλλα ωραία πράγματα. Και εννοείται ότι αν είστε ακροατές του γέλο και της εκπομπής, θα τα μοιράζεστε όλα με το Σάκη, το φίλο μου. Γεια σου, Σάκαρε. Εύχεται μεγάλες νίκες, τίτλους και διακρίσεις. Εν τω μεταξύ μου είναι δύσκολο, παιδιά, να ακολουθήσω τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι άπειρα, είναι πάμπολα. Κάνω μεγάλη προσπάθεια όμως, να ξέρετε. Το ρολόι όμως σημαδεύει το διάλειμμα για τις δύο. Και λέει εδώ, οι διπλανοί μας λένε άτιτλους. Σας παρακαλώ, κύριε. Κοιτάξτε το ταβάνι. Βασίλη, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αν ο Ντάνσον είναι παντρεμένος... αυτό είναι άλλο μήνυμα από άλλη εκπομπή. Όχι, μπερδεύτηκα, παιδιά, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το break των δύο, γιατί τώρα διάβασα μηνύματα που είχαν έρθει και λίγο νωρίτερα. Τα παιδιά δεν τα διαβάζουν όλα και δεν τα σβήνουν, αλλά τα σβήνω εγώ. Οπότε, η ώρα είναι δύο. Δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους, θα με φάτε στη μάπα για μια ακόμη ώρα. Εκτάκτως σήμερα ως 3, μετά 3 με 5 θα είναι ο κύριος Ιάσονας Μίσχος. Θα πάμε στο break των δύο και όταν θα γυρίσουμε θα σας έχω και λίγο γαλλική γεύση από Λεμάν με Δημήτριο Σανλή απεσταλμένο εκεί για λογαριασμό του Yellow Radio 101,7, όπου θα μεταδώσει το βράδυ την αναμέτρηση με τη Λεμάν με το γνωστό του αριανό τρόπο και έτσι με πολύ πολύ μεγάλη ένταση όπως πάντα. Η ώρα είναι 2. Χορηγή της εκπομπής, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, εκπληκτικό catering, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Για μικρές και μεγάλες σας στιγμές, εμπιστευτείτε τον επαγγελματισμό και την τρομερή ποιότητα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος με ένα catering το οποίο θα σας μείνει αξεχαστό. Και αν επαναλαμβάνω, δηλώστε ακροατές της εκπομπής και του Yellow Radio, κάτι καλύτερο θα γίνει οικονομικά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος λοιπόν, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Κοντά μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης για ψύξη και θέρμανση, για να έχουμε το κατάλληλο κλίμα στο σπίτι μας, στον προσωπικό μας χώρο, αλλά και τον επαγγελματικό. Εκπληκτική και η Άλουπλαστ με τους αδερφούς Δερβίση να αποτελούν τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους Ελλάδα και Κύπρο, με ένα τεράστιο και πολύ έμπιστο δίκτυο συνεργατών και με το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς να σας περιμένει για να διαπιστώσετε η διεισόμαση τους λόγους για τους οποίους η Άλουπλαστ πρέπει να είναι η μοναδική αξιόπιστη επιλογή σας για κουφώματα PVC. Μόλις επιστρέψουμε από το break και ακούσουμε και τι ώρα είναι και τους χορηγούς μας, θα είμαστε εδώ για την έκτακτη σήμερα τρίτη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τότε πάρτε μια μικρή ανάσα και αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, εδώ θα είμαστε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ρωτάω, Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
0: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
0: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Στήριξε τον ΑΣΥ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
28: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτη, έκτακτη ώρα σήμερα. Για την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Στον Yellow Radio. Αν μη τι άλλο, μουσικά σας έχω στον αφρό σήμερα. Σας έχω ταρακουνήσει, σας έχω βάλει σε ένα mood ανυπομονησίας. Θέλω να πιστεύω για τον μπασχετικό παρτάκι το βραδινό. Λοιπόν, στις 2.30 θα επικοινωνήσουμε με Λεμάν και θα έχουμε Δημήτριο Σανλή. Θα πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει εκεί, ρε παιδί μου, στη Γαλλία. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε, μου στέλνετε ιστορίες σας από εκτός έδρας εκδρομές μπασκετικές, ταξίδια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό σας, είτε λόγω αποτελέσματος, είτε λόγω ωραίων πραγμάτων που ζήσατε σε αυτά. Από την εκπομπή εξαιρείται ο Ηλίας ο Πόπης, έτσι. Διότι νομίζω ότι δεν θα είναι δίκιο για κανέναν και δεν μπορεί να διαλέξει και αυτός. Θα είναι σαν τα... Νομίζω βέβαια ότι η δική του κορυφαία εκδρομή θα είναι η Προύσα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζήσει τόσα και τόσα. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: γεια σου Γιάννη, στη Γάνδη είχαμε πάει παρέ 6-7 άτομα. Οι δύο ήταν light παοκτσίδες που είχαν παρασυρθεί από την Γλυκιά Παραζάλη και εκείνο το τρίμερο είχαν γίνει αριανοί. Ο ένας μάλιστα φορούσε κίτρινη φανέλα. Άτα, ορίστε. Τα λέμε εμείς. Τα λένε άλλοι μάλλον. Και μετά ο φίλος ρωτά για το τι ώρα και ποιο κανάλι δείχνει τη σημερινή αναμέτρηση του Άρη. Αγαπητέ μου φίλε, Λεμάν Άρης από το Nova Sports 4 στις 9 ακριβώς. Και ραδιοφωνικά από τον Yellow Radio 101,7, έτσι. Γιάννη, από την εμπειρία σου νομίζω ότι θα γίνει εξαγορά. Τον Άρη το συμφέρει να γίνει. Πιστεύω πως η εξαγορά θα γίνει. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συμμετοχή και το θασμός θα λέγεται NBA Euroleague. Και θεωρώ πως θα είναι μεγαλομέτωχος το NBA με πολύ σοβαρό ρόλο στο κομμάτι το οργανωτικό και της διαιτησίας από την Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι τον Άρη το συμφέρει, διότι ο Άρης είναι μία από τις μοναδικές, από τις ελάχιστες ομάδες που σε ιδιοκτησιακό και διοικητικό επίπεδο έχουν απευθείας επαφή και με το NBA αλλά και με την Ευρωλίγκα και στο υψηλότερο επίπεδο με το NBA, έτσι, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Άλλωστε ο κύριος Σιάο ήταν μια ανάσα από το να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας του NBA και είναι και πάρα πολύ γνωστός αλλά και πολύ μέσα στον κύκλο των ιδιοκτητών των ομάδων του NBA. Φίλε Γιώργο μου, να ξέρεις ότι το promotion αυτό που εσύ αναφέρεις είναι στα πλαίσια μιας συνεργασίας. Τώρα, τι σημαίνει συνεργασία? Συνεργασία σημαίνει χορηγία, συνεργασία σημαίνει τσοντάρισμα, συνεργασία σημαίνει payroll, συνεργασία σημαίνει χορηγίες με πλάγιο τρόπο, κάπως έτσι. Ο Ηλίας τι λέει? Όπου ο Ηλίας μας λέει για το Μάρτιο του 91. Από τον θρυλικό σουπερτία της Τσιμισκή 32Β, τον οποίο όλοι έχουμε επισκεφθεί. Τα σκαλάκια εκείνα τα αναβαίναμε με ανυπομονησία. Και παλιότερα όταν, θυμάμαι, Παναγιώτης Γιαννάκης όταν είχε φύγει από τον Άρη και πάει στον Πανιόνιο, είχε τις φωτογραφίες όλων των παικτών εκεί ανεβαίνοντας σε εφημερίδες και είχαν τρυπήσει τα μάτια του. Κλείνω την παρένθεση. 72 ώρες ταξίδι με λεωφορείο και πλοίο για Αγκώνα. 150 άτομα από Τσιμισκή 32Β, 5 μέρες άπλητος, πλοίο κατάστρωμα. Στην Ιταλία ταξίδεψαν 2 λεωφορεία από 75 άτομα το καθένα. Το τρίτο έμεινε Ελλάδα γιατί δεν είχε πράσινη κάρτα. Τα εισιτήρια ήταν 40 και εμείς 150. Μας είπαν θα μπούμε όλοι, αλλά εμείς... Τέλος πάντων ήρθαν οι καραμπινιέροι, δυστυχώς μείναμε απ' έξω. Τα 110 άτομα να το ακούμε από το τελικό ραδιόφωνο. Γυρίσαμε Παρασκευή βράδυ με ξύλο, με κάποιους οι οποίοι γυρνούσαν από άλλο ταξίδι. Προφανώς και αναφέρεσαι, δεν αναφέρεις το μάτς. Πιστεύω όμως ότι αναφέρεσαι, αν θυμάμαι καλά, στο Σκαβολίνι Πέζαρο Άρης, έτσι. Φίλε Ηλία, πρέπει να ήταν το Σκαβολίνι Άρης, το οποίο χάσαμε 4 πόντους. Ήταν ένα άστοχο τρίποντα από τη γωνία του Γιαννάκη που αν έμπαινε μας έβαζε ένα πόντο πίσω ένα λεπτό πριν το τέλος. Το χάσε δυστυχώς. Εκείνοι ήμασταν πίσω σε όλο το μάτς, δεν ήμασταν καλοί. Ήμασταν και αρκετά πίσω, το φτάσαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τους περάσουμε. Ήταν με τη Σκαβολίνη εκείνο το μάτς. Αν δεν κάνω λάθος, Ηλία, σε ευχαριστώ που με επιβεβαιώνει Σκαβολίνη Πέζαρο. Είμαι κι εγώ παλιός, Ηλία μου. Ο παππούς ο Γιώργος δεν θα ξεχάσει την εκδρομή Περιστέρι Άρης για τον προημιτελικό κυπέλου Κόρατς, που έχασε ευτυχώς το τελευταίο τριποντάκι ο Ιταλός του Περιστερίου. Το Περιστέρι τότε με Πρις Λότερντελ κλπ. Μαδάρα, και περάσαμε στους 4 για να αντιμετωπίσουμε την Μπενετόν Τρεβίζο. Και μετά να πάρουμε το Κόρατς, έτσι Γιώργα ρε. Δεν μας έδιναν εισιτήρια και βρήκαμε 150. 100 κομμάντο ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, 50 Αθηναίοι. Η αστυνομία δεν μας έβαζε στο γήπεδο και μπήκαμε στο πέταλο κάνοντας χώρο εμείς. Επική πρόκριση και καπάκι Τρεβίζο. Δεν θυμάμαι τον Ιταλό παίκτη του Περιστερίου που είχε χάσει το τρίποντο για να δώσει στο Περιστέρι. Νομίζω ή θα προκρινόταν αυτή, θα πηγαίναμε στην παράταση. Ήτανε 8 πόντους είχαμε κερδίσει εδώ, κάτι τέτοιο. Το Ρήνο 93, λίγο πριν το τελικό του κυπέλου κυπελούχων με την ΕΦΕΣ. Είμαστε 4 αριανοί φοιτητές ιατρικής από τη Φεράρα. Καθόμαστε ένα παγκάκι έξω από το γήπεδο και πιάνουμε κουβέντα με δύο καραμπινιέρι που μας κάνουν την εξής απίστευτη ερώτηση. Οι σχέσεις σας με τους Τούρκους είναι καλές? Τότε κατάλαβα το τι στρατηγική προετοιμασία θα έχει γίνει από τους διοργανωτές και το τι θα επακολουθούσε. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Δημήτρη, εκείνο το παγκάκι. Ο Μωρέτη, ευχαριστώ Σάκη. Ο Μωρέτη λοιπόν ήταν ο Ιταλός που έχασε το κρίσιμο τρίποντο και αποφύγαμε παρατάσεις και αναγούλες και περίεργα και περάσαμε. Ευχαριστώ ρε Σάκη, να σε καλά. Ο φίλος μου ο Τάσο Ταμπακούλης ο αγαπημένος λέει: μαγικό ταξίδι στη Φιλανδία σε ένα γήπεδο που ήταν για χόκι και γινόταν και μπάσκετ. Άρης νικητής. Ποιο όμως ταξίδι, Τάσο? Δεν πιστεύω να πήγες με Ουσικαουπούγγι, με Σέλερς, Γκάλι κλπ. Πρέπει να είναι πιο πρόσφατο. Νομίζω με Βαγγέλη Αλεξανδρή προπονητή. Τάσο, elaborate. Το 97 στο ξενοδοχείο Ρόντινα στη Σόφια, στο λόμπι Μεσούλη Μαρκόπουλο το σχορεμένο, και νομίζω μόλις είχε αναλάβει ο Νικητάκης με παρόντα και το θελικό μπαρού που τότε δεν τον ήξερα. Μιλούσαμε με Σούλη και με άλλους. Ωραίος ο φίλος ο Μπίσου. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα, φοβερή εκδρομή. Μεγκαστέρα Φλέιμ στην Ολλανδία Γκρόνιγκεν. Πάνω Κερκιδάρα, ο Καναδός συγκάτοικος είχε πάθει σοκ με την τρέλα μας. Και η ημερομηνία θύμισε μου Γκαστέρα Φλέιμς, φίλε μου Γιώργο. Διπλό στο Σπλίτ. Το μάτς υπάρχει στο YouTube και με Καμαρούνο να μπουκάρω μέσα στο γήπεδο στη λήξη και να γίνω με ένα με τους παίκτες. Το 89. Άνα μου μέσα, γεράσαμε. Γεια σου Ελευθέρη. Αϊθαλής, κούκλος, φρέσκος και γλυκός. Έτοιμος να ξαναπηδήξει μέσα και να πανηγυρίσει ξανά. Ο φίλος ο Σπύρος λέει: πέρσι φίλε, εδώ Αμβούργο, 8 ώρες οδήγησης, γιατί είχα ένα από τα βάν, είδα τον αγώνα ξανά ένα 8 ώρο πίσω, εννοείται οδήγησα τις 6 ώρες της επιστροφής και πήγα καπάκι στη δουλειά. Λέει για το περσινό Αμβούργο Άρης ο φίλος μου ο Σπύρος. Μιλάμε για εκδρομές παιδιά, εκδρομές που σας έχουν χαρακτηρίσει αν θέλετε. 16 Μαρτίου του 1993 Τωρίνο, Άρης ΕΦΕΣ 50-48. 68 από εμένα μετρημένα πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Κάποια διπλά λέει, δηλαδή 80. Άλλοι 600 περίπου από Ιταλία και Γερμανία. Πάνω από 4.000 στο σύνολο, δηλαδή τα 4/5 του Παλάτζο Ρουφίνι. Και εκεί που βγήκε το περίφημο και διαχρονικό σύνθημα Άρη θυμίσου, μετράει? Αν μετράει λέει Κώστα μου. Εγώ δεν έχω προλάβει να κάνω πολλές εκδρομές στο μπάσκετ. Έχω 0 στα 2 σε Λαύριο και Καρδίτσα, αλλά το Σάββατο θα τη σπάσουμε, λέει, την Παρθενιά. Μαζί σου. Και λέει, λες πολύ μετριοπαθής. Ήσουν και είσαι άξιος ή καλύτερος ο Ρόμπινσον έλα από τον Νουά. Τρία σκαλιά πάνω είναι αντικειμενικά. Ναι, οκ, okay, μπορεί να είναι καλύτερος παίκτης, το πιστεύω, και σε νεοτροπία. Αλλά ο Νουά, άσχετα με το τι είχα, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν τα βρήκε με τον Άρη μετά, αυτό δεν μειώνει την αγωνιστική του αξία, έτσι. Καλός παίκτης. Μακάρι να είχε διαφορετικό mentality. Θα μπορούσε να παίξει τον Άρη και να διακριθεί και ο ίδιος και να βοηθήσει και την ομάδα. αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είναι για Άρη, είναι για άλλες ομάδες. Το Ρήνο μαζί με τον πατέρα μου, ήμουν 14, τον είχα απειλήσει ότι αν δεν πάμε θα παρατήσω το σχολείο. Πήγαμε και γυρίσαμε το αυτοκίνητο, είναι κάτι που έκανα μαζί του και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είδες φίλε Κώστα τι ωραία που δημιουργούνται αναμνήσεις. Το ίδιο προσπαθώ και εγώ να κάνω πλέον με τον 11χρονο γιο μου και φυσικά δεν δέχομαι απειλές. Τα κάνω όλα χωρίς να μου το ζητήσει καν. Ωραίος. Ο Γιώργος μιλάει για τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό το τελικό κυπέλλου στη Λαμία το 2004, που ήταν Σαββατοκύριακο, Σάββατο, Απόλλων Πατρών Άρης. 2000 τεμάχια, πρόκριση στον τελικό, φεύγουν και ξανάρχονται την άλλη μέρα. Φωτοβολίδες οι Ολυμπιακοί και τέτοια, πήγαν να πάρουν και ένα πανί. Έγινε μέσα το μάλε βράσε. Φύγαν τα πετσιά τα δικά μας και πανηγύρισαν το κύπελο στο Χαλκιοπούλιο στην Εθνική Οδό. Ωραίος. Πέζαρο χωρίς σχόλια. Ο πιο μικρός στην εκδρομή ήμουν 17 ετών. Λίγες λέει οι εμπειρίες μου, αλλά το διπλό στο Ούλμ ήταν φωτοβολίδα. Πραγματικά, γιατί η Ούλμ ήταν πολύ καλή ομάδα και κάναμε τρομακτική εμφάνιση, έτσι. Ήμασταν εκπληκτικοί σε εκείνο το μάτς. Ήταν ίσως το καλύτερο μάτς της χρονιάς εκείνης της ομάδας του Καστρίτη. Σαρλερουά λέει ήμουν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρει η ομάδα. Φοβερή ατμόσφαιρα. Αχ, αχ, αχ, εκείνο. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, βέβαια. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυναμό Μόσχας του συγχωρεμένου του Ντούντα. Αλλά δυστυχώς δεν φτάσαμε να παίξουμε στο ταβάνι των δυνατοτήτων μας και χάσαμε. Αλλά ο κόσμος ήταν μαγικός. Το 1-4 στην Τούμπα λέει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, μιλάμε για μπάσκετ. Πώς κρίνω το σύστημα της διοργάνωσης που ο καλύτερος πρώτος το κουβαλάει μέχρι τον τελικό το, μέχρι τον τελικό το πλεονέκτημα. Συμφωνώ. Ναι, το επιβραβεύει τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Για μένα είναι σωστό. Ωραία ιδέα λέει μου εδώ σήμερα. Καπνιστό τάλισκερ με ιταλικά τυριά και αλλαντικά. Με νίκη τότε επί της Καβολίνη. Νομίζω ότι περνούσαμε στο τέταρτο Final Four. Σωστό. Έτσι είναι Βαγγέλη. Εκεί σε εκείνο το μάτς παίξαμε το Final Four. Εκείνη τη χρονιά στην ήττα στον αποκλεισμό μας από εκείνο το Final Four, αναγκαστήκαμε να παίξουμε την είσοδο στο Final Four μέσα στο Πέζαρο και τελικά βγήκαμε πέμπτη. Όλη η ζημιά παιδιά, όλη η ζημιά είχε γίνει στην ήττα που κάναμε στο Λονδίνο από τους London Towers. Εκείνη η ήττα την κουβαλούσαμε στην παράταση, στη δεύτερη παράταση. Έπρεπε να το έχουμε καθαρίσει το μάτς στην κανονική διάρκεια. Αυτοκτονήσαμε. Εκείνη λοιπόν η ήττα αποδείχθηκε το μεγάλο αγκάθι και δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πάμε σε ένα τέταρτο Final Four. Ήταν μία από τις φορές που ήθελα να σπάσω την τηλεόραση και ήταν και δεν ήταν όπως τώρα. Δύσκολα τα χρόνια. Ο Αλέξανδρος εύχεται μόνο νίκη και στέλνει μπόλη και αγάπη. Με τη Χόγκα μάλιστα. Εντάξει Τασούλη μου. Εκδρομή στο Τρεβίζο το 97 ο Γιάννης. Μπορεί να χάσαμε ένα πόντο αλλά πήραμε την ιστορική πρόκριση για το τελικό με την Τόφας. Ο οδηγός στο λεωφορείο δεν ήξερε που ήταν το γήπεδο, το Παλαβέρντε. Ευτυχώς πέρασε από δίπλα ένα συνεργείο από τη ΡΑΗ και μας οδήγησαν αυτοί στο τσάκι να προλάβουμε τον αγώνα και την επεισοδιακή αλλά ιστορική πρόκριση. Με τρομακτικό Μάριο Μπόνι στην παράταση. Τρομακτικό, τους πήρε παραμάζωμα ο Σούπερ Μάριο με 8 συνεχόμενους πόντους. Και με το δίποντο του Χένρι Βίλιαμς, του αριστερόχειρα Αμερικανού της Μπενετών Τρεβίζο, που τον λέγανε και δολοφόνο με τη βίβλο. Αυτός έγινε πάστορας, ήταν τρελός τότε με τη θρησκεία και, αλλά ήταν εκπληκτικός παίκτης. Χρέωσε τότε ο Ντάβιντοφ ένα δίποντο, το έκανε τρίποντο και έτσι πήγαμε στην παράταση. Και τελικά εκεί καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Με οριακή ήττα ενός πόντου, εδώ είχαμε κερδίσει 4 και μετά κάναμε το χνέρι στην Τόφας. Φίλε Βασίλη, το σύνθημα όταν το βγάλαμε που βγήκε στο Τωρίνο, το Άρη θυμίσου, η κατάληξη του μηνύματος ήταν χειροποίητη, διτή Και εκείνη τη στιγμή έγινε, διότι υπήρχε και πολύ μεγάλη ένταση τότε με τους Τούρκους. Είχαν γίνει κάτι φοβερές δηλώσεις τότε με Μάρε Νόστρουμ και τέτοια πριν από το Άρης Εφές. Τα ελληνοτουρκικά ήταν σε έκριθμη κατάσταση. Ο Κουκοβίνος τότε είχε κάνει μια τρομερή δήλωση σαν δικηγόρος του Άρη, ως απάντηση του Τούρκου κλπ. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση. Οπότε εκείνο το σύνθημα βγήκε για εκείνη την περίσταση. Και μετά κουμπώνε γενικώς. Παίξαμε πολλές φορές άλλωστε με τουρκικές ομάδες, έτσι. Και πάντα πληρώναν την ύφη. Και ακριβά. Πρώτη μου εκδρομή, ΚΑΟ Δάρης το 2010, με 200 πετσιά στη Δράμα και απίστευτη σφαγή του Άρη. Για την οποία ζήτησε συγγνώμη ο Σπύρος Γκόντας, έτσι. Είπε ότι είχα κάνει λάθος. Χόγκα Playboy. Ο φίλος λέει ο Τάσος ήταν, μιλάει για εκείνο το παιχνίδι με τη Χόγκα. Το 2003 ήμασταν παρέα σε εκείνη την εκδρομή. Νομίζω ήταν η χρονιά που πήραμε το Champions Cup, έτσι, φίλε. Μπίλι, δεν ξέρω, διόρθωσέ με. Εσείς αυτά είσαι δυνατός. Εμένα Γερμανία σε μια κομμόπολη περίπου 3 τέταρτα. Έμενα Γερμανία σε μια κομμόπολη περίπου 3 τέταρτα από την πόλη του Ούλμ. Φιλοξένησα ένα φίλο δημοσιογράφο. Την επόμενη μέρα πήγαμε ο δικός Ούλμ κλπ. Ο Αργύρης θέλει μια πολύ ωραία ιστορία, εν πάση περιπτώσει, για το Ούλμ. Μεγάλη, πολύ μεγάλη Αργύρη, για να τη διαβάσω όλη. Χαίρομαι που το έζησες. Χόγκα Άρης Φιλανδία, Οκτώβρης του 2003, με ρόστερ τρελό, αξέχαστο. Μάλιστα, ο φίλος ο Πασχάλης. Πρώτη εκδρομή με τον Άρη σε ηλικία 15,5 ετών το 92 στη Γλυφάδα, Παναθηναϊκός Άρης. Ήμουνα, στο αδερφέ, ήμουνα. Ήμουνα, φίλε Άγγελε. 14 λεωφορεία από Θεσσαλονίκη. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στη Γλυφάδα. Θυμόμαστε όλοι ένα περίπτερο που είχε βγάλει πόδια με σοβαρά επεισόδια. Τέλος πάντων, μικρή στάση στο κουβάρι των αναμνήσεων και πάμε γρήγορα στο Λεμάν. Νομίζω στο Λεμάν. Δημήτρη μου.
1: Γιάννη.
0: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχεις καλά, την αγάπη του ακροατηρίου, το οποίο αδειμονούσε και σε περίμενε.
1: Να είναι καλά το ακροατήριο. Εδώ στο Ηλιόλουστο Λεμάν είμαστε.
0: Στο Ηλιόλουστο είπες.
1: Ντάλα ήλιος, ντάλα ήλιος, έχουμε σκάσει πραγματικά.
0: Δεν έχει συννεφιά πάντως, να ξέρεις.
1: Εντάξει, και εδώ έχει μια συννεφιά, ρε παιδί μου, αλλά έχει και πολύ ζέστη.
0: Ρωτάω κόσμος του Άρη. Για τη μετάδοση το βράδυ έχεις πάρει όλα τα υπογλώσια αυτά, όλα που πρέπει να τα πάρεις, τα πήρες?
1: Εκεί τα ελπίζουμε ο Μπασκετικός Άρης φέτος να μας ελέγξει καμιά φορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μην μας πηγαίνει πάντα στην τζίτα.
0: Δεν λέω, ρε παιδί μου, δεν λέω για ήττα, αλλά για την ένταση που πάντα βγάζεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Κάνα φαλτσοσφύριγμα θα γίνει, δεν μπορεί.
1: Η ένταση σταθερή είναι, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, μου δώσε μας λίγο τα νέα από εκεί.
1: Εντάξει, εδώ η πλατεία είναι κυτρινόμαυρη, πραγματικά. Δηλαδή, παντού όπου και να κοιτάξει γύρω-γύρω στις καφετέρειες που έχει εδώ απλωμένες. Είναι όλες γεμάτες με φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν έρθει με όλους τους τρόπους. Είτε αυτοί οι οποίοι ταξίδευαν με το τσάρτερ χθες και έφτασαν μαζί με την ομάδα, είτε αυτοί οι οποίοι ταξίδευαν μέσω Παρισιού, μέσω άλλων περιοχών της Ευρώπης, από την Ευρώπη, από Γερμανία. Έχουν έρθει πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας και περιμένουμε και άλλους λίγο αργότερα. Οι περισσότεροι έχουν πάρει εισιτήρια σε άλλες θύρες. Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα λίγο για το πώς θα μαζευτούν όλοι, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρει η ΚΑΕ Άρης να βρει την άκρη και να τους μαζέψει όλους μαζί το βράδυ για να έχουμε έτσι κανονική κερκίδα. Γιατί οι περισσότεροι είχαν πάρει, δεν μπορούσαν να περιμένουν. Γιατί θυμίζω ότι ΚΑΕ μια εβδομάδα περίπου πριν πήρε το OK από τη Λεμάν και έβγαλε τα εισιτήρια για τον κόσμο του Άρη.
0: Σωστά, αυτοί έπρεπε νωρίτερα να κανονίσουν, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να περιμένουν, ναι, είχαν πάρει ήδη τα εισιτήριά τους. Οπότε εντάξει, πιστεύω θα βρεθεί η άκρη και θα έχουμε μια πολύ δυνατή κερκίδα και σήμερα εδώ πρεμιέρα του φετινού EuroCup.
0: Δημήτρη, για πόσο κόσμο εκτιμάς ότι θα έχουμε πριν μας δώσει έτσι το preview της αναμέτρησης και το κλίμα από εκεί? Πόσο κόσμο αναμένεται να έχουμε απόψε στην Αντάρες Αρένα?
1: Κοίτα, προσπαθώ να κάνω μια καταμέτρηση. Εγώ πιστεύω και 300 άτομα, μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και παραπάνω. Και είναι μεγάλο νούμερο και για Γαλλία και όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Ιδιαίτερα, δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία ή άλλες περιοχές όπου γίνεται χαμός έτσι κι αλλιώς.
0: Ασφαλώς.
1: Μιλάμε για έτσι, πιο περίεργο μέρος. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπασκετικός Άρης ξεκινάει σήμερα μια σεζόν με πολλά όνειρα, με πολλές φιλοδοξίες. Όλοι την περιμένουμε αυτή τη χρονιά. Πραγματικά, ξέρεις, δεν περνούσαν οι μέρες. Δεν το λέω για πλάκα. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, το λέμε και λίγο για να το πούμε. Πραγματικά δεν περνούσαν οι μέρες για να έρθει η ώρα να ξεκινήσει οι αγώνες της ομάδας μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, έχεις αυτή την προσμονή, αυτή την ελπίδα, το όνειρο ότι κάτι καλό θα γίνει από αυτή την ομάδα. Τι τους είδα χθες και τους παίκτες εκεί. Βλέπεις, ρε παιδί μου, μια. Πώς να το πω.
0: Αύρα.
1: Και καλό κλίμα. Και καλό κλίμα υπάρχει. Έτσι μεταξύ των παικτών. Εγώ του βλέπω. Το κόβει αυτό, το βλέπει από μακριά. Καλά παιδιά δηλαδή. Να σου πω κάτι, αυτό το Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Τι παιδί είναι. Πραγματικά δηλαδή πήγα, του μίλησα λίγο και νόμιζα ότι μιλούσε κανένα. Σε ευχαριστώ, μου λέγε σε ευχαριστώ.
0: Θα τον ενημερώσω ότι έχω μία κόρη στα 23 και νομίζω ότι να πάρει και ένα ελληνικό διαβατήριο να τελειώνουμε.
1: Τι να πούμε, εντάξει, το παιδί τώρα είναι.
0: Είναι φοβερό τύπο. Είναι φοβερό τύπο και είναι και πάρα πολύ, ξέρει, έξυπνο παιδί με υψηλό IQ. Δηλαδή έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικέ λέξει πολύ γρήγορα. Είναι πολύ γρήγορο σε όλα του.
1: Ισχύει, γιατί κάποιοι φίλοι του μίλησαν και στα ελληνικά και έλεγε κάποιε λέξει στα ελληνικά και απαντούσε. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι μα αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι μια ομάδα η οποία θα έχει τι αρχέ του Βασίλη Σπανούλη, αυτέ που θέλει να περάσει. Θέλει χρόνο αυτό, έτσι να είμαστε και εμείς το μυαλό μας να το έχουμε συγκεντρωμένο. Θέλει χρόνο αυτό, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Γιατί ξέρεις, όλοι στο μυαλό τους έχουν την εικόνα από το μάτι με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο και σου λέει: θα πούμε μέσα σήμερα, ποια είναι η Λεμάν τώρα. Μόλις θα πούμε μέσα τώρα 30 πόντους και θα φύγουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πρεμιέρα του Eurocup. Είναι μια ομάδα η γαλλική, αθλητική πολύ, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες. Θέλει την προσοχή της, ο Άρης θέλει να παίξει κάπως έτσι και αυτός μπάσκετ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακόμα. Πιστεύω εγώ στο 100% έτοιμος να το κάνει. Μπορεί να το κάνει σε κάποιες στιγμές μέσα στον αγώνα, αλλά δεν είναι στο 100% έτοιμος για να παίξει απόλυτα αυτόν τον ρυθμό. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης όμως θα έχει τους τρόπους με τους παίκτες του. Είναι όλοι εδώ πλην του Γιώβιτς, του Πουλιανίτη και του Τανούλη. 13 παίκτες στην αποστολή. Θα δούμε τώρα ποιον θα κόψει.
0: Ο Χατζηλάμπρου θα μείνει απ' έξω.
1: Εγώ αυτό πιστεύω είναι το Χατζηλάμπρου θα κόψει. Οι υπόλοιποι λοιπόν 12 θα πρέπει να μπουν στο γήπεδο μέσα και από το πρώτο λεπτό να δείξουν ότι θέλουν να πάρουν τη νίκη.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης Δημήτρη δήλωσε ότι ο Άρης είναι απόλυτα έτοιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο τακτικό κομμάτι και σε όλα τα υπόλοιπα. Και είναι και κάτι άλλο επίσης σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο Άρης δεν μπορεί να παίξει τον μπάσκετ που θα παίξει κάποια στιγμή τώρα. Αλλά ο Σπανούλης δεν ζήτησε πίστοση χρόνου και είπε ότι εμείς πάμε να κερδίζουμε τώρα κάθε μάτς. Μας ενδιαφέρει. Τώρα μας ενδιαφέρουν οι νίκες και όχι οι εμφανίσεις, έτσι.
1: Έτσι, κοίτα, έχει πολύ μεγάλη πίστη στις δυνατότητες. Το ξέρουμε. Όταν ο Άρης πήρε το Σπανούλη προπονητή, ξέραμε όλοι ποιον πήραμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά εραστής, θα το πω έτσι, της νίκης. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν ζήτησε πίστοση χρόνου, γιατί ξέρει και τι παίκτες πήρε και τι ομάδα έχει φτιάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρει δηλαδή τι είναι αυτό το σύνολο που έχει φτιάξει και μπορεί ακόμα να μην είναι έτοιμο να το κάνει στο 100%, αλλά ξέρει ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να πάρει την νίκη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Γενικότερα, έτσι, για το πώς θα ξεκινήσει η σεζόν. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε όταν ξεκινάς μια σεζόν με πολλά όνειρα, θέλεις έτσι να πάρεις και τις νίκες οι οποίες θα τροφοδοτήσουν αυτά τα όνειρα και θα τους δώσουν συνέχεια. Και φυσικά και για τον κόσμο που θα δώσει το παρόν σήμερα και σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας. Παντού θα έχει κόσμο, άλλες, δεν ξέρω μόνο στο Βελιγράδι, επειδή δεν δίνει εισιτήρια η Χάποελ, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα θα έχει κανονικά πολύ σημαντική παρουσία κόσμου, είτε ταξιδεύοντας με το τσάρτερ με την ομάδα, είτε με όλους τους τρόπους, έτσι βρίσκουν, γιατί εδώ. Έχουμε κάποιους, βρήκανε πάρα πολλούς τρόπους, όταν τους βλέπω τώρα στην καφετέρια κάθονται, ήρθανε, πήγανε στην Ισπανία, από εκεί πήραν τρένο, δηλαδή βρέθηκαν στη Γαλλία και από το Παρίσι πάλι με τρένο ήρθαν εδώ. Εντάξει, έχουν και χρόνο τα παιδιά να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Έψαχναν να βρουν και το πιο φθηνότερο, όπως να το κάνουμε παιδιά, δεν είναι εύκολο να δώσει έτσι και τόσα πολλά χρήματα, είναι και ακριβή η Γαλλία, γενικά είναι ακριβή σαν χώρα η Γαλλία. Αλλά οι φίλοι του Άρη δεν διστάζουν να είναι δίπλα στην ομάδα. Ήταν και σε πιο δύσκολες εποχές. Εγώ θυμάμαι σε εποχές, Γιάννη, που ερχόμασταν ξέροντας ότι κατά 99% θα χάσουμε. Και πάλι στην κερκίδα είχε φίλους του Άρη παντού. Δεν θα έχει τώρα που όλοι πηγαίνουμε με αυτή την ελπίδα.
0: Έτσι είναι. Και νομίζω ότι η ομάδα έχει και όλους τους οργανισμούς της ΚΑΕ Άρης έχει δημιουργήσει προσδοκίες πολύ σημαντικές. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι, ξεκινά το ταξίδι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένας μαραθώνιος. Έχει αντικειμενικές δυσκολίες το παιχνίδι, τις εξηγήσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τι λέει το πρόγραμμα γενικά, πότε θα πάτε στο γήπεδο η ομάδα, πότε θα κινηθεί, πότε θα ανοίξουν οι πόρτες για σας?
1: Γύρω στις 6 και κάτι θα φύγει η ομάδα από το ξενοδοχείο, όπως και εμείς από το δικό μας ξενοδοχείο. Να πούμε ότι αλλού μένουν οι φύλαθλοι, αλλού μένουν οι δημοσιογράφοι, αλλού μένει η ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Όλοι μένουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία.
0: Ωραία.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Θα φύγουμε γύρω στις 6 ώρα, 6 και κάτι. Και εμείς και η ομάδα από το ξενοδοχείο. Δεν είναι και πολύ κοντά το γήπεδο, είναι λίγο έξω από το Λεμάν. Οπότε περίπου γύρω στις 6.30 θα είμαστε,
0: ναι,
1: πιστεύω, στο γήπεδο.
0: Είναι ένα 20 λεπτό, επειδή θυμάμαι την διαδρομή και την απόσταση. Από το κέντρο είναι ένα 20 λεπτό, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει και ιδιαίτερη κίνηση εκεί. Το λεωφορείο θα μετακινηθεί χωρίς προβλήματα. Έχει και πάρα πολλά ταξί. Με ταξί δεν κυκλοφορείτε, Δημήτρη, εσείς?
1: Εγώ ποδαράτα κυκλοφορώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν, μόνο εδώ στο κέντρο κυκλοφορώ γύρω-γύρω.
0: Θα περπατήσεις προς το γήπεδο σήμερα, δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Σήμερα με το λεωφορείο. Από εδώ μας πάει η λεωφορεία μας.
0: Εντάξει, κανονικά. Τέλεια. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Να, ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο το οποίο θέλεις να προσθέσεις για να σε αφήσουμε?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι περιμένουμε να περάσουν οι ώρες. Είναι 3 παρά 20 τώρα στην Ελλάδα.
0: 3 με 5 η Άσον Μίσχος εδώ, έτσι.
1: Έτσι, η Άσον Μίσχος. Και εκεί θα κάνουμε σύνδεση έτσι για να δώσουμε νεότερες πληροφορίες. 5 με 7 Σάκη Αρβανιτάκη.
0: Τέλεια.
1: Ο οποίος θα κάνει ουσιαστικά το pre-game της αναμέτρησης. Από τις 7 η ώρα θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Χαλκιάς στο στούντιο.
0: Άψογα.
1: Θα φύγει ο Φώτης Αναστασιάδης στις 8.30. Και 9 η ώρα η μετάδοση.
0: Σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να σε έχουμε και λίγο πριν το μάτς να δώσεις κλίμα. Θα έχουμε και post-game και δηλώσεις το βράδυ. Έχει δηλαδή πολλούς λόγους κάποιος ακροατής του γέλου να μείνει εδώ συντονισμένος, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε τα πάντα από πριν το μάτς, το μάτς και μετά το μάτς τα πάντα.
0: Δημήτρη, καλή μετάδοση και χαμογελαστά όλα στο τέλος του αγώνα, εύχομαι να είναι. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Δημήτρης Οσανλής από το Λεμάν. Μας έδωσε έτσι μια ωραία γεύση κιτρινόμαυρης πλατεία στο Λεμάν, δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά. Όλες τις φορές που και εγώ ήμουν εκεί έπαιξε μπαλίτσα ο κόσμος του Άρη στο Λεμάν. Εδώ ο Σάκης θυμάται το διπλό της δεύτερης αγωνιστικής τη σεζόν 7-8 στην Ευρωλίγκα που ήμουν μέσα και τσαλακώσαμε τη Λεμάν και κάναμε το 2-2 τότε μετά την νίκη της πρώτης αγωνιστικής με τη Φενέρ στο Παλέ, με σπουδαία εμφάνιση Μαχμούντ Αμπτούλ Ραούφ και εξαιρετικό Γιάννη Γιαννούλη σε εκείνο το παιχνίδι. Από την Kingston έχεις δίκιο, Κώστα μου, όχι Λόντον Τάουερ. Σε σκεφτόμουν μετά, έκανα λάθος, αλλά λέω άστο να μην το γυρίσω πίσω στην κουβέντα. Η Kingston ήταν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Σέλλερς έχασε όλη τη χρονιά, έχασε 3 βολές. Εκεί έχασε μία από τις κρίσιμες. Ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ, εκφράζει αγάπη για την ομάδα και λέει να ορμήξουμε από σήμερα για τα χρόνια που χάθηκαν και δεν και χάσαμε με τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Ο φίλος ο Ξενοφώντας από Γάνδη Μόναχο, κρατώ την ποιότητα του κόσμου του Άρη και την ποσότητα 3 και 5.500 αντίστοιχα. Μεγάλη ευκαιρία εκεί στο Μόναχο. Εκεί στο Μόναχο. Γενάρη του 97 και το διπλό στο ΆΚΑ με τον πολύ κατά πολλούς δημοκρατικό πρετεντέρι και το Στέλιο Σημεωνίδου σχεδόν τον κυνηγάνε μετά οι μπράβοι και οι οπαδοί. Το Walter Berry στην επιστροφή του στον Άρη να κάνει 6-6 δίποντα και ανέτοιμος και τον Άρη να κάνει μεγάλο μάτς, τον Άρη του Λευτέρη Σούμποντης, έτσι. Και τρομερό διπλό τότε επί του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Πάλι στο Τωρίνο, μετά το νικητήριο θρίλερ, την έχουμε πέσει στο φουαγέ. Ο αξέχαστος Ρόι Τάρπλεϊ πίνει την πυρίτσα του, ενώ φοράει ένα χρυσό σταυρουδάκι και ένα φιλαράκι μου τον καρφώνει με τη ματιά του από θαυμασμό. Και μόλις το αντιλαμβάνεται ο Ρόι, παίρνει με το χέρι το σταυρουδάκι και το κρύβει μέσα από την μπλούζα. Γιατί φοβήθηκε μην το πάρετε. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, ό,τι μπορώ κάνω. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Νάτος ο Γιώργαρος. Πολλές εκδρομές λέει. Πρώτη στο Final Four της Σαραγώσης 16 χρονών. Αλλά πέρσι με Στεφανάρα στη Βενετία λέει να χοροπηδάμε για το πρώτο διπλό στην Ιταλία. Την κατατάω στην πιο ωραία. Ναι, γιατί ήσουν με το γιο σου. Ναι, γιατί ήταν πρεμιέρα Eurocup με διπλό με Karadžić. Και σπάσαμε και την κατάρα επί Ιταλικού εδάφους που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Φίλε Γιώργο, οπότε ήταν από πολλές απόψεις ένα διπλό εξαιρετικό. Το περσινό στη Βενέτσια. Και ωραία εκδρομή και κερκιδάρα, όντως. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει όσοι ήταν στο Βελιγράδι με Παρτιζάν ξέρουν τι εκδρομή ήταν. Ήταν τεράστια εκδρομή. Ήταν και στο παλιό το γήπεδο της Παρτιζάν, στο οποίο έχω πάει, το έχω δει όχι για αγώνα, αλλά το είχα δει σε μουσιακό επίπεδο, το οποίο ήταν τρομακτικό κλουβί. Άπλωναν τα χέρια τους κάποιοι και μπορούσαν να σε πιάσουν μέσα στο γήπεδο. 17 χρονών εκδρομή στην Αθήνα, στη Γλυφάδα, στον πρώτο αγώνα του Γκάλ εναντίον του Άρη. Ναι, ήταν 800 κομμάτια τότε οι Αριανοί που ήμασταν, τι ήμουνα και εγώ, και ήταν μια εντυπωσιακή εκδρομή χωρίς Ροϊ Τάρπλε που ήταν τραυματίας, Δυστυχώς είχε πάθει σοβαρό διάστρεμα σε μια προπόνηση με Μιχάλη Μισούνοφ και είχε χάσει δύο μάτς, εντός με Ολυμπιακό που χάσαμε στην εκπνοή και εκτός με Παναθηναϊκό που είχαμε ιτηθεί. Kingston λεγόταν Αποστόλη, όχι London Towers, Kingston. Έχει δίκιο, είχατε δίκιο, το σκέφτηκα μετά, αλλά δεν ήθελα να γυρίσω πίσω να το διορθώσω. Κλούζα Άρης, πρώτη χρονιά ο δικός μου το Χρήστο. 17 ώρες, 4 χώρες, ένα τρίμερο που θα πάρω μαζί μου, όσες εκδρομές και αν έχω κάνει. Καμιά δεν συγκρίνεται με αυτήν και ονειρεύω με αυτές που έρχονται. Ναι, φίλε, γιατί όταν είσαι με το αγοράκι σου, με το γιο σου, είναι πολύ διαφορετικές οι εμπειρίες. Τελικό Σαλερουά, λέει ο Πέτρος. Καλαμάτα, Αθήνα, Άμστερνταμ, Σαλερουά, Βρυξέλλες, Αθήνα. Καλαμάτα σε δύο μέρες. Λοιπόν, ωραίες και οι αναμνήσεις, ωραία όλα αυτά, όμορφα είναι και ελπίζω και εύχομαι να έρθουν ακόμα καλύτερα και περισσότερα. Προσπαθώ να σας... Τώρα, εγώ βέβαια υπάρχουν και οι οπαδικές μου εκδρομές, οι οποίες τελείωσαν νωρίς και γρήγορα λόγω του ότι ξεκίνησα με τη δημοσιογραφία 18 ετών, οπότε είχα αρχίσει μετά και ταξίδευα δημοσιογραφικά. Αλλά οπαδικά, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ένα μάτς στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ και μια τρομακτική υποδοχή εκεί στο δασάκι έξω από την παλιά Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση με πολύ διαφορετικά τότε τα ΜΑΤ, που δεν περίμεναν απλά για να επιβάλλουν την τάξη, περίμεναν για να δίνουν. Και θυμάμαι ότι η μπούκα στο γήπεδο, επειδή έφευγαν τα κοτρόνια ατελείωτα, έπρεπε να μπούμε λίγο επιθετικά στη Νέα Φιλαδέλφεια, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε να μπούμε σιγά σιγά και να ξεμητίζουμε, και είχαμε μπει τρέχοντας, δηλαδή είχαμε κρεμάσει τα... Τέλος πάντων, εκείνη ήταν μια φοβερή εκδρομή που έζησα οπαδικά και δημοσιογραφικά. Τι να σας πω, παιδιά, δημοσιογραφικά έχω ζήσει τρομερές εκδρομές με τον Άρη, τρομερές νίκες, ήττες που πόνεσαν, αλλά αυτό το οποίο μου έκανε πάντα τρομακτική εντύπωση ήταν η απόλυτη αποδοχή του Άρη, όπου και αν, δηλαδή, είχαμε πάει, παίζαμε τότε εδώ, αν θυμάστε, Άρης Μπράγκα για το κύπελο UEFA, και την ίδια μέρα έπαιζε Μακάμπι Άρης στο Γιάντε Λιάου, τότε ήταν Νόκια Αρίνα, και ήταν τρομερός ο τρόπος που υποδέχονταν τον Άρη οι πάντες. Δηλαδή, εμείς κυκλοφορούσαμε τότε στα ταξί και λοιπά, και ο Άρης ήταν σαν ροκ συγκρότημα, τον ήξεραν και οι πέτρες. Στο γήπεδο μέσα, οι δημοσιογράφοι του Άρη ήταν αθραξιών, δηλαδή δεν ήμασταν και πολλοί τότε. Θυμάμαι, ήμασταν δυο. Εγώ, ο Πάρης Σελεπίδης, δεν θυμάμαι να ήταν άλλος. Είχε έρθει και ο Σβή Σερφ να μας επισκεφθεί και είχαμε πάει και φάγαμε τότε σε ένα εστιατόριο το οποίο φέρει, λέγεται 81, αν δεν κάνω λάθος, και είναι εκεί που πηγαίνει και τρώει Μακάμπι διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα είχε φωτογραφίες του Γκάλι, του Γιαννάκη, Μπόλικο Άρη. Είχαμε γνωρίσει και τον Σιμών Μιζράχη, ο οποίος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Άρη, τον τρομακτικό Άρη του Αυτοκράτορα, του Ιωαννίδη, του Γκάλι κλπ. Και μας είχε πει πόσο χαρούμενος και πόσο μεγάλο σεβασμό είχε για τον Άρη, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τώρα σας λέω για εκδρομές που δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Είχαμε χάσει στη Μακάμπη. Είχαμε χάσει και στην Μπαρτσελώνα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ότι στη Βαρκελόνη, όταν έφτασε η ομάδα την προηγούμενη μέρα και πήγε για προπόνηση, υπήρχε ένα εκδοτήριο έξω που ήταν για το handball, για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο κλπ. Όταν έφτασε η αποστολή του Άρη και πήγε στο Παλαού Μπλαουγκράνα για να κάνει την προπόνησή τη, φύγανε από τους γκισέδες όλοι οι φιλάθλοι και πέραν αυτόγραφα τους παίκτες του Άρη. Δεν είχε σημασία ποιος είναι. Το Μάσε, το Wilkinson, τον Καλαϊτζή, όλους. Και ήταν επίσης τρομακτική εμπειρία για μένα να μπαίνω τότε στο Παλαού Μπλαουγκράνα ως δημοσιογράφος. Μας είχαν βάλει από την είσοδο των γραφείων και η τρίτη φωτογραφία που είχε από τις ασπρόμαυρες της Ρετρό ήταν μια φωτογραφία από εκείνο το διπλό του Άρη μέσα στην Βαρκελόνη επί της Μπαρτσελώνα, σε ένα τρομακτικό αεροπλανικό του Γκάλι, σε ένα καλάθι που δεν είχε μετρήσει γιατί είχε γίνει νωρίτερο το φάουλο, που τον έχει πιέσει αγκαλιά ο Νόρις, ο Όντι Νόρις, που βάφτισε το γιο του Νίκο και του έδωσε το όνομα του Γκάλι από θαυμασμό. Είχε βάλει τον goal foul, είχε βάλει καλάθι ο Γκάλι, αλλά δεν είχε μετρήσει. Και ήταν ο Γκάλι αγκαλιά με τον Νόρις, το καλάθι, η έκφραση της αγωνίας, με την μπάλα να καταλήγει μέσα. Σε εκείνο το μάτς που είχε κερδίσει ο Άρης και ο Γκάλι μάλιστα είχε πάρει και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της Ευρώπης. Ήτανε συγκλονιστικά πράγματα, συγκλονιστικά, και όντως φίλε Αντώνη, αν υπήρχαν social media εκείνη την εποχή, ο Άρης δεν θα είχε 1 εκατομμύριο ακολούθους. Θα είχε πάνω από 5 φορές στην Ελλάδα θα είχε. Πάνω από 30-40 εκατομμύρια ακολούθους θα είχε ο Άρης. Αυτό το λέω να το γνωρίζεις. Και θεωρώ πως ακόμα και τότε στα... Και εγώ που ας πούμε στη νεότερη εποχή του Άρη που έπαιξε στην Ευρωλίγκα, που την κέρδισε το 6 μέσα στο Μαρούσι και παίξαμε το 6-7, 7-8, 8-9, θεωρώ ότι και εκεί να υπήρχαν τα social media θα είχαμε να δώσουμε πάρα πολύ υλικό. Φυσικά εσωτερικά υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο ενεργοποίησης του Γιώβιτς, ο οποίος έμεινε πίσω. Έχει χάσει αρκετές προπονήσεις και δεν έχει καθόλου ρυθμό αγωνιστικό από τα φιλικά, αλλά έχει ήδη ενταχθεί. Ο Σπανούλης θα αρχίσει να του δίνει χρόνο. Θεωρώ ότι από το επόμενο εντός έδρας μάτς ίσως ο Γιώβιτς εμφανιστεί ξανά, που θα παίξουμε με την Μπούργος, όσο είναι διαθέσιμος. Θα μπει τμηματικά, θα μπει σιγά σιγά και νομίζω ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει πολύ γρήγορα. Ο φίλος ο Γιάννης μιλάει για τις 4 Οκτωβρίου του 2007, ανήμερα το γενεθλίο μου στην ιστορική πρόκριση στη Σαραγώσα. Ημέρα Πέμπτη φτάνω στο ξενοδοχείο κλπ. Πότε ήτανε? Α, για το ποδόσφαιρο λες εσύ. Α, για την μπαλάρα λες εσύ. Το 7. Βέβαια. Τότε που οι Αριανοί είχαν δεχθεί παρατήρηση γιατί μες στο γήπεδο κάναν φασαρία και είχε ξενοδοχείο δίπλα στη Σαραγώσα και τους ενοχλούσαμε. Ναι Νίκο, αξέχαστο το τρίποντο του Ryan Stack στο Μαρούσι. Αξέχαστο για μένα εκείνο το μάτς γενικότερα. Ωραία εμπειρία λέει ο Αριστίδης. Είχα πάει Χάλα Πιονίρ. Στοιχηματικά παιδιά δεν έχω άποψη για μπασκετικούς αγώνες. Και δεν έχω κυρίως στοιχηματική άποψη για αγώνες του Άρη. Έχουμε ζήσει χαρές με τον μπάσκετ, έχουμε ζήσει λύπες με τον μπάσκετ, έχουμε ζήσει άπειρες λύπες με το ποδόσφαιρο. Έχουμε πάει σε καμιά 1000 μάτς στη ζωή μας, έχουμε γίνει 50 χρονών. Τι προσμονή είναι αυτή ρε παιδιά. Αυτό σημαίνει Γιώργο ότι κάτι καλό συμβαίνει. Το Final Four Κυπέλλου Ελλάδος στην κατακίτρινη Λάρισα επί 3 μέρες, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Τότε με το μακεδονικό που είχε εμφανιστεί με μπλουζάκι όχι στα ναρκωτικά, τότε λες Θοδωρή. Και μετά στην κλοπή στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Στον ημιτελικό με το μακεδονικό του που ήταν φοβερός, του συγχωρεμένου του Μεσάικου, με σιγάλα, αλιαδέλη κλπ. Τότε που είχε κάνει τρομακτική εμφάνιση ο Νικολαίδης. Τρεις μην ασχολείσαι, το έχω πει 1000 φορές. Το επικοινωνιακό δεν σε σώζει. Βοηθάει κάποιες φορές, αλλά δεν σε σώζει. Ούτε αντικαθιστά κάποια πράγματα. Σου έχω στείλει, λέω, α, το είδα το βίντεο του Ερασιτέχνη με τον Μάριο Μπόνι για το Διαρκείας, το είδα κι εγώ. Ο Ραστέχνης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βιντεάκι με τον Μάριο Μπόνι που μιλά για το ενιαίο διαρκείας και το κρατάει.

0: Για να δούμε αν έχει ήχο και αν, και αν στέλνει κάποιο μήνυμα και στα ιταλικά ο Μάριο Μπόνι. Για να δω λίγο, να ακούσω. Μήπως είναι μόνο μουσική, για να δούμε λίγο. Α, είναι μάλλον μόνο μουσική.
1: Γεια σου παιδιά, this is Mario Boni. Hello to everybody. Whatever the...
0: Κάνει λίγο νερά. Είναι ο Mario Boni, για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Γεια σου παιδιά, this is Mario Boni. Hello to everybody. Wherever the teams of ours compete, we are there. In every venue, in every sport, next to every team. With a unified season ticket, you support the teams of Aris all year long. AC Aris Unified Season Ticket. We are the colors. Γεια σου, ευχαριστώ.
0: Γεια σου ρε τρελέ Ιταλέ. Αυτό είναι το βιντεάκι του Αλφα Σίγμα Άρης με τον Μάριο Μπόνι. Ωραιότατο. Μιλάει για το ενιαίο ειστήριο διαρκείας, το οποίο πρέπει όλοι να έχουμε, γιατί όπου παίζει ο Θεός. Νοσοκομείο είπα, είπα ξενοδοχείο, συγγνώμη Γιάννη, νοσοκομείο είχε Σαραγώσα. Και έκανε πολύ φασαρία ο κόσμος του Άρη και ενοχλούσε το νοσοκομείο. Ξενοδοχείο είπα, ζητώ συγγνώμη, το νοσοκομείο εννοούσα. Έχεις δίκιο Θοδωρή. Τα θυμάμαι όλα. Και τη διαιτησία θυμάμαι, είναι τότε που ο Βασιλακόπουλος βοηθούσε πάντα τον Άρη. Που θα έπρεπε να έχουμε συν... Προσέξτε λίγο. Γιατί έχω ακούσει, τα είπε ο Μπόγρος προχθές, δεν ξέρω τι είχε το παιδάκι αυτό στο μυαλό του κουβαλάει. Ο Βασιλακόπουλος βοήθησε πολύ τον Άρη. Ο Άρης είδε να του κλέβει ο Παναθηναϊκός τρία κύπελα. Το Λίντο, μάλλον χρονικά από ΣΕΦ, έτσι. Το θυμάστε τι έγινε στο ΣΕΦ με τον Γκάλι στην πρώτη του χρονιά του στον Παναθηναϊκό. Και 28-32 βολές που αποβλήθηκε ο Γιαννάκης, αποβλήθηκε ο προπονητής, ο Σέρφ, αποβλήθηκε μέχρι και ο συγχωρημένος ο Μητρούδης, αποβλήθηκαν οι πάντες. Έγκλημα διαιτητικό για να χάσει ο Άρης εκείνο το κύπελο. Νομίζω ήταν Παπαδημητρίου Ράλης οι διαιτητές, νομίζω. Στο Σέρφ λοιπόν μία κλοπή, τελικό κυπέλου. Δεύτερη στη Λάρισα, στον τελικό τότε με το αντιαθλητικό στο Σόλομον που ήταν παίζεται και δεν δόθηκε ποτέ. Και τρίτο, εντάξει, μιλάμε για την σφαγή των σφαγών στο Λίντο. Τρία κύπελα, τα κρατάτε. Βάλτε και το Super Cup που χωρίς λόγο το 86 σταμάτησε να γίνεται. Εντάξει, ο Άρης είχε διαλύσει τον ανταγωνισμό, ήταν πρωταθλητής και κυπελούχος. Δεν μπορούσε να γίνεται όμως το Super Cup με κάποιο τρόπο όπως γινόταν τώρα. Απλά το Super Cup δεν έγινε ποτέ. Θα μπορούσε να γίνει το πρώτο με το δεύτερο. Να κάνει ο ΠΑΟΚ άλλες 6 ήττες, 7 σε τελικούς. Εγώ καλά λέω ότι μαστέρισε 10 τουλάχιστον. Δεν βάζω για πρωταθλητριών που δεν ζήτησε και δεν πήρε ποτέ Final Four στην Ελλάδα στα χρόνια του Αυτοκράτορα και το πήρε μετά, που μετά ήρθε ο Ιακοπίνη και η Μπενετών και φορέσανε τα Μπενετών εδώ στο ΣΕΦ. Δεν λέω να μας επέτρεπε και να βάζε και δεύτερο ξένο τότε και να μπορούσαμε να έχουμε δύο ξένους κανονικά ενεργούς για να έρθουν και μεγάλοι παίκτες που ήθελαν να έρθουν στον Άρη, αλλά σου λέγανε τι να έρθω, να μην παίζω στην Ελλάδα. Ή να παίζω μόνο στο πρωταθλητριόν. Για να μου πείτε και πόσοι τίτλοι στερήθηκε, πόσους τίτλους στερήθηκε εκείνη η ομάδα. Τα θυμάμαι Δημήτρη και για τον Ομπράντοβιτς που είχε τότε εκείνη την ιστορία με το τροχαίο και αποφυλακίστηκε. Ο Νικόλαος θυμάται ένα Πανιούνιος Άρης με απίστευτο κάρφωμα του Χάρολ Ντέλης και απίστευτα τραγική συμπεριφορά της αστυνομίας. Για την κλοπή του προαθλήματος στην Κέρκυρα κάνει λόγο ο Μάκης. Στον Παράζλες. Αυτό το άφησα απ' έξω. Το Μάριο Μπόνι λέει πρέπει να τον τιμήσει κάποια στιγμή η ΚΑΕ. Εκτός από το Μάριο Μπόνι είχαν ανεβάσει και ένα βιντεάκι με

0: Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρεις τι έφταιγε ο Ντι. Έφταιγε ο Τσέκος που δεν ήταν σε εκείνο το Final Four. Γιατί ο Τσέκος αν ήταν, θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ των προαθλητριών. Γιατί ο Τσέκος θα έπαιζε την καλύτερη άμυνα στο Ρουσκόνη και δεν θα έπαιρνε 5 φάουλ ο Φασούλας νωρίς. Οπότε μετά ο ΠΑΟΚ τι θα έκανε, όπως είχε πει ο κ. Βεζετζής, θα έπαιρνε 1 δισεκατομμύριο χορηγία και θα έπαιζε στο McDonald's κάπου με τους Chicago Bulls. Άρα τι θα ήταν, η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, του κόσμου, του πλανήτη. Και όλα αυτά γιατί έλειπε ο Τσέκος. Δεν έγιναν. Καταλάβατε. Να ξέρετε δηλαδή ποια είναι η ιστορία. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, τι έχουμε ακούσει και τι θα συνεχίσουμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην τρίωρη σημερινή εκτάκτως εκπομπή. Στέλνω την αγάπη μου και στα παιδιά του Yellow Radio που έστειλαν τα μηνύματά τους κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να έχετε και ένα πολύ όμορφο νικηφόρο βράδυ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Να είναι το ταξίδι καλό, μεγάλο. Δεν τελειώνει σήμερα ούτε με νίκη ούτε με άσχημο αποτέλεσμα. Αλλά οπωσδήποτε θέλουμε να κάνουμε ξεκίνημα με το δεξί. Αυτή την εβδομάδα να έχουμε 2 διπλά και να μπορέσουμε την άλλη εβδομάδα στα 2 εντός έδρας, 7 και 10 του Οκτώβρη με Μπούργος και ΑΕΚ αντίστοιχα, να κάνουμε την Ευρώπη να παραμιλήσει. Ακολουθεί ο Ιάσωνας Μίσχος από τις 3 ως και τις 5. Ακούσατε το έκτακτο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας από τον Δημήτριο Σανλή, τον οποίο θα τον ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το βράδυ Μέντες συντονισμένοι εδώ στο Yellow, πέρα από τηλεοπτική μετάδοση που είναι από την Nova Sports 4, ραδιοφωνικά, όσοι δεν μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά θα έχουμε και εικόνα από το κανάλι του YouTube, βέβαια, τα πάντα όλα, 2 σε 1. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, λίγο μετά τις 12, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ ωραίο υλικό προς συζήτηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας και φυσικά και χαρά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή.

0: Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η ζενήθ επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
5: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
1: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιτάς.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθόματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio του 101.FM. Βρισκόμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 3. Ο Ιάσονας Μίτσοχος είναι εκτάκτος πίσω από το μικρόφωνο για τις 2 επόμενες ώρες. Θα πάμε μαζί από τις 3 έως και τις 5. Είναι εκτάκτος η εκπομπή Box to Box, μιας και μου έλειψε, το έλεγα και χθες, μου έλειψε το όνομα και το ποιηματάκι. Την εκπομπή που μαρκάρει, κόβει, πασάρει, ρουστάρει και σκοράρει στον αέρα του Yellow Radio του 101.7. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και χθες χαίρομαι που, όπως μου έλειψε και εμένα, όλη αυτή η κατάσταση μου έλειψε και εμένα το ραδιόφωνο, κάποιους σας έλειψα και εγώ. Σας ευχαριστώ και για τη βραδινή την άλλη την εκπομπή που είναι χαμός και είναι ήδη δημοφιλέστερη εκπομπή στην ιστορία του καναλιού και γράψαμε ιστορία κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, είναι καλή εποχή. Φάγαμε όλα, όλα αυτά τα χρόνια και επιτέλους είμαστε σε καλή κατάσταση, επιτέλους είμαστε χαρούμενοι, επιτέλους και δημοσιογραφικά έχουμε δουλειές, γιατί τα έλεγα, τα έχω πει και σε άλλους, αλλά τέλος πάντων ότι τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε στο παλέ σε συνεντεύξεις τύπου, σε media day και ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αν έρχονταν και κάποιος έκτος έπρεπε να ρωτήσουμε τι είσαι, εσύ μήπως είσαι κανένας περίεργος. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Περισσότερο κόσμο έχει στην αποστολή για το Λεμάν από ό,τι είχε στην περσινή Media Day. Άντε στην περσινή μπορεί, όχι στην προπέρσινη. Καλό είναι αυτό. Πολύ ευχάριστο είναι η αλήθεια.

Και μακάρι να συμβεί κάτι παρόμοιο και στο ποδόσφαιρο, να έχουμε μια αντίστοιχη αλλαγή σκηνικού και να μπορέσει η ομάδα ξαφνικά να ανταγωνίζεται έστω τουλάχιστον τους εγχώριους αντιπάλους της με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, και γιατί όχι να κάνει κάτι και ευρωπαϊκό, άλλωστε όπως έχει αποδειχθεί πλέον και από ομάδες μεγαλύτερης οικονομικής δυναμικής από τον Άρη, αλλά και με ομάδες πάρα πολύ χαμηλότερου προϋπολογισμού, ιστορίας, οπαδικής δύναμης κτλ. Κτλ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Προσωπικά ανυπομονώ για να συμβεί κάτι παρόμοιο και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα είναι το ιδανικό, να μπορεί δηλαδή να ξεκινάει η σεζόν και να μην μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι ο Άρης θα είναι πρωταθλητής. Όχι να είναι το φαβόρι, αλλά να μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι ο Άρης θα είναι πρωταθλητής. Γιατί φέτος, αν πέρυσι, ρε παιδί μου, πήγαινε σε κάποιον και του έλεγε: αδερφέ, αν ο Άρης δεν πάρει πρωτάθλημα, σου δίνω 100 ευρώ. Αν ο Άρης πάρει πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Να το πω σωστά. Βασικά, ναι, αν ο Άρης δεν πάρει πρωτάθλημα, σου δίνω 100 ευρώ. Αν ο Άρης πάρει πρωτάθλημα όμως, πρέπει να κόψει το χέρι σου. Πέρυσι νομίζω ότι το 99% των ανθρώπων θα έλεγε: ωραία, ρε φίλε, δώσε μου τα 100 ευρώ. Και αν ο Άρης πάρει πρωτάθλημα, όντως το κόβω το χέρι μου. Φέτος θεωρώ ότι δεν θα βάζει κανείς στοίχημα το χέρι του για το ότι ο Άρης δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Το συντριπτικά πιθανότερο είναι ο Άρης όχι απλώς να μην πάρει πρωτάθλημα, να μην πάρει καν δύο νίκες στη σειρά των ημιτελικών με όποιον βρεθεί. Αυτό είναι το συντριπτικά πιθανότερο σενάριο. Αλλά πλέον υπάρχει αυτή η σκέψη όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Ότι ο Άρης είναι εδώ πέρα, ότι ο Άρης έχει κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Και ο Άρης, παιδιά, στο ξαναλέω, έχει κάνει μια ομάδα που όλοι οι ξένοι του είναι ξένοι, EuroLeague ή NBA. Δηλαδή, Νένα Δημητρίεβιτς, EuroLeague, πέρυσι, εξαιρετικός με την Bayern. Ματ Μόργαν, Μάθιου Μόργαν, έτσι να το λέμε σωστά. Επίσης EuroLeague, που πιστεύω ότι θα κάνει και πολύ καλό μάτς. Και εξαιρετικός ήταν πέρυσι με τη Virtus Bologna. Και Μπίρτς, επίσης EuroLeague, πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια στη EuroLeague βέβαια δεν μάθαμε ότι το καλό μπάσκετ που παίζει ο Μπίρτς δεν το παίζει λόγω στατιστικής, αλλά το παίζει με άλλους τρόπους. Το παίζει με την άμυνά του, με τα box out που θα κάνει, με τα καλά screen που θα δώσει. Anyway, EuroLeague πάντως ο Ken Birch. Μετά πάμε AJ Lindell, NBA, τόσα χρόνια, και πέρυσι έκανε και κάτι ματσάρες προς το τέλος της πορείας στο NBA που είχε 18 πόντους μέσω όρο στα 5 τελευταία μάτς. Jeremiah Robinson Earl, επίσης NBA πάρα πολλά χρόνια. Και Στέφαν Γιώβιτς είναι επίσης παίκτης EuroLeague. Επίσης δεν το συζητάμε. Ποιον ξεχνάω, κάποιον έχω ξεχάσει. Άντα Μοκόκα, δεν έπαιξε EuroLeague ο Μοκόκα. Θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι αμυντικός σε επίπεδο EuroLeague και για καλή ομάδα EuroLeague. Επιθετικά, αν βρει συνέπεια στο τρίποντό του, είναι παίκτης EuroLeague. Αν δεν βρει συνέπεια στο τρίποντό του, είναι παίκτης ψιλοκλουζ, ψιλομπουργ. Μπα και κάνουμε καμιά καλή σεζόν στο EuroCup κτλ. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Οι άλλοι παίκτες όμως έχουν αποδείξει ότι ανοίγουν στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, και ο Μοκόκα έχει δείξει ότι μπορεί κάλλιστα να βρεθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο επίσης. Εκείνη πάντως η ομάδα της Κλουζ, εκείνα τα γκάρτ που είχε, ήταν καταπληκτικά. Δηλαδή είχε Άντα Μοκόκα, είχε τον Μόλιναρ, Άιβερσον δεν είναι το μικρό του. Άιβερσον Μόλιναρ πρέπει να είναι. Είχε τον Γκούσμαν που είναι παιχταράς, έναν Ευρωλιγκάτο. Είχε τέσσερα καταπληκτικά γκάρντ εκείνη η Κλουζ. Και τον Μπράις Τζόνς, αλλά και τέσσερα καταπληκτικά γκάρντ.

Μάλιστα. Στη Λεωφόρο των Αναμνήσεων μας πάει ο φίλος ο Γιώργος. Λέει: δεν πάνε να έρθουν και από το BBC, ρε Τζέισον. Εμείς δεν ξεχνάμε ποιους ακούγαμε και διαβάζαμε τόσα χρόνια. Μαζί τα λέγαμε για τον Τσάλμερς και τον Λόγκετ και τον Καβαδά. Μαζί τα λέμε για τον Σπανούλη, Ρόμπινσον, Έρλ, Μόργαν και άλλους τύπους και καλύτερους θα έρθουν. Βάμος. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βγουν και άλλα παιδιά και, και επειδή μεγαλώνω έτσι. Και εγώ κάποια στιγμή θα βγει και κάποιο παιδί που θα είναι. Πάντα η νέα γενιά θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Η επόμενη γενιά θα είναι καλύτερη από μένα. Καλύτερη. Ποιος άλλος είναι η γενιά μου τώρα? Ο Διονύσιος Σάρατος, τα παιδιά είναι. Ο Διονύσιος Σάρατος, τα παιδιά που είναι από τη νέα γενιά θα εξελιχθούν και καλύτερα από μένα. Okay. Να έχουμε δουλειές όλοι, μακάρι. Αλλά όντως μαζί τα λέγαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι που δεν ξεχνάτε. Δεν το συζητάμε. Ήταν πιο δύσκολο τότε το να κάνεις scouting report για τον Morgan. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν τόσες πηγές για να ψάξεις. Το να κάνεις scouting report για το Lockett, εκεί φαίνεται το δημοσιογραφικό δαιμόνιο του ανθρώπου. Εκεί πέρα δηλαδή πλέον είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, ούτε χρειάζεται να ψάξεις τόσο πολύ, να μιλήσεις με προπονητές, με τέτοια. Αρχικά γιατί υπάρχουν 15 αναλύσεις έτσι κι αλλιώς online. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά advanced stats τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Γιατί τον έχεις δει τον παίκτη τόσα χρόνια. Το Lockett, πού να τον δεις ακριβώς? Στην Κύπρο που έκανε προπονήσεις, δεν μπορούσε να τον δεις. Εκείνο ήταν το δύσκολο. Τώρα είναι και η δημοσιογραφία η δουλειά πιο εύκολα. Αλλά να σου πω, έτσι να το εκμυστηρευτώ αυτό, τον Μάιο που δεν είχα κάποια πρόταση για τη νέα σεζόν, ήμουνα στις 0 προτάσεις και συζητούσα με την κοπέλα μου και λέγω ότι να σου πω κάτι, άμα δεν έρθει κάτι και κάτι που να με καλύπτει και εμένα, ρε παιδί μου, okay, δεν έχουμε μεγαλώσει, δεν μπορούμε να δουλεύουμε πάντα για πενταροδεκάρες. Άμα δεν έρθει κάτι που με καλύπτει, άμα δεν έρθει κάτι γενικότερα και κάτι που με καλύπτει, θα το κόψω το άθλημα. Φτάνει η δημοσιογραφία, τι να κάνουμε. Και να είναι καλά αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Ρίτσαρντ Σιάο, που αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι όσοι είμαστε μπασκετικοί ρεπόρτερ, όχι ούτε επειδή είμαι καλός, ούτε επειδή δεν είμαι, όσοι είμαστε μπασκετικοί ρεπόρτερ, δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνό μας. Οπότε να είναι καλά ο Ρίτσαρντ Σιάο. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή τη ζωή τα επαγγελματικά είναι και θέμα τύχης. Αν δεν ήταν ο Σιάο, εγώ αυτή τη στιγμή πιθανότατα να έκανα κάτι άλλο. Επίσης, αν ο Νίκος Λάσκαρης ήταν όντως αυτό που μας είχε υποσχεθεί ότι ήταν, ίσως και τα προηγούμενα χρόνια να είχαν πάει και πάρα πολύ διαφορετικά για πάρα πολλούς ανθρώπους στη δημοσιογραφική Θεσσαλονίκη, μου συμπεριλαμβανομένου. Τι να κάνουμε, κάποια πράγματα είναι θέμα τύχης, κάποια πράγματα είναι θέμα timing. Ο Ρίτσαρντ Σιάο ήρθε και θα φάμε ψωμί και θα πίνουμε νερό στο όνομά του, έτσι, γιατί κομπλεξικοί δεν μπορούμε να είμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Και έχουν βγει έτσι και θα βγουν και άλλες και καλές εκπομπές και θα βγουν και ποιοτικά παιδιά. Και δεν θέλει κόμπλεξ. Θέλω να πιστεύω, νομίζω ότι δεν έχουμε και κόμπλεξ γενικά οι μπασκετικοί, τουλάχιστον δημοσιογράφοι του Άρη. Όσοι έχω μιλήσει, τουλάχιστον δεν έχουν κόμπλεξ. Γιατί μόνο να μαθαίνεις έχεις. Καλό είναι να βλέπεις, καλό είναι να υπάρχουν 13 εκπομπές. Βλέπεις και 2-3, ακούς και κάτι που δεν είχες σκεφτεί. Θετικό είναι. Δεν είναι αρνητικό για μένα. Για εσάς δεν ξέρω αν είναι αρνητικό, γιατί κάποια στιγμή ίσως να υπάρξει ένας μικρός κορεσμός. Καλησπέρα στον Νικόρ, που λέει καλησπέρα Ιάσον και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ιάσον, θα ήθελα να αφιερώσω τραγούδι που έφτιαξα μόλις το βράδυ, ροκ μπαλάντα, στον κόσμο που θα βρεθεί στην πλευρά του αυτοκράτορά μας σήμερα. Εύχομαι να γυρίσουν όλοι υγιείς και σώοι, και αν γίνεται ακόμα περισσότεροι από όσο πήγαν, αν έχεις την καλοσύνη. Τώρα θα δω, δεν παίζω πολύ. Ροκ μπαλάντα, ρε Σιγκόρ. Ροκ μπαλάντα. Αχ, τέλος πάντων, θα το δούμε. Ο Αποστόλης λέει: δεν μπορώ να φανταστώ γέλο χωρίς Ιάσον, τον Τζέισον και τα μάτια σας Άρης για πάντα. Δεν φεύγω από το γέλο, φίλε Αποστόλη. Εδώ πέρα με βλέπεις, πιστός στρατιώτης. Είμαι όποτε χρειάζεται, εδώ θα είμαι. Όποτε με καλούν σε εκπομπές θα βγαίνω. Είπαμε ότι το γέλο είναι το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Αυτό δεν αλλάζει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και έτσι κι αλλιώς το δημοσιογραφικό τοπίο της Θεσσαλονίκης θυμίζει πάρα πολύ και το μπασκετικό τοπίο της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια. Ποια άποψη, ότι σε γενικές γραμμές και να φύγεις από μια ομάδα, άμα θέλεις να γυρίσεις και άμα θέλει και αυτή να σε φέρει πίσω στην αγκαλιά της, κάποια στιγμή θα το βρείτε. Είναι και θέμα timing, παιδιά. Πάντως δεν φεύγω, εδώ πέρα είμαι και στο site γράφω. Μαζί με τον Οσανλή το έχουμε έτσι κι αλλιώς και θα βγαίνουν σε εκπομπές. Δεν φεύγει κανένας, μην ανησυχείτε. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλή χρονιά να έχουμε. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε παίκτες
πιο πολύ για 5-8 και χάνουμε και Μανού. Δηλαδή θα αναλάβει ο Βαρβούτας, δεν ξέρω φίλε, θα μάθουμε αύριο αν αναλάβει ο Βαρβούτας. Εγώ έχω μια κρυφή ελπίδα ότι έστω και στο τέλος θα αποφευχθεί όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον με τη συζήτηση που έγινε γύρω από αυτό το θέμα. Ίσως και οι άνθρωποι της ομάδας, οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ να κατάλαβαν, να μίλησαν με κάποιους ανθρώπους.

Έχω μία ελπίδα. Θα μίλησα και με κάποιους ανθρώπους, θα τους μετέφεραν πράγματα και ελπίζω. Δεν ξέρω κάτι, παιδιά, αλήθεια. Απλά ελπίζω. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί έχασα τα μηνύματα τώρα. Και να πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Ο Αδάμ λέει: γεια σου, έστω ένα καλή εκπομπή. Νίκη σήμερα στη Γαλλία για να ξεκινήσουμε με το δεξί. Άντε, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το μάτς της Γαλλίας, να μιλήσουμε για τον αγώνα του Άρη απέναντι στη Λερμάν. Δεν ξέρω, έχω προφανώς όπως όλοι μας, έχω μια πάρα πολύ μεγάλη προσμονή για να μπορέσω να δω αυτό το μάτς.

Έχω μια τεράστια προσμονή και πιστεύω ότι θα δούμε και ωραία πράγματα. Θεωρώ ότι θα δούμε καλό μπάσκετ και θα δούμε καλό μπάσκετ από τον Άρη. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα υπόλοιπα μάτσα. 9 η ώρα πάνω σε τι πέφτουμε. Ποιοι καημένοι θα χάσουν τη τηλεθέαση του Ερυθρό Αστέρα, Χάμπελ δηλαδή δεν βλέπει κανένα. Βαλένθια Μπασκόνια, καλά Μιλάνο, Βόρειο Πολώνια, έτσι δεν θα βλέπει κανένα. Και Παρί Παρτιζάν, εντάξει, δεν θα στερήσουν. Η Ευρωλίγκα, είδατε, η Ευρωλίγκα ξέρει. Λέει 9 η ώρα ο αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ κάνει πρεμιέρα στη φετινή σεζόν. Παίζει το πρώτο του μάτσε για τη φετινή σεζόν. Τι θα βάλουμε απέναντί του? Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε ξέρω εγώ Παναθηναϊκός Χάπολ Τελ Αβίβ. Θα βάλουμε ξέρω εγώ Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Όχι, θα βάλουμε Ερυθρός Χάπολ που δεν το βλέπει κανένας, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Παρί Παρτιζάν, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία αξία. Μόνο μας έβαλαν βέβαια και το Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Δεν ήταν πάρα πολύ διαβασμένοι. Αλλά και αυτό θα τελειώσει τέλος πάντων. Μετά θα μπορέσουν να δουν το δεύτερο ημίχρονο του Λεμάν Άρης. Οι ουδέτεροι φανς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οι Αριανοί φυσικά, θα δουν το μάτς του Άρη και οι Έλληνες επίσης. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το σημερινό μάτς. Θεωρώ ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα πάει πάρα πολύ ψηλά και έχω τη συνήθεια από πέρυσι να λέω το τι πρέπει να κάνει καλά ο Άρης για να κερδίσει μερικούς, για να κερδίσει τον κάθε αγώνα. Για μένα ο Άρης θα πρέπει, είναι ένα μάτς αποδείξεων για την ομάδα. Ένα μάτς αποδείξεων ότι στον τομέα στον οποίο έχει δουλέψει περισσότερο σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον θα τα πάει καλά. Είναι ένα μάτς αποδείξεων να αποδείξει ο Άρης ότι όντως είναι μια ομάδα που δουλεύει εξαιρετικά στο transition, ότι όντως είναι μια ομάδα η οποία θα στηρίζεται στην αθλητικότητά της και θα είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τους αντιπάλους της, ότι όντως είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να επιτεθεί γρήγορα και με καλό τρόπο.

Γιατί θεωρητικά η Λεμάν θέλει να κάνει αυτό που κάνει και ο Άρης. Σε ένα βάθμο θα σας πω και τι είναι διαφορετικό και τι είναι ίδιο. Η Λεμάν προσομοιάζει το στυλ του Άρη από ποια άποψη? Ότι είναι μια ομάδα η οποία, αν τη δώσει το ανοιχτό γήπεδο, θα πει ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα η οποία, αν τη ρωτήσει τις πόσες κατοχές θέλει να παίξει, η απάντηση θα είναι ναι. Αν είναι μια ομάδα η οποία έχει αθλητικότητα και είναι μια ομάδα η οποία πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίζει τους αντιπάλους της. Αυτά είναι όλα τα πράγματα που έχει και ο Άρης στο μυαλό του. Και αν η Λεμάν είναι μια ομάδα, βλέποντας τους παίκτες της και δεδομένου ότι οι Γάλλοι υπερπληρώνουν λίγο των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ο Άρης είναι μια ομάδα των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε όλα αυτά τα οποία κάνει η Λεμάν, ο Άρης οφείλει να τα κάνει καλύτερα. Ο Άρης οφείλει να είναι καλύτερο σε σχέση με τους Γάλλους. Υπάρχουν και διαφορές φυσικά στις δύο ομάδες. Από την άποψη αρχικά ότι η Λεμάν είναι μια ομάδα αρκετά αφελή στην άμυνα, το οποίο φυσικά ο Άρης δεν το έχει αυτό ως χαρακτηριστικό. Ο Άρης είναι μια ομάδα σκληρή στην άμυνα. Ακόμα και το να είσαι αφελής, έτσι, έχει και τα... είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή για τους παίκτες που παίρνεις. Μπορεί να επιλέξεις παίκτες οι οποίοι είναι καλύτεροι επιθετικά, είναι καλύτεροι στο transition, είναι καλύτεροι στο να παλεύουν για τις κατοχές, αλλά δυσκολεύονται στο κομμάτι της άμυνας. Ίσως η Λεμάν έχει κάνει μια τέτοια επιλογή. Αλλά όσο έχω δει, είναι αφελής αμυντικά. Η Λεμάν είναι μια ομάδα επίσης που θα ψάξει λίγο παραπάνω και την ατομική προσπάθεια σε σχέση με τον Άρη, ο οποίος δεν πάει στην ατομική προσπάθεια καθόλου. Όσοι έχετε δει τα φιλικά της ομάδας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης μόνο ατομική προσπάθεια δεν προσπαθεί να κάνει. Ίσα-ίσα, ο Άρης είναι μια ομάδα που γυρνάει πάρα πολύ την μπάλα, η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση μακριά από την μπάλα. Και για να πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ για Άρη και ΠΑΟΚ, ο Άρης θυμίζει πολύ περισσότερο τον Μπαρτζόκα των προηγούμενων χρόνων και της φετινής χρονιάς, του Ολυμπιακού, δηλαδή με έναν προπονητή ο οποίος θέλει να γυρνάει πάρα πολύ μπάλα, με πολλά handoffs, ή handoffs όπως το λέει και ο Νίκος Παπάς, με πολλή δουλειά μακριά από την μπάλα, με πολλά screen μακριά από την μπάλα, με decoy screens και. Θυμίζει αυτό περισσότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ, αυτό που μου θύμισε παραπάνω τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα Έργιν Άταμαν, δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή που ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ, που είναι ψυχολόγος, που ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρός στην εκτέλεση της κάθε επίθεσης. Δηλαδή θέλει η ομάδα του να έχει συγκεκριμένη λογική, θέλει η ομάδα του να έχει συγκεκριμένη παρουσία στο γήπεδο, συγκεκριμένο τέμπο, εννοείται, ειδικά στην άμυνα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά στην επίθεση λίγο πολύ ζει και στον αστερισμό των σκόρερ του και των ηγετών του. Ζει στον αστερισμό, για παράδειγμα, του Νίκα Λάθη, του Χάτζινς, του Ταϊρή. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δυσκολεύτηκα τόσο πολύ πώς δεν μου ήρθε αυτό το καλοκαίρι, βλέποντας και την ομάδα που έχει χτίσει ο Τρινκέρι. Γιατί η ομάδα που έχει χτίσει είναι ομάδα παικτών οι οποίοι τέλος πάντων δεν είναι υπέρ των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τους αρέσει να τριπλάρουν μέχρι να βρουν πετρέλαιο. Βλέπουμε για παράδειγμα Μπρίτα Ιρή, ο Νάζ Μητρουλόν και ο Χάτζης. Είναι παίκτες πρωταγωνιστές, είναι παίκτες που αρέσει να τριπλάρουν. Είναι παίκτες που ο Νάζ και ειδικά ο Ταϊρή θα πάρουν και το Hero Ball. Και ο Όσμαν επίσης θα πάρει το Hero Ball, όπως το πήρε και το έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, ασχέτως του ότι εμένα μου αρέσει πιο πολύ στο μάτι αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης και κάνει και ο Μπαρτζόκα σε σχέση με αυτό που έκανε ο Άταμαν, που του έχει φέρει Ευρωλίγκες, έτσι, πάρα πολλές επιτυχίες, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, και το κάνει τώρα ο Τρινκέρι. Απλά λέω για τις διαφορές φιλοσοφίες που έχουν οι δύο ομάδες, τώρα που έχουμε και ένα πρώτο δείγμα και από τον ΠΑΟΚ, γιατί τα φιλικά του δεν τα πρόσεξα τόσο πολύ. Την καλησπέρα μου στον Ηρακλή που λέει: Άσονα με δύο λόγια, η Λεμάν τι επίπεδο ομάδα είναι? Με δύο λόγια, η Λεμάν είναι ομάδα του 4-5 στον όμιλο μας στο Eurocup. Δηλαδή, 1-2 είναι Άρης και Χάπολ Ιερουσαλήμ, Χάπολ Ιερουσαλήμ και Άρης. Στο 3 για μένα είναι η Μπούργος. Αλλά και μετά πάμε στο 4-5 να είναι η Τορτώνα με τη Λεμάν, η Λεμάν με την Τορτώνα, και στο 6 τη Σεντεβίτα, έτσι όπως έχω δει τα ρόσερ αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ομάδα δεύτερης ταχύτητας Eurocup, δηλαδή ομάδα η οποία κάλλιστα μπορεί να πάει στα χιαστή, μπορεί να κάνει και μια ζημιά. Δηλαδή με ποιον διασταυρωνόμαστε? Με το δεύτερο όμιλο. Με το δεύτερο όμιλο, αν βγει τέταρτη η Λεμάν, η τρίτη θα πέσει πάνω στην Τενερίφη ή την Μάξιμα Ρώμα. Μπορεί να κάνει και μια ζημιά εκεί πέρα. Μπορεί να κάνει ένα break εκεί που δεν το περιμένεις και να περάσει και στον επόμενο γύρο και να περάσει στους 8. Αλλά νομίζω ότι είναι μέχρι εκεί. Δεν είναι για κάτι περισσότερο. Στη Γαλλία είναι
Η φετινή Λεμάν, έτσι. Η φετινή Λεμάν εμένα δεν μου αρέσει όσο η Λεμάν των προηγούμενων ετών και δεν πιστεύω ότι θα πετύχει αυτά που πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είμαι και επηρεασμένος από αυτό που είδαμε την Gravelines, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Στην Γαλλία, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι επίσης είναι ένα βήμα πίσω σε σχέση με άλλες ομάδες. Δεν θεωρώ ότι θα μπορεί να κοντράρει τη Villeurbanne και την Paris, ειδικά την Paris που φέτος είναι. Για μένα το φαβορί, ήθελα κάποιο τη Villeurbanne να δίνεται φαβορί. Για μένα η Paris είναι το φαβορί για την κατάκτηση της LMB. Θα παλέψει μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Με δύο λόγια, αυτό είναι το επίπεδο της Le Mans. Ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, κάντε μου ερώτηση, την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά την ομάδα. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο που λέει: καλησπέρα, Νίκο Ζάνη, αδερφέ μου. Καλή εκπομπή με την νίκη σήμερα στο μπάσκετ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μάικ Λί, ρε Ιάσονα, πόσο γέλασα χθες που είπε στην ιντερνετική εκπομπή πως οι Γάλλοι παίκτες έχουν όλη την ίδια κοψιά. Όντως έτσι είναι. Μ' αρέσει, δεν είναι έτσι. Είναι έτσι, είναι πραγματικότητα. Όλοι οι Γάλλοι παίκτες είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Όπως επίσης, για να το πούμε και αυτό, όλοι οι Ιταλοί GMs είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι η Lega On, όπως τη λένε πλέον τώρα, έχει αλλάξει και διάφορα ονόματα τέλος πάντων, Lega A, ότι η Lega A έχει έναν κεντρικό GM ο οποίος αποφασίζει για όλες τις ομάδες. Έχει ούτε καν GM, είναι ένας σεναριογράφος ο οποίος αποφασίζει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, κάτσε να τα ανακατέψουμε λίγο τα φύλλα. Θα βάλουμε τον παίκτη της Βαρέζε στην Καντού, της Καντού στη Βερόνα, της Βερόνα στην Τριέστε, της Τρέντο στην Τορτόνα και ούτω καθεξής. Μόνο τη Ρετζιάννα δεν την ακουμπάνει, γιατί εκεί πέρα ο Δημήτρης Πρίφης σου λέει: όχι, παιδιά, έχω τις δικές μου επιλογές. Θα φέρω τον Βασίλη Σίμψα και τον Λοκάρο Γουάιτ και θα κάνουμε ομαδάρα και θα πούμε στα playoff. Αυτό πιστεύω ότι λέει ο Δημήτρης Πρίφης. Όχι ακριβώς αυτό, αλλά είναι αισθηματικός. Έχει τους συγκεκριμένους παίκτες που τους αγαπάει και τους πιστεύει και δεν τους αλλάζει με τίποτα πρίφτης. Έτσι, και οι Γάλλοι GMs, και οι Ιταλοί GMs είναι ένας άνθρωπος επίσης, όπως και οι Γάλλοι παίκτες είναι ένας άνθρωπος. Λέει επίσης ο Μάικλ, μπήκα στην ομάδα του Yellow στο Fantasy, πρέπει να δώσετε στο τέλος στον νικητή ένα μπλουζάκι δώρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι το φτιάχνουν, ο Στράτος με το Διονύση, που είναι μόνιμα μέλη του Yellow Radio τη φετινή σεζόν, γιατί εγώ τι είμαι, ένας υποστηρικτικός χαρακτήρας, ψιλοκομπάρσος. Ας κανονίσουν να δώσουν σε όποιον κερδίσει ένα δώρο, και ειδικά αν είμαι εγώ αυτός που θα κερδίσει, να δώσουν και ακόμα καλύτερο δώρο. Να σας πω και τι έχω. Να σας πω και τι έχω στο EuroCup Fantasy. Ο πιστεύω δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά δεν πειράζει, τώρα θα το υποστείτε. Έτσι κι αλλιώς για μπάσκετ μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αν πεις ότι μιλάς για μπάσκετ, ό,τι και να κάνεις, κόσμο θα έχεις. Τι πήρα τον Φαγέρε, παιδιά. Τέλος πάντων. Έχω πεντάδα Δημητρίεβιτς Φλίν. Πώς πήρα όλους αυτούς. Έχω Όσμαν στο 3, γιατί εντάξει δεν είμαστε κομπλεξικοί. Ρόμπινσον Έλ στο 4 και Κλάσιν στο 5, επειδή δεν είχα άλλα λεφτά για να πάρω κανονικό πεντάρι. Θεωρώ ότι έχω τους τρεις καλύτερους παίκτες του EuroCup, δηλαδή Φλίν, Ρόμπινσον Έλ και Όσμαν. Μπορεί και τους 4 με τη Μητρίεβιτς, τέλος πάντων τους 3 ας πούμε. Και έχω Κλάσεν για να κλείσω πεντάδα. Έχω έκτο παίκτη Κόβλιαρ που πιστεύω ότι φέτος θα κάνει τη διαφορά και θα κάνει επιτέλους τη σεζόν που του αξίζει να κάνει, να πάρει και λίγο παραπάνω χρόνο στην Bundesnost. Έχω προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς. Εντάξει, δεν παίζει τον μπάσκετ που μου αρέσει. Και ο Ομπράντοβιτς παίζει τον μπάσκετ Άταμαν Τρινκέρι και ούτω καθεξής. Να κάνουμε λίγα λάθη, να παίζουμε πολύ ISO, να στηριζόμαστε στο ταλέντο των παικτών. Όλα αυτά παιδιά έχουν trade-offs, δηλαδή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και έχω επίσης τον πάγκο τον Young που θεωρώ ότι θα κάνει καλή σεζόν φέτος. Τη trend. Έχω Χαραλαμπόπουλο στο 5,8, ήταν ψιλοδωράκι. Έχω Φαγέ που δεν θυμάμαι καν γιατί τον έχω, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, γιατί δεν είχα άλλα λεφτά, ήταν ο μόνος που μπορούσα να πάρω. Και έχω και Χαλταλίλ που μπορεί να κάνει διαφορά φέτος. Συμπαχτεί σε χείρ. Πέρσι δεν είχε νούμερα, φέτος μπορεί να τα κάνει. Ο Στέλιος λέει: καλά, ρε, είναι δυνατόν, δεν με βάλανε εμένα δύο φορές πρωταθλητή και μια φορά δεύτερο. Μάλλον φοβάται ο Στράτος. Για φάνταση λέω: μπες, ρε, εσύ. Μπες, κάνε φάνταση, κάνε EuroCup φάνταση. Δεν είναι σαν το NBA, δεν είναι ωραίο σαν το NBA. Δεν είναι με draft δηλαδή. Αλλά κατέβασε την εφαρμογή της EuroLeague και όσοι θέλετε να παίξετε μαζί μας EuroCup Fantasy, κατεβάζετε την εκπομπή EuroLeague Fantasy, αλλάζετε από EuroLeague σε EuroCup μέσα στην εφαρμογή και ψάχνετε εκεί πέρα την λίγκα μας, η οποία πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Yellow Radio League λέγεται με κεφαλαία. Και όποιος θέλει να δει την ομάδα μου, την έχω ονομάσει Guten Morgan, ορίστε.
Τραυματίστηκε ο Σπίτι Σμιθ, ο ανέτοιμος point guard του Πρίστη, κατά μια μάλιστα. Εντάξει, θα τη βρει τη λύση ο Πρίστης. Έτσι ο φίλος ο Πέτρος μου το στέλνει. Και να έχει κάποια θέματα στην αρχή, θα τη βρει τη λύση. Λοιπόν, ο νικητής θα έχει μια υπερπολιτελή και ξανά έχει στο στούντιό μας. Σοβαρευτείτε, μπλουζάκι θέλουμε. Μπλουζάκι θέλει ο λαός, δεν έχει ξεναγήσει και τέτοια. Την ξενάγηση θα την κάνω εγώ τζάμπα. Δεν χρειάζεται. Ο φίλος Θανάσης λέει: Άσονα, φίλε μου, καλησπέρα. Μας έλειψες, ρε φίλε. Καλά που σε παρακολουθώ στο YouTube. Έχω μία ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο Γκάρντ, ότι ο Γκραντ μπορεί να βάζει απέναντι? Ποιος ή ποιοι για εσένα οι παίκτες πρέπει να προσέχουν σήμερα από τη Λεμάν? Πιστεύεις ότι τελικά θα κάνουμε ομάδα στο βόλιο? Ο Μπράντο πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Λοιπόν. Κάτσε να τα απαντήσω ένα-ένα. Αρχικά, ευχαριστώ που με παρακολουθείς στο YouTube. Δευτερευόντως, για τον Grant, αν μπορεί να πάει απέναντι. Έχω ακούσει για ένα, διάβασα χθες για ένα τριπλό χτύπημα. Λέει ο Πάουκ θα πάρει, ποιος είχε πει, Χεζόνια, Ντόρσεϊ και Σρέντερ. Και μετά πιστεύω του χρόνου θα πάει και ο Γιώκητς. Γιατί στο Γιαννακόπουλο μπορεί να πει όχι ο Γιώκητς, αλλά στο Μιστακίδη δεν μπορεί να πει όχι. Αυτή είναι προσωπική μου πληροφορία. Κάντε το έτσι κλιπάκι και θα δείτε όταν του χρόνου θα έρθει ο Γιώκητς, θα με θυμηθείτε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι... Φαντάζομαι μιλάς για τον Grant του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί. Τον καλό Grant του Παναθηναϊκού, γιατί έχουν περάσει και άλλοι τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι χωράει αυτή τη στιγμή, εκτός αν πάνε σε μια αλλαγή. Ίσως να τους ταιριάζε παραπάνω σχέση με άλλους παίκτες που έχουν. Ποιος ή ποιοι παίκτες της Λεμάν πρέπει να προσέχουμε? Λοιπόν, ο νούμερο ένα παίκτης της Λεμάν που πρέπει να προσέχει ο Άρης είναι ο Στιούαρτ, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι και ο breakout player της Λεμάν, δηλαδή θα είναι ο παίκτης, με συγχωρείτε, ο οποίος θα ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν. Πέρυσι ήταν κατά κύριο λόγο στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη, κάνοντας μια εξαιρετική χρονιά. Έχει ξεκινήσει τη σεζόν στο Αμβούργο, αλλά τον άλλαξαν επειδή δεν ξέρω γιατί και πήγε στη Βαρέζε μετά. Είχε 29 πόντους στην πρεμιέρα και πήρε 22 σούτ, οπότε ήταν εξαιρετική προφανώς η αναλογία. Θα περνάνε πάρα πολλά πράγματα από τα χέρια του. Πρέπει να προσέχουμε τον Αζινσά, ο οποίος πέρυσι ήταν στη Βιλερμπάν, ομάδα EuroLeague, 20 λεπτά κατά μέσο όρο, όχι με νούμερα που τρομάζουν, αλλά αν είχε νούμερα που τρομάζουν στη EuroLeague θα πήγαινε στη Λεμάν. Είχε 7,5 πόντους, 2,2 rebound, 1,1 assist και 0,5 κλεψίματα ανά 19,3 λεπτά πέρυσι στην ομάδα της Βιλερμπάν. Δεν ήταν άσχημη η παρουσία του, είναι καλός παίκτης ο Αζινσά. Κατά τα άλλα, έχει ενδιαφέρον ένα παιδί, ο Πέντα, δεν τον είχα δει, ο Στράτος μου τον είπε, ένας πιτσιρικάς 18χρονος, ο οποίος προαλήφεται για να μπορέσει να πάρει σιγά σιγά ένα μεγαλύτερο ρόλο στη Λεμάν. Ήταν στις μικρές ομάδες της Παρί και της Λεμάν. Πέρυσι πήρε κάποια μάτς, κάποια λίγα λεπτά συμμετοχής, 8 μάτς, 7,9 λεπτά ανά αγώνα, αλλά κυρίως σε garbage time. Και φέτος ξεκίνησε με 12 λεπτά στον πρώτο αγώνα της LMB, είχε 3 πόντους και 3 rebound, οπότε έχει ενδιαφέρον να τον προσέξετε. Δεν είναι ότι πρέπει να τον προσέξουμε σαν άρτζε, θα κάνει τρομερά πράγματα, αλλά έχει ενδιαφέρον να τον προσέξετε, γιατί είναι ποιοτικός αθλητής. Κατά τα άλλα, ο Wood τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Ευρωλίγκα, είναι καλός παίκτης, δεν ξεκίνησε καλά το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά σήμερα θα κάνει καλύτερο μάτς και θα κάνει over 2,5 rebound, θέλω να πιστεύω, γιατί τον έχουμε εμπιστευτεί. Και υπάρχει ο Jordan King που είναι γνωστός μας, δεν είχε ρόλο, 6 λεπτά έπαιξε στο πρώτο μάτι της Λεμάν και δεν νομίζω ότι μεταξύ μας ο Jordan King είναι για αυτό το επίπεδο, θεωρώ ότι ήταν μεγάλο flop. Εντάξει, σου έχω πει το μισό της roster, φίλε, δεν ξέρω ποιους άλλους να προσέχει ο Άρης, υπάρχουν και άλλοι καλοί παίκτες, υπάρχουν, μη σου πω ότι τους ξέρω και όλους, δηλαδή τον κύριο Μπαστιέν Γκρασόφ δεν τον γνωρίζω που ήταν πάρα πολλά χρόνια στη Λεμάν, δεν μου έχει μείνει το όνομά του που ξεκίνησε και βάλει 17 πόντους στην περιμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος. Εγώ σου λέω για αυτούς που ξέρω, δεν θέλω να κάνω ότι ξέρω κάποιον που δεν ξέρω. Λοιπόν... Τι να βρει τώρα ένα point guard, έχει λέει ο Πέτρος τον Πρίστη, τσιγκούνι και ομάδα, ήταν η 7η επιλογή ο Σμιθ και ήρθε και ήταν περιπαετής. Να πάει ο Πρίστης κάπου που τον σέβονται τότε, τι να σου πω, αν του παίρνουν την 7η επιλογή. Αν και γενικά να σας πω και κάτι, αυτό στο μπάσκετ με τις επιλογές είναι και λίγο υπερβολή ο τρόπος με τον οποίο το βγάζουν προς τα έξω και το βγάζουν προς τα έξω οι προπονητές.
Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ο χι προπονητή, α το πούμε, Γιάννη Καστρίτη. Δεν ήταν στι πρώτε μου επιλογέ ο παίκτη που πήρα. Εντάξει, θα δούμε και τα λοιπά. Off the record στου δικού του να το διοχετεύσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν, είναι και κύριο αυτό, δεν γκρινιάζει πάρα πολύ μπροστά στον κόσμο. Μιλάς εσύ με ένα μάνατζερ, του λες ρε εσύ γιατί, τι έγινε και δεν βρήκες στον brief, δεν βρήκες στον Καστρίτη αυτόν που ήθελε. Λέει ρε φίλε, ο Γιάννης μου ζήτησε ένα τεσάρι το οποίο να έχει shoot, να είναι καλός rebounder, καλός αμυντικός και να παίρνει αποφάσεις και να είναι συνεπής στο shoot του, να μπορεί να παίξει με λίγο post. Του είπα Γιάννη, αυτό κοστίζει 2 εκατομμύρια, το budget της ομάδας σου είναι 1,5. Εντάξει, οκ, μετά προφανώς δεν θα του αρέσει αυτό που θα πάρει, προφανώς όλοι σαν νόγκο κτλ κτλ δεν ήταν πρώτες επιλογές, οπότε λίγο υπερβάλλουν και προμονητές να λένε ότι πήραμε την 5η, 6η, 7η επιλογή. Πάρα πολλές είναι μη ρεαλιστικές. Όπως κάποτε η πρώτη επιλογή του Άρη ήταν ο Τρέβιον Γουίλιαμς. Ήταν πολύ δύσκολο να έρθει ο Τρέβιον Γουίλιαμς. Θα ήταν μαγικό να μπορούσε να έρθει και πήρε μια πρόταση πάρα πολύ καλύτερη από την Ούλμ τότε. Λοιπόν, all inclusive και συμμετοχή σε εκπομπή δεν βγαίνουμε. Να βγει. Καθίστε ρε παιδιά που έχετε φτιάξει το Fantasy Gelo που δεν βγαίνετε. Καθίστε τώρα. Αρχικά εσύ που είσαι μέλος πλέον και της άλλης εκπομπής που έγραψε ιστορία από την πρώτη μέρα που βγήκε ανανεωμένη στον αέρα και έκανε ιστορικό ρεκόρ, μια χαρά βγαίνεις. Αν θυμηθώ και αυτά που ξέχασα χθες κάποια στιγμή, μπορεί και καλύτερα. Λοιπόν, Στέλιο θα μπει, άρα πες μου πώς λέγεται την ομάδα σου και να την παρατηρώ. Ο Δημήτρης λέει, Τζέσον, καλησπέρα, Περίσκα, βγει πρώτος στο EuroCup Fantasy στη γενική κατάταξη. Φέτος είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση λόγω των 32 ομάδων, αλλά οι συμμετοχές είναι αρκετά λιγότερες, περίπου μισές. Νομίζω ότι ετοιμάζει την Ολύμπια Λιουμπλιάνα, θα τη βρει την άκρη ο Μίτροβιτς. Αργήσαμε να αντιδράσουμε στο βόλεϊ, το αυτογκόλ του αιώνα από ΑΣ, για να δούμε τελικά μήπως δεν μετρήσει αυτό, ελπίζω και εγώ. Βγήκες προς τη γενική κατάσταση. Θα έπρεπε να πάρεις κάποιο δώρο, Δημήτρη. Πήρες κάποιο δώρο, σου έδωσαν στη EuroLeague. Τι συμβαίνει με αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πες μου κιόλας συγχαρητήρια αν βγήκες πρώτος στη γενική κατάσταση. Μπες και στη λίγα του Yellow Radio να μας διαλύσει και εμάς, να βγεις πρώτος και σε εμάς. Δεν την υποτιμά την Ολύμπια Λιουμπλιάνας, ή τι να σου πω, δεν την υποτιμά νομίζω. Δεν μου αρέσει το ρόστερ που έχει φτιάξει. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Μίτροβιτς. Έχει μείνει. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, ανανέωσε πέρυσι. Για ποιο λόγο, πραγματικά. Είναι για καλύτερη ομάδα. Τη βρίσκει την άκρη, ανασταίνει κάποιους παίκτες. Οκ, αλλά θεωρώ ότι φέτος δεν θα τα καταφέρει. Θεωρώ ότι δεν θα περάσει τον επόμενο γύρο. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει εδώ και καιρό. Θα συνεχίσω να το στηρίζω μέχρι να με διαψεύσουν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, γιατί δεν είμαστε κολλεξικοί. Αν πάνε καλά, το παραδεχόμαστε. Τι άλλο λέει, αργήσαμε να αντιδράσουμε στο βόλεϊ. Ναι, αργήσαμε πάρα πολύ να αντιδράσουμε στο βόλεϊ. Κάναμε πολλά λάθη. Θα είναι όντως το αυτογκόλ του αιώνα. Ελπίζω και εγώ ότι δεν θα μετρήσει, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος να μην μετρήσει το συγκεκριμένο αυτογκόλ. Ο Γιάννης λέει: Γεια σου, Γεια σου. Να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Πρώτα στην Ευρώπη. Εύχομαι αρχή με διπλό σήμερα στη Γαλλία. Νίκες, επιτυχίες έχουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τίτλους. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά εγώ θα το επαναλάβω. Θα γίνω εκνευριστικός, το ξέρω. Όλοι είδατε πάλι καλά που δεν θα έχω εκπομπή φέτος. Θα σας εκνεύριζα πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι να στηρίξουμε τις ομάδες στις νίκες. Το θέμα είναι όταν έρθουν ήττες, που θα έρθουν ήττες, να στηρίξουμε την ομάδα και εκεί πέρα.

Ναι, συνδρομή για EuroLeague TV και εισιτήρια για το Final Four. Μπράβο, ρε Δημήτρη, συγχαρητήρια. Ωραίο είναι αυτό να σε κάνουμε. Ρε, να σε κάνουμε θέμα κάποια στιγμή. Για κάτσε να σε κάνουμε θέμα. Ο Θανάσης λέει για το Βόλι, δεν με είπες τι πιστεύεις πριν τη γενική συνέλευση. Θέλω να ακούσω από εσένα όπως εμπιστεύομαι και μετά θα πει ΑΣΥΓΜΑ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να σου πω ότι πιστεύω γιατί δεν ξέρω τι θα υποθεί στη γενική συνέλευση. Την άποψή μου την έχω πει. Πρέπει, καλά, έπρεπε αρχικά η ομάδα που έγινε τον Μάιο να τα προσύμφωνα να συμφωνηθούν να γίνουν συμβόλαια και να κατέβει η ομάδα που είχε φτιάξει ο Μιχαλίτσιος. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Χάλασαν τα προσύμφωνα, βρήκανε ομάδες, οι παίκτες άλλου. Οκ, προχωράμε. Έγινε μια άλλη ομάδα τον Ιούνιο από τον Χαριτονίδη τον Γιάννη, η οποία καλή κακή αυτή είναι, υψηλό budget έχει, έχει budget για Ευρώπη, νομίζω ότι θα παίζει λίγο λιγότερο από το budget της, γιατί εντάξει τον Ιούνιο όταν κάνεις ομάδα, αν έχεις αργήσει τόσο και κάνεις ομάδα τον Ιούνιο υπερπληρώνεις και λίγο, okay, κατανοητό είναι, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Ότι όλοι αυτοί πρέπει να πληρώνονται, όλοι αυτοί πρέπει να παίξουν, ο Βαρβούτας δεν πρέπει να επιστρέψει που δεν είναι στον Άρη, αυτή είναι η άποψή μου. Προφανώς έχουν γίνει πολλά λάθη, την έχω πει και την άποψή μου ότι υπεύθυνη είναι πάντα η διοίκηση του ΑΣ να βρει λύσεις και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί να, άμα δεν βρεθεί κανένας, να αναλάβουν αυτή τις τύχες, τις τύχες του τμήματος Βόλεϊ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Και για μένα δεν είναι δικαιολογία το δεν. Δηλαδή, συγγνώμη, βγήκε ανακοίνωση για το ποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, ποιος θέλει να αναλάβει το τμήμα Βόλεϊ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε. Και δεν απαλλάσσει αυτό κανέναν από την ευθύνη. Αυτό είναι που θέλω να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είμαστε εδώ πέρα μια κολεκτίβα να πούμε, α, δεν ήθελε κανένας, άρα τι να κάνουμε, δεν δώσαμε το τμήμα Βόλεϊ σε κανένα ή το δώσαμε τέλος πάντων στο πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο. Δηλαδή, επειδή ο ΑΣ είναι και η μάνα του συλλόγου, είναι παιδί της το τμήμα Βόλεϊ. Δεν γίνεται επειδή δεν εμφανίστηκε κανένας να το δώσεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχεις ένα παιδί και δεν εμφανίζεται κανένας να κάνει babysitting, θα το δώσεις στην Πισπυρίγκου. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα, παιδιά. Συγγνώμη, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βρουν μια λύση. Ξέρω ότι ψάχνουν. Έτσι, ξέρω ότι ψάχνουν. Αυτό ίσως δείχνει ότι κατάλαβαν και το λάθος τους για τη ουδής ασφαλώς. Εμένα δεν πειράζει καν να γίνονται λάθη. Έτσι. Εγώ θέλω απλώς να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τα λάθη τους και να τα διορθώνουν. Είναι διοίκηση που δεν έχει κλείσει το δεκάμηνο. Ελπίζω ότι θα. Επειδή έχει γίνει μια προσπάθεια, ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση και αύριο θα δούμε να μας προτείνουν κάποιον άλλον άνθρωπο για το τμήμα.

Δεν θέλω, επειδή δεν ξέρω πραγματικά τι θα ακουστεί και όλα, τι θα πούν οι άνθρωποι. Δεν θέλω κι εγώ να προκαταβάλω αρνητικά κανέναν και να βρεθούν χωρίς λόγο και να έχει βρεθεί μια λύση και να σε έχω προκαταβάλει αρνητικά. Εγώ λέω απλά το τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει. Πρέπει να βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για το τμήμα και πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν και πρέπει κυρίως οι ομάδες να είναι πληρωμένες. Ανδρών και γυναικών και η ομάδα γυναικών το Γενάρη πρέπει να κάνει και κινήσεις. Και αυτή τη στιγμή νομίζω έχει να κάνει, όχι νομίζω, έχει να κάνει μια ακόμα κίνηση ο Άρης. Πρέπει να είναι μια κίνηση υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή μου. Και να πάνε και να συνεχίσει και το μπάσκετ γυναικών έτσι όπως πάει, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που γίνεται και έτσι όπως είναι την ομάδα. Επιθετικά νομίζω ότι θα βλέπετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο το μπάσκετ. Δηλαδή πήγα, δεν θέλω έτσι να είμαι αρνητικός, αλλά πήγα να δω το φιλικό με τον Πειραιϊκό περισσότερο γιατί ήθελα να δω λίγο Άρη. Να πω ότι θα δω Άρη έχοντας στο μυαλό μου ότι δεν θα είναι το πιο ωραίο επίπεδο μπάσκετ που θα δω στη ζωή μου. Okay, λίγο μπορεί να είμαι στο κινητό, λίγο να σημειώνω τίποτα, λίγο να βγάζω κανένα βιντεάκι. Ήταν τόσο ωραίο το μπάσκετ που έπαιζε ο Άρης επιθετικά, που και τα βιντεάκια που ήθελα δεν τα έβγαλα, γιατί απλά καθόμουν και έβλεπα το μάτς και σημείωνα για τις αθλήτριες. Οπότε, παιδιά, στηρίξτε και το μπάσκετ γυναικών φέτος. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: η Άσονα έχει πρωτάθλημα στο EuroCup Fantasy. Ναι, έχει, φίλε. Φτιάξε, κατέβασε την εφαρμογή, φτιάξε ομάδα και μπες σε Yellow Radio League. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος την έχουν κάνει. Έτσι, σε αυτούς, άμα δεν σας δώσουν δώρο, από όσο ξέρω, το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ και ένα ταξίδι μαζί με τον Ρίτσαρτ Σιάου για να δείτε τους Los Angeles Lakers. Αν δεν σας το δώσουν το δώρο, σε αυτούς να απευθυνθείτε, να ξέρετε. Ο Αλέξ λέει: γεια σας παιδιά, καλή εκπομπή. Ο μόνος μου, φίλε, ελπίζω και εύχομαι σήμερα να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι της Αριανάρας με διπλό στη Γαλλία. Θέλει πολύ προσοχή η Λεμάν. Είναι μια πολύ καλή και δύσκολη ομάδα και το διπλό θα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Γεια σας, νομίζω ότι θα πρέπει η ομάδα μας να προχωρήσει απόκτηση 8ου ξένου παίκτη. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τον Άρη μετά θα φανεί. Φυσικά να είναι παίκτης θα βοηθήσει όσο γίνεται πιο πολύ την Αριανάρα μας. Μόνο νίκη σήμερα πάμε γερά. Για μια πολύ όμορφη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όσον αφορά το βόλιο ανδρών, ελπίζω αύριο να ακούσουμε ευχάριστα για το τμήμα και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Λύση εδώ και τώρα για να μην γίνουμε καρπαζοί πράκτορες του πρωταθλήματος βόλιο και βέβαια η Άσονα το όσο δυνατόν ενίσχυση του ρόστερ μας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Θεωρώ πάντως ότι πρέπει πρώτα να δούμε την ομάδα και μετά να αποφασίσουμε το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ο 8ος ξένος. Ο Γιάννης λέει: γεια σου ρε Γιάσονα, τι είπες ρε τρελέ με τι... Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν κρατιέμαι κι εγώ, δηλαδή. Ίσως να καλό να μην τα λέω κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Ο Αργύρης λέει: καλησπέρα Γιάσονα, καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στον βασιλικό αυτοκράτορα. Γεια σου ρε Αργύρη, πρέπει να κατέβω Αθήνα να κάνουμε καμιά εξόρμηση σε κανένα εκτός έδρας φέτος. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα Νίκος από Εγάλιο, καλή αρχή και χθες όσο μπόρεσα σας είδα να παίξω σήμερα handicap συν 10 λεμάν. Άχρε Νίκο, όχι να μην το παίξεις. Πιστεύω 6 με 9 πόντους θα κερδίσουμε, αλλά θες να ρίξεις μια 20 ξεγυρισμένη ο Άρης λεμάν για να σκέψεις ότι έχασε λεφτά. Καλά θέλεις εσύ, δεν σε νοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, σε ευχαριστώ που μας είδες χθες και στο Basket Plus και για τον donate. Έτσι, επειδή τα donate τα διαβάζουμε κιόλα. Να ακούγεται λίγο και άρισα σε όλη την Ελλάδα κτλ. Jason, το όριο σε... τι όριο σε πόντους βλέπεις σήμερα? Νομίζω ότι το 165 που υπάρχει κάπου εκεί πέρα είναι πολύ βατό. Για μένα είναι πάρα πολύ βατό. Θεωρώ ότι θα πάμε πάνω από τους 170 πόντους, γιατί και οι δύο οι ομάδες τρέχουν. Αν είναι σε μέρα θα πάνε πάνω από τους 172 πόντους. Τι έδωσα σήμερα? Σήμερα εγώ έδωσα Morgan over 13,5 με πολύ ρίσκο, είναι η αλήθεια. Άρινα, γιατί είχε 11 πόντους μέσω όρο στα φιλικά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα κάνει μια μικρή έκρηξη. Έδωσα Άρη over 89,5 στο 2,5 και εκεί πέρα σαν fan bet. Και έδωσα και Μήτρου Λόγκα κάτω από 10 πόντους, 7,8 είχε στα φιλικά, ρε παιδιά. Οκ, okay, δίνεται στο 10,5 το όριό του, όσο και αν τον στηρίζει τον Ελάιζα, θα το πάρω. Είχε 7,8, ήταν και πάρα πολύ εύστοχος και έπαιρνε και πολλά λεπτά. Αυτά είναι τα δικά μου. Και έχω δώσει επίσης Τενερίφη να κερδίσει τον δεύτερο όμιλο και Μπούτσμαν να κερδίσει τον τρίτο όμιλο σε αποδόσεις 4 και 5 στην εταιρεία τη συγκεκριμένη που έχει μπει δυνατά στον ελληνικό χώρο. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Γιάσο, να μπορείς να επαναλάβεις πώς λέγεται η λίγα στο φάνταση του Γέλου. Ευχαριστώ. Γέλο Radio League νομίζω λέγεται, Δημήτρη. Κάτι τέτοιο. Θα το τσεκάρω κιόλας, αλλά αν γράψεις Γέλο Radio θα στη βγάλει 100%.
Ο Μανώλης λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια την εκπομπή που κάνετε. Όσον αφορά τον Williams που δεν πήραμε, θεωρείται αποτυχία αυτό? Σαν πρώτη χρονιά με τέτοιο μπάτζι, οι επιλογές οι περισσότερες τουλάχιστον δεν είναι από το πανοράφι. Μανώλης Μπασκετικός, καλή αρχή στην Αργιανάρα μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Όχι, ο Williams δεν είναι αποτυχία. Ο Williams δεν είναι για τώρα, γιατί η σεζόν το καλοκαίρι του 23 τον θέλαμε τον Trevion Williams. Όχι τώρα. Δεν αποτυχία που δεν τον πήραμε, εννοείται. Τάσκασε η Ulm και τον πήρε η Ulm. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι χρηματικό ζήτημα. Για φέτος οι επιλογές μας είναι όλες από το πάνω ράφι. Είναι όλες από το πολύ πάνω ράφι κιόλας. Είναι η επιλογή μου.

Yellow Radio League, χαμός. Ναι, Yellow Radio League και είπαμε Στράτος Μιζάνης, Διονύση Ιακουμέλος, όπως κερδίσει, του ζητάει τα 100.000 ευρώ και το ταξίδι μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο για να δει έναν αγώνα των Los Angeles Lakers. Αυτό είναι το έπαθλο που υποσχέθηκαν, οπότε να ξέρετε, άμα δεν σας το δώσουν, να τους κυνηγήσετε. Τι ωραία στο ραδιόφωνο μπορείς να τα λες αυτά, φίλε. Α, meetup με Γιάννη στο Μαϊάμι. Meetup με Γιάννη στο Μαϊάμι είναι σωστά, σωστά, το ξέχασα το. Και meetup με Γιάννη στο Μαϊάμι, οπότε. Να δώσω λίγα στατιστικά για τη Λεμάν για το πρώτο της μάτς, τι έκανε καλά, τι δεν έκανε καλά. Εκτελούσε με 61,7% στα δίποτα, το οποίο ήταν πάρα πολύ λογικό με το δεδομένο ότι η Γκραβελίν δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα. Α, και έχω παίξει και άντερ 9,5 τρίποτα τον Άρη, επειδή η ομάδα του Φανούλη γενικά είναι κάτω από αυτό το όριο συνήθως, να ξέρετε. Η Γκραβελίν δεν είναι καλή αμυντικά, οπότε έτσι εξηγείται και το 61,7% στο δίποτο της Λεμάν. Ψιλοχαμός γινόταν, δηλαδή πολλές βολές υπήρχαν. Όταν αποφάσισαν να παίζουν άμυνα οι παίκτες της Γκραβελίν, φάουλ έκαναν. Είχαν 33% στο τρίποντο οι παίκτες της Λεμάν, 61% στο δίποντο είπαμε. Στα επιθετικά ριμπάουντ είχαν 13 εναντί 11 της Γκραβελίν. Στα αμυντικά είχαν 33 εναντί 26 της Γκραβελίν. Συνολικά 6 παραπάνω rebound. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι διαφέρει η Λεμάν σε σχέση με τον Άρη, τουλάχιστον από αυτό που είδαμε στο πρώτο match. Ενώ έχει κάποια ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι και δύο ομάδες αθλητικές και τους αρέσει να τρέχουν στο γήπεδο. Ο Άρης παίζει πολύ πιο ομαδικά και με πολύ περισσότερη κίνηση μακριά από την μπάλα. Η Λεμάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει 14 assist έναντι 23 της Γκραβελίν. Από την άλλη πλευρά έχει και 20 λάθη. Λογικό για την εποχή, αλλά όχι θετικό. Έχει 7 κλεψίματα και 5 μπλοκ και έκανε 20 φάουλ. Δείγμα και της άμυνας η οποία είναι αφελής όπως την χαρακτήρισα, για να μην τη χαρακτηρίσω soft. Βασικά, γιατί να μην τη χαρακτηρίσω soft? Θα με πάρει ο πρόεδρος Λεμάν να μου πει τίποτα? Soft είναι η άμυνα της Λεμάν.

Κύριο Ανδρικό, βόλεϊ, γιατί οι δηλώσεις του Κώστα Παπαδόπουλου για το γυναικείο βόλεϊ δεν ήταν πολύ κολακευτικές. Ευχαριστώ τόσο πολύ, Γλυφάδα. Βέβαια, τώρα να στείλω και το μήνυμά μου στον Κώστα Παπαδόπουλο, μιας και μου δίνει την ευκαιρία, που έβγαλε γρήγορα στο Facebook να διαψεύσει ότι ήταν κοινή συνενέση για προσωπικούς λόγους η λύση της συνεργασίας και να τον παίρνουμε κανένα τηλέφωνο και να κάνουμε το ρεπορτάζ και όχι μόνο από την μία πλευρά. Αρχικά, φυσικά, όπως κάθε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, έχει τα να κάνει post μόνο για το άρθρο το οποίο γράφει αυτό που λέει η ανακοίνωση, όχι να κάνει post για τον ίδιο τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, γιατί θέλει να ξαναδουλέψει τον Άρη κάποια στιγμή ενδεχομένως. Οπότε το δημοσιογράφο πιο στον ναι. Και δευτερευόντως, έχω μία πάγια τακτική: όποιος 36 φορές δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο και δείχνω ότι με έχει γραμμένο στα του, δεν τον παίρνω 37η φορά. Έτσι, αν ακούει κανένας φίλος του, δεν με νοιάζει, όσο τα μεταφέρει. Ήταν αστείο το post το οποίο έκανε, γι' αυτό δεν το έβαλα και στο Volley News. Προσωπική μου απόφαση ήταν κιόλας να το πείτε χαιρετίσματα, να αναρωτιέτε. Και άμα θέλει κάποια στιγμή, ας ξεκινήσει να απαντάει τα τηλέφωνα, ας πει από εδώ και πέρα: θα σέβομαι τη δουλειά σας, δεν θα θεωρώ ότι είμαι, ξέρω εγώ, Ζε Ρομπέρτο κτλ. Και δεν μπορώ να απαντάω σε ένα τηλέφωνο για να δώσω μια συνέντευξη. Ήρθε προπονητής στον Άρη και δεν έδωσε μια συνέντευξη στο Yellow Radio, συνέχεια κάτι είχε και δεν απαντούσε καν τα τηλέφωνα. Εντάξει, okay. Και μετά μπορεί να του ανεβάζουμε και τα post. Okay. Και την επόμενη φορά που θα κάνει παράπονα, θα κάνει και στην ομάδα. Γιατί στους δημοσιογράφους θα κάνουμε εύκολα τα παράπονα. Στην ομάδα, άντε είναι ρεπορτάζ αυτό το πράγμα. Είναι κακό ρεπορτάζ. Δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Στην ομάδα που το έβγαλε ανακοίνωση, δεν μας πειράζει εκεί πέρα, coach. Άντε τώρα, άντε. Καλός προπονητής είναι, έτσι. Δεν θέλω να το μειώσω σε αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ίσα θα μπορούσα να είμαι κομπλεξικός να πω ότι να πω εντάξει, έφυγε για να με ρίξει δεύτερη σερή ομάδα κτλ. Δεν ψέματα θα ήταν, γιατί δεν θεωρώ καν ότι φταίει ιδιαίτερα για την πτώση του Μίλωνα πέρυσι. Καλός προπονητής είναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούμε σε αυτόν το χώρο και τον κόσμο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μην συνεχίσω. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: αδερφέ, 15 το Λιόπουλος, λεπτά το Λιόπουλος, 15 και 10 rebound, με 10 rebound του Έρλ και 5 στα 5 τρίποντα έπαιξε σήμερα για Χαρλαμπόπουλο, που η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήθελα στον Άρη και του ζητάω συγγνώμη. 15 το Λιόπουλος είναι πολύ, μακάρι να τους βάλει, δεν είναι απίθανο, αλλά είναι πολύ, δεν θα πήγαινα στο το όριο. 15 με 10 rebound του Έρλ, τρώγεται παραπάνω, θα έχει πολύ rebound να πάρει, δεν άσχημα, αυτό μου αρέσει παραπάνω. 5 στα 5 τρίποντα που βρήκες να παίξεις, μωρέ, για το Χαραλαμπόπουλο. Δεν υπάρχει εταιρεία που δίνει 5 στα 5 τρίποντα. Αλλά και 5 τρίποντα να έπαιξε το Χαραλαμπόπουλο που πρέπει να δίνει απόδοση 300 για οποιονδήποτε παίκτη έπαιξε 5 τρίποντα. Και νομίζω ότι είσαι αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, ο Άρης λέει: Άσονα, δεν σου το είχα, ελπίζω να παραμείνεις να τα λες έξω τα δόντια. Το είχε ανάγκη δημοσιογραφία. Γιατί δεν μου το έχετε, παιδί. Μπορεί να μην έλεγα με τα οποία συμφωνούσα, αλλά πάντα αυτά που λέω τα πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό έχω κοπεί και στο παρελθόν από την προηγούμενη διοίκηση από τις μεταδόσεις του Βόλεϊ, για όποιον το θυμάται. Και μετά πήραν έναν άλλον καλό συνάδελφο, ο οποίος ήταν καλός αυτός για τον Άρη. Έκανε μετάδοση στον Άρη και μετά έβγαινε σε αθηναϊκό κανάλι και έβριζε τον Άρη. Τέλος πάντων, αλλά εγώ επειδή έλεγα ότι ήταν αποτυχημένη η σεζόν στον ΑΣΥΓΜΑ και ότι δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα στο μπάσκετ με τη Λέσκη, πώς το έκαναν, μη είχαν κόψει και θα συνεχίσουν να με κόβουν. Δεν ξέρω αν θα με ξανακόψουν οι συγκεκριμένοι δείξεις, αλλά στη ζωή μου θα ξανακόπω αρκετές φορές. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχουμε χάσει δουλειές, Άρη μου, δεν είναι έξω από τα δόντια τα λέμε, είτε συμφωνεί, απλά μπορεί να διαφωνείς, έτσι. Αυτό είναι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν τα λέξω τα δόντια, απλώς που έχω άλλη άποψη. Βρήκε το φάντασμα ο Δημήτρης. Ο Ιωάννης λέει: έλα ρε Τζέισον, άρα χαίρομαι που σ' ακούω. Ρωτάω γιατί δεν έχω ιδέα, Τζέισον, πόσο είναι ο Βαρβούτας. Αν ο ΑΣΥΓΜΑ δεν το ξέρουν, δεν πρέπει να λάβει ο ΑΣΥΓΜΑ. Και αν ο Βαρβούτας πει: βάζω λεφτά, τι κάνουμε. Γελάμε, τι κάνουμε. Σίγουρα θα πει: βάζω λεφτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό σας το λέω κιόλας. Θα πει η εκπρόσωπη, δεν ξέρω ποιος θα. Δεν ξέρω αν θα έχει. Μπορεί να το έχει, βέβαια, έχει μια άγνοια κινδύνου να παρουσιαστεί κιόλας. Αλλά θα πει: σίγουρα ότι βάζω λεφτά, 101%. Και την προηγούμενη φορά το είπε. Κάθε χρονιά το έλεγε. Και μετά πάμε για άνοδο, και μετά πηγαίναμε στα play out, και μετά πέσαμε και τοπικό κάποια στιγμή.
Δεν θα το πει σίγουρα. Τώρα για το πόσο είναι, έχω κάνει κάποτε μια.

0: μια εκπομπή που μιλούσα μια μισή ώρα για το Γιάννη Βαρβούτα. Από όσο είχα μάθει, είχε κάνει θράψη πάταγο η συγκεκριμένη εκπομπή. Μου έλεγε κόσμος ότι σ' ακούγαμε και σταματήσαμε τις δουλειές μας. Μου έλεγε ένας συνεργάτη στον περαιό σταθμό ότι είχα κάνει στην άκρη το αυτοκίνητο. Είχα να πάω σε ένα πελάτη και καθόμουν και άκουγα. Είχε κάνει θράψη γιατί ήταν παιδιά αυτά τα άδυτα του ελληνικού βόλεϊ. Δεν πάει πιο κάτω. Δηλαδή ακόμα και το story με το βοηθό προπονητή της ομάδα της Αθήνας πέρυσι, που ενώ τα είχε επέκτηρα της ομάδας, τον έπιασε στο κοινό της δωμάτιου ξενοδοχείου με συμπαίκτριά της την ημέρα του μάτς. Ακόμα και αυτό είναι χαλαρό, είναι πτέσμα μπροστά σε Γιάννη Βαρβούτα. Αυτό δεν έγινε στον Άρη, έτσι, αυτό είναι σε ομάδα της Αθήνας. Λοιπόν, αλλά φοβάμαι να πω σε ποια. Κάποιοι βολεϊκοί μπορεί να κατάλαβαν. Καλά, οι βολεϊκοί το ξέραν ήδη. Καλησπέρα, έχω ένα εισιτήριο για το Λεμάν για σήμερα. Αν κάποιος το χρειάζεται, μπορείτε να το δώσετε, γιατί η κόρη μου δεν ήρθε μαζί, λέει ο Στράτος. Παιδιά, αν κάποιος χρειάζεται εισιτήριο για το Λεμάν, να μας το πει, να το δώσει ο Στράτος. Τζάμπα, κάνε και ένα post, φίλε, στα social. Λοιπόν, χωρίς παρεξήγηση, σε παρακολούθησα και να λάθος. Εντάξει, Άρη μου, μπορεί να με παρακολουθήσει και αν διαφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, έτσι. Δεν. Υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά οκ. Αύριο δηλαδή πρέπει πάση θυσία να γλιτώσουμε το σύλλογο από τον Βαρβούτα. Παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Μιλήστε, μην είμαι. Γιατί μπορεί εγώ να είμαι κομπλεξικός οτιδήποτε. Αν και νομίζω ότι υπάρχουν γεγονότα τα οποία μιλάνε. Anyway. Αλλά anyway, μιλήστε. Αν έχετε έστω έναν φίλο στο βόλεϊ, ρωτήστε τον. Αν ξέρετε ποιοι παίκτες έχουν παίξει, ποιοι ήταν η πρώτη χρονιά τους. Θυμάμαι κιόλας, ήταν η πρώτη μου σεζόν που είχα καλύψει το βόλεϊ του Άρη επαγγελματικά. Είχαμε ξεκινήσει με Πιπέρια, στην Πάσα. Περιφερειακή, ποιοι ήταν, φίλε, νομίζω ότι τους θυμόμουν. Ήταν Χατζηπαραδής, Παπαϊακόβου, κεντρική, γιατί ήταν κεντρικός ο Παπαϊακόβου, ισχύει την ομάδα. Ήταν ο Ρωμαλιάδης Λίμπερο, ο Ρολογάς ήταν και ξεχνάω δύο παίκτες τώρα. Τέλος πάντων, ο Φίνος ήταν διαγώνιος, ο Ρολογάς ο ένας ακραίος, ξεχνάω τον δεύτερο ακραίο. Τέλος πάντων, 6 από τους 7 έφυγαν εκείνη τη σεζόν. Ή ρωτήστε κάποιον άλλον που έχει δουλέψει τα επόμενα χρόνια μαζί του, ή ένα από τους προπονητές που έχει δουλέψει μαζί του. Ποιοι ήταν, Νανάς, Ζουντέλης, Πάτρας, Αγγελής, Γκολίτσι δεν νομίζω ότι πρόλαβε. Νανάς, Ζουντέλης, Πάτρας, Αγγελής. Ρωτήστε τους, μην με εμπιστευτείτε, σα το λέω ειλικρινά, μην εμπιστευτείτε. Ρωτήστε κάποιον φίλο που έχετε. Λοιπόν, έτσι όπως το περιγράψω, καλύτερα να μην κατέβει η ομάδα, γιατί από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποιος που θα ανασχοληθεί με το τμήμα παρά να λάβει ο Βαρβούτας. Αν είναι έτσι, να το ξέρουμε, να θα είμαι στην λήψη να πάρουμε και εμείς θέση. Φίλε Νικόλα, όχι, να κατέβει η ομάδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διοίκηση του ΑΣΥ έχουν αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο καράβι, αλλά το έχουν αναλάβει, έτσι. Όπως γιατί πολλές φορές είχα διαφωνήσει αυτό με τον Αρβανίτη, που έλεγε τι να κάνω, είναι δύσκολα τα πράγματα, τι να κάνω, που έκλεισε το handball για παράδειγμα, που ξεχάσαμε να στείλουμε γιατρό και δεν κατέβηκε η ομάδα. Και έλεγα, ναι, οκ, okay, πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα, είναι και το μπάσκετ, είναι και όλα αυτά, αλλά δεν έχει βάλει κανείς. Αλλά δεν σας έβαλε. Κάνεις το πιστόλι στον κρόταφο για να γίνεται διοίκηση. Έτσι δίσκαξε αυτή την διοίκηση. Για καλό μπήκαν για να βοηθήσουν τον Άρη. Βάζουν χρήματα για τον εξοδικαστικό, εννοείται, αλλά είναι διοίκηση. Δυστυχώς, από τη στιγμή που αναλαμβάνεις αυτό το πολύ δύσκολο φορτίο, δεν μπορείς να πεις ότι αναλαμβάνω το 20, 30, 40, 50%. Πρέπει να αναλάβεις το 100% του. Και αν δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να αναλάβει, πρέπει να βγεις μπροστά. Και με αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν και να βγουν οι ίδιοι μπροστά. Ή να βρουν κάποιον, έτσι. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες. Να δούμε, να το δούμε. Ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να το πάρω αυτό πάνω μου για κάποιο λόγο. Το πιστεύω 100% και στο λέω 100%. Αλλά για να μην βγει κανείς και πει να ο Ιάσονας κάνει κακό στον Άρη ή οτιδήποτε. Ρωτήστε κάποιον άνθρωπο που έχετε στο βόλεϊ, που είναι φίλος σας, που έχει παίξει βόλεϊ, που ξέρει τι παίζει στην πιάτσα. Ρωτήστε τον, μην πιστεύετε. Πείτε ο Ιάσονας είναι καμάς, ξέρω εγώ, ή είναι οτιδήποτε. Ρωτήστε κάποιον άλλον. Anyway, δεν ήθελα να. Έχουμε πρεμιέρα μπάσκετ σήμερα. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο. Έχουμε πρεμιέρα μπάσκετ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε μπασκετικά. Να γίνει χαμός. Έχουμε μάτς Λεμάν Άρης και θα μιλήσουμε και για τον όμιλο και για τα φαβορί του EuroCup και για τις άλλες ομάδες. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
5: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
15: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
13: Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Εδώ πέρα μας επιστρέφουμε γέλο ρητικό του 101,7 του FM. Ο Ιασόνας Μίσκος είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο το break. Πάμε σε Δημήτρη Σανλή, πάμε στη Γαλλία να δούμε τι κλίμα υπάρχει εκεί πέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ιασόνα. Καλησπέρα, ξεκάθαρα στο γέλο ρητικό.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εντάξει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πολύ ζέστη έχει, να σου πω την αλήθεια. Έχω σκάσει πραγματικά.
0: Σοβαρά.
1: Γύρω στους 30 βαθμούς έχει. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Τι γίνεται?
1: Πέσαμε, δηλαδή, στη Γαλλία. Ναι, για να έχει 30 βαθμούς, είπαμε. Είναι στην τύχη μας. Εγώ ήρθα και χωρίς μπουφάν. Με κράζανε κάποιοι στο αεροδρόμιο, αλλά τώρα μου λένε πόσο δίκιο είχες.
0: Εντάξει, Δημήτρη, και μείον 10 να είχε πάλι χωρίς μπουφάν θα πήγαινε.
1: Χωρίς να ξέρω. Χωρίς να ξέρω, βέβαια, έτσι. Δεν το πήρα επειδή ήξερα ότι δεν
0: έχει. Εντάξει, αυτό.
1: Κρύο.
0: Είδε, σε ξέρουμε, σε έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Και η Σιβηρία χωρίς μπουφάν θα πήγαινε.
1: Προγραμματισμένο. Λοιπόν, εντάξει, όπου και να περπατήσει, όμω περπατάμε στην παλιά πόλη, είναι η αλήθεια του Λεμάν, από την πάνω πλευρά. Και πάνω από το ποτάμι, έχει ένα ποτάμι, εδώ τώρα βλέπουμε και το ποτάμι. Έχουμε κατεβεί κάτω, κάνουμε βόλτα γενικά. Όπου πάντως και να περπατήσει, όπου και να βρεθεί, από παντού ξεφυτρώνουν αριανοί. Δηλαδή δεν υπάρχει στενό που να έχουμε περάσει μέχρι τώρα και να μην έχουμε δει κάποιου φίλου του Άρη με τα κασκόλ του, με τι μπλούζε του, να περνάνε, να το ζουν. Έχουν έρθει πάρα πολλοί, πέραν δηλαδή από αυτού που ήταν με το τσάρτερ, έχουν έρθει πάρα πολλοί και μεμονωμένα από την Ελλάδα, μέσω Παρισιού που είναι ο πιο κοντινό μεγάλο προορισμό, αλλά και από άλλε περιοχέ τη Ευρώπη. Και φυσικά και πάρα πολλοί φίλοι του Άρη από Γερμανία, από Ολλανδία, από Αυστρία, από διάφορες τέτοιες περιοχές, από Βέλγιο, εδώ της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει, έχουν έρθει εδώ στο Λεμάν για να παρακολουθήσουν αυτή την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Άρη. Την πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, γενικότερα, όχι μόνο ευρωπαϊκή, γενικότερα την πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν. Μια σεζόν η οποία όλοι μας την περιμένουμε, όλοι μας ελπίζουμε ότι θα δούμε κάτι πολύ ωραίο από την ομάδα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή υπάρχει αυτή η θετική άβρα από τον κόσμο, εν ώψη και του σημερινού αγώνα, αλλά γενικά και εν ώψη τη φετινή σεζόν για τον μπασκετικό Άρη. Η ομάδα έχει κάνει σημαντικές κινήσεις, έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Γενικότερα, νομίζω ότι η αδημονία μας, η Άσονα, ξεπερνάει άλλες εποχές. Δηλαδή, πάντα περιμένει το πρώτο επίσημο παιχνίδι με ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά, επειδή προμηνύεται να είναι πολύ καλή για την ομάδα μας, την περιμένουμε έτσι με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία.
0: Εγώ ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Έρχεται τώρα ένας τουρίστας στο Λεμάν. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ματς σήμερα. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν αφίσες. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν θα πάρει χαμπάρι. Δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει παιχνίδι. Μόνο βλέποντας κάποιους που κυκλοφορούν με τα κασκόλ ή με κινητόμενες μπλούζες κτλ. Να ρωτήσει, παιδί μου, τι είναι αυτοί όλοι που περπάνε με τα κίτρινα κτλ. Και έτσι να καταλάβει.
0: Α, με τα κασκόλ του Άρη.
1: Ναι, με κασκόλ του Άρη και με μπλούζες του Άρη που κυκλοφορούν φίλοι τη ομάδα. Μόνο έτσι θα το καταλάβεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σε ένα μαγαζί που πήγαμε μας είπαν λέει, για το παιχνίδι, είπατε, δηλαδή, να λέω κάποιος το έχει αντιληφθεί, κάποιος ξέρει ότι έχει παιχνίδι σήμερα. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Λένε ότι μαζεύει κόσμο γενικά η Λεμάν. Είναι 6.000 οι ανταρές αρένα. Τώρα οι φίλοι του Άρη, επειδή έχουν πάρει και σε διάφορες άλλες κερκίδες, δεν έχουν πάρει μόνο στην κερκίδα την γνωστή αυτή που έδωσε η ΚΑΕ Άρη στα εισιτήρια. Έχουν πάρει και σε άλλες κερκίδες, σε άλλες θύρες. Πιστεύω ότι θα καταφέρουν να μαζευτούν όλοι μαζί. Θα πρέπει και η ΚΑΕ να μεριμνήσει προκειμένου να μαζευτούν όλοι μαζί, να μαζευτούν σε ένα σημείο για να μπορέσουν να κάνουν και κερκίδα. Δηλαδή, έχουν πάρει κάποιοι πίσω από τον πάγκο του Άρη. Αυτοί δηλαδή που ήταν με το τσάρτερ, έχουν πάρει πίσω από τον πάγκο του Άρη. Υπάρχουν άλλοι στο πέταλο, τα εισιτήρια που έδωσε δηλαδή η ΚΑΕ Άρη. Και υπάρχουν και στι υπόλοιπε θύρε κάποιοι που βιάστηκαν. Θα μου πει όταν θε να κλείσει το ταξίδι σου, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Η ΚΑΕ Άρη έβγαλε τα εισιτήρια, παιδιά, να μπορέσει να τα πάρει ο κόσμο μια εβδομάδα πριν. Ο κόσμος του Άρη για να προγραμματίσει το ταξίδι του πρέπει να το προγραμματίσει πολύ, πολύ νωρίτερα. Έχει τη δουλειά του, πρέπει να πάρει άδεια, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να προγραμματίσει ένα ταξίδι για να έρθει στη Γαλλία. Οπότε πήρε και το εισιτήριό του, έστω και σε άλλες θύρες. Τα έχει ανοίξει η Λεμάν τα εισιτήρια από αρκετά νωρίς. Οπότε πήραν σε άλλες θύρες. Πιστεύω όμως ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Και σε άλλα γήπεδα το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Θα μαζευτούν όλοι μαζί για να μπορέσει έτσι να είναι και μια ωραία κερκίδα, μια ωραία εικόνα από τους φίλους του Άρη εδώ στη Γαλλία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μαζεύουν γενικά αυτές οι γαλλικές επαρχιακές ομάδες, μαζεύουν κόσμο. Απλώς ξέρεις, δεν θυμίζει σε τίποτε ατμόσφαιρα τις δικές μας εδώ πέρα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αυτή είναι.
1: Δεν θυμίζει καμία των περιπτώσεων. Έχω πάει και στο Μπούργκ, έχω πάει και σε άλλα δύο γήπεδα γαλλικά. Καμία σχέση έτσι, με την ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια. Είναι διαφορετική, αλλά εντάξει, θα γνωρίσουν λίγο Βαλκάνια σήμερα οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Εδώ στο Λεμάν, βέβαια και στο παρελθόν μου άρεσε και έρθει και άλλες φορές, αρκετές εδώ στη Γαλλία και στο Λεμάν συγκεκριμένα, αλλά όχι με τόση παρουσία κόσμου. Έτσι, δεν είναι, ξέρεις, η Γαλλία δεν είναι ένας προορισμός που συνήθω μαζεύεται πολλοί κόσμο από την πλευρά του Άρη. Δηλαδή και στον Μπρουκ τα δύο χρόνια που πήγα, είχα πάει εγώ και τα δύο Ιάσονα. Είχε πάει και εσύ στον Μπρουκ, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, όχι, εσύ είχε πάει, εσύ είχες πάει.
1: Όχι, εγώ είχα πάει και δύο φορέ στον Μπρουκ. Είχε 20 άτομα, 25, 30. Αυτή ήταν η φίλη του Άρη που ήταν στο γήπεδο. Τώρα ξαφνικά θα δουν 300. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο και για του Ισραηλινού. Δηλαδή, στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε αυτέ τι χώρε μαζεύουμε πολύ κόσμο. Στην Σλοβενία, ξέρω εγώ, και μαζεύσαμε πολύ κόσμο. Το ξέρουν. Αλλά εδώ στην Γαλλία νομίζω ότι θα του κάνει λίγο έτσι μια εντύπωση εικόνα των φίλων του Άρη. Γενικότερα νομίζω ότι ο κόσμο του Άρη φέτο έχει πολλά παιχνίδια για να ακολουθήσει την ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν και οι πιο ελκυστικοί προορισμοί αυτοί που βγήκαν από την κληροτίδα. Αλλά θα μου πει αυτό δεν μα ενδιαφέρει και πολύ. Μα ενδιαφέρει ο Άρης να είναι αυτό που πρέπει μέσα στο γήπεδο και να πάρει τις νίκες. Αυτό είναι πιστεύω που μας ενδιαφέρει τους πάντες. Να πω νωρίτερα, είμαστε στην πλατεία εδώ του Λεμάν, όπου πραγματικά υπήρχαν σήμερα και συγκεντρώσεις. Κάτι είχε απεργίες σήμερα, κάτι είχε.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι, διάβασα και. Καλά, στη Γαλλία γενικά, και επειδή έχω μιλήσει και με αθλητές που έχουν παίξει Γαλλία.
1: Έχει
0: ανά δεύτερη εβδομάδα διαδηλώσεις.
1: Κοίτα, διάφοροι σύντροφοι ήταν, γιατί είχαν και σφυροδρέπανα τα πανό τους και τέτοια. Ήταν διάφοροι που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα έξω από κάτι και φωνάζανε. Και μας είπαν ότι είχαν απεργία δημόσιοι υπάλληλοι και γενικότερα είναι. Αυτή η εβδομάδα είναι και ιδιαίτερη για το Λεμάν. 28 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Γενικά δηλαδή είχε πολύ κόσμο που κυκλοφορούσε. Είναι πιο χαλαρές μέρες. Δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς να σου πω, γιατί γαλλικά δεν έχω την τύχη να γνωρίζω. Αλλά κατάλαβα ότι αυτή η εβδομάδα είναι έτσι ιδιαίτερη για την πόλη του Λεμάν.
0: Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Έχει διαδηλώσει δηλαδή πήγες στη ΔΕΘ του Λεμάν.
1: Κάπως έτσι, μπράβο. Ναι, είναι εκεί στο κέντρο. Είναι σαν έκθεση κάτι μεγάλο και έπαιξε και κόσμο που φώναζε. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε, αλλά φωνάζανε και διαμαρτυρότανε για κάτι.
0: Νωρίτερα ο Φώτης Πιλιάκος παραπονιόταν για το φαγητό. Συμφωνείς?
1: Εντάξει, ο Πιλιάκος τώρα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, τώρα, είναι άσχετος ο άνθρωπος. Τι να παραπονιέται για το φαγητό? Μια χαρά είναι το φαγητό στη Γαλλία. Τι έχει το φαγητό στη Γαλλία? Εξαιρετικό. Και χθες το βράδυ που έφαγα και τώρα το μεσημέρι που έφαγα.
0: Λέει, δεν είχε τίποτα σε μια λυσίδα, πήγε και ήταν χάλια.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει εμπειρία ο Φώτης. Ναι. Την δική μου εμπειρία δεν την έχει. Εγώ οπουδήποτε και να πάω, ακόμα και στο πιο μικρό και στο πιο άσχετο σημείο, θα βρω να φάω. Γιατί έχω και το στυλ, ρε παιδί μου, έχω και το. Ξέρεις. Θα πάω κάπου, θα βρω να φάω, ρε παιδί μου, τελείωσε. Δεν έχει τύχει να σου πω, η αλήθεια το λέω τώρα, Ιάσονα, δεν έχει τύχει να πάω κάπου και να πω, ρε παιδί μου, να μην βρω να φάω. Όντως, εντάξει, τώρα Γαλλία έχουν κάτι περίεργες σάλτσες, κάτι τέτοια. Okay. Λες, τα βγάζουν και τρως μια χαρά, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Άρα, τα βρίσκεις εγώ.
1: Βρήκα πολύ ωραία εστιατόρια και.
0: Δεν έχεις ξαναπάει στο Λεμάν, δεν έχεις πάει. Παλαιότερα βασικά δεν κάλυπτες, νομίζω, okay. Και μπάσκετ τόσο πολύ.
1: Όχι, βέβαια, δεν είχα πάει στο Λεμάν ξανά. Γαλλία έχω έρθει άλλες 4 φορές, αλλά Λεμάν πρώτη φορά.
0: Εντάξει, έχουμε και μία. Και εμείς και ως Πανούλης έχουμε να ξορκίσουμε και ένα κακό δαίμονα, γιατί Λεμάν μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν, είναι η αλήθεια.
1: Και μία φορά μόνο κερδίσαμε εδώ στη Γαλλία.
0: Μια φορά στη Γαλλία, μια φορά στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και 4 ήττες. Η μία είχε πονέσει πάρα πολύ, το θυμάμαι ως παιδάκι, το 9-10 περιμέναμε να κερδίσουμε την αδιάφορη Λεμάν, να πέσουμε πάνω στη Χάπολη και να πάμε Final Four του Eurocup. Χάσαμε, πέσαμε πάνω στη Βαλένθια, φάγαμε 30 στο κεφάλι και πήγαμε σπίτια μας. Και την επόμενη σεζόν αποκλειστήκαμε στο Top 16 γιατί κάναμε 2 ήττες από τη Λεμάν, ενώ πήραμε νίκες απέναντι στην Άλμπα και δεν θυμάμαι ποιον άλλο παίζαμε.
1: Έχω φίλο που είναι εδώ μαζί μου, το Γρηγόρη, ο οποίος ήταν παρόν και τις 3 προηγούμενες φορές στο Λεμάν.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρος.
1: Και είναι τέταρτη φορά. Πού βγαίνει το Γρηγόρη, το φίλο μου, είναι τέταρτη φορά που είναι εδώ. Καταλαβαίνεις, είναι. Ας πούμε, λέμε εμείς που βλέπουμε το Λεμάν, λέει τι να δείτε, ρε παιδιά, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι τ' άλλο. Μας τα δίνει κατευθείαν γιατί τα ξέρει απ' έξω. Ο άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχει, νομίζω, είναι μοναδικό φαινόμενο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Φίλο μου.
0: Αγωνιστικά έχουμε κάτι, Δημήτρη.
1: Αγωνιστικά, εντάξει, ο Χατζηλάμπρος θα κοπεί. Από τους 13 που είναι στην αποστολή, ο νεαρός είναι αυτός ο οποίος θα μείνει εκτός. Έχουν μείνει εκτός, όπως ξέρουμε, ο Πουλιανίτης, ο Τανούλης και ο Γιώβιτς, οι οποίοι είναι στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι 12 είναι αυτοί οι οποίοι θα παλέψουν σήμερα για να πάρουν την νίκη. Δεν έχει κάποια προβλήματα άλλα η ομάδα. Πριν από λίγο συναντήσαμε και Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν έξω από το ξενοδοχείο, έτσι σαν παιδάκι, σε μια γωνία μαζί με την σκηνικότητα, σύντροφό του, δεν ξέρω τι είναι. Είχαν ταξιδέψει μαζί με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έλ και με τον Μόργαν. Ήταν οι γυναίκες τους, τώρα δεν ξέρω αν είναι σύντροφοί τους οι γυναίκες τους. Ήταν μαζί τους πάντως. Αλλά δεν είναι φυσικά στο ξενοδοχείο της ομάδας, δεν το συζητάμε. Και γενικότερα δεν είναι μαζί. Τώρα είχε βγει σαν παιδάκι ο Ρόμπινσον και μια γονίτσα ήταν εκεί με τη γυναίκα του και συζητούσε. Περάσαμε εμείς, έτσι φωνάξαμε τα συνθήματα εδώ οι φίλοι.
0: Δέστε την κατάσταση είναι η γυναίκα του Μόργαν. Μήπως θέλουμε καμιά ενίσχυση στο μπάσκετ γυναικών για την επαγγελματία μπασκετμπολίστρια.
1: Μπράβο, είναι ψηλή, μπράβο, μου έκανε εντύπωση.
0: Βέβαια,
1: είναι το Μόργαν.
0: Είναι επαγγελματία μπασκετμπολίστρια. Πέρυσι είχε συμφωνήσει να παίξει και σε ελληνική ομάδα, αλλά κάπου χάλασε.
1: Μάλιστα, κάτσε να τη ρωτήσω να πάω από κοντά.
0: Κάντε.
1: Να δω τι γίνεται.
0: Μήπως γίνει κάτι.
1: Ωραία, δεν είναι πιο ψηλή από τον Μόργαν. Μου έκανε εντύπωση που το είδα ήταν πιο ψηλή από τον.
0: Είδες, μαθαίνεις. Να σε ευχαρίσω και για το βραδινό ρεπό που έχω χάρη σε σένα, να σου πω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη.
1: γιατί έχεις χάρη σε μένα, λοιπόν.
0: Γιατί...
1: Α, για το καράβι, δηλαδή. Ναι.
0: Γιατί μου μπορεί, αν εσύ δεν πήγες Γαλλία, ο Σανλής πήγε, οπότε εντάξει, σε κουράσω.
1: Θα τα καταφέρω, πιστεύω.
0: Σίγουρα θα καταφέρεις. Δημήτρη, φέρε το διπλό, κάνει ό,τι έκανες και στον Μπουρκ τελευταία φορά που πήγες. Και μετά να ξεκινήσει έτσι σωστά η σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, για σένα, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Δημήτρης ο Σανλής από το Λεμάν. Δεν τον ρώτησα αν πήγε στην πίστα, αλλά δεν τον ρώτησα επίτηδες, γιατί ξέρω ότι θα απογοητευτώ. Ξέρω ότι θα μου έλεγε ποια πίστα, τι να κάνω εδώ πέρα. Οπότε είπα καλύτερα μην το απογοητευτώ. Ας ζω σε έναν κόσμο, σε ένα σύμπαν όπου είναι η πίστα του Στρέντιγκερ. Ότι και έχει πάει και δεν έχει πάει ο Σανλής στην πίστα, μέχρι να τον ρωτήσω. Και δεν θα τον ρωτήσω ποτέ. Λοιπόν, εδώ πέρα άλλες πληροφορίες από το Λεμάν. Μου λένε ότι μια χαρά ήταν το μεσημεριανό. Το βράδυ μόνο McDonald's και KFC είχαν ανοιχτή κουζίνα. Πρέπει να προσέχετε αυτά. Γι' αυτό όταν πάτε εσείς οι δύο, όταν πάτε ταξίδι, εσύ τουλάχιστον που έχεις πάει πολλά μαζί μου, όταν πας ταξίδι μαζί μου, ξέρεις ότι τσεκάρω και τα ωράρια. Γι' αυτό τσεκάρουμε και τα ωράρια, να ξέρουμε τι να κάνουμε γενικότερα. Αν και εντάξει, τουλάχιστον όταν πας πρώτη μέρα είναι και δύσκολο. Δεν ξέρω, παιδιά. Να περάσετε καλά, αλλά πάνω απ' όλα να φέρετε τη νίκη. Και σας εύχομαι να βρείτε να κάτσετε στα δημοσιογραφικά. Έστω ένα από τους δύο. Έχω κάνει την προσπάθειά μου. Θα δούμε αν θα πετύχει. Λοιπόν, σακολά τι έχουμε στον μπάσκετ. Περιμένω, νομίζω, Μαρούσια και έλεγε διήμερο. Μαρούσια έχει. ΑΕΚ έχουμε εντός έδρας 100%. Θα δούμε, πρέπει να ταιριάζει και με άλλα πράγματα. Αλλά τώρα, πριν ξεκινήσει το βόλι, είναι η αλήθεια. Γιατί άμα ξεκινήσει το βόλι, μετά τελειώσαμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Ο Νικόλος λέει: ξέρω τι έγινε πριν από 10 χρόνια ή πόσα χρόνια, δεν ξέρω, για το γενεύση διοίκηση του Εραστέχνη, η οποία έχει ένα κώδικμα γραφή παράθυρο με το Πόλο, να έφτασε να ζητάει αυτή τη βοήθεια ή τη συνδρομή ενός ανθρώπου. Προφανώς σημαίνει ότι μια σειρά από κινήσεις που είχαν στο πλάνο του δεν απέδωσε. Ναι, έγιναν πολλά λάθη, παιδιά, το έχω πει αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή σε έναν δημοσιογράφο που τιμώ πάρα πολύ. Σε θεωρώ τον κορυφαίο και ειδικά με τις ποδοσφαιρικές γνώσεις που έχεις. Θα ήθελα να σε ακούω, να σε διαβάζω συνεχώς, ειδικά για το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Λίγος κόσμος με εκτιμά για τις ποδοσφαιρικές γνώσεις και είναι κρίμα. Έχουμε φάει τις ώρες μας, έχουμε πληρώσει τα σεμινάρια μας. Και όταν πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, μας λένε: άντε μωρέ, εσύ μπασκετικό είσαι, δεν έχεις ιδέα. Θα μου πεις: μπορεί να ειρωνεύεται τώρα και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ειρωνεύεται. Δεν νιώθω ότι ειρωνεύεται. Τέλος πάντων, θα κάνω και ένα ποδοσφαιρικό βίντεο στο κανάλι του YouTube αυτό το διάστημα. Θα κάνω και ένα ποδοσφαιρικό βίντεο για όποιον θέλει να το ακούσει, να το διαβάσει. Τα μηνύματα στα σχόλιά σας κάτω από το post με το λογότυπο σας έχω βγει στο κρουπάκι του Γκέλλερ Ρέντιο στο Facebook και στο Viber 6936-512-099. Θα πάω λίγο και στα άλλα μάτς να δούμε τι άλλο έχει αυτές τις μέρες για το Euro, κάποια για τον όμιλο του Άρη, αλλά και γενικότερα να σας πω, θα τα πάω όμιλο, μπορώ να τα πάω όμιλο-όμιλο, δεν τα έχει ομαδοποιημένο όμως. Πρέπει να πάω στο Euro κάποια να πάω όμιλο-όμιλο, να σας πω τι έχει και τι πιστεύω και για κάθε ομάδα, για όποιον τον ενδιαφέρει.

Έβγαλε τα power ranking στο Eurocup. Για να δούμε, είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, βλέπω στα power ranking. Εντάξει, ψιλοαναμενόμενο και με το Super Cup που έκανε. Τι λέει εδώ πέρα? Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει το καλύτερο συνδυασμό αποδειγμένης ποιότητας, βάθους και κοτσαρίσματος. Καλάθης, Όσμαν, Φώστερ, Λόγκ, Ταϊρή δίνουν εμπειρία. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ δίνει versatility, ευελιξία. Και ο Τρινκέρι στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι έτοιμος να πετύχει. Λέει, η δεύτερη ομάδα έχει την Παξί Σεχίρ. Λέει, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς φαίνεται να έχει ένα από τα καλύτερα δίδυμα γκάρντ στο Eurocup. Ο Φλίνο Αβράμοβις και ο Ρίτ μπορούν να κοντρολάρουν τα μάτς. Την ώρα που πονήθηκε ο Μάικ και ο Κάβανο Ίγκλης και ο Τρέβιον δίνουν μέγεθος και ευελιξία. Τώρα τι έβαλε πρώτα τον Μπονίτ και εγώ θα του έκανα μήνυση. Και τρίτος είναι ο Άρης. Λέει, ο Άρης μάλλον έχει το υψηλότερο ταβάνι σε ολόκληρο το Eurocup. Ο Δημητρίεβιτς, ο Τολιόπουλος, ο Γιώβιτς, ο Μόργαν σε ό,τι έχει να κάνει με τους γκάρτ. Ο Ρόμπινσον, Έρλι και ο Λιντέλ και ο Μπίρτς έχουν επίσης αποδειγμένη ποιότητα. Ο Σπανούλης τώρα πρέπει να φτιάξει αυτό το ταλέντο σε να το κάνει ομάδα. Εντάξει, με αυτά που λέει θα πρέπει να έχει τον Άρη πρώτο. Anyway, τέλος πάντων. Και τι έχει και την Χάπελ Ιερουσαλήμ? Ο Χάρπερ παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους γκάρτ του διαγωνισμού, αλλά η Χάπελ θα ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς αυτόν λόγω τραυματισμού. Παρόλα αυτά έχει Τζέιλιν Σμιθ, βέβαια έχει Τζέιλιν Σμιθ, το ξέχασα αυτόν, Λορέντζο Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Κένι Λόφτον, Ντέιβιντ Ρόντι, Ντεβόντε Κάκοκ, Ντούσαν Μίλετιτς για να δώσουν δύναμη στο frontcourt. Το Σάσο Μπράντοβιτς στους ψηλούς. Ο Σάσα Μπράντοβιτς έχει τακτική, ναι, μια χαρά είναι. Με κράζανε χθες στο Basket Plus που έλεγε ο άλλος τι έχει το νερό, είναι πειραγμένο που λέει ότι η Χάπελ είναι φαβορή. Όχι, δεν είναι η Χάπελ φαβορή. Με όλους αυτούς τους παίκτες, με Λορέντζο Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Χάρπερ να έρθει από πίσω του μετά τον τραυματισμό, Τζέιλιν Σμιθ, με Ρόντι ο 3 NBA-er, Λόφτον, εντάξει, είναι περίεργη περίπτωση. Κτλ. Και πέμπτη, με εδώ πέρα επιτέλους συμφωνούμε και κάπου με το Eurocup, ότι πέμπτο φαβορή είναι η Τενερίφη. Μετά τι έχει? Τουρκ Τέλεκομ ποτέ, Βενέτσια ποτέ, Μπούντισνο σωστό, Νάπολη υπερτιμημένη, Ρώμα σωστό, Μπουργκ ποτέ, Κλουζ ποτέ επί 4, Μανρέσα υπερβολή, Τσεντεβίδα, Τοθώνα, καλά μετά δεν έχει κάτι τρομερό έτσι κι αλλιώς. Την Μπούργκο στην Αδική νομίζω λίγο που την έχει στο 17, τη Λόντον Λάιμ στην Αδική που την έχουν, outsider για να περάσει. Εγώ έριξα 3 ευρώ να κάνει τόσα παίζω παιδιά, να κάνει ένα καφέ δηλαδή παίζω κάθε φορά, να κάνει 6,5 νίκες, νομίζω ότι θα το κάνει. Την Μπόσα την έχουν 23, πόπο, είναι εγκληματίες. Τι έχουν την, δηλαδή τη Λεμάνη έχουν κάτω από την Μπόσνα. Καλά, εντάξει, οκ. Τι λέει για την Μπόσνα, πραγματικά έχω περιέργεια. Λέει ότι γρήγορα έχει φτιάξει ένα ρόστερ ικανό να πάει στα play-off. Και έχει και τον Άντιτς μέσα, τον Απατεώνα. Έχει Πέρι, Reginald Πέρι, καλά, εντάξει. Και James Banks για να προστατεύουν τους γραφιστό. Πόπο, πολύ καλά θα πάει.

Και τελευταία έχει την Balgraf Boedgraf που λέει ότι είναι το καθαρό outsider, παρά ότι το roster έχει πολλά ενδιαφέρον prospects, αλήθεια είναι αυτό. Και λέει ονόματα, λέει ο Bogdan Karaitis μπορεί να εξελίξει το group. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Bogdan Karaitis να εξελίξει το group. Αλλά υπερβολή μου φαίνεται να είναι τόσο ψηλά η Bosnia και τόσο κάτω η Balkan. Δεν νομίζω.

Κάπου πρέπει να βγάλε το Γιώργο για τις καλύτερες μεταγραφές. Κάτσε να κάνω κανένα βίντεο να κράζω μετά. Τέλος πάντων, okay. Θα είναι καλό για τα social να κάνω κανένα βιντεάκι να κράζω. Τι λέτε? Anyway, λοιπόν, συνεχίζω. Ο Ξαρίνος λέει: δεν ειρωνεύομαι. Γεια σου, να με ξέρεις, ξέρεις ότι δεν ειρωνεύομαι. Περιμένω χρόνια όμως να γράψεις για ματίγια μας το χρωστάς. Ναι, ισχύει αυτό. Το χρωστάω για ματίγια. Δεν έχω συνδεθεί τώρα στο Wise Scout, αλλά το χρωστάω όντως. Στον εαυτό μου το χρωστάω πάνω απ' όλα. Ο Παρασκευάς λέει: καλή εκπομπή για Άσονα. Και μια ερώτηση: αν υπάρχει κάτι νεότερο για την αμβόλια ανδρών και αν μπορούμε να γλιτώσουμε τον εξευτελισμό. Θα μάθουμε αύριο, αν και άμα άκουσα που τα έλεγα αυτή την ώρα. Επίσης, άλλο δεύτερο τη πόλη βγήκε ο πρώην έφορος τμήματος, ανέφερε ότι θα έρθουν όλοι οι παίκτες. Καλά, δύο δεν θα έρθουν γιατί έφυγαν και πήγαν στον ΠΑΟΚ ήδη. Οι υπόλοιποι να έρθουν, αλλά να μείνουν κιόλας. Να σα πω κάτι: βασικά, μόνο το ότι βγήκε ο συγκεκριμένο ραδιόφωνο μπορεί να σα δώσει να καταλάβετε για το πόσο τον εμπιστεύεστε. Πρέπει να τον εμπιστεύεστε. Ο Χρήστος λέει: πες μας για Bloomberg, άστα αυτά. Ναι, στο έχω μία πώληση να κάνω. Θυμήστε μου να κάνω μία πώληση από το site. Να μάθω λίγο ποιος έγραψε το άρθρο για Bloomberg για να τον απολύσω. Που νομίζω ότι ξέρω. Κάτσε να πάρω κανένα τηλέφωνο να μην μπει καν στο γήπεδο σήμερα. Εντάξει, ο Bloomberg έκανε ένα match μια μετριοκακή ομάδα της Ισπανίας που παίζει. Ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας του, ξέρω εγώ, τέταρτο-πέμπτος του μάτς. Okay, για κάποιο λόγο δεν πιστεύω ότι είναι όντως υποψήφιος MVP της ΑΣΕΜΠΕ. Νομίζω έτσι το γράψαμε, επειδή είναι ερωτευμένος με τον Bloomberg αυτός ο συντάκτης. Εικάζω, τώρα λέω εγώ. Ο Bloomberg δεν έχει κάνει καν την καλύτερη εμφάνιση πρώην τεσσαριού του Άρη στην ΑΣΕΜΠΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι να έχει κάνει την καλύτερη εμφάνιση τεσσαριού στην ΑΣΕΜΠΕ του Σαββατοκύριακο, όχι να έχει κάνει την καλύτερη εμφάνιση παίκτη του Σαββατοκύριακο. Δεν έχει κάνει καν την καλύτερη εμφάνιση πρώην τεσσαριού του Άρη στην ΑΣΕΜΠΕ του Σαββατοκύριακο. Οπότε φτάνει με αυτόν τον απατεώνα, το Λετωνό Αρνόλντα Σκουλμπόκα. Και κάποια στιγμή, αν στην Βαλτική γίνουν ένα κράτος, γιατί νιώθουν ένα κράτος και λέγονται, ξέρω εγώ, Μπάλτικα ή πώς λέγονται, θα συνενωθούν και Κουλμπόκα και Bloomberg, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απλά τους έχουν κλωνοποιήσει για να έχουν έναν Λετωνό, έναν Λιθανό, και πιστεύω ότι υπάρχει και ένας Εστονός αντίστοιχος. Οπότε, αν πάρουμε Εστονό Stretch 4, παιδιά, να ξέρετε, θα είναι απατεώνας. Συγγνώμη, Βασίλη Πανούλη, αν πάρει Εστονό Stretch 4, αλλά να ξέρει ότι θα είναι απατεώνας. Jason, καλησπέρα. Δώσε άλλη μία τα σημεία για στοίχημα. Αθές είναι αβάς κουβάτορα σήμερα, όλα καλά. Εγώ έχω βάλει σαν fan bet πολύ χαλαρά τον Άρη να βάλει 90. Έχω βάλει τον Άρη under 9,5 τρίποντα, γιατί η ομάδα του Ισπανούλη δεν στάρουν πολύ τρίποντο και ο Άρης δεν στάρει πολύ τρίποντο. Έχω το Morgan over 13,5 πόντους. Έχω το Mitru Long under 10,5 πόντους, γιατί θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το line το 10,5. 7,8 είχε κατά μέσο όρο στην pre-season, αν είναι καλά ο φίλος συνεργάτης ο Διονύσης, ο οποίος τα κρατάει αυτά και μου τα έστειλε το πρωί που τα ψάχνα. Αυτό έχω παίξει. Έχω παίξει και μια διαδάρη Πάουξ το 1,76, πλάκα κάνετε, τζάμπα είναι, δωράκι είναι. Έχω παίξει London Lions μείον 1,5 στο 1,78, χαμός, γιατί όχι, και μια διάδα που θεωρώ πολύ βατή, Λιτ Καμπέλης και Μπαχτσεχίρ. Αυτά έχω ρίξει, δεν θα πάνε πολύ καλά, να ξέρεις, πρεμιέρα είναι. Αλλά okay. Νομίζω ότι είναι διαβασμένα τουλάχιστον. Να ξέρεις, είναι διαβασμένα μέχρι εκεί. Και έχω παίξει Τενερίφη να πάρει τον Β' όμιλο και Μπούτους να πάρει το Γ' όμιλο. 4 και 5 απόδοση. Φαβορί δεν είμαστε, αλλά πιστεύω ότι έχουμε πιθανότητες. Ναι. Λοιπόν. Νταβιντάλου χωρίς να στάρει καλά και από το τρίποντο, άλλος Bloomberg είναι αυτός. Ναι, πιθανά είναι άλλος Bloomberg. Ισχύει αυτό. Έχει κανένα αδερφό Bloomberg? Μπορεί. Ή μπορεί τέλος πάντων να έπεσαν τα rebound πάνω του, κάτι τέτοιο. Ή να ήταν στημένο. Προσπαθώ να δω τις πιο λογικές πιθανότητες. Ναι, μου λέτε να σχολιάσω για τον Γκράφιτι. Είναι αστείο ότι ο Άρης έφαγε 20.000 πρόστιμο για τον Γκράφιτι. Για το συγκεκριμένο Γκράφιτι, το γνωστό που ξέρετε όλοι. Αλλά τουλάχιστον να σου πω κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό. Τουλάχιστον ότι σβήσει αυτό το Γκράφιτι είναι
ένα δείγμα, ένα μήνυμα προς όλους και πιστεύω ότι αυτό θα αποτρέψει ανεγκέφαλους άλλων ομάδων και δεν θα δούμε κάποιο γκράφτι που θα λέσουμε μείον 2 ή who's next, ή σκουλή και έρχονται δρεπάνια ή who will be the next Alkis ή σκουλή και θα σκοτώσουμε κτλ. Πιστεύω ότι τώρα που σβήσει και αυτό το γκράφτι δεν θα δούμε τίποτα άλλο τέτοιο, δεν θα δούμε τέτοια γκράφτι πάλι, αλλά δεν τα είχαμε δει και όλα αυτά τα χρόνια, δεν τα βλέπαμε κάθε μέρα, δεν είναι στην παραλία ένα και την Κοσμή μέχρι και σήμερα. Συγχαρητήρια στον κύριο Αγγελούδη, να πω σε αυτό το σημείο. Είναι εξαιρετικό ότι κάθε δήμαρχος καταφέρει να είναι χειρότερο από τον προηγούμενο. Πραγματικά. Anyway, είμαι σίγουρος ότι αυτή η σκληρή όντως τιμωρία θα κάνει τη διαφορά και δεν θα δούμε όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα. Δεν θα δούμε πανό που στηρίζουν δολοφόνους, δεν θα ακούμε συνθήματα που στηρίζουν δολοφόνους, δεν θα δούμε το τμήμα handball του ΠΑΟΚ να έχει πανό το οποίο είναι ξεκάθαρο dog whistle για στήριξη δολοφόνων. Δεν θα δούμε πανό, ξέρω εγώ, τη Παρτίζαν, ποια ομάδα ήταν τα προηγούμενα χρόνια, να στείλουν πανό από τη Σερβία για να στηρίξουν δολοφόνους. Δεν θα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το συγκεκριμένο γκράφτι πόντος δεν ήταν για να φάμε πρόστιμο. Φάγαμε το πρόστιμο και στάλθηκε το μήνυμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και δεν θα γίνουν όλα αυτά τα τραγικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε μπράβο στη ΔΕΑΒ.

Μπράβο, τους που στέλνουν ένα μήνυμα μη ανοχής και είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί και άμα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα κάποιος θα έλεγε ότι θα έπρεπε αναδρομικά ο Πάγκο να φάει καμιά 15 εκατομμύρια πρόστιμο, αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως έχει πει και ο Ιβάν Σαββίδης, 15 εκατομμύρια τι είναι για αυτόν, είναι 150 καφέδες. Μπορμπάρ και τη σερβιτόρα, έτσι. Για αυτά δύο λόγια για τον Τριγκέρι και τις δηλώσεις, είναι φανερό ότι κάπου αποσκοπεί. Δεν, παιδιά, για τον Τριγκέρι, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν τον έχετε παρακολουθήσει. Ο Τριγκέρι, θέλω να είμαι δίκαιος, στην καριέρα του έχει φάει τις σφαγές του αιώνα. Έχει φάει τρομερές σφαγές, οπότε είναι δεδομένο να είναι αρνητικά προκατηλημένος. Οκ, okay, όντως αδικήθηκε η φάση του Μοντέρο. Τώρα, οκ, okay, αυτό είναι φάουλ το οποίο είναι απόφαση που τη δίνεις εκεί που θέλεις. Είναι απόφαση που στον Άρη δεν θα το έδινε φάουλ. Αν εκεί πέρα ήταν ο Γόκαπ και Μάργαρετ τον Δημητρίεβιτς, ο Γόκαπ πήγε για τον Μπάι, θα μου πείτε φέτος. Ο απαταιώνας, ο αρχιαπαταιώνας, ο Φουρνιέ και Μάργαρετ τον Δημητρίεβιτς. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δένδιας για την αστυνομία κτλ. Ακόμη η αστυνομία δεν έχει εξιχνιάσει την κλοπή του MVP του Final Four. Στην Αθήνα έγινε. Έκλεψε το MVP του Πετρούσεφ άλλος και ακόμα δεν τον έχουν συλλάβει. Τέλος πάντων. Κράτος σου λέει μετά. Anyway, αν ήταν ο Φουρνιές ο Δημητρίεβιτς, δεν θα δίνει ποτέ φάουλ αυτό το πράγμα. Ποτέ φάουλ, οκ, okay. Δεν έχει άδικο για τη συγκεκριμένη φάση. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός. Αλλά γενικά ο Τριγκέρι είναι ένα κακό κοκτέιλ, γιατί έχει φάει πάρα πολλές φαγές στην καριέρα του. Έχει αδικηθεί τρομερά, περισσότερους από κάθε άλλον προπονητή στη Γιούλο. Και ο Πασκουάλ έχει φάει κάτι ωραίες φαγές τώρα που το σκέφτομαι. Και έχει πάει σε μια ομάδα που της αρέσει πάρα πολύ αυτό το κλίμα, μόνο που δεν αδικείται όντως αυτή. Είναι ένας κακός συνδυασμός. Ένας προπονητής ο οποίος όντως έχει αδικηθεί και του αρέσει πλέον να φωνάζει για διαιτησία, και μια ομάδα η οποία δεν αδικείται, αλλά λατρεύει να φωνάζει για διαιτησία. Είναι ένας πάρα πολύ κακός συνδυασμός. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, έχεις κανένα δυνατό μακροχρόνιο για φέτος, είτε σε μπάσκετ, είτε σε ποδόσφαιρο, Ευρωλίγκα, για ποιον βλέπεις NBA κτλ. Ευρωλίγκα, Μπαρτσελόνα να μην πάει στο Final Four, 1.67 δίνει εκεί πέρα που το έπαιξα, αλλά okay, δεν είναι, για μένα είναι πολύ καλό. Ζάλγκυρης και Έφες έβαλα να μην πάει στα play-offs, συγγνώμη, στο Final Four. Στο 1.67 εμένα μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου η ομάδα της Μπάρτσα, μου αρέσει αυτό το μακροχρόνιο. Έφες και Ζάλγκυρης να πάνε στα play-off, για τη Ζάλγκυρης το πιστεύω παραπάνω και για την Έφες το πιστεύω. Στα play-off οι Hornets να μην βρεθούν στα play, να μην μπουν play-off στο 1.62 παίζει και αυτό, ή να κάνουν κάτω από 40 νίκες, το οποίο παίζει στο 1.80. Και η Μινεσότα είχα παίξει over 46.5, δεν ξέρω αν ανέβηκε από τότε, γιατί έγινε και ένα trade over 46.5 νίκες, και Sixers over 49.5 νίκες, αυτό ανέβηκε το line στο 50, αλλά και στο 50 πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βατό. Ο Τζον λέει, έχω Μινεσότα να σηκώσει NBA, πώς το κόβεις, τα υπόλοιπα πάνε καλά. Να αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο, χάσανε πρώτο μάτς εντός. Για ποια λέμε τώρα, παιδιά? Να αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο, χάσανε πρώτο μάτς εντός, για ποιο λες? Κάτι μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η Βαρσελόνα κέρδισε, δεν έχασε. Δεν κάνω, η Βαρσελόνα κέρδισε την Έφες. Κάνω κάποιο λάθος? Θυμάμαι κάτι πάρα πολύ λάθος. Α, τι? Γυναικείο. Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε, βοήθησέ με. Α, γυναικείο NBA. Α, δεν έχω εικόνα. Θέλω να τα δω λίγο. Θέλω να τα δω λίγο. Στα play-off είναι τώρα, που είναι? Θέλω να τα δω, αλλά δεν έχω τρομερή εικόνα για WNBA. Ξέρω απλώς την Caitlyn. Ξέρω τις παίκτριες, και το παγκόσμιο γυναικό το είδαμε μεγάλη χαρά. Αλλά είναι και τέτοιες ώρες τα μάτς που δεν έχει να τα βλέπω. Εγώ σε αυτό είχα, τι είχα βάλει, Ατλάντα είχα βάλει, έτσι, αλλά χωρίς να έχω εικόνα, απλά επειδή είδα να κράζουν πάρα πολύ για την ανταλλαγή της Angel Reese, και έχω μάθει ότι σε αυτόν τον κόσμο όποτε η πλειοψηφία του μπασκετικού κόσμου έχει μια άποψη είναι λάθος, έχω βάλει Ατλάντα να το πάρει, αλλά χωρίς να έχω εικόνα. Έχουν νομίζω και την Chelsea Gray, τη φίλη μου, την καλή Gray πάντως αυτή την έχουν, Ατλάντα Dream, κάτσε να ανοίξω τώρα λίγο, να σου πω, και έτσι ήταν εκεί την Washington στον πρώτο γύρο. Τι έχει, Αλέξα Γκρέι, ναι. Τέλος πάντων, στηρίζουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω να το πάρει Ατλάντα. Μινεσότα και Las Vegas είναι τα φαβορί. Εντάξει, εγώ έπαιξα Ατλάντα αντιδραστικά, ρε παιδί μου, okay. Αν και όντως είναι τα γάρι η Angel Reese, αλλά οκ. Okay. Ο Βαγγέλης λέει, το πρόσωπο της ΔΕΑ θα το πληρώσει ο γκαλερίστας Σταριανός που το ανέδειξε, και μάλιστα έλεγε πληρώνω τις μπλοκές να πάει να το σβήσω, να πληρώσει τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τον συγκεκριμένο, πραγματικά δηλαδή.
Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω τι να πω.

δεν άφησα τη γνώμη σου αν πρέπει η ομάδα να πάρει 8 ξένο και τι θέση πρέπει. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να μπερδέψουμε παραπάνω την ομάδα. Έχει το roster της, έχει το rotation της. Οκ, προχωράμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα στον Άρη και μετά να αποφασίσουμε τι χρειάζεται και αν χρειάζεται κάτι.

Λοιπόν, να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα και να σας πω και γενικά έτσι, μια εικόνα για τις ομάδες όσοι θέλετε να έχετε. Σήμερα ξεκινάμε με Νερτούνα Στρέντ. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να έχετε εικόνα. Πραγματικά είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα μας απασχολήσουν καθόλου. Διπλό βλέπω, να πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι η Τρέντο εύκολα ή δύσκολα θα την πάρει την νίκη. Ποτέ δεν υποτιμάς τις λιθουανικές ομάδες. Αλλά ξεκίνησε και καλά. Κέρδισε και την Ρετζιάννα στο ξεκίνημα της LMB. Η Νερτούνας έχασε από την Καρξιδά, η οποία έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν στη Λιθουανία. Έχει κερδίσει και τη Λιτκαμπέλης, νομίζω, στην πρεμιέρα. Είναι μια κλασική ιταλική ομάδα που θα κάνει κάποιες καλές νίκες. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την Νεπτούνας. Έχει Τόφας Τσέμιντς, πολύ καλύτερη ομάδα. Η Τόφας ξεκίνησε με καλό τρόπο και η Τουρκία και το πρωτάθλημα της Τουρκίας πήρε την νίκη στο πρώτο της μάτς. Πώς πήγε ο φίλος μας εκεί πέρα, για να δούμε. Τόφας ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Σαϊμπίρ ήταν μάλιστα. Και δεύτερο σκόρερ ο Τάιλερ Τζόνς. Έχει καλή ομαδούλα η Τόφας. Νομίζω είναι καλύτερο ότι η Τζέμιτς κάτι θα κάνει σε γενικές γραμμές. Η Τζέμιτς, η οποία επίσης ξεκίνησε την Bundesliga με νίκη. Μάλλον δεν ξεκίνησε με νίκη. Το τρίτο της μάτς ήταν νικηφόρο. Έχουν παίξει τρία μάτς τώρα. Πω, κοίτα να δεις. Χάπολ Ιερουσαλήμ Ρόστοκ Σίγουλφς. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ πιστεύω ότι θα είναι ομαδάρα και θα το δείξει φέτος και ότι θα κάνει καταπληκτικό μάτς. Και τον Λόφτον πιστεύω πάρα πολύ ότι θα κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Του ταιριάζουν και αυτά τα μάτς. Η Ρόστοκ, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι η απογοήτευση του ομίλου. Και έτσι σαν ένα hot take να δώσω, δεν θα μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αν καταλήξει στην τελευταία θέση του ομίλου. Έχει μία νίκη και τέσσερις ήττες μέχρι στιγμής στις επίσημες υποχρεώσεις της φέτος. Η μία ήττα για το κύπελο, η άλλη για το πρωτάθλημα. Μία νίκη για το πρωτάθλημα απέναντι στη Phoenix Hagen. Έχασε από την Braunschweig τις προάλλες. Που και που ο Ρόστοκ Σίγουλφς βγάζει κάτι παιχτάκια, είναι η αλήθεια. Και έχει κάποιους ψηλό ενδιαφέροντες παίκτες. Όπως τον Κρόκετ, που τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, και πέρυσι εκεί πέρα ήταν και είναι ψιλοκαλός. Οκ, βγάζει από εκεί που κάτι παίκτης, αλλά δεν την πιστεύω καθόλου. Πιστεύω ότι η Χάπολ μια εικοσάρα θα τη ρίξει το κεφάλι στην ομάδα των Σίγουλφς. Λεμάν Άρης σε 9 η ώρα, τα έχουμε πει, και σε 9.30 Βενέτσια Φράπορτ Σκάινλάινερς. Και εδώ πέρα η Βενέτσια, ομάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ τίμια, πάρα πολύ σοβαρή, που και φέτος θα κάνει την προσπάθειά της. Δεν μπορείς να την υποτιμάς σε Βενέτσια. Είχε κερδίσει την Τορτόνα και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν αυτό το μοναδικό της μάτς. Έχει κρατήσει τους κλασικούς, ξέρεις, Γουίλτζερ, Τεζιτόρι κτλ. Έχει χάσει πολλούς από τους καλούς της περσινούς παίκτες, αλλά νομίζω ότι θα δώσει αρκετές λύσεις και η Βενέτσια. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Και έχουμε. Και μετά τι έχουμε αύριο. Έχουμε αύριο η Αουλιά Ελλόνων Lions. Η ομάδα του Λονδίνου είναι αρκετά καλή, με τον Γκίνον Εύανς να είναι το μεγάλο της ρίσκο, που έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή στο ξεκίνημα του αγγλικού πρωταθλήματος δείχνει να είναι υγιής, να είναι καλά ο Γκίνον Εύανς. Θα δούμε κατά πόσο θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι εκεί πέρα και ο Κένεντι, που τον θυμόμαστε από την Τζεντεβίτα τα προηγούμενα χρόνια. Καλός Καναδός ψηλός, υποτιμημένη ίσως η λύση που έχει δώσει ο Κένεντι εκεί πέρα. Έχει και το Χόρτον, που είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα κερδίσουν οι Lions. Μπαχθές έχει η Ρώμα, αυτό το μάτς θέλω να το δω αύριο, 7 είναι. Αλλά θα έχει και ΠΑΟΚ, το πιο λογικό δεν είναι να δούμε ΠΑΟΚ. Θα έχει γάμα στίγμα, τίποτα δεν θα δούμε. 7 η ώρα πιστεύω θα ξεκινήσει γάμα στίγμα. Αλλά ναι, Μπαχθές έχει η Ρώμα, ωραίο μάτς. Η Ρώμα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Α, όχι, είναι κακιά Ρώμα αυτή. Η Μπαχθές έχει θα διαλύσει τη Ρώμα. Λοιπόν, για πλάκα εδώ διέλυσε τη Φενέρμπαχθε. Σε 7 η ώρα Ρίγα Ζέλη Τορτόνα. Θεωρώ ότι η Ρίγα Ζέλη θα είναι πιο ανταγωνιστική από όσο περιμένει ο περισσότερος κόσμος. Αλλά και η Τορτόνα έχει. Αλλά η Τορτόνα θα κερδίσει, έχει το ταλέντο για να κερδίσει. Έχει ευρωλυγκά τους παίκτες.

Στις 7.30 Λετκαμπέλης Πανεβέζης απέναντι στην Μπόσνα στο ποδηλατοδρόμιο. Την Μπόσνα δεν τη θεωρώ καθόλου καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα τρώει 20 δεξιά και αριστερά. Οπότε εδώ πέρα στηρίζω την Πανεβέζης. ΠΑΟΚ Μανρέσα στις 7.30 δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει με ευκολία, θεωρώ, και όλα στο συγκεκριμένο μάτς απέναντι στη Μανρέσα, η οποία δεν είναι το ίδιο καλή με την περσινή Μανρέσα, να σας πω σε αυτό το σημείο. Αν και είναι εκεί πέρα ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Τζέιντι Νότε, που σίγουρα τον θυμάστε, εξαιρετικός αμυντικός, έκανε τα λαθάκια του εκείνη τη χρονιά, αλλά βελτιώθηκε σιγά σιγά. Πολύ καλός παίκτης και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στην Τράπανη. Ουλμ, Μπάλκαν, Μπέοργκαραντ, μου φαίνεται και στοιχηματικά στην 15.5 στην Μπάλκαν μου φαίνεται πάρα πολύ. Ουλμ δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα των προηγούμενων ετών, του Γκαβέλ που πήρε και το. Που πήρε και την νίκη και κέρδισε και το Αμερικανικό πρωτάθλημα, το Γερμανικό πρωτάθλημα κάποτε. Θα κερδίσει η Ουλμ, και αλλά η Μπάλκαν θεωρείται την κοντράρη. Σλάσκ Μπούντουσνοστ, η Σλάσκ δεν θα είναι καλή φέτος. Η Μπούντουσνοστ έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, έχει τον ίδιο προπονητή χρόνια, το οποίο βέβαια μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ καλό.

Γιατί δεν την έχει βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ ότι έχει παραπάνω ταλέντο η Bundesliga σε σχέση με τα όσα πετύχει στο Euro. Καπάνια στην Αδριατική έκανε δουλίτσα. Νάπολι, Μπουργκ, δύο ομάδες που εγώ θεωρώ ότι θα είναι υψηλό απογοήτευση και οι δύο. Αλλά πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω τίποτα. Το match δεν είναι για να διαβαστεί. Μπούργος, Ολύμπια, Τσεντεβίτα. Στηρίζω Μπούργος να βγει ακόμα και τρίτη στον όμιλο. Τσεντεβίτα θεωρώ ότι θα είναι ψηλό απογοήτευση, πέμπτο-έκτη. Οπότε στηρίζω ότι Μπούργος στο Ντομάσιο έχει και πολύ καλή έδρα. Τενερίφη, Τουρκ Τέλεκομ. Σας είπα και πριν ότι Τενερίφη, εγώ την έχω ποντάρει να κερδίσει τον όμιλο της στο Eurocup. Οπότε καλό θα είναι να κερδίσει την έδρα της στην Τουρκ Τέλεκομ. Και Μάξιμα Ρώμα, Κλούς Ναπόκα. Η Μάξιμα Ρώμα είναι από τις αγαπημένες μου ομάδες φέτος, από τις πολύ υποτιμημένες ομάδες. Η Κλούς για μένα τις πολύ υπερτιμημένες ομάδες. Οπότε συνεχίζουμε έτσι.

Ακολουθεί Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Δεν τον βλέπω, αλλά μπορεί να χτυπάει και να μην τον ακούω. Είναι αλήθεια. Λογικά και είναι Παναγίου Παπαδημητρίου. Θα σκαρτήσουν παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και μέσα από τις εκπομπές που θα μας καλούν και ο Νίκος, ο Στράτος και ο Δημήτρης. Καμιά φορά θα έχουμε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ και πάλι για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Τα λέμε οπότε και πάλι κάποια στιγμή στο Yellow Radio εδώ πέρα και φυσικά εμένα με βρίσκετε έτσι κι αλλιώς και με πολλούς άλλους τρόπους, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Καλή αρχή στον Αυτοκράτορα με τη νίκη στη Γαλλία και στο τέλος της χρονιάς να βρεθούμε όλοι μαζί να ταμώσουμε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του φετινού Euro Cup.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.

0: Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες.
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
7: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. We are the colors.
1: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
14: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο εσείς.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
17: GPS λογικό έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
17: Μεϊμάρης.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αργιάνα του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ τώρα είμαστε βέβαια ακόμα μια τρίτη για να κάνουμε παρέα, αλλά διαφορετική ώρα λόγω του αγώνα. 5 με 7 λοιπόν. Αυτό το 2 θα κάνουμε παρέα εδώ πριν το μάτς, να ψιλοετοιμαστούμε και ψυχολογικά και πνευματικά. Θα έχουμε και ανταπόκριση από την Γαλλία, θα βγει ο Δημήτρης ο Σανλής να μας πει τα τελευταία νέα και θα μιλήσουμε περισσότερο βέβαια για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, αλλά και για τον ΑΣ, για το τμήμα βόλεϊ που αύριο έχει γενική συνέλευση για το θέμα αυτό. Γίνονται κάποιες διεργασίες. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το τμήμα και πώς θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Ότι θα κατέβει, το θέμα είναι πώς θα κατέβει. Δηλαδή ποιος θα ηγείται του τμήματος, ποια θα είναι η διοίκηση αυτού του τμήματος και ποιος τέλος πάντων θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο σε αυτό το τμήμα. Εδώ είναι που για ακόμα μία φορά υπάρχει το παραγωγικό πρόβλημα στον Άρη και δεν υπάρχει άνθρωπος που θα αναλάβει τα ενία αυτού του τμήματος καθαρά και ξάστερα. Γίνονται λοιπόν κάποιες διεργασίες, αύριο θα μάθουμε τελικά τι θα γίνει, ποιος θα ηγηθεί, ποιος θα το τρέξει, να το πούμε έτσι λαϊκά, το τμήμα για την χρονιά που έρχεται. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε για την ομάδα μπάσκετ που όλοι αγωνιούν, θέλουν να δουν πώς θα εμφανιστεί στον πρώτο αγώνα, επίσημο αγώνα που έλαχε να είναι και εκτός έδρας μέσα στη Γαλλία στο Λεμάν και βεβαίως σε αγώνα του EuroCup. Μετά ακολουθεί ένας αγώνας πάλι εκτός έδρας με την καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα θα δούμε την ομάδα στο Palette Sport με την Μπούργος για να την καμαρώσουμε από κοντά εμείς και βεβαίως να νιώσουν και οι παίχτες την ατμόσφαιρα, γιατί θα είναι κατάμεστο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια και όχι μόνο αυτού του αγώνα αλλά και άλλων αγώνων και πάνε για εξάντληση γενικά όλοι οι αγώνες του πρώτου γύρου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα μηνύματά σας ξέρετε στο γνωστό αριθμό στο Viber, να το πω κιόλας και εγώ ξανά για κάποιον που ακούει πρώτη φορά, λοιπόν 6936 512 099. Η χορηγή μας όπως ξέρετε γνωστή, για να βάλουμε τον πρώτο χορηγό, το ηχητικό του για να μην τα λέω εγώ.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε Φέρι 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-30-35-70, 303 δηλαδή, 570. Και το δεύτερο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και ωράριο το ίδιο non-stop από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 2310-301-144 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και όπως ξέρετε αλληλοστηριζόμαστε εδώ πέρα όλοι. Εσείς στηρίζετε τους χορηγούς, οι χορηγοί το ραδιόφωνο και έτσι μπορούμε να κρατιόμαστε όλοι. Αυτό περιμένουμε να γίνει και στο τμήμα βόλεϊ. Τώρα να ξεκινήσω λοιπόν με την ομάδα μπάσκετ που έφυγε η αποστολή μαζί με φιλάθλους στο τσάρτερ για τη Γαλλία από χθες. Περιμένω να δω τι μήνυμα θα μου στείλει ο Δημήτρης, τι ώρα θα βγει για να σας το πω, μάλλον στην δεύτερη ώρα, για να είμαστε έτσι και λίγο πιο κοντά στο παιχνίδι. Μπορεί να οδεύει κιόλας εκείνη την ώρα για το γήπεδο με 13 παίχτες, όλοι οι γνωστοί εκτός από αυτούς που μείναν εδώ, ο Γιώβιτς που είναι ανέτοιμος, γιατί πολλοί ρωτούσατε τι γίνεται με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι καλά στην υγεία του πια, αλλά είναι ανέτοιμος από θέμα ετοιμότητας έτσι, και αγωνιστικού ρυθμού, γι' αυτό και έμεινε πίσω, όπως βέβαια και ο Πουλιανίτης και ο Τανούλης που είναι στις αποθεραπείες. Όταν ο Πουλιανίτης βέβαια έχει μπει λίγο σε ρυθμούς προπονήσεων. Οι άλλοι ξέρετε ποιοι είναι, είναι οι 6 ξένοι παίχτες που έχουμε, ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ, ο Μοκόκα, ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς και από τους Έλληνες τα αδέρφια Αντετοκούμπο, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μποχωρίδης, ο Τολιόπουλος, που περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα από αυτού στο σημερινό παιχνίδι. Θα μείνει μάλλον εκτός απρόπτου ο Χατζηλάμπρου εκτός δωδεκάδας. Πάντα θα πηγαίνουν 13 για να έχουμε και τα περιθώρια κάποιας τελευταίας αλλαγής όταν θα είναι καλά και οι 16 παίχτες, γιατί τώρα είναι 13 και οι 3 που λείπουν είναι 16. Αυτή είναι η 16 που όπως είπανε θα είναι και τα 16 τα παλικάρια μέχρι να μας ανακοινώσουν και τον 8ο ξένο παίχτη, πότε θα αποφασιστεί αυτό να γίνει και με ποιον. Δεν ξέρουμε την θέση βέβαια θα την κρατήσει ο Άρης με μια έστω και τυπική εγγραφή ενός αθλητή. Τώρα το πότε θα είναι αυτός που θα γίνει ο 17ος και θα είναι από αυτούς που θα εναλλάσσονται στην εξάδα των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρώπη μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους 8. Πάμε λίγο έτσι να φτιαχτούμε με το ηχητικό μας και επανέρχομαι.
2: Είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Σε ζωντανό πρόγραμμα λοιπόν από το Yellow Radio θα γίνει και η μετάδοση του αγώνα από τον Δημήτρη τον Οσαλή, με όλα αυτά τα σχόλια και τις αναλύσεις που θα επακολουθήσουν. Άντε λοιπόν, καλή αρχή Αργιανάρα μου, και με το γνωστό αλλά λίγο παραφρασμένο σύνθημα, με τον Τόλιο, το Θανάση, το Σπανούλη και τα άλλα παιδιά, προχωράμε, τα υπόλοιπα δικά σας.

0: Γεια σου ρε Αποστόλη, ο πρώτος που έστειλε μήνυμα λοιπόν. Και δεν θα σ' αφήσω
1: ποτέ. Θέλεις ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

0: Ελλάδα. Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη.
1: Καλησπέρα Σάκη, λέει και σε όλα τα Αριανά. Καλή αρχή στην Αριανάρα μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ο Αποστόλης από το Χορτιάτι, έτσι ακριβώς. Περιμένοντας λοιπόν αυτά τα καλύτερα, Αποστόλη μου, και σε όλα τα Αριανά που ακούν αυτή τη στιγμή, περιμένοντας αυτά τα καλύτερα για να αρχίσει αυτός ο κόσμος να αποκτά ξανά την αισιοδοξία του, την ψυχολογία που πρέπει, και να γευτεί βέβαια τις χαρές και τα τρόπαια που του λείπουν εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται, όπως είπαμε, μια συντονισμένη προσπάθεια από αρκετούς. Έδειξε δηλαδή ότι το κάρο βγήκε από τη λάσπη εδώ και αρκετό καιρό, με πρώτο βέβαια την άφιξη πέρσι του ΣΥΑΟ μαζί με την οικογένεια Αντετοκούμπρος. Και όλο αυτό είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή που έχει ο Σύλλογος μαζί με τα καινούργια πρόσωπα στον ΑΣ, που ελπίζω εκεί να γίνουν αρκετοί και να μην αφήσουν ένα-δυο ανθρώπους να παλεύουν μόνοι τους, να φτιάξουν αυτή την κατάσταση και να τη φέρουν στο επίπεδο που πρέπει και που αρμόζει για ΑΣ Άρης. Πρέπει να γίνουν αρκετοί εκεί και να υπάρχουν άνθρωποι που θα ηγηθούν των τμήματων, μέσα σε παρένθεση αυτό, επειδή η ευκαιρία που θα έχουμε και τη Γενική Συνέλευση αύριο, για να δω εδώ τι στέλνουν ο Απόστολος Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πάμε Αριανάρα για το διπλό, έτσι ακριβώς. Και ο Ιγκόρ έχει ένα τραγούδι που, από ό,τι άκουσα και στον Ιάσονα, πρέπει να το βγάλεις, λες, χθες. Για να τα ακούσουν λοιπόν, εσύ Ιγκόρ.

0: Καλά, Ιγκόρ, μας ευχαριστεί ο Ιγκόρ που βάλαμε έτσι το τραγουδάκι που έβγαλε. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, και πάω και στο Γιάννη για να δω τι λέει ο Γιάννης. Δεν λέω κάτι, λέει, για το παιδί που έκατσε και ασχολήθηκε, αλλά τον τελευταίο μήνα έχω, λέει, 5 φίλους που έγιναν στη χουργή, λέει, και άλλοι 10 συθέτες. Εντάξει, με την τεχνητή νοημοσύνη κάποια πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα και βεβαίως δίνει και την ευκαιρία και σε ανθρώπους να βγάλουν και κάποιο ταλέντο που έχουν ή κάποιες ιδέες που δεν μπορούσαν να βρουν διέξοδο αν δεν υπήρχε αυτή, να το πω έτσι, εφαρμογή, αυτή τέλος πάντων η εκδοχή της έκφρασης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέει ο Κοσμάς, για να δω. Καλησπέρα Σάκη, γεια σου Κοσμά μου, καλή αρχή στον Αυτοκράτορα, πάμε Μαριανάρα μου, έτσι ακριβώς, Λεβέντη μου. Καλή αρχή, και όπως σας είπα, λίγο παραφρασμένο το γνωστό σύνθημα, με Τόλιο και Θανάση, Σπανούλη και τα άλλα παιδιά. Ξεκινάμε σήμερα και πιστεύουμε όλοι σε μια καλή αρχή, μια νίκη, και μετά να κάνουμε ένα σερί καλό που χρειαζόμαστε για να είμαστε πάντα στις πρώτες θέσεις, να έχουμε καλές κληρώσεις, καλά δηλαδή ζευγάρια στους επόμενους γύρους. Για να δω λίγο, να σας δώσω έτσι και να εκφραστείτε, να δω λίγο ποιος είναι και στο τηλέφωνο επί τη ευκαιρία. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Αβραάμ, καλησπέρα.
1: Τι λέει?
0: Τι να λέει, να περιμένουμε να περάσει ο αγώνας. Καταρχήν να βγει το φιλαράκι σου ο Σαλής να μιλήσει εκεί από τη Γαλλία, γιατί άρχισαν τα Αριανά ήδη σιγά σιγά να κατευθύνονται για το γήπεδο.
1: Για πες. Τι ώρα κάνεις από τη Σάγκα, από τι ώρα κάνεις?
0: 5 με 7 συνεννοήθηκα με τον Δημήτρη, μετά να λαμβάνει άλλους για τα...
1: Α, 5 με 7.
0: Ναι, για τα προεόρτια πριν τον αγώνα.
1: Να κερδίσουμε, μακάρι.
0: Ναι, εντάξει. Περιμένουμε να δούμε την ομάδα πώς θα εμφανιστεί μες στο γήπεδο, Αβρά.
1: Ναι. Οι απέναντι έχουν ομαδάρα, λοιπόν.
0: Όχι, μας τα έχουν πρίξει να βούμε με την ομαδάρα τους και βέβαια. Ξέρω. Ναι, έχουν φουσκώσει τα μυαλά.
1: Δεν είμαστε 4 άτομα, μάλλον εγώ.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Σλούγκας, ούτε ναι. Ανέτες. Κερδίσανε, εντάξει.
0: Εντάξει, Αβραάμ, τα ξέρεις αυτά, γόρι μου. Στο παρκέ θα φανεί η δουλειά και σε όλο το μαραθώνιο, σε όλη τη χρονιά. Τώρα στην αρχή, με κάποιους καλούς αγώνες, δεν βγαίνει συμπέρασμα έτσι. Θα τα δούμε στη διάρκεια. Θα το δούμε.
1: Σάκη, το θέμα είναι ότι εσύ,
0: τι?
1: Η δική μας.
0: Ναι.
1: Άμα χάνουμε ένα παιχνίδι, δεν έχουμε ομάδα. Να φύγουν όλοι.
0: Καλά, αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει.
1: Άμα και το σήμερα, πάμε στον τελικό. Τι είναι, Σάγη.
0: Έλα.
1: Είμαστε πολύ χαϊβάνια, ρε. Είμαστε Σάγη, άχερε. Ή άσχετη είναι τελείως.
0: Ή του ύψους ή του βάθους, ναι, εντάξει.
1: Ή άσχετη τελείως είναι, ή βλάκες είναι. Ναι, μα έτσι είναι, ρε Σάκη.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, συμφωνώ, γι' αυτό γελάω κιόλα.
1: Ακόμα έχει... δεν το είδαμε, γιατί το βαφτίσαμε.
0: Είπαμε η ομάδα.
1: Δείτε,
0: ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο άνθρωπος έχει την εκδική.
0: Ναι.
1: Στις 20 μέρες, δηλαδή, τι ήθελε να κάνει. Όταν κέρδισαμε την Σερβία και...
0: Τον Ερυθρό Αστέρα, λες.
1: Τον Αστέρα, ναι. Πάμε στο τελικό. Α, όχι, κανένας δεν ξέρει. Χάσαμε, μου δέσουμε... Από την ψευδία εκεί δεν έχουμε ομάδα. Τελείως.
0: Εντάξει, αυτά είναι βιαστικά συμπεράσματα. Καλώς.
1: Τι σήμερα μας δεσάγει, έτσι κάνουν.
0: Δεν κάνουν έτσι, το ξέρω εγώ, μου τα λέω. Και ούτε να ενθουσιάζονται και με κάποια πράγματα, ούτε και να τους πιάνει κάτι που τους έχουν πιάσει φοβίες και βλέπουν τους άλλους να μην λες και έχουν κάνει καμιά φοβερή ομάδα. Να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα των άλλων, τα άσπρα χώματα δηλαδή, θα ξεφουσκώσουν κάποια στιγμή, γιατί δεν.
1: Δεν εισάγει.
0: Ναι.
1: Δεν εισάγει. Σκαθείτε λίγο. Ο άνθρωπος είναι μάγος, είναι. Μάγος είναι.
0: Έγινε Αβραμάκο, σε χαιρετώ αγόρι μου, γιατί είναι κι άλλοι.
1: Σάκη,
0: έλα, πες ένα τελευταίο, άντε.
1: Για το ποδόσφαιρο τίποτα,
0: Για το ποδόσφαιρο σου είπα, σας τα είπα αυτά, ότι μέσω της περίπτωσης με την έκταση εκεί πέρα της γης, με το που θα δεσμευτεί, γιατί έχει γίνει ένα βήμα, πάει το θέμα ένα βήμα παραπάνω, να βρεθεί συγχρόνως και ο επενδυτής. Γιατί αν δεν υπάρχει επενδυτής, Πώς θα προχωρήσει το θέμα του γήπεδου?
1: Ο άλλος δεν την πάρει.
0: Ποιος? Τι θα πάρει?
1: Θα πάρει αυτά που θα πάρουμε εμείς.
0: Ποια, την έκταση αυτή που θέλει ο Άρης?
1: Ναι.
0: Τώρα να μην πω στον αέρα τι θα πάρει, άστο. Άντε,
1: ναι,
0: γεια. Yeah. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο.
2: Έλα, Σαγκή, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Κώστας.
0: Έλα, Κώστα, σ' ακούω.
2: Έλεγε ο Αβραάμ. Λοιπόν, καταρχάς βάλε το τέτοιο, επειδή ποιο? Πριν λίγο συντονίστηκα, δεν ξέρω αν το παίξες.
0: Ποιο?
2: Το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι, πες.
2: Αυτό, ποιο ρε, πώς λέγεται αυτό το σαρά που είναι, που βάζεις.
0: Που βάζουν για αυτούς που αντέχουν, για αυτούς που αντέχουν, ναι.
2: Φίλε, μπράβο,
0: ναι.
2: Ρε, φίλε.
0: Το βάζω, ναι, το βάζω.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω να το βάλεις και
0: το,
2: σήμερα.
0: Ναι, το έβαλα και στην αρχή, το έχω καθιερώσει στην εκπομπή.
2: Ναι, λίγο, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, ναι, όχι, σε άλλες ακούω, για σήμερα δεν άκουσα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, αγόρι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω μια εμφάνιση σήμερα.
0: Ναι.
2: Για να δούνε με ποιους έχουν να κάνουν.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
2: Κατάλαβες?
0: Όχι, ναι, καλά. Όλοι περιμένουμε μια καλή εμφάνιση.
2: Μπράβο. Παίζω με τον Άρη, δεν χαμένο παιχνίδι, πάμε για το επόμενο.
0: Mm-hmm.
2: Κατάλαβες? Δηλαδή η μόνη που θα μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να με ξυπήσει να είναι ποια είναι η Χάπολη, είναι η πιο δυνατή στον όμιλο μετά από εμάς. Αυτή.
0: Ναι, κατάλαβες? Στον όμιλο το δικό μας, ναι, αυτή.
2: Ναι, για τον όμιλο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό θέλω σήμερα, δηλαδή να δείξουν από την πρώτη η αγωνιστική και πιστεύω θα το κάνουν, ότι ξέρεις τι, είμαστε εδώ για να πάμε να τελειώνουμε.
0: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Σπανούλη, στο Ζήση και στις επιλογές που κάνανε των παιχτών.
2: Με αυτά που είδαμε, ρε φίλε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη, ναι, σε όλη την ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή η ομάδα έδειξε, μπορεί να μην έκανε ό,τι έκανε οι άλλοι διπλανή μας, αλλά δείξαν ότι είναι ομάδα που ξέρει πώς να νικήσει παιχνίδια.
0: Κοίτα, αυτοί είχαν μια φιλοσοφία διαφορετική από εμάς στο,
2: ναι,
0: πώς θα στήσουν την ομάδα τους, κατάλαβες. Τώρα το ποιος θα δικαιωθεί θα φανεί στο τέλος.
2: Ρε Σάκη, 30 λεπτά παίζανε οι τρεις βασικοί τους τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, όπως παίζαμε πέρσι εμείς με τους τέσσερις βασικούς, το ίδιο κάναμε.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Μην αυτοί θα κλατάρουν κάποια στιγμή, δεν μπορούν να βγάλουν όλο το πρωτάθλημα και τώρα φέτος τα άσπρα χώματα θα παίζουν και συνεχώς Τετάρτη-Σάββατο.
2: Ναι,
0: είναι σε άλλη διοργάνωση, δεν είναι, ναι, σε αυτή που παίζαν πέρσι.
2: Εντάξει, ναι, αυτοί κοιμούνται, άσους, άσους, σε παρακαλώ, μην τους ξυπνάτε, μην τους ξυπνάτε.
0: Λοιπόν, έγινε, Κώστα, μου σε χαιρετώ.
2: Κάτι τελευταίο, ρε φίλε, πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό, δεν μπορώ, δεν μπορώ. δεν είναι η μέρα, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Άντε, πες το.
2: Τι γυρίσανε και είπανε, σπάσανε το δίπολο όπως παλιά.
0: Ρε τα άσπρα χώματα, άντε, χαιρετώ, bye bye. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Είμαι ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Έλα, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω,
0: ναι,
3: είναι ότι σε γενικές γραμμές δεν θέλω να δω έναν Άρη ο οποίος έχει να αποδείξει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θέλω να πάω εκεί πέρα με ένα άγχος, δηλαδή ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε, ήρθαμε εδώ πέρα για να κατακτήσουμε το κύπελο.
0: Ναι.
3: Εγώ περιμένω στο χτίσιμο, γιατί το χτίσιμο είναι πολύ πιο βασικό, το χτίσιμο αυτό που, ναι, ανέφερε ο coach,
0: ναι,
3: να πάμε δηλαδή βήμα-βήμα στην κατάκταση σιωπηλά, γιατί δεν θέλουμε διθυράμπους, θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κρότο στον τελικό.
0: Ναι.
3: Έτσι. Οπότε, όταν εσύ πας
0: κατάλαβα
3: με καλή την μπάλα, θεωρώ ότι είσαι ταπεινός και είσαι σεβάσμιος. Κατάλαβες, για μένα, στον κοινό μας.
0: Όπως είπε ο Σπανούλης, ότι έχω κάνει μια ομάδα με αντιστάρ που βάζουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα και θα δείξουμε το πρόσωπο το αυτό που θέλει ο κόσμος.
3: Σάκη μου, το πιο τρανό παράδειγμα είναι η μεταμόρφωση του Μήτρολόγκου.
0: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστή επισήμανση. Βλέπεις τώρα έναν μυαλωμένο Μήτρολόγκου μες στο γήπεδο, ναι.
3: Γιατί είναι σαν να έπιασε, να σου το πω και διαφορετικά, ο Ιωαννίδης τον Λυπηρίδη και του λέει αγόρι μου θα κάνεις έτσι το μαγκί. Εσύ περίμενες τότε, γιατί είμαι 51, περίμενες τότε ένα παιδί σαν τον Λυπηρίδη να μαρκάρει το κτίνος, το μαγκί?
0: Όχι βέβαια, εδώ αν θυμάσαι και αν έχεις δει τη συνέντευξη του Λυπηρίδη, ο Λυπηρίδης είπε ότι στην αρχή που ήρθα εγώ για πρώτη φορά να κάνω προετοιμασία με τον Άρη, πιάσανε τα κλάματα από τη σκληρή προπόνηση να μου έβαζε να κάνω Ιωαννίδης για να φτιαχτώ και να γίνω άντρας, ας πούμε, από παιδί.
3: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς και ο Σπανούλης μαζί, βέβαια με τους συμπαίχτες που έχει ο Μητρολόγκ φέτος που δεν είχε πέρσι, γιατί αν θυμάσαι πέρσι πολύ καλά, όλοι γυρνούσαν την μπάλα και στο τέλος η μπάλα έμενε στο Μητρολόγκ. Έκαμνε βέβαια και βιβιασμένες ενέργειες, έτσι.
3: Έχει
0: βάλει τώρα φρένο ο Σπανούλης, όπως λες, αλλά συνάμα έχει και συμπαίχτες τώρα που μπορεί να δώσει και την μπάλα.
3: Φυσικά, φυσικά. Και θα πω και κάτι έτσι για να το ομαλοποιήσω λίγο το υπόλοιπο. Εμείς φέτος έχουμε μια μεγάλη διαφορά και εξωαγωνιστικά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Φέτος είμαστε οργανωμένοι με τον Ζήση ακόμα πιο βαθιά που ασχολήθηκε και δεν είχε τις υποχρεώσεις πέρσι με την εθνική.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Έχουμε δηλαδή όμως, έχει κατέβει ο ίδιος ο Σιάο μαζί με το επιτελείο του και μαζί με τα αδέλφια Αντετοκούμπο και ο Νοήτο. Έτσι.
0: Τους Αντετοκούμπο και τα μάτια μας. Αυτό θα πω ξανά και ξανά.
3: Γιατί αυτό δεν είναι να διώξεις έναν άλλο κοντομινά εντός εισαγωγικών επειδή δεν είχε σωστή αυλή κτλ. Να απλά μόνο για να θυμίσουμε και τα παλιά λάθη.
0: Ναι.
3: Τα δικά μας.
0: Έπιασε το υπονοούμενο, ναι.
3: Ναι. Το πιο βασικό κομμάτι λοιπόν είναι ότι και εμείς θεσμικά τώρα υπάρχει και κάτι το οποίο τραβάει το αυτή εντός εισαγωγικών. Στα πιόνια, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια. Παίζει έτσι, μεγάλο ρόλο.
3: Και θα δούμε λιγάκι και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να καθίσει ισορροπία με τα σπρώμαυρα τέρατα από την άλλη πλευρά. Έτσι, γιατί θέλει να επιβάλλει τον νέο πρόεδρο και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Διώχνοντας τον άλλον, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Την εσωτερική τους
0: κόντρα.
3: Τον εσωτερικό κόντρα που υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι κάτι που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
3: Και πέρα πάνω.
0: Εδώ έτσι. Ο Άρης θα παίξει και θα κάνει κάποιες κινήσεις στη σκακέρα που θα κρίνει το μέλλον του για τα επόμενα 50 χρόνια.
3: Θα πω και δύο πραγματάκια και θα κλείσω για να μην φλιαρώ άλλο.
0: Ναι.
3: Πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν σε αυτό το έργο είναι, όπως το είπες, τη διοίκηση και τα μάτια μας. Προσοχή. Και θα γίνουν και στραβές. Έτσι προς Θεού. Δεν είμαστε ότι δεν θα κερδίσουμε και θα χάσουμε πάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και λίγο σε ένα άλλο κομμάτι και θέλω να είμαι και εκεί ακριβοδίκαιος. Θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος γιατί λάθη παντού γίνονται.
0: Ναι.
3: Θα πω και δύο κουβέντες για τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Έτσι, τον οποίο θεωρώ ότι καλός ή κακός είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μας έχει σταθεροποιήσει στην πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, πράγμα που δεν το είχαμε παλιά αυτό. Όχι.
0: Παλιά δεν το είχαμε, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο.
3: Το κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή θεσμικά και οικονομικά δεν μπορούμε να το έχουμε γιατί δεν έχουμε κάποιον πιο δυνατό οικονομικό παίκτη. Άρα πρέπει να συσπηρωθούμε και να τον βοηθήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που έχει σταθεροποιήσει την ομάδα να τον πληγώνουμε εντός εισαγωγικών με τα λάθη του, με τα κακά του, έτσι. Δεν αντιλέγω. Αλλά πρέπει εμείς με την δικιά μας αγάπη προς το σύλλογο να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να μπορέσει να παραδώσει κάπου αλλού. Όχι να είμαστε απέναντί του και με αποτέλεσμα να κάνει και λάθη επί λάθων μετά.
0: Εγώ
3: θεωρώ ότι θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Κατάλαβα τι λες. Εγώ θα κλείσουμε τη συνομιλία λέγοντάς σου αυτό, Κώστα, ότι
3: Βαγγέλη,
0: ότι ο σύλλογος πρέπει να κινηθεί τόσο έξυπνα και όμορφα, έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση ιδιοκτησιακή όμορφα σαν σοβαρός και μεγάλος σύλλογος.
3: Έτσι ακριβώς,
0: ναι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ακόμα και έχοντας και ένα μεγάλο όπλο παιδί, νομίζω ότι ο άνθρωπος ο Σιάο μας έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται και για άλλα πράγματα αθλητικά.
0: Και για το σύλλογο ενδιαφέρεται, θα σας το πω αυτό, και για την ΠΑΕ είπε θα το δούμε το θέμα, και για την πόλη ενδιαφέρεται και το είπε σε συνέντευξή του για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να τα ξέρετε αυτά και να είστε αισιόδοξοι.
3: Σάκη, κλείνοντας θα πω, άρα ένα πακέτο το οποίο μπορεί να γίνει το νέο αστέρι της πόλεως που λέγεται το γήπεδο του Άρεως, μαζί με το πακέτο της ΠΑΕ μπορεί να πάει σε έναν θεσμικό παράγοντα όπως είναι ο ΣΥΑΟ,
0: έτσι.
3: Για παράδειγμα.
0: Να είσαι καλά.
3: Βάμος, παιδιά, χάρηκα πολύ, Σάκη μου.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
3: Εδώ, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά λίγο από τα τηλέφωνα, τα κλείνω προς το παρόν για να περάσω και στα μηνύματα στο Viber. Δεν ξέρω τι γίνεται στο... Για να δω εδώ, έχουμε κανένα... Όχι, έχει κλείσει, σωστά. Λοιπόν, για να δω λίγο και στο Facebook αν υπάρχουν μηνύματα στο post. Έχει και εδώ μηνύματα. Πάω λοιπόν να τελειώσω με το Viber. Ο Κοσμάς λέει: Σάκη, ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν το μπάσκετ, λες και έσπασαν και το δίπολο. Ναι, αυτό που... Ναι, Κοσμά, ναι, είπαμε τα άσπρα χώματα τώρα με το μυαλό τους κάνουν μπαϊράμι. Πάμε στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης τι λέει: 20.000 λέει στον Άρη πρόστιμο για τον γκράφιτι. 20.030 νομίζω φάγανε οι άλλοι για τις συγκρούσεις, λέει, με τα μάτια του Περιστέρη, λέει, και εκτεταμένα επεισόδια. Αδέκαστη και αντικειμενική ιδέα, βέβαια, μεγάλη ισονομία από τη ιδέα αυτή. Να σου πω έτσι ακριβώς όπως το ειρωνεύεσαι, Βαγγέλη, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αναδείξτε το θέμα, πολύ light είμαστε σε όλα, σωστός. Και αυτό πρέπει να το καυτεριάζουμε και να το καυτεριάζουμε κάθε μέρα, γιατί ούτε ισονομία υπήρξε εδώ πέρα, αλλά και πολύ περισσότερο στο ύψος του προστίμου που έφαγε, να πούμε, η ΠΑΕ για ένα γκράφιτι. Σε σχέση, όπως λέει και ο Βαγγέλης, με τα εκτεταμένα επεισόδια που γίνανε εκεί. Δηλαδή αυτό είναι ισονομία, αυτό είναι δικαιοσύνη κτλ. Και χώρια τώρα, μην το πιάσω το θέμα εσωτερικός, γιατί το θέμα ξεκίνησε τελικά περισσότερο εσωτερικά, εδώ δηλαδή, μέσα το οικογενειακά του συλλόγου, παρά από εξωγενείς παράγοντες. Και αυτό πρέπει να καυτεριαστεί. Πάμε στον Ιγκόρο. Ο Ιγκόρο λέει, είναι, λέει, άλλη μουσική, ο στίχος όμως, λέει, το γράφω εγώ. Μακάρι να είχα αρκετά λεφτά να αγοράσω ολόκληρη ορχήστρα για να φτιάχνω, λέει, τα τραγούδια αυτά. Ιγκόρο μου, να σου πω κάτι, Λεβέντη μου, είσαι άξιος συγχαρητηρίων για ό,τι φτιάχνεις και με ό,τι δυνατότητες έχεις. Να συνεχίσεις αυτό εδώ που κάνεις, γιατί είναι καθαρά από αγάπη προς το σύλλογο. Και εγώ, να ξέρεις, οτιδήποτε ανεβάζεις, εγώ θα το βάζω να παίζει. Εγώ θέλω να επαινώ κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό του συλλόγου. Είτε τραγούδι θα είναι αυτό, είτε μια ενέργεια στα διοικητικά, είτε οτιδήποτε. Συνεχίστε έτσι όλοι για να ανεβάσουμε τον Άρη μας. Δεν περισσεύει κανένας, παιδιά, να το ξέρετε. Πάω στον Αποστόλη. Μετά τον Ιγκόρ, Σάκη, και εγώ πιστεύω πως θα ξεφουσκώσουν αυτοί που αν βρουν μια μπάλα του μπάσκετ την αλήφουν με βολταρέν για να φύγουν τα σπεριά και την πάνε, λέει, στο κέντρο υγείας. Ωραίος ο Αποστόλης. Λοιπόν, τώρα μιλάνε όλοι για μπάσκετ, μιλάνε και τα χαλίγια. Τέλος πάντων, άστο, αφήστε το. Ας κοιτάξουμε εμείς τώρα την ομάδα μας να εμφανιστούμε σήμερα σοβαροί, πειθαρχημένοι και όπως ακριβώς θέλει ο Σπανούλης, να κατακτήσουμε την νίκη εύκολα ή δύσκολα. Δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει η νίκη αυτή τη στιγμή, και μετά σιγά σιγά η ομάδα θα ξεδιπλώσει το ταλέντο της σε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Τι λέει ο Κοσμάς, στέλνει κι άλλο μήνυμα. Σάκη, γιατί όσοι πάνε στους δίπλα, λέει, το παίζουν αδικημένοι σε όλα τους τα τμήματα? Γιατί αυτό είναι το μότο που έχουν σαν σύλλογο. Συνεχώς να το παίζουμε αδικημένοι, συνεχώς να το παίζουμε καημένοι και συνεχώς να ζητάμε. Και να μην σταματάνε. Ζητάμε, δεν σταματάμε. Ζητάνε συνεχώς πράγματα από την πολιτεία, από την διατησία, από τα πάντα. Έτσι έχουν γαλουχηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής τους. Γι' αυτό, Κοσμά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ όταν τους κερδίζαμε άνετα με Γκάλι Γιαννάκη και πάλι κάνανε παράπονα για την διαιτησία. Όλη η Ελλάδα προσκυνούσε την μεγάλη αυτή ομάδα, γι' αυτό και βγήκε η ομάδα του αιώνα και ψηφίστηκε η ομάδα του αιώνα. Αυτοί συνεχώς λέγανε για τους διαιτητές. Ποτέ τους δεν παραδέχτηκαν. Αυτός είναι και ο σκοπός μου, Σάκη. Θέλω, λέει, το όνομα του Άρη μας να ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά της γης. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και η προσπάθεια του καθενός, Λεβέντη μου. Πάμε και στα μηνύματα στο post για να δω τι λέει ο Σταύρος. Καλησπέρα σας, καλή αρχή στο μπάσκετ. Έτσι ακριβώς, Σταύρο μου. Ο Γιώργος, δεν μας φτάνουν, λέει, οι αποτυχημένες εμφανίσεις. Έχουμε, λέει, και τον τραυματισμό ενός παίχτη που υπολογίζαμε να κάνει κάπου, λέει, τη διαφορά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εννοεί ο Γιώργος και βεβαίως εννοεί τον Μανού Γκαρσία, που παρουσίασε πρόβλημα, να πούμε, στους κοιλιακούς και τα λοιπά. Και να δούμε τώρα πότε θα επανέλθει και σε τι κατάσταση, γιατί ήταν που ήταν ανέτοιμος. Για να δούμε λοιπόν τώρα πού θα, πού και πότε θα επανεμφανιστεί. Αύριο τα νέα για το Βόλιο και ό,τι άλλο προκύψει. Ναι, σας είπα, αύριο λοιπόν θα δούμε. Γίνονται κάποιες διεργασίες και σήμερα θα γίνουν το βράδυ για να βγει ένα διοικητικό σχήμα που θα πάρει και τις ευθύνες επάνω του για τη φετινή πορεία του Βόλιο και για οτιδήποτε προκύψει οικονομικό. Αλλά εδώ θέλω να δω πού είναι οι ηγέτες, αυτοί που θα αναλάβουν και θα πάρουν τις ευθύνες και τα ενία. Έτσι, για να δούμε λοιπόν. Και ο Γιώργος για τον μπάσκετ λέει καλή αρχή για σήμερα. Τι λέει ο Κοσμάς, πάντως λες και τους κάνει, λέει, κάποιος κατήχηση, όσοι παίχτες πάνε εκεί ξαφνικά τους αδικεί το σύστημα. Μα τους κάνουν κατήχηση, Κοσμά μου, τους κάνουν. Εδώ, αν θυμάστε τη συνέντευξη του Βεϊρίνια, τι είπε όταν πρωτοήρθε και τι χρώματα παπούτσια φόρεσε στις προπονήσεις και τον διώχναν και τον έλεγαν να πάει να αλλάξει, τον τρόπο που προπονούνταν αυτή η ομάδα με τον Ρωμάνο, τον προπονητή που είχαν, και είχαν ειδική προπόνηση για βουτιές και διαμαρτυρίες, και πάει λέγοντας. Αυτός είναι, είναι νόμος μέσα στο σύλλογό τους, ότι συνεχώς θα διαμαρτυρόμαστε και θα, αν θυμάστε και τα πρωτοσέλιδα τότε των σπορ που λέει κάθε φορά που χάνανε δεν γράφανε το σκορ επάνω στο πρωτοσέλιδο και το μόνο που αναφερόταν ήταν η λέξη σφαγή. Σφαγιάστηκαν λοιπόν από την διαιτησία κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια, και κάπου εκεί λοιπόν βρίσκαν και λένε φτάνει τόσα χρόνια, δώστε μας και κάτι και δώστε μας και κάτι, και που και που παίρνανε και κάτι. Για να δει τι ώρα πήγε, 6:02, να και ο Μάνος από την Σουηδία. Καλησπέρα, λέει, στο Κίτρινο Πειρατικό, είμαστε εφημερία και ακούμε γέλο και το Σάκαρο, να σε καλά. Μάνο μου, μέχρι να έρθει η ώρα, λέει, του αγώνα, δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε. Βάμος Αριανάρα από Κιτρινό Μαύρη Σουηδία, Μάνος Ορθοπαιδικός. Να σε καλά, αγόρι μου, καλή εφημερία και πιστεύω όλα να πάνε καλά το βράδυ και να μας δώσει χαρά η ομάδα. Να και ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης που λέει καλή εκπομπή αδερφέ, εύχομαι σήμερα να νικήσουμε, μόνο Άρης, χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια. Και κλείνω λοιπόν την πρώτη ώρα της εκπομπής με τα μηνύματα όλα αυτά τα δικά σας και τα τηλέφωνα που βγήκανε ακροατές και μιλήσανε. Θα επανέλθουμε τη δεύτερη ώρα και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα, αλλά και με την ανταπόκριση από τον Δημήτρη τον Οσαλή και όσα άλλα έχω να σας πω. Η χορηγή της εκπομπής, καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24, και βεβαίως το κοσματοπολείο Στέλιος ο Τζομάκος που μας στηρίζει χρόνια τώρα. Παπαναστασίου 168 σας περιμένει με ευρία γκάμα προϊόντων, έκπτωση λέγοντας Κίτρινο Πειρατικό Yellow Radio, και βεβαίως σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr

0: Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα.

0: στο Μάρκετ.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
0: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Meimaris.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
16: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
17: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
16: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
17: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
16: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
17: Και μετά?
16: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
18: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
23: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
22: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
23: Υπέροχα θαλασσινά.
22: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
23: Κάστρο Πηλαία.
22: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
23: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
22: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
23: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
22: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
24: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
25: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
24: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
25: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
24: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
25: Υπεύθυνος Καμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
24: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
26: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
27: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
28: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Να λοιπόν, με το που ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πιστεύω ότι είναι και ο Δημήτρης ο Σαλής. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα Κρατές.
0: Τώρα ακούγησε μια χαρά. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Σε έχω αναγγείλει ότι θα βγεις να δώσεις έτσι τα τελευταία νέα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί λίγο πριν το μάτς, να μας μεταφέρεις εκεί με λίγα λόγια, Δημήτρη μου. Είσαι ο απεσταλμένος του Yellow Radio, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πριν από λίγο φύγαμε από το κέντρο, ήρθαμε προς το ξενοδοχείο, γιατί σε περίπου μισή ώρα θα ανακορίσει η αποστολή για το ξενοδοχείο, για το γήπεδο. Ναι. Αρκετά νωρίς, δηλαδή περίπου δύο ώρες πριν το παιχνίδι, θα είναι η ομάδα στο γήπεδο. Πολλοί κόσμος στο κέντρο, πάρα πολλοί κόσμος του Άρη. Δηλαδή, άσχετα από την αποστολή και το τσάρτερ, το πόσα άτομα ήταν, θα έχουμε, πιστεύω, τουλάχιστον 300 άτομα. Έτσι όπως το έχω δει, το έτσι όπως μπορώ να υπολογίσω. Γιατί ναι, δύσκολα μπορεί να υπολογίσει. Πολλές παρέες, πολλοί κόσμος. Η βόλτα που κάναμε στο κέντρο εκεί στην παλιά πόλη, εδώ στο Λεμάν, πραγματικά από παντού, από κάθε γωνία, ξεπηδούσαν παρέες Αριανών, φίλων της ομάδας, οι οποίοι ήρθαν από Θεσσαλονίκη πάρα πολύ, αλλά και πάρα πολύ εδώ από την Ευρώπη και από την Γερμανία πολύ, και από την Ολλανδία και από την Αυστρία, από την Ελβετία μια παρέα, από τη Δανία, την Κοπενχάγη δηλαδή. Πολλοί φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει εδώ για αυτή την πρώτη αναμέτρηση φετινή σεζόν για τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι, έτσι, αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκινάει για τον μπασκετικό Άρη εδώ από το Λεμάν, για το φετινό EuroCup. Όλα αυτά νομίζω ότι, ξέρεις, περιμένοντάς τα να τα ζήσουμε, γιατί όλοι μας φέτος έχουμε ελπίδες, έχουμε όνειρα,
0: έτσι,
1: έχουμε φιλοδοξία ότι κάτι καλό θα πετύχει η ομάδα μας. Και πραγματικά το περιμένεις με πολύ μεγάλη αγωνία να δεις αυτή την ομάδα να αγωνίζει, να τη δεις μες στο γήπεδο, πλέον σε ένα επίσημο παιχνίδι, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα παιχνίδια. Και νομίζω ότι όπως περιμένουμε εμείς, έτσι και η ίδια η ομάδα το περιμένει το σημερινό παιχνίδι, έτσι για να κάνει αυτό το πρώτο βήμα προς την νέα αυτή σεζόν η οποία ξεκινάει. Εντάξει, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η ομάδα πέρα από τα γνωστά. Δηλαδή τον Μπουλιανίτη και τον Ντανούλη που έμειναν Θεσσαλονίκη, όπως και ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις, δεν είναι ακόμα όμως έτοιμος για να μπει. Κάνει δηλαδή προπονήσεις, αλλά σε πιο χαμηλό ρυθμό. Ο Γιώβιτς από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει κανονικά και να τεθεί και στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία, από άρα με την Μπούργος θα τον δούμε.
1: Αν έτσι, από τους υπόλοιπους 13 που ταξίδεψαν εδώ για τη Γαλλία, ο Χατζηλάμπρο είναι αυτός ο οποίος θα μείνει εκτός. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα και οι υπόλοιποι 12 ναι, θα είναι διαθέσιμοι για τον Βασίλη Σπανούλη για τη σημερινή αναμέτρηση.
0: 6 ξένοι λοιπόν και 6 Έλληνες, ναι.
1: 6 ξένοι, 6 Έλληνες. Ναι. Οι υπόλοιποι 6 ξένοι πέραν του Γιώβιτς και 6 Έλληνες, οι δύο Αντετοκούμπο, ο Μήτρου Λόγκ, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Θεοπορίδης, ο αρχηγός της ομάδας. Αυτοί είναι οι 6 Έλληνες με τους 6 υπόλοιπους ξένους που θα αγωνιστούν στη σημερινή αναμέτρηση για την ομάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τον Άρη τον είδαμε και στα φιλικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν την είδαμε την ομάδα ολοκληρωμένη. Έλειπε ο Μοκόκα στο ξεκίνημα. Ο Γιώβιτς ακόμα λείπει. Ο Μόργαν και αυτός έχασε το τελευταίο φιλικό. Γενικότερα, ολοκληρωμένη την ομάδα δεν την έχουμε δει ακόμα. Και ούτε και σήμερα θα τη δούμε. Γιατί και πάλι λείπει ο Γιώβιτς που είναι ένα σημαντικό πυλώνας για την ομάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, επειδή είναι ο 7ος ξένος της ομάδας και στην Ελλάδα μπορούν να παίζουν 6. Το πιθανότερο είναι ότι σε αρκετά παιχνίδια θα είναι αυτός ο οποίος θα κόβεται. Έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά τον πήρε η ομάδα για να έχει έτσι αυτό το ποιοτικό βάθος, κυρίως στα παιχνίδια της Ευρώπης και τον παίκτη πίσω από τον Ντιμητρίγεβιτς. Εντάξει, δεν προαναγγέλλω ότι αυτόν θα κόβει πάντα ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Ένα παίκτη ο οποίο είναι πολύ έμπειρο, στα 35 του ο Γιώβιτς, αρκετά ταλαιπωρημένο. Έτσι, έχει χάσει τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια. Αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι έχει χάσει πολλά παιχνίδια λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε στη μέση. Τώρα δεν έχει θέμα στη μέση. Το πρόβλημα είναι, άλλο το έχουμε πει, αυτό τον ταλαιπώρησε. Τώρα πλέον το έχει ξεπεράσει και έχει αρχίσει να δουλεύει για να είναι απόλυτα έτοιμο. Γι' αυτό έμεινε και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, να συνεχίσει τις προπονήσεις αυτές τις μέρες και να είναι απόλυτα έτοιμο όταν επιστρέψει η ομάδα να μπει κανονικά στο πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους. Σίγουρο είναι, επειδή μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το επίσημο, ότι η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη. Δηλαδή θέλει χρόνο για να μάθει ο ένας τον άλλον. Μέσα από τα παιχνίδια τώρα σταδιακά θα αρχίσουν να βρίσκονται ακόμα περισσότεροι παίκτες του Άρη. Αυτή τη στιγμή μπορούν για διαστήματα να παίξουν τον μπάσκετ το οποίο φαντάζεται ο Βασίλης Σπανούλης. Όσο περνάει ο χρόνος, θα μεγαλώνεις αυτά τα διαστήματα και θα μπορείς πιο εύκολα να παίρνεις παιχνίδια. Έτσι, εγώ εκεί στοχεύω και επειδή το μάτσο σημερινό είναι το πρώτο, είναι και σημαντικό για μένα να ξεκινήσει με ένα διπλό, το οποίο θα δώσει ψυχολογία στην ομάδα Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έτσι ακριβώς. Με τους δύο που είχαν την ίωση, τον Ντολιόπουλο και τον Δημητρίεβιτς, πιστεύω ότι είναι απόλυτα έτοιμοι. Έτσι.
1: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι απόλυτα έτοιμοι. Ωραία. Απόλυτα διαθέσιμοι. Πες στο αεροδρόμιο, ο Δημητρίεβιτς είναι ωραίος τύπος. Ναι. Έχει και πλάκα και χαβαλέ, λέει και κάποια ελληνικά. Ξέρει έτσι, γιατί έχω πάει κάτι καλοκαίρι Χαλκιδική, πάω, μας είπε. Ναι. Οπότε έχει μάθει ναι. και μερικά ελληνικά ο Δημητρίεβιτς. Γενικά, ωραίο το κλίμα. Ωραίοι οι παίκτες του Άρη, έτσι, με διαφορετικό σκύλο καθένας. Δηλαδή, ο Ρόμπινσον νομίζω ότι είναι το πιο καλό παιδί. Πραγματικά, δηλαδή, το βλέπεις και στο βλέμμα του, στο πρόσωπό του. Έχει μάθει κάποιες ελληνικές λέξεις. Δηλαδή, άρχισε να λέει σε κάποιον, είπε εντάξει, χαλαρά του λέει. Κάτι είπε αυτός και του λέει χαλαρά. Τον κοιτάμε, τι λέει αυτός. Και μας λένε ότι από την πρώτη μέρα που ήρθε, μαθαίνει ελληνικές λέξεις συνέχεια και ακούει και λέξεις που λένε οι συμπαίκτες του έτσι και τις αποτυπώνει και τις εκφράζει αρκετές φορές. Είναι εντυπωσιακό. Έτσι πιο τσαμπουκάς, να τον πω, επειδή έτσι λίγο έχει ένα στυλ πιο αμερικάνικο, κάπως έτσι να τον χαρακτηρίσω τον Λιντέλ. Εντάξει, οι υπόλοιποι τώρα έχουν περάσει ξανά από την Ευρώπη. Στέκομαι κυρίως αυτούς τους δύο, οι οποίοι πρώτη φορά έρχονται στην Ευρώπη. Και ξέρεις, όταν έρχεσαι από ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπως είναι στις ΗΠΑ, θέλεις το χρόνο σου για να προσαρμοστείς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πιστεύω ότι υπάρχει ο τρόπος να προσαρμοστούν. Βλέπω, και να μπουν στην ομάδα και να προσφέρουν.
0: Ναι, βλέπω μεγάλη διάθεση για τους δύο να εγκλιματιστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ξέρεις, προσπαθεί και ο προπονητής να τους βάλει γρήγορα στην ομάδα, αλλά και οι συμπαίκτες τους. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις, είναι ο Μποχωρίδης.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, κάποιοι λένε τώρα ο Μποχωρίδης, πόσο θα παίξει ο Μποχωρίδης, αλλάξαμε επίπεδο κτλ. Αλλά παιδιά, χρειάζονται και οι παίκτες οι οποίοι είναι συνδετικοί κρίκοι. Χρειάζονται και οι παίκτες οι οποίοι θα δώσουν στους άλλους να καταλάβουν που βρίσκονται. Και ο Μποχωρίδης νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να το περάσει αυτό το πράγμα στους συμπαίκτες του. Και το έχει αυτό έτσι να είναι. Δηλαδή, έβλεπα και τους Αμερικανούς έτσι να πηγαίνουν έτσι στον Μποχωρίδη, να το ρωτάνε τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εκεί, πώς κινούμαστε. Τον έχουν έτσι σαν τον άνθρωπο ο οποίος τους κατευθύνει. Και
0: σωστά.
1: Χρειάζεται και πόσο ρόλος είναι σημαντικός.
0: Θέλω να μου πεις και τίποτα έτσι κινήσεις, ατάκες, είτε του Θανάση, του Αντετοκούμπου ή του Σπανούλη, αν έλαβες.
1: Εντάξει, ο Σπανούλης είναι πολύ σοβαρός.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν. Σε ένα σημείο εκεί μαζί με Νίκο Ζήση, μαζί με τους συνεργάτες του. Πολύ σοβαρός γενικά και έτσι βλοσιρός, κάπως έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Όχι αυτό, ναι.
1: Όσο είμαστε στο αεροδρόμιο κτλ. Εντάξει, από την άλλη πλευρά ο Θανάσης είναι μόνιμα με το χαμόγελο. Ο Θανάσης είναι διαφορετικό στυλ. Όλοι θέλουν να βγουν μια φωτογραφία μαζί του.
0: Ναι,
1: και με τον
0: Κώστα.
1: Ο Κώστας είναι πιο μαζεμένος. Ο Θανάσης είναι έτοιμος. Ο Κώστας είναι πιο μαζεμένος. Τον φώναζε ο Θανάσης. Έλα βέβαια τον έλεγε να βγει φωτογραφία. Ο Κώστας είναι πιο μαζεμένος. Δεν το έχει τόσο πολύ. Ο Θανάσης είναι έξω καρδιά. Υπάρχει, είναι ένα παιδί το οποίο με τη θετική του ενέργεια τη μεταφέρει σε όλη την.
0: Οπ. Τι έχουμε. Κάποιο πρόβλημα.
1: Και επειδή έχει έτσι και αυτό το.
0: Ναι, τώρα σε ακούω. Έκανε μια διακοπή, ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Ναι.
1: Ξέρω, ναι. Λοιπόν, και επειδή έχει έτσι αυτό το στυλ, αυτή την ενέργεια την οποία τη βγάζει, ο Θανάσης νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.
0: Τώρα έρχεται ένα μήνυμα από έναν ακροατή που λέει: Δημήτρη, μπορείς να μας πεις εκτός από το Nova Sport 4 να σας πω ότι το δείχνει. Μπορούμε, λέει, να το δούμε και κάπου αλλού εκτός και από το ραδιόφωνο που θα το μεταδίδεις εσύ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, το EuroLeague TV ναι. λέγανε ότι το δείχνει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, πού να πληρώσουν για να το έχεις αυτό. Δεν το ξέρω καθόλου, παιδιά, μάλιστα. Πραγματικά. Ψαχτείτε λίγο, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Το Nova είναι το δεδομένο, τα υπόλοιπα.
0: Okay. Προς ενημέρωση λοιπόν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα και τώρα σε λίγο είπες πάει η ομάδα στο γήπεδο.
1: Ναι, σε περίπου μισή ώρα θα φύγουμε, 6 ώρα από το ξενοδοχείο και εμείς μαζί με την ομάδα, σε άλλο πούλμαν βέβαια.
0: Και
1: μαζί με τους φίλους που τα ξέρουσαμε με το τσάρτερ.
0: Και υπολογίζει στα 300 άτομα που θα έχουν έρθει και από χώρες εκεί της Ευρώπης κοντινές.
1: Ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να τους υπολογίσω ακριβώς γιατί ήταν
0: διασκευασμένοι,
1: αλλά ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, σε κάθε γωνιά έβλεπες παρέες με κυτρινό μαύρο να κυκλοφορούν στην πόλη.
0: Αυτό
1: δεν το καταλαβαίνεις
0: μου
1: στην
0: θυμίζει.
1: Πόλη. Αν δεν δεις τους φίλους του Άρη, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχει μάτς. Έτσι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πουθενά δεν φαίνεται να αντιληφθείς ότι υπάρχει μάτς αυτή την πόλη.
0: Μα, μου αλλά θυμίζει παλιές ωραίες εποχές. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία, εφόσον λοιπόν αγωνιστικά είμαστε εντάξει, αυτό ήθελα εγώ να ακούσω, ότι να μην έχει κάποιο πρόβλημα η ομάδα της τελευταίας στιγμής που λέμε, να κατέβει πλήρης όπως θέλει
1: έτσι,
0: ο Σπανούλης και να πάρουμε και την πρώτη μας νίκη για να δώσει και ψυχολογία και αυτό που επίδεισε περισσότερο στην ομάδα.
1: Έτσι, Σάκη μου.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, καλή μετάδοση να έχεις.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: να
0: θα τα
1: καλά.
0: Πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σε χαιρετώ. Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη τον Σαλή, μια ανταπόκριση από Γαλλία λίγο πριν τον αγώνα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι μας και επανερχόμαστε σε δευτερόλεπτα.
2: Αλλά για όλους είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Αυτά έτσι για να μπούμε και λίγο στην ατμόσφαιρα ακόμα πιο δυνατά και πάω στα μηνύματά σας. Ο Τάσος, Σάκη καλησπέρα, το μυαλό είναι και απόψε θολό, πάτησε του Άρη να τρελαθώ. Γεια σου ρε Τάσο. Η αρχή είναι το ίμις του παντός, λέμε καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Καλή αρχή λοιπόν στην αριανάρα μας και όπως σας είπα, τι λέει ο Όντι, Σάκη λέει ήδη φτιαγμένοι είμαστε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Ο Μάκης, καλησπέρα φίλε μου Σάκη, Νίκη για την αριανάρα μας, καλή εκπομπή, να σε καλά Μάκη μου, τακτικότατος και πάντα με το μήνυμά του ο Μάκης. Άντε λοιπόν, και παραφρασμένο όπως σας είπα το σύνθημα εκείνο, με τόλιο, με Θανάση και Σπανούλη και τα άλλα παιδιά, προχωράμε, το υπόλοιπο δικό σας. Με τον Τόλιο, το Θανάση, το Σπανούλη και τα άλλα παιδιά. Θα βρω και αυτό τώρα να σας το βάλω. Θα με κάνει τώρα να ψάχνω τέτοια συνθήματα. Πάμε στο δικό μας και επανέρχομαι.

Πάμε λοιπόν, μια διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου. Καλησπέρα στον κίτρινο πειρατικό. Τρίφωνα, ρε Τρίφωνα, πού πας, ήθελες και τελικό Super Cup, το ξέρει μανούλα σου. Το Γιώργο. Η αντίστοιχη ατάκα λοιπόν του Θανάση Βέγκο εκεί στον Τρίφωνα, το συντοπίτη του. Πού πας, ρε Τρίφωνα, το ξέρει μανούλα σου. Παραπονιούνται για τη διαιτησία και τέτοια. Όταν διαλέγατε. Μισό.

Ήρθε λοιπόν και ο αντικαταστάτης μου, σε λίγο, σε 5 λεπτά θα έχουμε την εναλλαγή για να μπούμε πια στο pre-game, έτσι όπως λέγεται, του πριν τον αγώνα λοιπόν νεότερα. Κωνσταντίνος λοιπόν θα σας κάνει παρέα εδώ και από εκεί μετά θα συνδεθεί και με Γαλλία, με τον Δημήτρη τον Σαλή για την μετάδοση. Τώρα για το όσοι θα το δείτε από τελεβιζιόν, θα είναι στο κανάλι της Nova Sport στο 3-1, έτσι το λέμε τώρα. Σωστά λέει ο Κωνσταντίνος.

Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι Γαλλία αρχή στην ομαδάρα μας, με νίκη σήμερα μέσα στη Γαλλία, και όπως σας είπα, μετά έχουμε τον αγώνα εκτός έδρας με Καρδίτσα και το πρώτο ραντεβού στο σπίτι μας με την Μπούργος, την Ισπανική. Εύχομαι μετά από δύο νίκες και μέσα στη Γαλλία και μέσα στην Καρδίτσα, που και εκείνοι θα... και εκεί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα δικά μας, όσα μας έδωσε η Καρδίτσα. Στο Ροστόκ έχουν γεμίσει ήδη δύο τσάρτερ. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει, φαίνοντας και η ομάδα επιτυχίες συνεχώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: τραβαγιά.
1: Λοιπόν, πετάω διαφημιστικά, Κωνσταντίνη, για να έρθεις, έτσι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
14: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ.
0: αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
20: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
19: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
20: Υπέροχα θαλασσινά.
19: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
20: Κάστρο Πηλαία.
19: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
20: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
19: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
20: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
19: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
30: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
29: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
30: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
29: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
30: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
31: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είσαι συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς, μόνος μου σήμερα. Ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ, δεν μας έκανε την τιμή σήμερα να παρευρεθεί για το pre-game του Αυτοκράτορα Άρη, της πρώτης στροφής για το EuroCup.

μαζί. Θα είμαστε μέχρι και τις 9, αλλά θα είμαστε και, και στην ώρα που θα διεξάγεται το παιχνίδι με τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Οσανλή από την Γαλλία, εδώ για λογαριασμό του Yellow Radio 101,7.

Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο Yellow Viber, στο 6936 51 20 99.

Φυσικά έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Έφτασε επιτέλους η μέρα που όλοι περιμέναμε. Το περιμέναμε από πέρσι τον Μάρτιο, από τον περασμένο Μάρτιο, από τη στιγμή που ο Άρης έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι στην Ευρώπη. Βέβαια, εκείνη η τελευταία αναμέτρηση δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή, καθώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει στόχοι, έχουν προσθεθεί πολλές φιλοδοξίες για αυτή την χρονιά, αν μου επιτρέπετε. Καλησπέρα στο συνονόματο Κωνσταντίνο από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να νικήσουμε, δεν με νοιάζει διαφορά, μόνο νίκη. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτό το χρονικό timing, είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου, δεν συνδιαφέρει η διαφορά, συνδιαφέρει μόνο η νίκη. Και κάτι το οποίο είχε σχολιάσει και ο Βασίλης Πανούλης είναι ότι τώρα δεν κυνηγάμε την καλή εμφάνιση, κυνηγάμε μόνο τη νίκη. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, η ομάδα είναι μαζί περίπου έναν μήνα, ούτε. Είναι κοντά 27 μέρες, 2 Σεπτεμβρίου, άμα δεν απατούμε. Έκανε την πρώτη προπόνηση Βασίλης Πανούλης με τα κεντρινόμαυρα και με όλους τους παίκτες. Προφανώς η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πριν, έχει ξεκινήσει από τα μέσα Αυγούστου, από την 17-18, άμα δεν κάνω λάθος, Αυγούστου, αλλά τότε δεν ήταν πολλοί παίκτες, καθώς έλειπαν οι διεθνείς, οι οποίοι είναι αρκετοί, και έλειπε και το τεχνικό επιτελείο, έλειπε ο Βασίλης Πανούλης, ο Νίκος Ζήσης και οι υπόλοιποι από την τεχνική ηγεσία που βρισκόντουσαν στις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα.

Από χθες έχει γίνει γνωστή η 13άδα που πήρε μαζί το Βασίλη Σπανούλη για το εν λόγω παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι του νέου Άρη, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του νέου Άρη, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γαλλία σε περίπου 2 ώρες από τώρα, να έχει προγραμματιστεί το Τζάμπολ.

Πόπουλο και τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Αυτοί είναι οι 13 παίκτες οι οποίοι θα παρτίζουν την αποστολή, την πρώτη αποστολή για τον Αυτοκράτορα.

Πίσω στην Θεσσαλονίκη έμεινε ο Γιώβιτς λόγω αφού κρίθηκε ανέτοιμος από το επιτελείο του Βασίλη Σπανούλη και είναι λογικό, ένας παίκτης ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω αυτής της ίωσης, της ίωσης η οποία ήταν δύσκολη να την ξεπεράσει, καθώς έμειναν πίσω και ο Πουλιανίτης ο οποίος υπέστη θλάση, αλλά και ο Γιώργος Ζωντανούλης ο οποίος ακολουθεί την αποθεραπεία του. Από αυτούς τους 13 παίκτες κάποιος θα κοπεί, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο νεαρός ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, καθώς πρέπει η αποστολή να είναι με 12 παίκτες. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο νεαρός μπασκετμπολίστας. Εν τέλει η θέση που πεζόταν ανάμεσα σε Λευτέρη Μποχωρίδη και Στέφαν Γιώβιτς την κέρδισε ο αρχηγός του Άρη, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος χθες έκανε κάποιες δηλώσεις όντας αρχηγός της ομάδας, όπως έκανε και ο Βασίλης Σπανούλης στον ΕΣΑΚΕ.

Δηλώσεις σήμερα το μεσημέρι έκανε και ο Κώστας Αντετοκούνμπος στο site της ΚΑΕ Άρης εν όψει του παιχνιδιού. Ο Έλληνας σέντερ των Κιτρινόμαυρων δήλωσε πως πιστεύει ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ότι είχαν αρκετές ημέρες για να προετοιμαστούν για αυτό το παιχνίδι και πιστεύει ότι θα είναι έτοιμοι, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ολόκληρη συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε αποκλειστικά στο site της ΚΑΕ Άρης. Όπως και στην εφαρμογή, που όποιοι δεν την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους θα παροτρύνω να το κάνετε. Είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή. Υπάρχει εκεί και ένα chat που μιλάτε, που μιλάει ο κόσμος μεταξύ του, φυσικά και ο admin της εν λόγω εφαρμογής. Οπότε είναι καλό, νομίζω είναι περίπου στα 10.000 άτομα μέσα. Οπότε όσοι δεν το έχετε κατεβάσει, κατεβάστε το. Είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή.

Κάτι λιγότερο από 2 ώρες για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, για το πρώτο επίσημο τζάμπολ του αυτοκράτορα Άρη κόντρα στην Λεμάν, στη Γαλλία, σε ένα, η αλήθεια είναι, αφιλόξενο εντός αγωγικών γήπεδο, στο Ανταρές Stadium, σε ένα γήπεδο που ο Άρης δυσκολεύεται, όπως και κάθε ελληνική ομάδα στη Γαλλία δυσκολεύονται. Έχουμε

ένα μικρό δείγμα της Λεμάν, καθώς είχε ένα επίσημο παιχνίδι πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα πριν 3 ημέρες, 26/9, στο παιχνίδι με την Γκραβελίν. Εκεί μπορούσαμε να βγάλουμε τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για την γαλλική ομάδα και την πρώτη αντίπαλο του Άρη. Η Λεμάν κέρδισε, έφυγε με το διπλό από την έδρα της Γκραβελίν στην παράταση με 97-103. Υπάρχουν φυσικά και οι παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν για την γαλλική ομάδα.

Ο Στιούαρτ είναι ένας από αυτός, ο Κάρολος Στιούαρτ, ο οποίος αγωνίζεται από φέτος στην Λεμάν, στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Σκόραρε 29 πόντους με 3 rebound και 4 assist, όντας ο MVP του παιχνιδιού. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτόν ο Άρης τον είχε ξαναπετύχει πέρσι με την Τάουρ Σαμβούργου, καθώς ήταν και στα δύο παιχνίδια με τον Άρη, στις δύο νίκες που έκανε, την πρώτη αγωνιστική μέσα στο Παλέ και μετά στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου μες στην Γερμανία, χωρίς να κάνει κάτι το τρελό. Στο δεύτερο παιχνίδι που ο Άρης κέρδισε 98-76, πέτυχε 0 πόντους, 1 rebound και 2 assist, ενώ στο άλλο το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βρω τα στατιστικά του. Και δεν μπορώ να βρω τα στατιστικά του, γιατί μεσούς της προηγούμενης σεζόν ο Στιούαρτ πήγε για τη Βαρέζε στην Ιταλία και εκεί η πτώση αναγεννήθηκε, καθώς το πρώτο του μισό με την Τάουρ Σαμβούργο από ό,τι είδαμε δεν ήταν και το καλύτερο. Στην Βαρέζε ξαναέδειξε το ποιος είναι και πήρε πάλι μεταγραφή σε μια ομάδα EuroCup όπως είναι η Λεμάν. Μια ομάδα η οποία δεν θα χτυπήσει κατά τα φαινόμενα και μέχρι με αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής την πρώτη διάδα του ομίλου, αλλά θα είναι πολύ ψηλά ούτως ώστε να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, ακόμα ένα σημείο αναφοράς είναι ο Μέλβιν Αγίγκα, ο οποίος ήταν 2 χρόνια στη Βιλερμπάν, ένας ευρωλιγκάτος παίκτης με παραστάσεις, 22 μόλις ετών. Μπορείτε να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνει ζημιά, είναι ένας κλασικός Γάλλος παίκτης. Αυτό που είχα ακούσει κιόλας είναι ότι λες και βγήκε από εργοστάσιο, και θα συμφωνήσουμε, είναι ένας κλασικός Γάλλος μπασκετμπολίστας, από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, ύψος 2 μέτρα και 3 εκατοστά, γκάρντ, ψηλός, ομογκάρντ, το οποίο μπορεί να βάλει και αυτό, αν μη τι άλλο, δύσκολα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η πρώτη έξοδο για τον αυτοκράτορα, αν μη τι άλλο, είναι δύσκολη. Σε ένα γήπεδο το οποίο και εκεί θα έχει την παρουσία του κόσμου του, καθώς περίπου 250 με 300 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει, πουλήθηκαν τα περισσότερα. Θα έχουμε σε λίγο και τις διασυνδέσεις με τον Δημήτρη τον Σανλή και τη Γαλλία, ώστε να δούμε, να μας μεταφέρει και όλο το κλίμα από την χώρα.

Μία πρεμιέρα για τον Αυτοκράτορα που η αλήθεια είναι μοιάζει με την περσινή ως προς την δυσκολία και προς την κακή παράδοση που έχει στην εν λόγω χώρα. Να επιθυμίσουμε ότι πέρσι ο Άρης τον ντεμπούτο του το είχε κάνει στην Ιταλία και συγκεκριμένα κόντρα στην Βενέτσια, εκεί που οι κυτρινόμαυροι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, θα έλεγε κάποιος, καθώς ήταν απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Βενέτσια. Κατάφερε και επικράτησα με 81-85 με πολύ καλό τότε τον Bright Jones, ο οποίος είχε συστηθεί στο κοινό του Άρη, φυσικά και με καταπληκτική άμυνα. Το πρώτο παιχνίδι του Καράισιτς στον πάγκο του Άρη, πριν γίνει αλλαγή προπονητή δηλαδή και φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Ίγκορ Μίλισιτς για τον Αυτοκράτορα. Εκείνο το διπλό ήταν τόσο σπουδαίο που ήταν μόλις το πρώτο που είχε πάρει ο Άρης επί ιταλικού εδάφους. Γενικά ο Άρης είχε μια πολύ κακή προϊστορία τότε, θέλει να τη φτιάξει και το έκανε κάνοντας το διπλό κοντά στη Βενέτσια, που μετέπειτα την κέρδισε και μέσα στο παλέ. Από και πέρα κάτι παρόμοιο συμβαίνει και φέτος. Βέβαια η προστορία είναι σαφώς καλύτερη, εκεί έχει κερδίσει ο Άρης. Έχει 4 νίκες και 6 ήττες σε 10 παιχνίδια κόντρα στην Λεμάν. Η προστορία ξεκίνησε το 1977-78 στο Κόρατς Καπ, όπου η Λεμάν επικράτησε 2 φορές επί του Άρη με 98-46. Μια συντριβή τότε του Αυτοκράτορα και μετά πάλι έχασε μέσα στο παλέ, αλλά πιο χαλαρή ήταν, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, πιο χαλαρή ήταν με 71-82. Τη σεζόν 84-85 ο Άρης παίρνει το αίμα του πίσω και κάνει πάλι δύο νίκες, 103-90 μέσα στο παλέ και 91-115 επικρατεί στη Γαλλία. 2007-2008 στη EuroLeague, τότε και οι δύο ομάδες. Ο Άρης επικράτησε 66-69 στη Γαλλία και μετά στο παλέ 93-74 και από εκεί και πέρα η Λεμάν τρέχει ένα σερί 4 αγώνων. 2009-2010 στο EuroCup Άρης Λεμάν 71-72, στον πόντο έχασαν οι κυτρινόμαυροι. Λεμάν Άρης 79-75, δύο πολύ κλειστά και δύο πολύ ωριακά παιχνίδια. Δυστυχώς δεν έφτασε κανένας στα χέρια του Αυτοκράτορα, δεν πήρε το ροζ φύλλο του αγώνα. Και 2010-2011, τελευταία διάδα των αναμετρήσεων, Λεμάν Άρης 85-70 και Άρης Λεμάν 73-78, που νομίζω τότε είχε αποκλειστεί ο Άρης στο top 16, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, εκείνη τη σεζόν.

Προϊστορία 4. 4 νίκες για τον Άρη, 6 για την Λεμάν. Οπότε ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή ευκαιρία στα χέρια του, πούμε έτσι, να αλλάξει λίγο την προϊστορία και να το κάνει ακόμα και 6-6. Καθώς άμα επικρατήσει σήμερα θα πάει στο 5-6 και μετά μέσα στο παλέα άμα το ξανακάνει, που ευχόμαστε το 2-2 να φέρει στην πλήρη ισορροπία την προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο φίλος ο Μπάμπης που στέλνει την καλησπέρα του και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Πάμε Αριανάρα για την νίκη σήμερα. Διπλό με στο Λεμάν, Άρη ολέ. Ολέ. Μακάρι. Ευχές όλων ο Άρης να πάει σήμερα για την νίκη και για το διπλό μέσα στη Λεμάν.

Προϊστορία δεν είναι με το μέρος μας, αλλά νομίζω σε όλους σήμερα κάτι λέει ότι θα κερδίσουμε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε σαν feeling αυτό, ότι πρέπει και ότι θα μπει ο Άρης με το δεξί σε αυτή τη σεζόν, η οποία περιμέναμε να ξεκινήσει, όπως προείπαμε, και από το παιχνίδι το τελευταίο, το ευρωπαϊκό, το περσινό τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αυτοκράτορα, που άφησε έτσι μια γλυκό πικρή γεύση. Και φυσικά μετά αυξήθηκε πολύ περισσότερο η ανυπομονησία με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και με όλες τις μεταγραφές τις οποίες έγιναν.

Για πρώτη φορά επίσης θα δούμε και το τι πέρασε και τι κόπηκε εντός αγωγικών από την pre-season. Τι πέρασε δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης από συστήματα και από παιχνίδια και plays τα οποία έκανε ο Άρης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Μια προετοιμασία η οποία, αν μη τι άλλο, ήταν γεμάτη με πάρα πολλά φιλικά ανά 2 και 3 μέρες. Δηλαδή μπήκαν στο κλίμα και στο νόημα από τώρα οι παίκτες για το τι έρχεται. Καλά, το έκαναν και τις προηγούμενες σεζόν. Είτε ο Ρόμπινσον Έρλ με τον Λιντέλ στο NBA ανά 3 μέρες παιχνίδια, είτε οι Ευρωλιγκάτοι παίκτες τύπου Νένο Δημητρίεβιτς, Ματ Μόργαν, Μπίρτς και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι τα έκαναν στη EuroLeague και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μεσοβδόμαδα Ευρώπη, Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα. Θα το δούμε και αυτό για πρώτη φορά, το τι πέρασε και τι όχι από τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Άρη.

Σήμερα επίσης, εκτός από το πρώτο τζάμπολ που έχουμε σε μία ώρα και 40 λεπτά περίπου από τώρα, είναι και μια ιδιαίτερη μέρα, λόγω ότι σαν σήμερα το 1995 ο θρυλικός, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης έβαλε τέλος στην καριέρα του. Ωστόσο, εκτός από αυτό, Σεπτεμβρίου του 1979 ήταν όταν ο γκάνγκστερ, ο Νίκος Γκάλης, έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μία άφιξη προφανώς που άλλαξε για πάντα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μία μετακόμιση από την Αμερική στην Ελλάδα που νομίζω ήταν η πιο σημαντική, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά γενικά για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Τελευταία φορά που βρέθηκαν οι δύο ομάδες αντιμέτωπες ήταν 1η Μαρτίου του 2011 για λογαριασμό του Top 16 του EuroCup, δηλαδή για την ίδια διοργάνωση, φυσικά με διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής τότε. Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 73-78, που τότε σήμαινε κιόλας ότι ο Άρης αποχαιρετούσε την διοργάνωση για εκείνη την σεζόν.

Να υπενθυμίσω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη Οσανλή μαζί μας, ούτως ώστε να μας δώσει τα τελευταία νέα και το τελευταίο ρεπορτάζ από την Γαλλία. Εκτός από αυτό, να πούμε ότι υπήρξε... Να αλλάξουμε λίγο το θέμα, καθώς τώρα το είδα κι εγώ, να μην συγχωρέσετε, αλλά μάλλον έγινε καθώς ερχόμουν στον δρόμο για ένα... Θα αλλάξουμε λίγο, θα φύγουμε λίγο από την ΚΑΕ και θα πάμε λίγο στην ΠΑΕ, όπου είδα ότι η ΔΕΑΒ έριξε πρόστιμο 20 χιλιάρικα στον Άρη για το γκράφιτι το οποίο υπήρξε έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης, με την ΠΑΕ Άρης να απαντάει άμεσα προς τον Βρούτσι, κάνοντας μία ανακοίνωση. Ανακοίνωση της κτηνόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει: αξιότιμη κύριε Βρούτσι, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προεκλογική σας καμπάνια. Οι φυτευτοί εντός αγωγικών στη ΔΕΑΒ πάταξαν την βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφτι του κλάνα Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτοί εντός εισαγωγικά, αλλά εισπράκτορες πάλι εντός εισαγωγικά από την ΠΑΕ Άρης. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα και να μην είστε επιλεκτικός μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Η αιχμηρή ανακοίνωση εναντίον του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι.

Απόλυτο σωστή ανακοίνωση εδώ της ΠΑΕ Άρης, καθώς εύκολα έδωσαν 20.000 ευρώ πρόστιμο για την ΠΑΕ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, μακάρι τουλάχιστον και άλλα γκράφτη τα οποία έχουν γεμίσει τη μισή και βάλει Θεσσαλονίκη, όπως το κέντρο, το οποίο δεν μπορείς πλέον καλά-καλά να περπατήσεις, να γίνουν το ίδιο και να υπάρξουν οι ίδιες ποινές.

Πριν περίπου μισή ώρα κιόλας η ΚΑΕ Άρης ανάρτησε οδηγίες για τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Λεμάν με σκοπό να παρακολουθήσουν από κοντά την πρεμιέρα του Αυτοκράτορα στο EuroCup. Η δημοσίευση των Κιτρινών Μαυρών αναφέρει ότι η ΚΑΕ Άρης ενημερώνει όλους τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Λεμάν να συγκεντρωθούν έξω από τη θύρα Ε της Αντάρες Αρένα προκειμένου να εισέλθουν όλοι μαζί στο γήπεδο για τον απόψινό αγώνα.

Αυτή είναι η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης, ούτως ώστε όλοι οι φίλοι της ομάδας που ταξίδεψαν είτε με το τσάρτερ και με την ομάδα από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό να βρίσκονται όλοι μαζί σε μία θύρα ή και περισσότερες ανάλογα τώρα τον κόσμο που υπάρχει. Θα μάθουμε σε λίγο με τον, από τον Δημήτρη Σανλή. Να συγκεντρωθούν έξω από τη θύρα ε της Αντάρης Αρένα, ούτως ώστε να γίνει ένας εντός εγωγικών πυρήνας και να μην είναι σκόρπιοι οι φίλοι του Άρη σε όλο το γήπεδο των Γάλλων.

Πάμε λίγο να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα του EuroCup της σημερινής ημέρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγεται το Νεπτούνας Τρέντο 15-21 με τους φιλοξενούμενους να είναι ξεκάθαρα φαβοροί, τους Ιταλούς. Μια πολύ καλή Τρέντο και ένα βαθμισμένο Τρέντο σχετικά με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ την Νεπτούνας την οποία ο Άρης την είχε αντιμετωπίσει στο βάθος της τριετίας που βρίσκεται πλέον, πάμε για την τέταρτη διαδοχή σεζόν, η οποία πάντα είναι μια ομάδα και μια δύναμη που παλιά δεν έμπαινε π.χ. εξάδα που περνούσαν οι πρώτοι 6 από τους 10, δεν έμπαινε. Τώρα στον όμιλο, στον Group C βρίσκεται, πάλι θα το θεωρήσω λίγο δύσκολο να προχωρήσει η λιθουανική ομάδα.

Στις 8 η ώρα έχει τόφα σε Τσέμνιτς. Οι δύο ομάδες οι οποίες και αυτές βρίσκονται στο γάμα γκρουπ. Τόφας, στην οποία εκεί αγωνίζεται ο Μπράιτ Τζόουνς. Άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, αγωνίζεται ο Μπράιτ Τζόουνς, ο περσινός παίκτης του Άρη, αφήνοντας πολύ καλές, η αλήθεια είναι, εντυπώσεις. Ο Αμερικάνος δεν θα χωρούσε προφανώς την φετινή ομάδα με την... με τα πλούσια γκάρτ τα οποία έχει, αλλά για την περσινή χρονιά ήταν πραγματικά ένας εκ των MVP. Επίσης 8 η ώρα έχει το Χάπολ Ιερουσαλήμ με Ροστόκ Σίλκουφς, το πρώτο παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον Άρη, καθώς Χάπολ Ιερουσαλήμ και η Ροστόκ βρίσκονται στον όμιλό του, στο πρώτο γκρουπ. 9 η ώρα φυσικά το Λεμάν Άρης, και από εκεί και πέρα και το Βενέτσια Φραγκφούρτη είναι αυτό το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό στις 9 η ώρα. Οι δύο ομάδες είναι στο Β' Group, με την Βενέτσια κατά βάση πιθανότητα να είναι αυτή που θα επικρατήσει το παιχνίδι. Φραγκφούρτη για πρώτη χρονιά στο Eurocup. Πέρσι από ό,τι βλέπω δεν αγωνιζόταν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, άρα αυτό έχει τη σημασία του. Η Βενέτσια, η οποία και αυτή έχει χρόνια στο Eurocup, την θυμόμαστε άλλωστε έντονα με τον Άρη και πέρσι που είχε αγωνιστεί, που είπαμε ότι έκανε την πρεμιέρα του σαν αύριο ήταν, πριν έναν χρόνο. Πέρασε ένας χρόνος παρά μία μέρα που αγωνίστηκαν για την πρεμιέρα του Eurocup οι δύο ομάδες.

αύριο αγωνίζονται η μεγαλύτερη πλειοψηφία του EuroCup, καθώς υπάρχουν 11 παιχνίδια για την δεύτερη μεγαλύτερη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στις 6.30 ώρα Σιολιάη με London Lions, 7 η ώρα Μπαχτσέ Σεχίρ Κόλεγι με την Ρώμα. Αυτή η Ρώμα είναι η μέτρια Ρώμα, η άλλη είναι η καλή, η οποία αγωνίζεται με την Κλούζ. Ρίγα Ζέλ Τορτώνα στις 7, ακόμα ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη καθώς βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ. Πανεβέζης Μπόσνα στις 7.30 ώρα, 7.30 ώρα αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Στις 8, Ουλμ Μπάλκαν, Σλάσκ με την Μπούντουνστοστ. Στις 9, Νάπολι Μπούργ, 9.30 Μπούργος Τσεντεβίτα, το οποίο και αυτό το παιχνίδι ενδιαφέρει τον Άρη. Τενερίφη Τουρκ Τέλκομ στις 10, και επίσης στις 10 αγωνίζεται η Μάξιμα Ρώμα με την Κλούζ. Μια Μάξιμα Ρώμα η οποία θα έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, να τη δούμε φέτος πως θα εμφανιστεί. Μια ομάδα η οποία, η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τώρα αν έχετε δει εσείς. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο να τη δούμε. Όπως επίσης ενδιαφέρον θα έχει να δούμε λίγο και την Μπαχτσέ Σεχίρ, η οποία θα περάσει εύκολα, αλλά θέλουμε να την ξαναδούμε μια ακόμα φορά.

Επίσης για σήμερα θα δούμε για πρώτη φορά και τη νέα εμφάνιση του Αυτοκράτορα για πρώτη φορά μέσα στο παρκέ, καθώς την είδαμε στη Media Day της προηγούμενης Τετάρτης, άμα δεν κάνω λάθος. Μια πολύ ωραία εμφάνιση αυτή, η ριγέ, η κυτρινό μαύρη, και η δεύτερη η οποία είναι η μαύρη.

Εδώ ο φίλος ο Γιώργος στέλνει το... την αφίσα που έκανε ο Αλφα Σίγμα Άρης για το παιχνίδι Μόναχο Γάνδη και Ισπανία. Πάμε ξανά Άρης BC. Αυτή είναι η ανάρτηση η οποία έκανε ο Αλφα Σίγμα Άρης το πρωί, ενώ παρόμοια περίπου έκανε και η ΠΑΕ Άρης με το καλή επιτυχία Αυτοκράτορα. Όλοι ενιαίος ο Άρης, όλοι εύχονται καλό ξεκίνημα φυσικά στην ΚΑΕ Άρης, η οποία τώρα ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις της, ό,τι έκανε νομίζω και με την και η ΚΑΕ στην ΠΑΕ όταν ξεκίνησε και αυτήν τα παιχνίδια της, τα επίσημα σε Ελλάδα και Κύπελλο.

Ο οποίος φίλος Γιώργος από κάτω συμπληρώνει και λέει πάμε για το διπλό, το πρώτο διπλό της χρονιάς, ούτως ώστε να μπούμε με το δεξί στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και όχι μόνο γενικά στις υποχρεώσεις μας, καθώς είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Αυτοκράτορα. Η αλήθεια είναι πως μου φαίνεται λίγο περίεργο που οι ελληνικές ομάδες πρώτα παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά παίζουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Η Γάλλη αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η Λεμάν έχει ένα παιχνίδι, ένα επίσημο παιχνίδι στα χέρια της. Έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα επίσημα, γιατί κατά τα ψέματα διαφορετικά τα βλέπει τα πράγματα στα επίσημα παιχνίδια και στο πώς ρολάρει η ομάδα και διαφορετικά το βλέπει στα φιλικά προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή ο Άρης θα πάει να παίξει το πρώτο του παιχνίδι με ό,τι κινδύνους κρύβει το πρώτο παιχνίδι, οι οποίοι είναι πολλοί οι κίνδυνοι που κρύβουν το μια πρεμιέρα, ένα πρώτο επίσημο παιχνίδι. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια, φωνάξτε και για εμάς που δεν καταφέραμε να πάμε στη Γαλλία και είμαστε πολύ αλήθεια, είναι φίλοι Γιώργο, αυτοί που έχουμε μείνει πίσω και δεν καταφέραμε να πάμε στην Γαλλία.

Για να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα, μου φαίνεται πολύ περίεργο και πολύ παράξενο. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζει ο Άρης, και όχι μόνο ο Άρης, αλλά η κάθε ελληνική ομάδα. Δηλαδή, πρώτα παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, πρώτα να κάνει τα ευρωπαϊκά της καθήκοντα και μετά να επιστρέφει στην Ελλάδα, ούτως ώστε να κάνει και το ελληνικό και την ελληνική πρεμιέρα του. Ούτως ώστε είναι λίγο δύσκολο, βάζει μια παραπάνω δυσκολία και δεν συμφέρει καμία ελληνική ομάδα το να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήγαν και έπαιξαν πρώτο επίσημο παιχνίδι, ο ένας στην Ισπανία με την Μπασκόνια και ο άλλος στο Turk Telekom απέναντι στην Παρί. Ο Άρης θα πάει να παίξει το πρώτο του παιχνίδι, το επίσημο, κόντρα στη Λεμάν, στη Γαλλία. Δηλαδή καλύτερα ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε, κατά την δική μου άποψη, πρώτα να γινόταν το παιχνίδι με την Καρδίτσα, και λέω με την Καρδίτσα γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική πηγαίνουμε μέσα στην Καρδίτσα το Σαββατοκύριακο και μετά παίζαμε το παιχνίδι με τη Λεμάν, ώστε ο Άρης να είχε έναν αγωνιστικό ρυθμό στα ευρωπαϊκά του καθήκοντα. Ξέρω τώρα άμα συμφωνείτε. Φίλος ο Γιώργος εδώ λέει: μακάρι να τραγουδάμε την Άνοιξη Αριανάρα, φέρε μας το κύπελο στον πύργο το Λευκό. Μακάρι, μακάρι δεν λες τίποτα, να ζήσουμε κι εμείς μια κατάκτηση τροπέου. Εμείς οι λίγο μικρότερης ηλικία που δεν έχουμε καταφέρει να τα ζήσουμε. Αλλά η ομάδα έχει φτιαχτεί με αυτό το στόχο. Στόχος ο οποίος πηγάζει αυτή τη στιγμή μέσα από την Άρηση είναι του χρόνου η ομάδα βρίσκεται στην Ευρωλίγκα. Αυτό φυσικά μπορεί να συμβεί και με το αγωνιστικό του κομμάτι.

Φίλος Γιώργος εδώ λέει ότι όπως και να είναι το πρόγραμμα, Σπανούλης προετοίμασε άριστα την ομάδα με δυνατά φιλικά. Δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Όχι, φυσικά και δεν φοβόμαστε τίποτα. Βέβαια, η πρεμιέρα, εγώ συνεχίζω να λέω ότι έχει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι αρκετές, αν μη τι άλλο. Απλά νομίζω ότι ήταν καλύτερο το πρώτο π.χ. ταξίδι να ήταν στην Καρδίτσα και να μην ήταν στην Γαλλία, ούτως ώστε για το παιχνίδι με τη Γαλλία ο Άρης να είχε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί έχουμε πει πολλάκι ότι μέσα από τα φιλικά δεν μπορείς να βγάλεις πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά από εκεί και πέρα, φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης, το είπαμε και λίγο πιο πριν, ότι έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία με πάρα πολύ καλές ομάδες, φιλικά με πάρα πολύ καλές ομάδες, όπως με την Μπαχτσεσεχήρ, δύο φορές με τον Ερυθρό και μία μάλιστα στο Βελιγράδι, εκεί που ο Άρης πήγε να αντιμετωπίσει την πρώτη εχθρική εντός αγωγικών έδρα, μια έδρα η οποία οι φίλοι του Ερυθρού την κάνουν πολύ καυτή, αν μη τι άλλο, και πήγε από εκεί πέρα και στα δύο τα τουρνουά απέναντι στα Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο, αλλά και στο Νεόφιτο Χανδριώτης στην Κύπρο.

Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς, αλλά φυσικά και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, όσο δύσκολο και αν είναι. Που Άρης, αλήθεια είναι ότι έχει μια έτσι λίγο δύσκολη αρχή, δηλαδή το παιχνίδι με τη Λεμάν στη Γαλλία, έπειτα στην Καρδίτσα είναι λίγο δύσκολο και μετά να επιστρέψει να παίξει τα δύο εντός παιχνίδια, 7 και 10 κοντά σε Μπούργκος και ΑΕΚ. Εκεί που η αλήθεια είναι μείνει ερωτηματικό άμα θα υπάρξει και άφηξη του Ρίτσαρντ Σιάου.

υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να βρεθεί ο Ρίτσα Αρσιάο στους, στα δύο παιχνίδια, καθώς πέφτουν και τα δύο είναι κοντά χρονικά. Το ένα το παιχνίδι είναι την Τετάρτη στις 7 και το άλλο είναι το Σάββατο ή την Κυριακή στις 10. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία είναι πολύ κοντά, είναι και τα δύο στο Παλέ και τα δύο έχουν βγει sold out, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ Άρης στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πολύ κοντά στο sold out βρίσκονται και ακόμα δύο παιχνίδια για την ΚΑΕ Άρης. Πρώτο παιχνίδι είναι αυτό με την Τορτόνα, η τρίτη αγωνιστική του EuroCup, η δεύτερη μέσα στο παλέ. Έχουν μείνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κάτι λιγότερο από 50 εισιτήρια. Και το παιχνίδι με το Μαρούσι, όχι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το παραεπόμενο, είναι αυτή η αναμέτρηση. Δηλαδή πάλι η τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League.

Εδώ ο φίλος ο Μπάβης λέει ότι άμα το αποφασίσει τελευταία στιγμή να έρθει ο Σιάο, δεν ξέρω αν θα βρει να κάτσει κάπου. Όλο και κάπου δεν θα κάτσει. Κάπως θα τον βολέψουμε. Εμείς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Πάντα βρίσκουμε κάπου να κάτσουν όλοι. Όλοι καλοί χωράνε.

Να, σας είπα ότι είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι εδώ. Ο φίλος ο Κώστας λέει θα του δώσω το διαρκείας μου. Σας λέω όλη καλή χώρα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να δώσουμε ούτε διαρκείας ούτε τίποτα. Θα μπει ο άνθρωπος. Μην αγχώνεστε. Ας έρθει αυτός με το καλό και πιστεύουμε ότι θα μπει. Βέβαια, να, εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας λέει ότι θα του δώσω το διαρκείας του, οπότε θα είναι εξασφαλισμένη η θέση του στο Νιγκάλης Χολ.

Ο φίλος ο Γιώργος όμως θέλει να πάει μετά και μια βόλτα με το jet του κύριου Σιάο. Αυτά θα τα κανονίσετε μεταξύ σας, δεν σας φοβάμαι. Κάπως θα τα βρείτε. Κάπως θα τα βρείτε. Άμα τον πεις πιστεύω θα σου πει όχι. Πάμε λίγο να δούμε το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Νεπτούνας και Τρέντο. Το πρώτο παιχνίδι του EuroCup 33-36 υπέρ της Ιταλικής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο η Νεπτούνας βλέπουμε να έχει κάνει ένα καλό σερί. Έχει ξεκινήσει με 7-8-0 στο πρώτο λεπτό. Πλέον βρίσκεται στο 19-15 επιμέρους, επιμέρους δεύτερη περίοδο υπέρ των Λιθουανών. Πρώτη περίοδο 15-21 υπέρ της Τρέντο. Γι' αυτό κρατάει και αυτή την διαφορά των δύο πόντων, 34-36, κάτι παραπάνω από ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Πάντως πιστεύω για το θέμα του κυρίου Σιάου ότι στις επόμενες μέρες θα υπάρξει σχετική πληροφόρηση, καθώς είναι αύριο θα έχουμε 30, μπαίνουμε πλέον επίσημα στην τελευταία εβδομάδα, άρα πιστεύω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο κάποια εξέλιξη θα έχουμε.

Επίσης στις 7 του μήνα για πρώτη φορά το ανανεωμένο Nick Gallis Hall θα ανοίξει τις πόρτες του ώστε να μας υποδεχτεί όλους μαζί. Όσους δεν έχουν δει τα νέα έργα, φυσικά η νέα boutique και όλα τα καινούργια τα οποία έχουν προσθεθεί μέσα στο παλέ. Κάποια εξ αυτών φυσικά είναι η νέα κερκίδα, είναι ταλέντε ψηλά στην οροφή του Nick Gallis Hall, είναι τα νέα κόρτσιτς, είναι πολλά αυτά που έκανε η Άρης, η οποία σε αυτό το καλοκαίρι δούλευε και εντός και εκτός του παρκέ, ήταν λίγο παντού.

Επίσης, για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας, να γυρίσουμε στο παιχνίδι το οποίο είναι πρωτοπυλών. Μία ώρα και 10 λεπτά πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ του Αυτοκράτορα. Πάμε λίγο να δούμε ότι μία ωραία έτσι είδηση που θέλει τους να υπάρχουν δύο συνδετικοί κρίκοι. Παρόλο που πέρασαν κάτι παρά 15 χρόνια ακριβώς. Μπορεί να πέρασαν 15 χρόνια, αλλά υπάρχουν δύο συνδετικοί κρίκοι που συνδέουν το σημερινό παιχνίδι με το παιχνίδι το οποίο είχε διεξαχθεί πριν 15 χρόνια και συγκεκριμένα το 2011. Δύο αθλητές του Άρη εκείνη τη σεζόν είναι πλέον και πάλι στην ομάδα, αλλά με διαφορετικό ρόλο. Ο ένας είναι ο Χρήστος Ταπούτος, που είχε 17 πόντους και πλέον εκτελεί χρέη team manager, ενώ ο δεύτερος είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος πριν 15 χρόνια στο Άρης Λεμάν είχε 7 πόντους και πλέον βρίσκεται στο τεχνικό team των Κεντρινών Μαύρων. Αυτοί οι δύο είναι η συνδετική κρίκη του τότε με του τώρα. Τι και αν πέρασε 15 χρόνια, βλέπουμε ότι πάντα κάποιος θα υπάρχει ούτως ώστε να υπάρξει μια σύνδεση του παρελθόντος με του παρόν.

15-21 η πρώτη περίοδο υπέρ της Τρέντο και 21-15 η δεύτερη περίοδο. Αυτά είναι τα επιμέρους στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου για το παιχνίδι Νεπτούνας Τρέντο.

Παράλληλα αυτή τη στιγμή έχουμε και Ευρωλίγκα, καθώς η Ντουμπάι υποδέχεται την Μπαρτσελώνα 52-37 στο ημίχρονο υπέρ της Ντουμπάι, με τον Thomas Walkup να έχει 5 πόντους, 1 rebound και 2 assists, σαφώς καλύτερη εμφάνιση από την πρώτη που είχαμε δει στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague, που εκεί ο Thomas Walkup, ο guard, δεν έκανε ούτε assist ούτε πέτυχε πόντο, γενικά μια νοθρή εμφάνιση από τον έμπειρο guard, από τον πρώην guard του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα 8 η ώρα, Ανατόλου Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9.30 ώρα Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.

τρία λεπτά πριν τις 8, βασικά για την ακρίβεια τώρα τρία λεπτά πριν τις 8, πριν μπούμε δηλαδή στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν μετρήσουμε πλέον και τυπικά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς. Ένα τζάμπολ το οποίο, όπως είπαμε και, και πριν λίγο, το περιμέναμε, ανυπομονούσαμε να έρθει αυτή η στιγμή, ήρθε και τώρα πλέον το μόνο που μένει είναι να το απολαύσουμε, γιατί είναι ένα ταξίδι το οποίο έχουμε, εγώ δεν το έχω ζήσει ποτέ, άλλοι έχετε να το ζήσετε πολλά χρόνια, γιατί αυτό που πλέον μόνο μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει ούτε εξωαγωνιστικά, χρωστάει δεν χρωστάει η ομάδα, θα πληρώσει δεν θα πληρώσει δόσεις, δεν μας απασχολεί τίποτα, το μόνο που μας απασχολεί και το μόνο που έχουμε να σχολιάζουμε εδώ πέρα είναι η εμφανίση των παικτών, το κουτσάρισμα φυσικά του εκάστοτε προπονητή, οπότε είναι μια σεζόν η οποία ξεκινάει 29 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε ευχή όλων φυσικά να τελειώσει τον, την άνοιξη καλώς εχόντων των πραγμάτων όλοι μαζί, να είμαστε κάπου εκεί στο κέντρο της πόλης και να πανηγυρίζουμε. Αυτός είναι ο στόχος όλων όσων περικλίνονται γύρω από την ΚΑΕ Άρης. Αυτός πιστεύουμε και εμείς και θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα να έχει ως στόχο, που φυσικά μα γίνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ο Άρης επιστρέψει και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από αρκετά χρόνια.

Θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το καθιερωμένο και το κλασικό διαφημιστικό μας διάλειμμα, ούτως ώστε να μπούμε και επίσημα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τον Δημήτρη Σανλή από την Γαλλία και το Λεμάν, ούτως ώστε να μας περιγράψει το κλίμα και το τι γίνεται στην πόλη της Γαλλίας. Ενώ λίγο πιο μετά θα έχουμε και τον Φώτη Αναστασιάδη εδώ στο στούντιο, ούτως ώστε να σχολιάσουμε μαζί το παιχνίδι το οποίο έρχεται.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσω του YouTube, στο κανάλι μας, στο Yellow Radio 101,7. Θέλω όλοι να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα, ούτως ώστε να δούμε και την τελευταία ώρα πριν το πρώτο επίσημο τζάμπο.

0: Και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ.
15: αλλά θέλω κάτι

0: δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Εκπομπή Euro Weekend και πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς.

Εδώ είμαστε για το pre-game του Αυτοκράτορα της πρώτης στροφής στο EuroCup. Μια στροφή η οποία ελπίζουμε να είναι θετική, ελπίζουμε να μπούμε με το δεξί στις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις για το φετινό EuroCup, το οποίο προορίζεται να είναι το πιο δυνατό αλλά και το πιο ανταγωνιστικό τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας.

Ανυπομονούμε σιγά σιγά να έρθει η ώρα του Τζάμπολ και δεν τον ανυπομονούμε φυσικά από τώρα, τον ανυπομονούμε εδώ και αρκετούς μήνες. Αν όχι από το καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησε με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά κάποιων εκ των παικτών όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν και τα ονόματα στην φόρα, ξεκίνησαμε να τον ανυπομονούμε από την περσινή σεζόν όταν ο Άρης αγωνίστηκε το τελευταίο του παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.

Ο Βασίλης Πανούλης από χθες ξέρει, έχει βγάλει την αποστολή του, μια αποστολή που απαρτίζεται από 13 μπασκετμπολίστες. Τους εξηγήσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πίσω στην Θεσσαλονίκη έμειναν ο Στέφαν Γιώβιτς, αφού κρίθηκε ανέτοιμος για την εν λόγω αναμέτρηση. Φυσικά ο Στέγιος Πουιανίτης, ο οποίος υπέστη τη θλάση και ακόμα δεν επέστρεψε, αλλά και ο Γιώργος Στανούλης, ο οποίος και αυτός δεν έχει επιστρέψει, κάνοντας, κάνοντας την αποθεραπεία του, συνεχίζοντας κάτι την αποθεραπεία του, και σε λίγο χρονικό διάστημα και αυτός θα ξαναμπεί στις επιλογές, διαθέσιμες επιλογές του Βασίλη Σπανούλη.

Ο φίλος ο Μάικς λέει καλησπέρα, μουσικές επιλογές εξαιρετικές. Πάμε Αριανάρ, σε ευχαριστώ πολύ φίλε Μάικη. Και εδώ ο φίλος ο Κώστας, ο συνονόματος, λέει ξέρουμε και τους Duran Duran. Το ξέρεις ότι το τραγούδι αυτό, Wild Boys, ήταν σουξέ της εποχής του Αυτοκράτορα μέσα δεκαετίας 80. Μη σου πω ψέματα, δεν το ξέρω, εγώ μέσα δεκαετίας του 80 δύσκολα να το γνωρίζω, είμαι πιο της νέας εποχής.

είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον νέο Δημητρίεβιτς, ο οποίος μίλησε στα κανάλια της Νόβα λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του EuroCup με αντίπαλο την Le Mans. Αυτό που δήλωσε είναι ότι είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε ότι είναι μια σκληρή πρόκληση. Πάντα όταν παίζει εκτός έδρας είναι δύσκολο. Είναι καλή ομάδα, αλλά και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Αυτό που έχουμε είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να παίξουμε για τη νίκη. Παρακάτω πρόσθεσε ότι ξέρουμε ότι είναι μια δυναμική ομάδα που της αρέσει να τρέχει στο παιχνίδι όπως είμαστε και εμείς. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στην έδρα της και να κάνουμε το παιχνίδι μας με δύναμη και υπομονή. Έχουμε όλα τα σωστά εργαλεία για να νικήσουμε. Παρακάτω λέει ότι έχουμε ένα σπουδαίο γκρουπ παικτών. Είναι πολύ σπάνιο να βρεις τόσο γρήγορα την αγωνιστική χημεία με τους συμπαίκτες σου. Αναπτύσσουμε μαζί και βήμα-βήμα πιστεύω ότι τελικά θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Ποιος είναι ο τελικός στόχος για το EuroCup? Είναι να πάρουμε το τρόπαιο, να είμαστε νικητές του EuroCup, είπε ξεκάθαρα ο νέο Δημητρίεβιτς. Ενώ ποια είναι η άποψή του για τη φετινή Ευρωλίγκα? Λέει ότι γενικώς πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη μπασκετική διοργάνωση του κόσμου. Ελπίζω στην επόμενη να είμαστε και εμείς.

Ο νέος Δημητρίεβιτς επί της ουσίας είπε ξεκάθαρα τους στόχους της ομάδας. Κάτι το οποίο δεν ακούγαμε τόσο από τα επίσημα στόματα, δηλαδή ούτε από τον Βασίλη Σπανούλη στις δηλώσεις που έκανε χθες. Το είχαμε ακούσει ούτε από τον αρχηγό της ομάδας, τον Ελευθέρη Μποχωρίδη. Το ακούσαμε ότι πάμε να πάρουμε το τρόπαιο. Είναι η πρώτη δήλωση η οποία το λέει έτσι ξεκάθαρα. Πάμε να πάρουμε το τρόπαιο και λέει μετά ότι ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε και εμείς στην Ευρωλίγκα, που όπως είπε ο ίδιος τη θεωρεί την καλύτερη του κόσμου. Ο φίλος ο Μάκης λέει καλησπέρα από Νορβηγία. Γεια σου φίλε Μάκη. Μεγάλη νίκη σήμερα για τον Άρη μας. Κανυπομονώ να τον δω στη Ρίγα που θα παρευρεθώ. Μακάρι όντως σήμερα να έχουμε μια μεγάλη νίκη για τον Αυτοκράτορα. Και όχι μόνο μεγάλη, ας έχουμε νίκη. Σε αυτό το χρονικό σημείο και αυτό το timing ο Άρης χρειάζεται νίκες. Να αποτιστεί με ψυχολογία όπως πρέπει να κάνει. Και μετά να έρχονται και οι μεγάλες νίκες, είτε από άποψη σκορ και αποτελέσματος, είτε από μεγάλη νίκη λόγω τεχνικής ποιότητας που θα είχαν δείξει οι παίκτες στο παρκέ.

Επίσης, το ταξίδι για την Ρίγα έχουν βγει εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω, τα εισιτήρια για το εν λόγω παιχνίδι και κατά πάσα πιθανότητα θα βγουν και sold out και αυτά. Εντάξει, δεν είναι πλέον παράξενο που λέμε για sold out και μη διαθέσιμα εισιτήρια κτλ.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά παιχνίδια έχουν βγει μέχρι στιγμής sold out. Είναι τα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Επίσης είναι τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπούργκος και Τσεντεβίτα. Παράλληλα, sold out είναι και το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Τα εισιτήρια που είχαν δώσει οι γηπεδούχοι στην Καϊάρη, τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε καταφέρει να εξασφαλίσει, βγήκαν και αυτά sold out. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι αρκετοί φίλοι της ομάδας θα πάρουν και από τα γύρω-γύρω διαζώματα.

πολύ θετικά σχόλια για, για τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία μουσική συνδρομή στα χρόνια του Αυτοκράτορα. Ξύπνησε τα συναισθήματα, έβγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Στεφ. Και πιο πάνω ο Κώστας για το προηγούμενο τραγούδι που είχα βάλει, το Wild Boys, το οποίο λέει ότι κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, το 1984, που βγήκε το σύνθημα και εσύ Γιαννάκη πάρουν στα μυαλά και εσύ Γκάλι πάρουν, στο ρυθμό του θα τον μεθύσουμε τον ίδιο, επίσης συνδεμένο τραγούδι με την πολιτική κατάσταση δεκαετίας του 80. Μένω έκπληκτος, η αλήθεια είναι, με τις γνώσεις σας πάνω στα εν λόγω τραγούδια. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό που είπε ο φίλος ο Κώστας. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: εγώ θέλω αρχική πεντάδα τα βαριά πυροβολικά. Μόργαν, Λίντελ, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς και Ρόμπινσον Νέρλ. Στο σύν Νίκο σας βάλει και Μήτρου Λόγκ, Τόλιο, Κώστα, Θανάση, Χαραλαμπόπουλο και Μποχορίδη. Νομίζω ότι άμα ξεκινήσει με τέτοιο είδος πεντάδα, το σύν 20 θα είναι μια πολύ καλή στάση. Εγώ πάντως λέω ότι από τον Μόργαν και τον Δημητρίεβιτς σήμερα περιμένω πράγματα και περιμένω να είναι οι δύο MVP του παιχνιδιού. Τώρα ποιος θα είναι πάνω, ποιος θα είναι κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Πάνω κάτω, εκεί θα είναι, εκεί θα είναι. Μόργαν Δημητρίεβιτς, εγώ τους ποντάρω πολύ για σήμερα, φυσικά και τα βαριά χαρτιά, όπως είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Λιντέλ.

Μήτρου Λόγκ, πιστεύω όμως, φίλε, ότι αξίζει. Και τώρα για, για την αρχή πεντάδα δεν ξέρω, αλλά αξίζει μετά από αυτό το pre-season το οποίο έκανε ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι ο μεγάλος νικητής, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, στην της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να μπει και λίγο πιο πριν, μπήκε στο συν 10. Μακάρι να πούμε κάπου εδώ το παιχνίδι να τσουλήσει όντως έτσι και να φτάσει στο συν 20 και στο συν, και στο συν 10. Μακάρι, θα πω εγώ.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε και κοντά μας και τον. Κοντά μας. Ραδιοφωνικά κοντά μας και τον Δημήτρη Σανλή από την Γαλλία, ούτως ώστε να μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από τη Γαλλία περίπου 40 λεπτά πριν το επίσημο τζάμπολ του αυτοκράτορα.

0: μπαίνοντας πλέον για τα καλά στην τελική ευθεία εν ώψη του πρώτου τζάμπολ ανάμεσα σε Λεμάν και Άρη. Ο Άρης θέλει, ξεκινάει το ταξίδι του από τη Γαλλία και θέλει να τελειώσει, να το τελειώσει την άνοιξη. Όπου και αν είναι αυτό, θα πω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς που θα, ποιος θα είναι στο τέλος του δρόμου, αλλά ο Άρης σίγουρα θέλει να είναι ένας από αυτούς που θα βρίσκονται εκεί πέρα. Έχουμε και τον Δημήτρη Σανλή τώρα στα ακουστικά μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω πώς με ακούς.
0: Ω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μετά έφερα μας πρώτα.
1: Λοιπόν, θα μας πει και ο τεχνικός μας αν μας ακούει ωραία. Νομίζω ότι είμαστε,
0: όχι,
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, είμαστε
1: λοιπόν, είμαστε
0: καλά
1: εδώ στην Ανταρές Αρένα, όπου σε περίπου 35 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα της Λεμάν και τον Άρη. Παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του φετινού EuroCup. Ένα EuroCup το οποίο γίνεται με διαφορετικό τρόπο τη φετινή σεζόν. 32 ομάδες, 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Ο Άρης είναι στον πρώτο όμιλο. Ξεκινάει την πορεία του εδώ στη Γαλλία, εδώ στο Λεμάν. Έχει έρθει άλλες 3 φορές σε αυτό το γήπεδο. Είναι η 4η φορά που θα βρεθεί η ομάδα του Άρη αντιμέτωπη με τους Γάλλους εδώ στην Ανταρές Αρένα. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Πραγματικά πολύ όμορφο γήπεδο. Το οποίο νομίζω, έτσι, παρότι είναι παλιό, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Πόση χωρητικότητα έχει περίπου?
1: 6.000. Έτσι όπως είναι τώρα για match basket είναι 6.000. Ένα πολύ ωραίο, όμορφο γήπεδο. Ήδη πολλοί φίλοι του Άρη έχουν πάρει τη θέση τους στις κερκίδες του Ανταρές Αρένα. Τώρα ακριβές νούμερο δεν μπορώ να έχω ακόμη, αλλά πιστεύω ότι περίπου 300 φίλοι του Άρη σίγουρα θα είναι στο γήπεδο. Είναι και σε διάφορα σημεία, δεν είναι μόνο σε ένα σημείο του γηπέδου. Τους βλέπω δηλαδή και αριστερά μου εδώ κάτω πίσω από τον μπάγκο. Τους βλέπω και πιο ψηλά πάλι αριστερά μου στις πιο ψηλά κερκίδες. Θα δούμε το και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πόσοι ακριβώς είναι οι φίλοι του Άρη οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Ο Άρης χωρίς τους Γιώβιτς, Τανούλη και Πουλιανίτη που έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Με 13 παίκτες ήρθε εδώ στην Γαλλία. Εκτός έμεινε ο Χατζηλάμπρου. Η δωδεκάδα είναι οι υπόλοιποι, οι 6 ξένοι και 6 Έλληνες, δηλαδή ο EJ Λιντέλ, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο Άνταμ Μοκόκα, ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, ο Κεμ Μπίρτς. Είναι η παίκτη ο Ματ Μόργαν, είναι οι 6 ξένοι και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ελάιζα Μητρουλόγκο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο αρχηγός της ομάδας, ο Λευτέρης Μποχορίδης. Αυτή θα είναι η δωδεκάδα της ομάδας στη σημερινή αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή είναι στα αποδυτήρια οι παίκτες του Άρη μαζί με τους προπονητές. Σε λίγο θα βγουν για να ξεκινήσουν το ζεσταμά τους. Έκανε νωρίτερα κάποια σουτ κάποιοι από τους παίκτες του Άρη. Θα βγουν σε λίγο τώρα και οι υπόλοιποι για να ξεκινήσει το καθιερωμένο ζέσταμα. Όπως και από την πλευρά της Λεμάν επίσης θα βγουν στο γήπεδο οι παίκτες της γαλλικής ομάδας. Ο Άρης φέτος έχει μεγάλους στόχους, έχει φιλοδοξίες. Θέλει να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση, αν μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Θυμίζω ότι ο πρώτος όμιλος διασταυρώνεται με το δεύτερο στου φάσει των 16. Οι τέσσερις δηλαδή πρώτοι του πρώτου ομίλου παίζουν με τους τέσσερις πρώτους του δεύτερου ομίλου χιαστή. Δηλαδή πρώτος, τέταρτος, δεύτερος, τρίτος και αντιστοίχως τρίτος, δεύτερος και τέταρτος πρώτος. Και το ίδιο ισχύει και για τρίτο και τέταρτο όμιλο. Και συνέχεια φάση των 16, προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός, όλα best of three. Όλα δηλαδή στις δύο νίκες επί της ουσίας. Δεν υπάρχουν μονά παιχνίδια όπως υπήρχαν μέχρι την περσινή σεζόν. Το είχαμε σχολιάσει πολλές φορές, το είχαμε κατακρίνει ότι μπορούσε μια ολόκληρη χρονιά, μια ολόκληρη σεζόν που κάνεις να κρυθεί από ένα παιχνίδι. Λέω, αυτό δεν υπάρχει, μονός αγώνας. Όλα είναι best of three σε δύο νίκες από τους 16 και μετά. Ο Άρης λοιπόν ξεκινάει σήμερα εδώ την πορεία του, θέλει να την ξεκινήσει με νίκη. Πέρσι είχε ξεκινήσει με νίκη το EuroCup, έχοντας επικρατήσει την Ιταλία με τη Βενέτσια, χωρίς όμως να έχει την ίδια, έτσι, πορεία. Έφτασε μέχρι τελευταία αγωνιστική για να παλέψει να βρεθεί στην επόμενη φάση. Δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε ότι φέτος θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό από την ομάδα του Άρη. Να πούμε ότι από την διοίκηση του Άρη έχει έρθει ο αγαπητός Διακογιάννης, ο οποίος είναι εδώ παρόν. Δεν είχε ταξιδέψει χθες με το τσάρτερ, επειδή είχε κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις και για την ομάδα. Ταξίδεψε σήμερα, αφημερών και είναι εδώ, δίπλα στην ομάδα, δίπλα στο αγωνιστικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα, Νίκος Ζήσης είναι ο επικεφαλής όσον αφορά το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Ακούμε τώρα από τα μεγάφωνα Στα γαλλικά τα λέει, δεν μπορώ να τα καταλάβω, είναι η αλήθεια. Περιμένω να τα πει στα αγγλικά για να τα καταλάβω τι ακριβώς αναφέρει, γιατί αναφέρει και για τους φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήρια σε αρκετές κερκίδες, επειδή η Λεμάν άργησε να ενημερώσει τον Άρη και ο Άρης αντιστοίχως άργησε να ενημερώσει τους φίλους του. Έχουν πάρει αρκετοί φίλοι της ομάδας σε άλλες θύρες. Παρ' όλα αυτά η ΚΑΕ της φρόντισε και θα είναι όλοι μαζί, μαζεμένοι σε ένα σημείο για να μπορούν να κάνουν και την κερκίδα τους έτσι με καλύτερο τρόπο. Είναι, ξαναλέω, αριστερά από εδώ που καθόμαστε εμείς.
2: Σωστά.
1: Περίπου 300 φίλοι του Άρη,
2: έβγαλε
1: οι οποίοι
2: επίσημη...
1: θα δώσουν το παρόν σήμερα εδώ στη Γαλλία. Μια πολύ σημαντική παρουσία. Η Γαλλία δεν είναι εύκολος προορισμός, Κωνσταντίνε. Ναι. Είναι ένας δύσκολος προορισμός. Δεν είναι Γερμανία, δηλαδή. Δεν είναι Ιταλία. Δεν είναι Σλοβενία, όπου είναι πιο εύκολο να πάει πολλοί κόσμος. Είναι δύσκολες ανταποκρίσεις. Μέσω Παρισιού ήρθαν οι περισσότεροι, Μποβέ και Παρίσι. Από εκεί ήρθαν οι περισσότεροι όσοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα. Και φυσικά πολλοί από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ιταλία. Φίλοι του Άρη, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ταξίδεψαν για να έρθουν εδώ και να είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτή την πρεμιέρα της στο φετινό EuroCup. Αυτά για την ώρα, Κωνσταντίνε.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
1: Θα διακόψουμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά, έτσι ένα δεκάλεπτο περίπου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της μετάδοσης.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

Φίλε Κώστα, αυτό που λες θα το μεταφέρω σε λίγο στον Δημήτρη Σανλία, να το τραγουδήσω παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής που μας μετέφερε και ο Δημήτρης ο Σανλής από την Γαλλία. Πλέον 25 λεπτά πριν το επίσημο τζάμπολ, πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ του αυτοκράτορα.

Εδώ ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος λέει και εγώ έκλεισα για ρίγα οικογενειακός από Λονδίνο, 10 ευρώ εισιτήριο παιδιά και ωραία πόλη, αλλά θέλεις μια αφορμή να πας, δεν είναι και Σαντορίνη. Ωραία διασύνδεση, ωραία.

0: Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία. Απλά δεν είμαι μόνος μου. Στο στούντιο είναι και ο Φώτης. Γεια σου, Φώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στον κόσμο του Άρη. Έτοιμος.
0: Έτοιμος. Φυσικά, πρεμιέρα σήμερα. Ευχόμαστε στην ομάδα να μπει με το δεξί. Σχεδόν πάνω πλώς ο Βασίλης Πανούλης. Μόνη απουσία είναι αυτή του Στέφαν Γιώβιτς, του Πουλιανίτη και του Γιώργου του Τανούλη.
1: Αυτές που είχε ούτως ή άλλως και από την προετοιμασία, τις κουβαλούσε μαζί του.
0: Τους ήξερε. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι ο Γιώβιτς τουλάχιστον δεν είναι τραυματίας.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Σημαντικό, σημαντικό.
0: Άρα θα πάρει και αυτός σταδιακά χρόνο συμμετοχής. Εδώ ο φίλος ο Ερίκος λέει ότι ρεπορτάζ, μόλις μίλησα, όλοι οι Αριανοί είναι μέσα, όλοι μαζί από τη θύρα Ε. Μέσα και ο Δημήτρης νωρίτερα ήταν στην πλατεία πίνοντας καφεδάκι, καλή αρχή και με την νίκη παλικάρια.
1: Με το καλό, με το καλό. Θα είναι πολύ όμορφη εικόνα, άλλη μία από τους εκδρομής. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, πάρα πολύ ωραίο να ακολουθείς την ομάδα σου εκτός είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό. Απλά εξωτερικό έχει έτσι μια άλλη έγκλη. Καταλαβαίνουν και οι παίκτες οι ίδιοι, έτσι είναι πολύ σημαντικό, τη δυναμική που έχει αυτός ο κόσμος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ όλοι έχουν παίξει, έχουν δει το ευρωπαϊκό στερεώμα. Κάποιοι έχουν παίξει ομάδες με κόσμο, ενώ με ενεργό κόσμο. Άλλοι έχουν παίξει ομάδες με το παλαμάκια, defense και τα σχετικά στην Αμερική. Το θέλουν, το γουστάρουν αυτό οι παίκτες.
0: Καλά, σίγουρα τους δίνει και ένα παραπάνω μπουστάρισμα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως το είχε πει και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και ο Βασίλης Πανούλης στις δηλώσεις του, ότι αυτή η δίψα που δείχνει ο κόσμος μας δίνει περισσότερο αυτοπεποίθηση και περισσότερο ενέργεια, ούτως ώστε να κατακτήσουμε τους στόχους μας.
1: Πολύ σημαντικό να περαστεί στους παίχτες αυτό, έτσι.
0: Σωστά. Αυτό θα είναι αρκετά σημαντικό. Από εκεί πέρα, μιλάμε και για μια έξοδο, μιλάμε για μια έδρα η οποία δεν είναι και εύκολα να πας. Δηλαδή είδαμε πολλούς να πηγαίνουν από Παρίσι μετά στο Λεμάν. Ήταν μια δύσκολη, αν μη τι άλλο, περιοχή το να φτάσεις. Από εδώ και πέρα έχουν και το μήνυμα του φίλου του Χρήστου που λέει: καλησπέρα από κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Αδερφέ, βάλει και κανένα σύνθημα να... λίγο ακόμα, μπορώ να το πούμε τώρα όλο αναγκαστικά. Καταλαβαίνεις. Πριν λίγο είχαμε την πρώτη σύνδεσή μας με τον Δημήτρη Σανλή και την Γαλλία. Μας μετέφερε εκεί το πρώτο κλίμα και το πώς είναι μέχρι στιγμής. Δεν βγήκαν ακόμα οι μπασκετμπολίστες του Άρη στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τώρα πιθανό να έχουν βγει πριν από λίγο, αλλά εντάξει, αυτό είναι το μισάωράκι. Είναι...
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πάνω κάτω τόσο χρειάζονται.
0: Σε λίγο θα τον ξανά έχουμε τους άλλους, τον Δημήτρη Σανλή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Φτάσαμε στο τέλος που περιμέναμε.
1: Επιτέλους.
0: Γιατί εγώ έλεγα και πιο πριν, δεν ξέρω αν συμφωνήσω, ότι από το περιμέναμε από τον περασμένο Μάρτιο που είχε αποκλειστεί ο Άρης από το περασμένο EuroCup.
1: Ναι, γιατί επί της ουσίας εκεί πέρα μέσα εισαγωγικά τελείωσε και η χρονιά. Γιατί κακά τα ψέματα με τα περσινά ρόστερ, με τα περσινά δεδομένα βασικά θα το θέσω καλύτερα, η ομάδα στην Ελλάδα καλώς και ακούς δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό.
0: Ναι.
1: Okay, να έχει μια... βασικά αυτό που μπορούσε να διεκδικήσει οποιοδήποτε πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήταν μια καλή πορεία. Η τρίτη θέση ίσως που δεν δίνεται κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν σε βγάζει κάποια προκριματικά Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε όπως πιο παλιά. Οπότε το prestige, ας πούμε... Να παίξει την ιστροφημία σου, ότι προσπάθησε, ότι έκανα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που εξητάρει και που σε τριγκάρει στον αθλητισμό γενικώς είναι η νίκη η οποία σου δίνει και κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τη χαρά του παιχνιδιού που λέμε, που είναι στο μαζικό αθλητισμό, στον επαγγελματικό αθλητισμό θέλει τη νίκη η οποία να είναι και ουσιαστική, δηλαδή κάτι να σου δίνει. Και όπως πολύ σωστά είπες, μετά το Μάρτιο πέρυσι, οποιαδήποτε νίκη αν έκανε η ομάδα, δεν θα τη έδινε κάτι ουσιαστικό.
0: Ναι,
1: γιατί θα έπεφτε σε έναν τείχος.
0: Μετά θα έπεφτε ανάμεσα σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
1: Κάπου εκεί τελειώνουν όλα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, μπορεί να κάνει κάποιε νίκε έτσι περιστασιακά όπω έκανε πέρσι στο παλέ. Ναι, ναι. Αλλά σε σειρά αγώνων, εντάξει, κατά ψέματα.
1: Όχι.
0: Αρκετά
1: ναι,
0: δύσκολα.
1: Εντάξει. Πολλοί λόγοι που δεν μπορεί να του κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Έχει κάμψει του περισσότερου, νομίζω. Απλά από εδώ και παίρνει το χέρι σου.
0: Δηλαδή, ναι, μπορεί να το ζυγοντάρει λίγο περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώ. Περνάει και από εσένα πλέον.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί πέρα ήταν ξεκάθαρα. να σου το πω αλλιώς, ακόμη και στην καλύτερη σου μέρα να βρισκόσουν, όπως βρέθηκες στις μέρες που κέρδισες, έπρεπε να βρεις ένα κακό Παναθηναϊκό, ένα κακό Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα πέρα είναι η περίπτωση που αν βρεθείς σε καλή σου μέρα, θα πρέπει να βρεθεί και αυτό σε καλή μέρα για να σε κερδίσει. Ας βγάλουμε όλους τους άλλους παράγοντες.
0: Ναι, τους εξωαγωνιστικούς που υπάρχουν και το είδαμε από τώρα ότι ξεκίνησαν. Σιγά σιγά να υπάρχουν. Σχοι. Αλλά φέτος, αν μη τι άλλο, πιστεύουμε όλοι ότι η χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη και μακάρι το τέλος της να είναι χαρούμενο.
1: Αυτό περιμένουμε όλοι. Το τέλος του δρόμου, όπως πολλή ώρα άκουσα ερχόμενος εδώ πέρα, να μας βρει παρόντες, το πιο βασικό.
0: Σωστά.
1: Και ο αντίπαλος τώρα, ποιος και να είναι, δύο μάτσο παλέδα, ούτως ή άλλως. Ναι. Best of two. Best of three, ναι, βασικά.
0: Best of three,
1: best
0: ναι.
1: Of three, στις δύο νίκες, τέλος πάντων. Μακάρι να τελειώσει εκτός. Αλλά όπως και να έχει, θα είναι ωραία να κλείσει μια χρονιά με ένα 2-1 με στην έδρα σου, να το σηκώσει εδώ, να κατηφορήσουμε. Κοντά είναι ο λευκός πύργος ούτως ή άλλως.
0: Και με τα πόδια μας, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα
1: πόδια,
0: σε αυτό.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Δεν γιατί εκείνη τη στιγμή, τώρα προσπαθώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου που να παίζει ο τελικό EuroCup, το Παλέ πλέον χωράει 6.000 και κάτι κόσμο. Σε έναν ενδεχόμενο τελικό EuroCup, πέρα από τους 7.000 που έχει το Παλέ. Δεν νομίζω να έχει 6.
0: Ούτε καν.
1: Ναι. Θα έχει 7.000 αριανούς. Συν, okay, το 5% πόσο είναι που πρέπει να έχει φιλοξενούμε σε όποια ομάδα και αν είναι. Και απ' έξω, πιστεύω σίγουρα λουστόσους. Το κακό με το EuroCup είναι ότι είναι μεσοβδόμαδα. Αλλά
0: σωστά.
1: Θα κάνουμε την καλή μας πέτρα και θα το δεχτούμε.
0: Καλά, μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Καρφί στις δουλειές μας. Ναι, ναι. Όλα καλά, δεν τίθεται θέμα.
0: Αλλά πάντως σίγουρα είναι μεγάλα αυτά από τα οποία έχει μπροστά του ο μπασκετικός Άρης. Οι μέρες του προβλέπονται λαμπρές και μακάρι να γίνουν και έτσι, ούτως ώστε του χρόνου τέτοια εποχή να μην μιλάμε για EuroCup, να συνεχίσουμε να μιλάμε για την οικογένεια της Ευρωλίγκας, αλλά για την μεγαλύτερη διοργάνωση.
1: Κάτω από άλλο πρίσμα, από άλλο καθεστώς, πολύ πολύ ξεχωριστό και σημαντικό το γεγονός ότι ο Άρης πλέον μπορεί όχι απλά να λέει ότι αν κερδίσω το EuroCup θα πάω. Να σου πω κάτι, και πέρυσι και πρόπερσι, αν θες, και πριν από 3 χρόνια από την πρώτη μας χρονιά που παίξαμε ξανά στο EuroCup, αν το κατακτούσες, θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις. Αλλά το ζήτημα δεν είναι απλά να παίξεις. Το θέμα είναι να παίξεις σαν Άρης. Δηλαδή να παίξεις, να πρωταγωνιστήσεις, να είσαι αυτό που λέγαμε, να κάνεις ουσιαστικές νίκες. Μην φτάσει το μισό της χρονιάς, είσαι τελευταίος και πανηγυρίζεις μια νίκη με την Μπαρτσελόνα εντός.
0: Okay. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Ναι.
1: Αυτό. Πάλι ακόμα και εκεί θα θες να αγωνιστείς σαν Άρης. Και κάτω από όλο αυτό από αυτή την ομπρέλα στήθηκε βασικά για την ακρίβεια αυτή η ομάδα. Γιατί πλέον, όπως είπες, φτάσαμε και στην έναρξη. Να την δούμε μπροστά μας. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Όπως και όλος ο κόσμος του Άρη. Να την ακούσουμε από τον Δημήτρη Σανλή. Όσοι δεν μπορούν να τη δουν, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία εδώ πέρα να το χαζεύουμε το μάτς. Πάρε με τον Δημήτρη. Και θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί ουσιαστικά ο κόσμος του Άρη είχε ανάγκη από να δει μια ομάδα του να ξεκινάει τη χρονιά με φιλοδοξίες, ουσιαστικές φιλοδοξίες.
0: Κάτι το οποίο έχει λείψει, αν μη τι άλλο,
1: πάρα πολύ.
0: Τελευταία πολλά χρόνια, τόσο στην ΠΑΕ όσο και στην ΚΑΕ, αλλά και στα τμήματα του ΑΣΥΜΑ που...
1: Έτσι ακριβώς. Και αν σε κάποια τμήματα ή σε κάποιες χρονιές ή οτιδήποτε υπάρχει η δίψα του κόσμου, αυτό το τμήμα έχει κάνει το αντίστροφο. Έφερε, πώς λέμε, ότι θέλω να δω επιτυχίες για να στηρίξω μέσα αγωγικά στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Με συγχωρείτε. Το μπάσκετ έκανε το αντίθετο. Έφερε τις Περγαμηνές, έφερε τις βάσεις για να δημιουργηθούν επιτυχίες και είπε στον κόσμο: αγκάλιασέ το. Ο κόσμος όχι απλά το είχε αγκαλιάσει, ούτε σας ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από τέτοια.
0: Ναι.
1: Από υποσχέσεις. Ο κόσμος βρίσκεται εκεί, κάνει αυτό που πρέπει από την αρχή, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης. Από το 1914 μέχρι και σήμερα, θα πω εγώ αύριο, δεν ξέρω τι σου ξημερώνει, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλή η βάση, την οποία ανυπομονούμε όλοι σήμερα να ξεκινήσουμε και να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτό το ταξίδι.
0: Αυτό ακριβώς. Ταξίδι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο μέχρι τον Μάρτιο. Mm-hmm. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να είμαστε καλά και να το πανηγυρίσουμε μέχρι τότε. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι λείπει από το σύλλογο οι φιλοδοξίες και οι χαρές, όπως είναι κάτι τέτοιες βραδιές. Λείπουν από το σύλλογο, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων, πεντερασμένα, ξεχασμένα τώρα και αυτά που περάσαμε και από την ΚΑΕ. Πλέον μπαίνουμε στο άλλο το μοτίβο, στο πιο χαρούμενο. Εδώ, ο φίλος ο Γιώργος λέει: μεταφέρετε, βρε λίγο κλίμα από το γήπεδο. Βάλτε τον ανταποκριτή σας να μιλήσει με Αριανάκη εκεί. Βάλτε μας το κλίμα του αγώνα. Θα μπούμε στο κλίμα του αγώνα σε πολύ λίγο. Θα συνδεθεί και ο Δημήτρης Ζανλής, ο οποίος είναι ο ανταποκριτής μας στο Λεμάν για την πρώτη αγωνιστική. Εδώ ο φίλος ο Κράτης λέει: Φώτη ψυχάρα για πάντα, Αριανάρα.
1: Μια ζωή, Σόκρατες. Έχουμε και στο YouTube σχολιάκια για να δω λίγο και εκεί στη ροή τι έχουμε. Εδώ βλέπω έχουμε ξεκινήσει. Άντα Αριανάρα, λέει ο G1914. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Άντα Αριανάρα, όλοι. Είναι πραγματικά αυτό ο κόσμος.
0: Είναι. Περιμένω να μην τι άλλο το πρώτο τζάμπολ.
1: Go Aris, take them down. Έχουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα στην παρέα και καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Λέει ο Σπύρος. Αν ξέρει κανείς κάποιο site, μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Μεταδίδεται από την Nova.
0: Nova. Ναι. Nova Sports 4 είναι τηλεοπτικά και μετά από εκεί πέρα, εδώ στο Yellow Radio 101,7, αν θέλετε να το ακούσετε ραδιοφωνικά.
1: Βεβαίως. Άντα Αριανάρα, μου λέει ο Νίκος. Μακάρι σαν χρόνο από τώρα να σας ακούμε να μεταδίδετε αγώνας του Άρη στην Ευρωλίγκ. Καλή χρονιά Αυτοκράτορα.
0: Μακάρι. Όλοι αυτό ευχόμαστε.
1: Εμείς είμαστε εδώ, άλλοι θα είναι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι στο τέλος της ημέρας κάποιος να μεταδίδει. Να είναι στο στούντιο, γιατί αυτός θα μεταδίδει. Καλώς ήρθατε, πραγμάτων. Θα είναι ο Δημήτρης Σαλής. Θα το δούμε και να πηγαίνει και σε. Πηγαίνει σε μεγάλες πόλεις, είναι η αλήθεια. Και αυτός και οι υπόλοιποι όσοι κάνουν τα ταξίδια λογαριασμού του Yellow Radio. Να πούμε ότι είναι και ο σταθμός και το μέσο το οποίο αυτά τα τρία χρόνια του Άρη στην Ευρώπη έχει πάει σε όλα τα δυνατά και αδύνατα μέρη της Ευρώπης για να έχουμε ζωντανή αναμετάδοση. Και ξαναλέω ότι αν αυτό σήμερα μπορεί να είναι και μέσα αγωγικά δεδομένο, γιατί είναι κάτι το οποίο τραβάει τα βλέμματα πάνω του, δεν ξέρω αν έχει κάποιον άλλον ανταποκριτή, κάποιο άλλο site ή κάποιο άλλο σταθμός, τα προηγούμενα χρόνια αυτό που έκανε ο σταθμός ήταν κάτι παραπάνω από ανιδιοτελής αγάπη για την ομάδα, για τον Άρη, για το σήμα, γιατί το έκανε και σε αποκλεισμένες χρονιές νωρίς και σε χρονιές που δεν κυνηγούσες πράγματα και όχι μόνο σε μια χρονιά όπως τη φετινή που ξεκινάμε με προσδοκίες και με όνειρα, έτσι.
0: Σαφώς. Και μιλάμε τώρα και έχουμε περάσει και δύσκολες σεζόν στο EuroCup. Πριν δύο χρόνια δεν ήταν που άρχισε και τερματίσει τελευταίος με τρεις νικές.
1: Ναι. Και πέρσι ήταν δύσκολη σεζόν, ναι. Είναι η αλήθεια.
0: Καλή ήταν η πρώτη όταν είχαμε επιστρέψει.
1: Πολύ καλή χρονιά.
0: Που είχαμε περάσει από τη φάση των ομίλων.
1: Η χρονιά πρέπει να κλείσει, παιδιά, με κάποιον ή κάποιους τίτλους για να είναι επιτυχημένη χρονιά. Επανέρχεται ο Σπύρος και λέει. Η αλήθεια είναι ότι όταν χτίζεις και δομείς μια τέτοια ομάδα, είναι αυτονόητο ότι ο Άρης χτίστηκε για να κυνηγήσει, όπως πολύ σωστά είπε, τίτλο ή τίτλους.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθουνε, θα πρέπει πάντοτε να δούμε και το λόγο που δεν ήρθανε. Άμα ο Άρης έχει ένα ρεκόρ, πόσο είναι τα παιχνίδια στο EuroCup, στον όμιλο 10, νομίζω είναι 8 ομάδες, άρα είναι 7. Ναι. Δηλαδή ο Άρης κάνει ένα 12-2 αρνητικό, 2-12 ή ξέρω εγώ 3-10, οτιδήποτε. Εκεί πέρα θα ψάξουμε άλλα πράγματα. Αν ο Άρης κάνει 12-2 στον όμιλο και στον ημιτελικό παίξει με την Μπαχτσισαχίρα, ας πούμε, μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα, και χάσει τον Πόντο, πάλι εκεί πέρα θα έχουμε να λέμε άλλα πράγματα. Έτσι. Ναι. Είναι πάντα και ο τρόπος που έρχεται ο εκάστοτε αποκλεισμός και να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην θέλω το τυφλούμε δηλαδή ή να τσουβαλιάζουμε καταστάσεις.
0: Όπως και στο ελληνικό μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα, έχεις ακόμα μεγάλο περιθώριο μέχρι να φτάσεις στους δύο αιώνιους, στα δικά μου τα μάτια. Έχεις ακόμα δρόμο.
1: Αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή και το πιο σημαντικό είναι αυτό να το μέσα εισαγωγικά καταλάβει όλος ο κόσμος. Έτσι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ούτε άμα ξεκίνησε μια χρονιά και βάλει 100 εκατομμύρια, αυτό θα σου φέρει σίγουρα τίτλους. Ούτε αν ξεκινήσει μια χρονιά και πει ότι φέτος πάω να χτυπήσω τον οποιοδήποτε θα το κάνει. Όλα είναι σημεία των καιρών. Μπορεί και να σου βγει. Το θέμα είναι αυτό που θα κάνει να έχει διάρκεια. Αν ο Άρης φέτος, έλεγε ο Ρίτσαρντ Σιάο, δεν μπορεί, εγώ πιστεύω μπορεί. Θα σας φέρω. Ποιοι είναι οι top 5 NBA'er. Αυτοί. Θα τους πληρώσω και θα έρθουν. Εγώ πιστεύω ότι οικονομικά μπορεί.
0: Μπορεί να
1: και
0: το
1: του χρόνου. Ενώ αν βγει τα λόγο, ο Ρίτσαρντ Σιάο φύγει από τον Άρη. Και όλοι αυτοί πέσανε να πληρωθούν. του παραχρόνου δεν θα υπάρχει Άρης.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε η μεθοδικότητα, η σταθερότητα και η σιγουριά για αυτό που κάνει η ομάδα νομίζω είναι το νούμερο ένα. Εννοείται ότι όλα αυτά, εδώ που βρισκόμαστε, πρέπει να συνοδεύονται από την νίκη.
0: Ναι. Συμφωνώ, με βρίσκεις σύμφωνο σε όλα αυτά που λες. Και το καλό της νέας διοίκησης και της διοίκησης του Ρίτσαρντ Σιάου είναι ότι αυτό ακριβώς δεν κάνει κινήσεις για να ακούσει το μπράβο, ας πούμε, και το, να το γράφουν όλα τα site ότι πήρε NBA ρε, ο Άρης κτλ. Mm. Βλέπουμε μεθοδευμένα να κάνει κάποια πράγματα, να στελεχώνει τις ακαδημίες, να έχει ένα πλάνο πενταετίας από τη στιγμή που ήρθε, που πρώτο ήρθε, είπε ότι έχω αυτό το πλάνο πενταετίας, θέλω να κάνω αυτό, αυτό και αυτό σε βάθος αυτού του πενταετούς πλάνου. Αυτό είναι πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, πρέπει να τα δούμε και να δώσουμε και πίστοση χρόνο και στη νέα διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι και νέα. Δηλαδή ο Ρίτσαρντ Σιάου είναι ένας άνθρωπος που είναι, πόσο χρόνο είναι, 25?
1: Είναι
0: πιτσιρικάς, είναι μικρός. Αυτό, πρέπει να δοθεί σαφώς πίστοση χρόνου.
1: Βρισκόμαστε σιγά σιγά και προς την αρχή. Να συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας μέχρι να έρχουμε ξανά τον Δημήτρη Σαναλή. Καλλιέργεια Αργιανάρα με νίκη σήμερα στη Γαλλία. Πάμε γερά, λέει ο Γιάννης. Βάμος Άρης από Εγάλεο, λέει ο Νίκος Αντωνέλος. Χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Όλοι είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή, είτε από τα ραδιόφωνά τους, είτε από το διαδίκτυο. Καλή ώρα μαζί μας. Είτε και μπροστά στις οθόνες τους, εννοείται, γιατί όλοι θέλουν να δουν αυτό που θα παρουσιάσει σήμερα ο Άρης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το ότι δεν είναι μόνο οι Αργιανοί. Έτσι, ο λαός του Άρη, ο οποίος κάθισε πέρυσι να δει το Slask Άρης. Okay, θα κάνω το δύο ούτως ή άλλως. Το Λεμάν Άρης είναι επίσης, δεν θα έλεγα τόσο εμπορικό παιχνίδι. Θα το δει πάρα πολύ κόσμος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και ανυπομονώ να δω το πρώτο εντός θέσης παιχνίδι του Άρη στο Euro, κάποια ακρίβεια όπως τώρα έχει η σειρά. Μέχρι πού θα ταξιδέψει? Γιατί θα ταξιδέψει πολύ.
0: Θα ταξιδέψει. Πάντως πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει νωρίς και με γλυκό πικρή γεύση ο δρόμος ο οποίος έχει απομείνει. Είσαι άλλα μηνύματα από το YouTube?
1: Είμαι ok προς το παρόν. Είμαι ok.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλησπέρα Λάνια, έντε Αργιανάρα με το διπλό. Φίλος ο Στέβος λέει βάμος φωτάρα.
1: Μια στιγμή.
0: Και ο Γιώργος λέει βγάλτε εισιτήρια για τους τελικούς, να κάνουμε sold out να τελειώνουμε. Και σε καλησπερίζει κιόλας και ο Γιώργος.
1: Μια εκεί πάει δουλειά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κοίτα, άμα το συνεχίσουμε έτσι, δεν είμαστε μακριά να κάνουμε sold out και κάνει τελικό.
1: Κοίτα,
0: ας τα βγάλουν.
1: Ναι, ούτως ή άλλως αυτά που βγήκανε μέχρι στιγμής, τα μισά μάτσα έχουν γίνει sold out και τα υπόλοιπα δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει. Έρχεται ένας φίλος. Με συγχωρείτε. Έρχεται ένας φίλος από εξωτερικό και μου λέει ποια είναι η διαδικασία για να πάρω εισιτήριο, να έρθω στο γήπεδο και τα σχετικά να δούμε την ομάδα. Το εξηγώ πάνω κάτω, του λέω σε τι παιχνίδι θες να έρθεις. Λέει προσπαθώ να βρω. Έχουμε Δημήτρη Σανλή.
0: Έχουμε Δημήτρη Σανλή.
1: Εννοείται.
0: Α, Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Προσπαθούμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Σανλή. Θα την κάνουμε προσπάθειά μας. Όλα θα γίνουν. Δεν αγχώνομαι.
0: Θα το βρούμε. Σιγά.
1: Είναι τώρα
0: σιγά.
1: Για πολλούς ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μπήκανε λογικά οι Αργιανοί μέσα και γέμισε το γήπεδο τώρα. Έχουμε τα μέσα αγωγικά προβληματάκια μας, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Θα συντονιστούμε και πάλι και θα έχουμε Δημήτρη Σανλή. Γιατί βρισκόμαστε και 3 λεπτά μακριά από την έναρξη του πρωτοεπίσημου παιχνιδιού για την φετινή. Για το φετινό Eurocup, εκεί που φιλοδοξούμε ο Άρης όχι απλά να φτάσει στο τέλος του δρόμου, αλλά να είναι αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει και την κατάκτησή του. Έχει παίχτες οι οποίοι το έχουν κάνει, με τελευταίο τον Μοκόκα, ο οποίος ήταν και ο MVP των περσινών τελικών, αλλά είναι ότι έχει και άλλους παίχτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει και την Ευρωλίγκα, έχουν υψηλές παραστάσεις.
0: Συμμετοχές στο NBA για πολλά χρόνια διαδοχικά.
1: Πολύ σωστό.
0: Βλέπε Ρόμπιτσον, Έρλ και Θανάση Αντετοκούμπο. Έχει παίκτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις ομάδες τους, όπως ο Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος και αυτός ήταν εν δυνάμει ήταν σίγουρα στον τελικό με την Real Madrid που είχε σωστά, χάσει ακριβώς. Ο Ολυμπιακός. Όχι τον περσινό, τον προηγούμενο.
1: Τον προηγούμενο, ναι, ναι. Που ήταν στο ρόστερ εκεί πέρα.
0: Γενικά.
1: Έπαιζε το... και όλη εκείνη τη χρονιά. Αλήθεια είναι ότι έπαιρνε λεπτά.
0: Έπαιρνε κάποια λεπτά από τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Στη συνέχεια δεν έπαιρνε.
1: Ήτανε το... Είχε βγάλει το πρόβλημα το γόνατο. Το πρόβλημα που ήταν μπορεί για όλη την καριέρα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Και μετά ήρθε ως δανεικός στον Άρη και.
1: Αποκτήθηκε
0: και επίσημα.
1: Πολύ καλή διάδοση στο σέντερ. Αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Και αν βάλει και τον Ρόμπινσον Έλα από πίσω. Δεν μιλάω για Γιώργο Τανούλη αυτή τη στιγμή γιατί δεν τον έχουμε δυστυχώς. Με τον μπήκε αυτός θα είναι μια πολύ καλή τετράδα. Εντάξει, και ο Θανάσης σίγουρα θα βοηθήσει εκεί πέρα για κάποια λεπτά ίσως. Θα δούμε. Λοιπόν.
0: Θανάση, το κούμπο μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ και εξωαγωνιστικά. Άμα το θες με την ψυχολογία και την ενέργειά του. Πάμε λίγο στον Δημήτρη Νοσανλή. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Τώρα... Έχει πάρα πολύ φασαρία. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, για να σας ακούω κι εγώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αν δεν σας ακούω, αν ακούγομαι εγώ καλά, αφήστε με. Θα μιλάω μέχρι να ησυχάσουν λίγο γιατί έχει πολύ φασαρία στο γήπεδο.
1: Μια χαρά, Δημήτρη,
2: είμαστε
1: μια χαρά.
2: Okay, βασικά, πέστε μου ότι είμαστε okay.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανταρές Αρένα. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 2 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τη Λεμάν. Τη Λεμάν και τον Άρη. Πρεμιέρα του φετινού EuroCup για τις δύο ομάδες. Περιμένουμε τώρα να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε και τις πεντάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Στο ξεκίνημα βλέπω Ρόμπινσον Έρλ, βλέπω Μπίρτς, βλέπω Μίτρου Λόγκ. Περιμένω και τους υπόλοιπους οι οποίοι θα βγάλουν την φανέλα και ο Μόργαν πρέπει να είναι. Όχι, μάλλον ο Μοκόκα και ο Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς, Μίτρου Λόγκ, Μοκόκα, Τζερεμάια, Ρόμπινσον Έρλ και Κεμ Μπίρτς θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για την ομάδα του Άρη. Θα είναι η βασική πεντάδα των κυτρινόμαυρων. Ενώ τώρα για τους Γάλλους θα τα βρούμε, παιδιά, στην πορεία γιατί περιμένω και εγώ λίγο εδώ να τα βγάλουν γιατί δεν φέρνουν συνθέσεις. Οι Γάλλοι δεν ξοδεύουν χαρτί και πρέπει εγώ τώρα να τους βρίσκω έναν-έναν μόλις τους βγάλει. Θα τους βρούμε όμως, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Θα τη βρούμε την άκρη.

0: δίπλα στον πάγκο της ομάδας, οπότε υπάρχει μια μικρή διακοπή για να ξεκινήσει και πάλι η αναμέτρηση, με την επίδεση να είναι την πρώτη για τον Άρη. Τον Game Beards να κερδίζει το τζάμπολ. Για τους Γάλλους, Στιούαρτ Ακινσά, Ατζινσά μάλλον, ο Νιάνκ, ο Γεγκουέλε και ο Γουντ είναι οι πέντε οι οποίοι ξεκινούν το παιχνίδι. Περιμένουμε να σκοπίσει το τερέν από τα χαρτάκια για να μπορέσει να ξεκινήσει και πάλι η αναμέτρηση. Οι φίλοι του Άρη έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα, αλλά και οι Γάλλοι δεν το έχουν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, αλλά αυτοί που είναι έχουν αυτά τα κλασικά χαρτιά, κάτι σαν χαρτί έντονο που το μαζεύουν και το χτυπάνε σε όλα τα γαλλικά γήπεδα, το έχω δει και στα γερμανικά. Αυτό έχουν και εδώ και με αυτό κάνουν φασαρία οι Γάλλοι. Δεν φωνάζουν πολύ, αλλά κάνουν φασαρία με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Με τον Άρη να έχει την πρώτη επίθεση της αναμέτρησης. Είπαμε ο Άρης με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα. Μόρχι Μόργαν, είναι ο Μίτρου Λόγκ, Μοκόκα, Ρόμπινσον Έρλ και Μπίρτς. Επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Τον πιέζει ο Στιούαρτ. Πέντος κρίνα από τον Μπίρτς, Δημητρίγεβιτς. Πάει προς τα μέσα, Δημητρίγεβιτς τελειώνει τη φάση με ταμπλό, αστοχή. Αμυντικό rebound από τους Γάλλους με τον Νιάνγκ, ο οποίος τρέχει. Στέκεται τρίποντο, άμεσο airball. Rebound από τον Μοκόκα. Το τρίποντο ήταν άστοχο από τον Γουντ. Ο Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Δύο άστοχα lay-up για τους παίκτες του Άρη από Δημητρίγεβιτς και Ρόμπινσον Έρλ. Παραμένει το 0-0. 9 και 20 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Νιάνγκ άλλαξε εκεί με τον Γεγκουέλε. Προς τα μέσα ένα δίποντο άστοχο για τους Γάλλους. Δεύτερη προσπάθεια πάλι άστοχη. Δεν μπορεί ο Μπίρτς να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Στιούαρτ τώρα προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση αστοχή. Αμυντικό rebound του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος τρέχει για τον Άρη. Σταματάει όμως. Και δίνει στον Δημητρίγεβιτς. Τη γωνία τώρα Μοκόκα για τρεις. Είναι άστοχος και αυτός. Άστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Αμυντικό rebound από τον Ατσινσά. Στιούαρτ για τους Γάλλους. Πάει μέχρι μέσα και καρφώνει. Προστά στον Δημητρίγεβιτς. Πρώτο καλάθι είναι για την Λεμάν. 2-0 με το κάρφωμα από τον Στιούαρτ. Δημητρίγεβιτς είναι επίθεση για τον Άρη που είναι άστοχος στο ξεκίνημα. Μίτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το screen. Πάει προς τα μέσα. Πάει να του κλέψει την μπάλα. Ο Στιούαρτ κάνει φάουλ. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Του Στιούαρτ πάνω στον ένα Δημητρίγεβιτς. Ο Βασίλης Πανούλης δείχνει στον παίκτη του Άρη το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσει. Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ για τον Δημητρίγεβιτς. Το screen από τον Ρόμπινσον. Μίτρου Λόγκ. Παίρνει το screen. Δεν μπορούσε να περάσει τον Μπίρτς. Ρόμπινσον από τη γωνία για τρεις. Και αυτό άστοχο. Πολύ άστοχο ο Άρης. Ο Νιάνγκ το rebound και ο Στιούαρτ κατεβάζει την μπάλα για τους Γάλλους. Ο Άρης είναι πολύ άστοχος. Έχει δύο άστοχα δίποτα, δύο άστοχα τρίποτα. Κλέβει ο Μίτρου Λόγκ με φάουλ όμως. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για παίκτη του Άρη. Για τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Δεν κατάλαβα, έχει δώσει βολές. Έχουν δώσει τρεις βολές οι διαιτητές. Στην προσπάθεια και του Μίτρου Λόγκ να κλέψει την μπάλα, έκανε πως σηκώνεται ο Στιούαρτ και θα εκτελέσει τρεις βολές. Με το Σπανούλη να τα λέει στους παίκτες του Πάγκου έξαλλος. 3-0 με το πρώτο πόντο από τον Στιούαρτ. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει σκοράρει μέχρι τώρα. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή.
1: Ναι, Δημήτρη, πάνω στην προσπάθεια. Πάνω στην προσπάθεια του σφίριξε.
0: Άλλη μια βολή από τον Στιούαρτ. Είναι έστω και σε αυτήν 5-0. Με 5 πόντους του Στιούαρτ μπροστά οι Γάλλοι. Στην επίθεση ο Άρης με τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το screen, θα δώσει για τον Μίτρου Λόγκ και πάλι Δημητρίγεβιτς. Ξυλά ο Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς στη γωνία, Μίτρου Λόγκ για τρεις. Άστοχος και αυτός, επιθετικό rebound του Δημητρίγεβιτς. Ο Άρης θα έχει σπάσει το ξεκίνημα. Βγάζει έξω για τον Μπίρτς. Με ο Κόκα. Απ' τη γωνία ο Ρόμπινσον Έλ για τρεις. Άστοχο και αυτό. Αμυντικό rebound από τον Γεγκουέλε. Ο Άρης

0: Έχει 6 άστοχα σουτ μέχρι τώρα. Μπορεί να βρει την μπάλα χαμηλά. Ο Μητρουλόν κλέβει όμως πρώτου Στιούαρτ. Επίθεση για τον Άρη με τον Ρόμπινσον Έρλ. Δημητρίγεβιτς. Μητρουλόν. Δημητρίγεβιτς. 7 και 23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Πάει προς τα μέσα. Κλείνεται. Ρόμπινσον Έρλ πάει προς τα μέσα τώρα. Η πάσα για τον Μπίρτς. Και αυτός τελειώνει τη φάση. Πρώτο καλάθι για τον Άρη. 5-2. Από τον Γκέιμ Μπίρτς, από την πάσα του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Τελειώνει τη φάση. Πρώτο καλάθι για τον Άρη επιτέλους μετά από 7 ή 8 άστοχα. Νιάνκ για τον Γκεγκουέλε. Γκεγκουέλε για τον Ατζινσά. Ατζινσά βγαίνει πάνω του ο Μπίρτς. Θέλει να τον παίξει στα πόδια. Πάει προς τα μέσα ο Ατζινσά. Τον ακολουθεί ο Μπίρτς. Δεν μπορεί να τον φτάσει όμως. 7-2 με το καλάθι από τον Ατζινσά. Επίθεση για τον Άρη με τον Δημητρίγεβιτς. 6 και 38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς για τον Μοκόκα χαμηλά. Ρόμπινσον Έρλ κλείνεται από 2. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τη βγάζει έξω ο Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς. Πολύ καλή άμυνα των Γάλλων. Πάει να κλέψει εκεί. Δεν τα καταφέρνει όμως ο Ατζινσά. Δημητρίγεβιτς μας στο πλάι για 3. Άστοχος. Προσπαθεί ο Ρόμπινσον Έρλ. Οι Γάλλοι παίρνουν την μπάλα στα χέρια τους και την κατεβάζουν με τον Νιάνκ. Στη γωνία ένα τρίποντο εύστοχο για τους Γάλλους από τον Γουντ. Σπανούλης φωνάζει, έχει σηκώσει ήδη τον Λιντέλ. Ο Άρης είναι πίσω με 8-12, προηγείται η Λεμάν. Ο Άρης έχει κάνει ένα κάκι στο ξεκίνημα, πάρα πολύ άστοχος. Μητρουλόν για τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον διστάζει αυτή τη φορά για 3. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Οι Γάλλοι κερδίζουν και πάλι την μπάλα και φάουλ από τον Μίτρου Λόγκ. Δεύτερο προσωπικό του. Ο Άρης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα το παιχνίδι. Ο Λιντέλ μπαίνει στη θέση του Μπίρτς. Πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Αλλαγή και για τους Γάλλους. Αλλαγές...
1: Χορηγή της μετάδοσης Advantaz Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν και το Γιώτα Αλεξανδρίου στο αεροδρόμιο.
0: Με ακούτε, παιδιά.
2: Τώρα, ναι, Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Ωραία, ωραία. Έχουμε λίγο ένα θέμα με το ίντερνετ. Και ο Μόργαν μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Μίτρου Λόγκ, που συμπλήρωσε 2 φάουλ. Πεντάδα του Άρη πλέον. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Ρόμπινσον. Στιούαρτ κατεβάζει την μπάλα για τη Λεμάν. 5 και 35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 12 προηγούν τη Γάλλη. Πήγε χαμηλά ο Ντουφάλ. Ατζινσά. Στέκεται για 2, είναι άστοχος. Rebound, επιθετικό από τον ίδιο. Και πάλι για 2, πάλι άστοχος. Ο Μόργαν παίρνει αυτή τη φορά το αμυντικό rebound και κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Ζητάει κίνηση από τον Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς, χαμηλά για τον Λιντέλ. Έξω για τον Μοκόκα. Ρόμπινσον, Μοκόκα. Το κλείνει πολύ καλά ο Ντουφάλ και πάλι. Μοκόκα κρατάει την μπάλα, γυρίζει. Έχει πατήσει γραμμή ο Μοκόκα. Το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Την μπάλανε και πάλι για τους Γάλλους. Σπανούλης διαμαρτύρεται τότε φάουλ. 12 μπροστά η Λεμάν. 4 και 57 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Με τον Άρη να είναι πολύ άστοχος. Στιούαρτ βγάζει έξω για τον Γκεγκουέλε. Χαμηλά αυτός. Θα βρει συμπαίκτη εκεί όμως ο Λιντέλ. Τον D-line βρήκε, αλλά ο Λιντέλ τον έκοψε πάρα πολύ ψηλά. Μοκόκα, Λιντέλ. Για τον Ρόμπινσον, στέκεται για 2, είναι εύστοχος ο Ρόμπινσον. 14, μειώνει ο Άρης. Με το καλάθι από τον Ρόμπινσον Έρλ. 4 και 25 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ατζινσά, Γκεγκουέλε πλησιάζει, θα ευστοχίσει. Προς τον Ρόμπινσον, 12-4. 4 και 17 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Μόργαν. Το σκρίνει από τον Λιντέλ. Μόργαν πάει προς τα μέσα στη γωνία. Ο Μοκόκα για 3. Αλλοιώθηκε το σούτ. Ο Μόργαν το επιθετικό rebound. Λιντέλ για τον Δημητρίγεβιτς φάουλ τώρα. Από τον Ντελέινι. Το φάουλ για τους Γάλλους. Υπάρχει τηλεοπτικό time out. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λεμάν 12, Άρης 4 με τον Άρη να ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Φώτη και Κωνσταντίνε.
1: Να επιθυμίσουμε μια ακόμα τους χορηγούς μετάδοση. Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν και το Γιώτα Αλεξανδρής στο αεροδρόμιο. Κακό ξεκίνημα για τον Άρη.
2: Αγωτικό θα έλεγα. Οι παίκτες προσπαθούν νομίζω να υπερβάλλουν αυτό. Δεν βλέπουμε το απλό μπάσκετ που είδαμε στα φιλικά και τα εύκολα καλάθια. Βλέπουμε πολλές προσπάθειες τριών τριπώντων, οι οποίες έχουν βγει άκαρπες κιόλας. Και οι πόντοι που βρήκε η ομάδα ήταν μέσα από το ζωγραφιστό, όπως ήταν και πολύ καλή στα φιλικά σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά αυτό το time out. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε νωρίτερα ο Βασίλης Πανούλης. Πιθανόν ξέρει αυτός καλύτερα από
1: καλά, σίγουρα, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής πολύ αστοχία. Στα αμυντικά καθήκοντα, Κιλεμάν δεν τους λες πολύ εύστοχους.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτοί έχασαν αρκετές επιθετικές ευκαιρίες.
2: Ανανέωσαν πολλές κατοχές όμως.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Μέχρι στιγμής οι μοναδικοί τέσσερις πόντοι τους πέτυχε ο Κέμ Μπίρτς και ο Ρόμινσον Έρλ από το ζωγραφιστό, όπως είπες και εσύ πριν λίγο. Μακάρι μετά από αυτό το time out να μπει καλύτερα η ομάδα, να μπει λίγο πιο ζεστά. Καθώς σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στην Ανταρές Αρένα. Ο Άρης είναι στην επίθεση. 4 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Γάλλοι προηγούνται με 12-4. Ο Άρης συνεχίζει με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Χαμηλά, τρομερή πάσα του Δημητρίγεβιτς για τον Λιντέλ στην πλάτη της άμυνας. 12-6. Με το πρώτο καλάθι από τον E.J. Λιντέλ. Τρομερή πάσα του Δημητρίγεβιτς. Στην επίθεση Γάλλοι με τον Τιλένι. 5. Jordan King. Θα δώσει για τον Γκράσχοφ. Πλησιάζει, αυτός βγάζει έξω. Κλέβει όμως ο Μοκόκα. Το κλέψιμο του Μοκόκα. Ευνηδιασμός για τον Άρη. Φάουλ υπάρχει. Βεβαίως. Φάουλ και δύο βολές για τον Άνταμ Μοκόκα. Από το κλέψιμο του. Πολύ ωραία προσπάθεια του Γάλλου. Κλέβει την μπάλα. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Κερδίζει το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Τιλένι. Πρώτος παίκτης με δύο φάουλ στο παιχνίδι. Πηγαίνει στον πάγκο κιόλας ο Ντιλένι και επιστρέφει ο Νιάνγκ. Δύο βολές για τον Άνταμ Μοκόκα. Έτοιμος ο Γάλλος. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 12-7. Πετυχαίνει το πρώτο του πόντο. Με τη φανέλα του Άρη σε επίσημο παιχνίδι. Δεύτερη βολή για τον Άνταμ Μοκόκα. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 12-8. Ο Άρης μαζεύει τη διαφορά στο μισό από τους 8 που ήταν νωρίτερα στους 4. 3-31 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στον πάγκο Μοκόκα. Μέσα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Κίνγκ να οργανώνει το παιχνίδι για τους Γάλλους. Κίνγκ για τον Νιάνγκ. Αυτός χαμηλά για τον Πέντα. Ο Κίνγκ θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Rebound, προσπαθεί ο Ρόμπινσον, τελικά η μπάλα στα χέρια των Γάλλων. Κίνγκ και πάλι. Πάνω να του κλέψει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Φάουλ, όχι δεν πιστεύω. Τζάμπολ. Έβαλε σωστά την μπάλα, το χέρι στην μπάλα ο Ρόμπινσον. Είναι τζάμπολ. Κάτι συζητάνε τώρα οι διαιτητές μεταξύ τους. Φάουλ έδωσαν τελικά, δεν κατάλαβα.
2: Για τζάμπολ δείχνει.
0: Όχι, τζάμπολ, τζάμπολ. Ναι. Ναι. Ο Ρόμπινσον με τον Τζόρνταν Κίνγκ. Περσινός παίχτης του Αμαρουσίου. Το τζάμπολ 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λεμάν 12, Άρης 8. Ο Ρόμπινσον το κερδίζει το τζάμπολ, η μπάλα πάει στα χέρια του Μόργαν, ο οποίος δεν μπορεί να το δικαστεί στην κατοχή του, πατάει τη γραμμή. Το λάθος από τους παίκτες του Άρη, μπάλα και πάλι για τους Γάλλους. Εδώ τώρα το πήρε το τζάμπολ ο Ρόμπινσον, Δεν μπορούσε όμως να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Μόργαν πάτησε την γραμμή. Και είναι και πάλι για τους Γάλλους. Ο Βασίλης Πανούλης δείχνει στους παίκτες ότι έχουν δύο φάουλ μόνο. Να μην διστάσουν να κάνουν φάουλ αν χρειαστεί. Τρία δευτερόλεπτα έχουν οι Γάλλοι τώρα για την επίθεσή τους, εφόσον πήραν αυτή την μπάλα. Φωνάζει τώρα ο πρώτος διαιτητής τους άλλους δύο κάτι να τους πει. Δεν ξέρω τι συζητάνε τώρα. Διαιτητές είναι ο Μπίτνερ, ο Πιρ και ο Λουκώτη. Οι διαιτητές σημερινής αναμέτρησης. Μήπως... Παραμένουν τα τελευταία στο φωτεινό πίνακα.
2: Μήπως θεωρούσε ότι ανανέωσε την κατοχή ο Άρης.
0: Λοιπόν, επαναφορά. Στη γωνία, τρίποντο του King, υποπίεση. Είναι εύστοχος ο King. Πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Ο Μόργαν σήκωσε πολύ ψηλά τα χέρια του μπροστά του. Αυτός ευστόχησε όμως. 15-8. Στο συν 7 οι Γάλλοι. Μόργαν πάει προς τα μέσα με ταμπλό. Σκοράρει. 15-10. Με το καλάθι από τον Μόργαν. Το πρώτο του στο παιχνίδι. 2-40 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Νιάνγκ. 5 για τον King. Ο King χαμηλά. Θέλει να πλησιάσει εκεί ο 5. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πριν σηκωθεί ο 5. Το φάουλ από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ενώ ο Βασίλης Στολιόπουλος θα μπει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παίρνοντας τη θέση του Νένα Δημητρίγεβιτς. Στολιόπουλος, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Λιντέλ και Ρόμπινσον η πεντάδα του Άρη. Παναφορά για τον King. Έχει βγει μπροστά το Λιντέλ τώρα. King πάει προς τα μέσα, κάνει βήμα προς τα πίσω. Σουτάρει για δύο, είναι εύστοχος ο King. Και πάλι 17-10. Το συν 7 και πάλι οι Γάλλοι. 2-15 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Μόργαν. Δεν είναι καλή πάσα του. Θα κλέψει εύκολα εκεί από τον Τολιόπουλο την μπάλα. Ο Γκράσκοφ και υπάρχει φάουλ του Τολιόπουλου. Μόργαν ζητάει συγγνώμη από τον Βασίλη Σπανούλη για την πάσα του. Την μπάλα να παίξουν τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σηκώνεται και να μπει και αυτός πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θέση του Ρόμπινσον. Πολύ νευρικό το ξεκίνημα για την ομάδα του Άρη. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Γκράσκοφ στην επαναφορά. Ντουφάλ για τον King. Παίρνει το σκριν αυτός. King και πάλι για τον Φαλ πλησιάζει. Η μπάλα έξω. King. Είναι πάνω του και πάλι ο Λιντέλ. King. Βήμα πίσω. Θα πέσει πάνω στο Θανάση και θα πάρει το φάουλ τώρα εδώ. Πήρε ένα φάουλ μόνος του ο King. Δεν έπεσε πάνω το Θανάση. Ο King έπεσε πάνω το Θανάση. Διαμαρτύρεται έντονα ο Βασίλης Πανούλης και έχει δίκιο. Το πήρε το φάουλο ο King τώρα εδώ. Έκανε κίνηση, σηκώθηκε ο Θανάσης, έκανε κίνηση ο King, έπεσε πάνω του και πήρε το φάουλο. Τρεις βολές για τον King, δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι θα εκτελέσουν τρεις βολές. 18-10. Ο King ο οποίος μπήκε πολύ ζεστός. Έχει 6 συνεχόμενους πόντους. Ευστοχή και στη δεύτερη, 19-10. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι και έχει την ευκαιρία να τη στείλει για πρώτη φορά σε διψήφιο ο Jordan King. Είναι εύστοχος και θα είναι πολύ τυχερός εδώ η μπάλα. Γύρισε πολύ ώρα γύρω από τη Στεφάνη και κατέληξε μέσα. 20-10. 8 πόντια από τον King, σωσή 10. Οι Γάλλοι 1-50 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Τον πιέζει ο Γκράσκοφ. Μόργαν. Αμέσως για 3. Είναι άστοχος. Το επιθετικό rebound από τον Θανάση. Ο οποίος τελειώνει και τη φάση. Επιθετικό rebound του Θανάση και καλάθι 20-12 μετά το άστοχο τρίποντο από τον Ματ Μόργαν. King. Το σκριν από τον Ντουφάλ πλησιάζει αυτός από κοντά στο χ. Προσπαθεί να καρφώσει εκεί και παίρνει φάουλ. Προσπάθησε να καρφώσει ο Πέντα και πήρε φάουλ. Πάλι βολές για τους Γάλλους. Έχουν εκτελέσει ήδη πολλές βολές. Ο Πέντα στις βολές είναι εύστοχος στην πρώτη, 21-12.
2: Είναι και δεύτερο φάουλ του Λιντέλ.
0: Δεύτερη βολή από τον Πέντα. Αστοχή σε αυτήν. Αμυντικό rebound του Λιντέλ. Ο οποίος είναι και ο πρώτος με δύο φάουλ για τον Άρη. Στολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. 21-12. 1-17 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Μόργαν. Μόργαν. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Στολιόπουλος για τρεις. Μέσα! Βασίλης Στολιόπουλος. 21-15. Το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Άρη είναι από τον Βασίλη Στολιόπουλο. 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Η πάσα τώρα για τον Πέντα. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ τώρα. Η άμυνα του Άρη άργησε να γυρίσει. Ο Πέντα σκόραρε 23-15. 48 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Γάλλοι έτρεξαν και σκόραραν γρήγορα. Στολιόπουλος βγάζει έξω για τον Μόργαν. Για τρεις και αυτός είναι άστοχος και πάλι. Αμυντικό rebound από τον Γκράσκοφ και επίθεση για τους Γάλλους. Γκράσκοφ αποφεύγει τον Στολιόπουλο, πάει προς τα μέσα. Δεν μπορεί εκεί να τον κόψει ο Λιντέλ. Καρφώνει 25-15. Η διαφορά και πάλι στους 10. Ενώ απομένουν 28 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για τη λήξη πρώτης περίοδου. Και πάει και φάουλ. Δεν κατάλαβα τι έχουν δώσει τώρα εδώ οι διαιτητές. Έχουν δώσει και φάουλ. Στην προσπάθεια του Θανάση. Όπως χρεώνει το πρώτο του φάουλ.
2: Αντιαθλητικό.
1: Αντιαθλητικό.
0: Τι τεχνική ποινή είναι.
2: Αντιαθλητικό, Δημήτρη.
0: Αντιαθλητικό.
2: Ναι, σου ναι.
0: Αστοχή ο Πέντα στη βολή.
2: Γιατί τον έσπρωξε μετά.
0: Μάλιστα. Σφαλώς και αν το κεφάλι του είναι πολύ έντονα τα λέει στους παίκτες του στον πάγκο. Ευστοχή ο Πέντας στη δεύτερη βολή, 26-15 και έχουν την μπάλα και πάλι οι Γάλλοι. Yeah. 28 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για τη λήξη της περίοδου. Ο Άρης είναι πολύ κακός, πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα και σε άμυνα και σε επίθεση. Jordan King πλησιάζει, βγάζει έξω για τρεις, ο Ντουφάλι είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Και εδώ φάουλ υπάρχει του Κίνγκ που δεν δίνεται πάνω στο Μόργαν. Ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. 15 δευτερόλεπτα όλα για τον Άρη. Τώρα το φάουλ είναι τέταρτο ομαδικό του Πέντα. Στην επαναφορά ο Στολιόπουλος. 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτης περίοδου. Σπανούλης θα λέει στο Θανάση. Το Λιόπουλο και το Χαραλαμπόπουλο. Το Λιόπουλο. Και το Χαραλαμπόπουλο. Είμαστε στο πλάι για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Πέντα. Θέλει να βγάλει φνιδιασμό οι Γάλλοι. Η μπάλα φεύγει πολύ γρήγορα και καταλήγει εκτός. Απομένει ένα δέκατο για τη λήξη της περίοδου. 26-15 θα λήξει η πρώτη περίοδος. Και το τυπικό τώρα παίρνει την μπάλα ο Μόργαν. 26-15 μπροστά οι Γάλλοι. Οι οποίοι έχουν βγάλει επιθέσεις γρήγορες όπως τις θέλουν. Ο Άρης δεν στέκεται καλά ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά, έχοντας δεχτεί 26 πόντους και έχοντας πετύχει 15 με την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Φώτη και Κωνσταντίνε, το μικρόφωνο σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Χορηγή μετάδοσης Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδης στο αεροδρόμιο. Νοθρό το ξεκίνημα, νοθρή η πρώτη περίοδο για τον Άρη, αν μη τι άλλο.
2: Νομίζω ότι είναι αγχωμένος χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν παίζει καν με κάποιον πολύ μεγάλο αντίπαλο να πεις ότι οκ, πρώτη μου εμφάνιση, απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, οκ, να το καταλάβω. Ένας πολύ βατός μέσα εισαγωγικά και έξω από αυτά αντίπαλος, το δείχνει και το παιχνίδι. Η Λεμάν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα στο προηγούμενο time-out, βασικά στο μοναδικό τέμα, που ήταν και το τηλεοπτικό, αν ήταν εύστοχη, θα μπορούσε να ξεφύγει διαφορά αρκετά. Να δούμε. Πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα ο Άρης.
1: Έχει. Και στα αμυντικά καθήκοντα, γιατί μπορεί να έχασαν πάρα πολλά οι παίκτες της Λεμάν, αλλά πήραν πολλά ελεύθερα σουτ, ειδικά πίσω από τη γραμμή των 6.75, τους είδαμε αρκετές φορές να βρίσκονται μόνοι τους. Επίσης, έξω από τη γραμμή των 6.75 πήραν και τα δύο τα φάουλ που πήραν μια τριπλέτα ελευθερών βολών.
2: Σωστά.
1: Τώρα, επιθετικά, ο Μόργαν, συγγνώμη, έξω από το τρίποντο έχει 0 στα 2. Το μόνο τρίποντο που ευστόχησε το έχει ο Βασίλης Στολιόπουλος.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα είναι σχεδόν αρκετοί παίκτες κατώτεροι των περιστάσεων αυτού του πρώτου δεκαλέπτου.
2: Παίζει, δεν μπορείς να πεις κιόλας ότι παίζει καμιά τρομερή άμυνα η Λεμάν, έτσι. Έχει χάσει πολλά μαρκάριστα σουτ ο Άρης. Έχει χάσει σουτ πάνω από τις άμυνες. Έτσι, το του Κίνγκ, ας πούμε, το τρίποντο ήταν πάνω στην άμυνα του Μόργαν. Ο Άρης έχει χάσει πολλά μαρκάριστα.
1: Σωστά.
2: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στην Ανταρές Αρένα. 26-15 πίσω ο Άρης με τη λήξη πρώτης περίοδου. Πρώτη επίθεση είναι για τους Γάλλους, οι οποίοι ξεκινάνε με τον Νιάνγκ, τον Στιούαρτ, τον Αντζινσά, τον Γουντ, ενώ ο Άρης με τον Μόργαν, τον Λιντέλ, τον Τολιόπουλο, τον Θανάση και τον Χαραλαμπόπουλο. Νιάνγκ πάει προς τα μέσα, ο Λιντέλ ακολουθεί και τον κόβει εντυπωσιακά. Χαραλαμπόπουλος, Λιντέλ, πάει προς τα μέσα, κλείνεται εκεί από δύο. Θέλει να βγάλει έξω, η μπάλα πάει στη γωνία. Μόργαν την πιάνει με το ζόρι, την γυρίζει πίσω. Προσπαθεί ο Τολιόπουλος, δεν μπορεί να την κρατήσει οι παίκτες του Άρη. Πάλι λάθος από τους παίκτες του Άρη, κλείστηκε ο Λιντέλ. Δεν ήταν καλή πάσα για τον Μόργαν. Σπανούλης πιάνει τα χέρια του, κοιτάζει τον ουρανό. Δεν είναι ικανοποιημένος καθόλου από τους παίκτες του. 9-26 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 26-15 μπροστά οι Γάλλοι. Νιάνγκ στη γωνία για τον Στιούαρτ, αυτός για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τους Γάλλους και φάουλ του Τολιόπουλου. Ήταν με ψηλότερο αντίπαλο εκεί τον Ατζινσά ο Τολιόπουλος. Έκανε το φάουλ.
2: Δεύτερο και για τον Βασίλη.
0: Δεύτερο προσωπικό του, όντως. Μετά τους Μίτρου Λόγκ και Λιντέλ, που έχουν επίσης δύο. Νιάνγκ. Ωραία η πάσα τώρα χαμηλά εκεί. Εύκολα έσπασε την άμυνα ο Τουφάλ Καρφώνη. 28-15. Στο σύν 13 για πρώτη φορά η Γάλλοι. Ο Άρης δεν πατάει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος για τον Μόργαν, αυτός αμέσως για τρεις. Είναι και πάλι άστοχος. Ο Άρης είναι πάρα πολύ άστοχος. Όλοι οι παίκτες του. Το Ρόμπινσον θα σηκώσει και πάλι. Πάει προς τα μέσα τώρα ο Στιούαρτ, θα κοπεί, η μπάλα μένει κάτω, τζάμπολ υπάρχει ανάμεσα στον Μόργαν και τον Τουφάλ. Ο Άρης είναι πάρα πολύ άστοχος, τρομερά άστοχος. Έχει ένα στα 10 τρίποντα. Ο Λιντέλ πάει στον πάγκο, μπαίνει ο Ρόμπινσον και πάλι στο παιχνίδι. Την μπάλα απ' έξω για τους... Συγγνώμη, υπάρχει τζάμπολ, όχι απ' έξω, συγγνώμη. Το τζάμπολ, ο Μόργαν με τον Τουφάλ. Τουφάλ κερδίζει την μπάλα και αυτή πηγαίνει στα χέρια των παικτών της γαλλικής ομάδας. Ο Αντζινσά για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Τους κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη, κερδίζει και φάουλ. Από τον Τουφάλ. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Για να μπει στη θέση του Γεγκουέλε. Οχτώ και 29 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση βάζει με τον Τολιόπουλο. Πέντος πλήν από τον Ρόμπινσον, Τολιόπουλος. Πάει προς τα μέσα, Θανάσης, πλησιάζει και σκοράρει. Ασίστ του Τολιόπουλου, καλά στο Θανάση. 28-17. 8 και 13 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Γουτ. Γουτ κλείνεται, θα δώσει τον Γεγκουέλε. Γεγκουέλε χαμηλά για τον Στιούαρτ, ο οποίος με τη μία θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound του Θανάση. Ρόμπινσον. Πάει προς τα μέσα, η πάσα για τον Μόργαν. Καλάθι και φάουλ, όχι. Μόνο φάουλ και δύο βολές για τον Ματ Μόργαν. Ματ Μόργαν Θα μπορούσε εδώ να πάρει το απόλυτο, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία μετά την επαφή που έκανε με τον παίκτη της γαλλικής ομάδας. Μόργαν στις βολές. Εύστοχος στην πρώτη. 28-18. Στους πρώτους ο Μόργαν. Στους τέσσερις πρώτους σκορ για τον Έρνο Θανάση Αττοκούμπο. Τρεις έχει και ο Τολιόπουλος. Τέσσερις τώρα και ο Μόργαν. 28-19. 7-50 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Μαζεύει λίγο τη διαφορά ο Άρης. Είχε φτάσει νωρίτερα στους 13. Στιούαρτ. Γεγκουέλε. Διλένη που μπήκε στο παιχνίδι. Η μπάσα χαμηλά τώρα εδώ για τον Γεγκουέλε, ο οποίος θα στοχεί εξ επαφής. Πολύ κακό τελείωμα. Αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον και επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο. Ρόμπινσον. Ωραία, πάσα για τον Μόργαν και το καλάθι. Τρομερή συνεργασία. Ρόμπινσον, Μόργαν, το καλάθι του Μόργαν. Το σταυρό του κάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί βλέπει από τους παίκτες του επιτέλους αυτό που θέλει. 28-21, 6-0 το σερί του Άρη. Μαζεύει τη διαφορά το πλην 15 στο πλην 7. 7-29 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Και time out από τον προπονητή των Γάλλων. Φώτη και Κωνσταντίνε.
1: Χορηγοί της μετάδοσης Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Καλύτερα. Στο...
2: Αυτό, η ομάδα θέλει αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Αυτό που λέγαμε πριν. Όλα τα φιλικά τα έπαιξε έτσι. Όλα τα φιλικά. Ό,τι είδαμε από τον Άρη και μας ενθουσίασε ήταν αυτό. Μέσα στη ρακέτα, γρήγορες ενέργειες, πολλές πάσες, να γυρνάει μπάλα.
1: Σωστά.
2: Αμυντικά δυνατή, έτσι, σκληρή.
1: Λιντέλ μπήκε πολύ καλά στην άμυνα. Μετράει ήδη δύο ψηλά κοψίματα.
2: Δύο φάουλ το ένα. Okay.
1: Ναι.
2: Που πάντα αυτό είναι ένα βαλικό παράγοντα ώστε να φυλαχτείς λίγο όταν έχεις το πρώτο δεκάλεπτο δύο φάουλ.
1: Σίγουρα. Το 6-0, 7-0.
2: Από το μείον 13 στο μείον 7.
1: Στο μείον 7. Ωραία, γυρνάει σιγά-σιγά. Πρέπει η ομάδα να αφήσει πίσω αυτό το άγχος και αυτή την. Νευρικότητα που δείχνει σε αυτή την που έδειξε στην πρώτη περίοδο και το ακολούθησε και στο πρώτο λεπτό της δευτέρης περίοδου. Από εκεί και πέρα να συνεχίσει έτσι όπως το έκανε.
2: Ωραία, μια χαρά. Ναι. Εντάξει, τώρα η ομάδα μπήκε παίζοντας το μπάσκετ το οποίο μας έδειξε τα φιλικά.
1: Ναι.
2: Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι. Ο Άρης συνεχίζει με τον Λιόπουλο, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλο, Θανάση και Ρόμπινσον. 28-21 το σκορ, 7-25 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ατζινσά για το Στιούαρτ. Ατζινσά, φασουτάρει για τρεις από την κορυφή, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη ο Ρόμπινσον. Υπάζω τώρα για τον Μόργαν. Μόργαν πλησιάζει, αστοχή εξ επαφής ο Ρόμπινσον, επιθετικό rebound. Ρόμπινσον κλείνεται, βγάζει έξω. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Από τα χέρια του Γεγκουέλε. Ο Ρόμπινσον κατέβασε και την μπάλα εδώ. Ναι, επίθεση για τον Άρη. 10 δευτερολέπτων. Με τον Μόργαν στην επαναφορά. Μόργαν. Το Λιόπουλος. Παίρνει το σκριν. Το Λιόπουλος για τρεις. Μέσα! Βασίλης το Λιόπουλος. Δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι. 28-24. 9-0 το σερί του Άρη, η διαφορά στους 4. 6-47 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ατζινσά πάει προς τα μέσα, θα στοχίσει, rebound αμυντικό του Τολιόπουλου και επίθεση για τον Άρη με τον Μόργαν. Χαραλαμπόπουλος κλείνεται, πλησιάζει, πάσα του, καλάθι, όχι. Τι έχασε ο Ρόμπινσον τώρα εδώ και φάουλ μετά του Θανάση. Στο Γεγκουέλ εδώ ο Ρόμπινσον τώρα έχασε ένα πολύ εύκολο. Θα μπορούσε διαφορά να πάει στο καλάθι. Και το θέλει να πάει στο 11-0 από την πάσα του Χαραλαμπόπουλου. Ένα ξεπαφής έχασε εδώ τώρα ο Ρόμπινσον. Και φάουλ συνέχεια από το Θανάση. Δεύτερο φάουλ και για το Θανάση. 6-29 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Λεμάνι 28, Άρης 24. Νωρίτερα ήταν 28-15 το σκορ. 9-0 το σερί του Άρη. Έχει μαζέψει διαφορά στους 4. Κίνγκ. Κίνγκ παίρνει το σκρίν από τον Γουδ. Πάντα ο Κίνγκ εκεί μπροστά από τον Ρόμπινσον. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Γουδ. Του φεύγει πάνω από τα χέρια, κλέβει το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος στέκεται, σουτάρει για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα εδώ. Ρόμπινσον προσπαθεί να την πάρει. Δεν μπορεί. Εδώ μπήκε και βγήκε η μπάλα. Το Λιόπουλος ήταν ζεστός, το πήρε το τρίποντο. Τον αδίκησε η μπάλα. Γι' αυτό και ο Βασίλης Πανούλης το χειροκροτεί. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Παραμένει το 28-24. 6 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. King. Ατζινσά. Γεκουέλε ψηλά για το screen. Ατζινσά για το Wood. Χαμηλά για το Γεκουέλε. Έχει την πλάτη του Χαραλαμπόπουλου. Θέλει να γυρίσει. Πλησιάζει από κοντά στο χ. Αμυντικό rebound. Όχι. Επιθετικό τελικά τον ίδιο το Γεκουέλε. Ο οποίος κερδίζει φάουλ. Ευτυχώς δεν βάζει και το καλάθι. Ή επιθετικό είναι το φάουλ. Επιθετικό είναι το φάουλ ή όχι. Επιθετικό είναι, ναι. Έβαλε το χέρι στην πλάτη του Χαραλαμπόπουλου. Ο Γεκουέλε και χρεώθηκε το φάουλ. Καλή άμυνα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ο Μόργαν πήγε στον πάγκο Δημητρίγεβιτς στο παιχνίδι. Για πρώτη φορά μαζί, παιδιά, Δημητρίγεβιτς και το Λιόπουλος. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Συνήθως παίζει ο ένας ή ο άλλος στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα φιλικά δηλαδή. Θανάσης για τον Λιόπουλο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. 28-24 το σκορ, 5-40 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος. Ρόμπινσον. Χαραλαμπόπουλος. Το Λιόπουλος. Πέντο σκρίνα από τον Θανάση. Προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα ο Γκεγκουέλε. Είναι έξω και πάλι για τον Άρη. Που έχει 6 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Ο Δημητρίγεβιτς θα επαναφέρει. Το Λιόπουλος κάτι δείχνει στον Σκοπιανό. Πάει στον πάγκο Γουτ. Μπαίνει μέσα ο Ντουφάλ. Δημητρίγεβιτς. Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Πάει προς τα μέσα, στέκεται για δύο, μέσα! 28-26, Νέναν Δημητρίγεβιτς, το καλάθι, διαφορά. 5-20 για τη λήξη δεύτερης περίοδου, Τζόρνταν Κίνγκ για τρεις. Είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου. Τώρα αστοχούν και οι Γάλλοι, στην επίθεση ο Άρης με τον Τολιόπουλο. Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, στέκεται και φάουλ υπάρχει από τον Κίνγκ. Ο Θανάσης το χαίρεται πάρα πολύ, το πανηγυρίζει, ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί ο Θανάσης το κούμπο. Είναι η ενέργεια της ομάδας. Είναι σαν ποτό που παίρνεις για να τονωθείς ο Θανάσης. Πηγαίνει στον πάγκο, ο Λιντέλ επιστρέφει. Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Δημητρίγεβιτς, το Λιόπουλος θα το πάρει, διστάζει. Ρόμπινσον και πάλι το Λιόπουλος θα το πάρει τώρα το τρίποντο. Είναι άστοχος από τη φορά. Προσπαθούν οι παίχτες του Άρη. Επιθετικό rebound. Χαραλαμπόπουλος για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Πέστε μπάλα. Λιντέλ το επιθετικό rebound και φάουλ και δύο βολές. Δεύτερη φορά. Και ζητάει αντιαθλητικό. Και έχει δίκιο ο Δημητρίου ζητάει αντιαθλητικό. Γιατί πιάνει τα χέρια του εκεί. Του Λιντέλ ο παίχτης της γαλλικής ομάδας. Εδώ τώρα την έφτιασε την μπάλα. Από το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Ο Λιντέλ όμως πήρε το επιθετικό rebound. Πολύ δυνατός εκεί. Και θα εκτελέσει δύο βολές.
2: Ναι, αντιαθλητικό.
0: Ο Κόκα επιστρέφει.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί.
0: Για πες.
2: Είναι αντιθετικό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Το κρατάει κάτω, δεν τον αφήνει στον πάγκο.
0: Μοκόκα επιστρέφει σε θέση 2. Πεντάβα τώρα Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα στο 2. Χαραλαμπόπουλος στο 3. Λιντέλ στο 4. Ρόμπινσον στο 5. Και δύο βολές για τον EJ Λιντέλ. Ευστοχή στην πρώτη. 28-27. Ο Άρης έχει φτάσει στο σερί στο 12-0. Από το 28-15 έχουμε φτάσει στο 28-27. Δεύτερη βολή για τον EJ Λιντέλ. Είναι άστοχος αυτήν. Αμυντικό rebound από τον Πέντα. Και επίθεση για τους Γάλλους. Με τον Delaney. Δεν μπορούσε ο Άρης να ισοφαρίσει. Delaney. Πανακλέψει εκεί ο Χαραλαμπόπουλος. Την μπάλα για τον Άρη. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο οποίος ακούμπησε την μπάλα αυτή, βρήκε στα χέρια του Κίνγκ. Ζητάει challenge να κάνει ο προπονητής του ο Κίνγκ. Θα το κάνει. Το κάνει. Κάνει challenge ο προπονητής των Γάλλων. Μετά από προτροπή του παίκτη του. Για το ποιος έβγαλε την μπάλα έξω. Αν και η φάση είναι στο οπτικό μου πεδίο ακριβώς μπροστά μου. Δεν έχω εικόνα.
2: Είναι λεπτομέρεια. Μπορεί και να δικαιωθεί.
0: Για να δούμε, έχουν πάει πάντως στο instant replay δύο διαιτητές. Έκανε challenge ο προπονητής των Γάλλων. Ο Σπανούλης φωνάζει τους παίκτες του για να τους δώσει οδηγίες, όπως και ο προπονητής των Γάλλων. Ο Άρης έχει μαζέψει τη διαφορά με ένα σερί 12-0. Και φυσικά έχει δεχτεί μόνο ένα καλάθι από τους Γάλλους σε 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. 26-15 ήταν η πρώτη περίοδος. Έβαλε ένα καλάθι Γάλλοι, πήγε 28-15. Και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει κάνει ένα σερί 12-0. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Τα δύο τρίποτα που τα έφτιαξε το καλάθι.
3: Σωστά.
0: Του Ρόμπινσον το lay-up που ήταν τελείως μόνος του. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη η συγκομιδή του Άρη και να έχει περάσει και μπροστά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίοδο και οι Γάλλοι έχασαν κάποια εύκολα καλάθια. Για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν οι ρέφεροι.
2: Είναι πραγματικά 50-50.
0: Βλέπουν αρκετή ώρα.
2: Είναι πραγματικά 50-50.
0: Ότι πρέπει να είναι στο όριο.
2: Είναι και μπροστά ο διαιτητής. Από την κάμερα την καλή είναι μπροστά ο διαιτητής. Ναι. Δυσκολεύει και αυτό το πλάνο. Ό,τι και να το δώσει, δηλαδή, οκ. Okay. Είναι πραγματικά πιθανό.
0: Εντάξει, αν δεν βγάλουν άκρη, η μπάλα για τον Άρη και
2: συνεχίζει. Ακριβώς.
0: Έβγαλα εγώ απόφαση.
2: Να χαρώ εγώ.
0: Ο Βασίλης Πανούλης εκεί τα λέει τώρα με Μόργαν και Θανάση και Μποχορίδη. Ο Μποχορίδης ακούει τα περισσότερα, δεν έχει παίξει καθόλου μέχρι τώρα. Ακούει τα περισσότερα γιατί είναι ο κυματοθράψης του Σπανούλη. Επειδή γνωρίζονται πολύ καλά, έχουν παίξει αντίπαλοι σαν παίκτες, έχουν τρομερή σχέση.
2: Αν δεν τα ακούσει ο αρχηγός,
0: θα λέει στην δίπνη να τα ακούει πεθερά που λέμε. Η μπάλα για τον Άρη. Η μπάλα για τον Άρη.
2: Πρέπει να έγινε, Δημήτρη, αυτό που λες εσύ. Δεν βγάλαν άκρη.
0: Ναι, μάλλον δεν έβγαλαν άκρη. Ή για τους Γάλλους. Όχι στους Γάλλους τελικά είναι η μπάλα. Άλλαξαν την απόφαση. Ενώ έδειξαν την μπάλα για τον Άρη, τώρα έδειξαν για τους Γάλλους. Μάλιστα. Φέτα πουλιά. Μας τερλάνουν κι αυτοί. Λοιπόν, επίθεση για τους Γάλλους. Με τον Τιλένη. Παίρνει το screen. Από τον Τιφάλ, του περνάει την μπάλα χαμηλά. Αυτός τελειώνει τη φάση προς τον Ρόμπινσον. 30-27. Σπάει το σερί του Άρη. Μετά από πολλή ώρα σκοράρουν οι Γάλλοι. 30-27, 4-27 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς πάει προς τα μέσα για τον Χαραλαμπόπουλο. Βγάζει έξω αυτός στο Λιντέλ. Προσποιείται για τρεις. Πλησιάζει, αστοχή. Ο Ρόμπινσον το rebound. Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Αυτή είναι και πάλι για τους Γάλλους. Φωνάζει ο Σπανούλης την μπάσα στη γωνία, ήθελε, που δεν δόθηκε. Την μπάλα για τους Γάλλους με τον Τιλένη να κατεβάζει την μπάλα. Τιλένη, παίρνει το σκρίνα από τον Ντουφάλ. Για τρεις είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάου Δημητρίγεβιτς. Επίθεση για τον Άρη. Μοκόκα. Χαμηλά για τον Λιντέλ. Έξω ο Ρόμπινσον για τρεις. Άστοχο και πάλι, επιθετικό rebound πάλι από τον Λιντέλ όμως. Ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν την τελειώνει, κερδίζει το φάουλ και δύο βολές. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Λιντέλ, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι πολύ δυνατός. Ο Άρης από το τρίποντο, νομίζω, παιδιά, μόνο το Λιόπουλος έχει βάλει δύο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε άλλο σκόρ από εκεί.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Για πρώτη φορά ο Κώστας στο παιχνίδι. Στη θέση του Χαραλαμπόπουλου ψηλώνει το σχήμα. Με Λιντέλ στο 3, Ρόμπινσον στο 4. Κόσατε το κούμπο στο 5. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Λιντέλ. 30-28. Και τον Άρη πρώτη σκόρερ είναι ο Μόργαν και ο Λιόπουλος. Έχουν από 6 πόντους. Ενώ για τους Γάλλους 8 έχει ο Τζόρνταν Κίνγκ. Δεύτερη βολή του Λιντέλ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 30-29. 3-49 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, διαφορά στον πόντο. Τη Λέινι πάλι στον πάγκο. Επιστρέφει ο Στιούαρτ το παιχνίδι. Και Στιούαρτ και Κίνγκ τώρα στην πεντάδα για τη Λεμάν. Μαζί με πέντα Γκράσχοφ και τον Ντουφάλ. Γκράσχοφ κατεβάζει την μπάλα. Ντουφάλ. Ντουφάλ για τον Γκράσχοφ. Γκράσχοφ με τον Κώστα μπροστά του, θέλει να πλησιάσει, το σπρώχνει λίγο τον Κώστα. Αστοχή, αμυντικό rebound του Κώστα. Και επίθεση για τον Άρη. Υπάρχει φάουλ τώρα. Αμυντικό. Τον πίεσε εκεί ο Ντουφάλ και χρεώθηκε το φάουλ. Και είναι και βολές.
2: Έχουν
0: συμπληρώσει 5 ομαδικά οι Γάλλοι. Βολές για τον Κώστα. Ο Άρης παίζει με τη μαύρη φανέλα, έτσι. Ξέχασα να το πω νωρίτερα για όσους δεν βλέπουν το παιχνίδι και μόνο ακούν. Είναι η φανέλα των εκτός έδρας, μάλλον. Εύστοχος την πρώτη βολή ο Κώστας. Ο Άρης σοφαρίζει. 30 όλα. Από το 28-15 θυμίζω. 2-15 το σερί. Δεύτερη βολή για τον Κώστα. Ευστοχή και σε αυτήν. 2-2 βολές από τον Κώστα. 30-31. Ο Άρης περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι. 3-24 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Γκράσκοφ. Παίρνει το σκρίν από τον Τιφάλ. Κάνει φάουλ εκεί τώρα ο Ρόμπινσον. Είναι τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Δεν είναι βολές. Έχει άλλο ένα να δώσει. Δεύτερο φάουλ και για τον Ρόμπινσον Έρλ. Δύο έχει ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Λιντέλ, ο Τολιόπουλος και ο Μητρουλόγκ. Σε επαναφορά ο Στιούαρτ. Διφάλ. Στιούαρτ. Με το Μοκόκα μπροστά του. Βγάζει έξω από την κορυφή ο Γκράσκοφ. Θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. Ποσάς τον Λιντέλ. 33-31. Μπροστά η Λεμάν. Επίθεση για τον Άρη με το Μοκόκα. Χαμηλά για τον Λιντέλ. Πέρασε η μπάλα. Λιντέλ δεν σηκώθηκε κατευθείαν. Καθυστέρησε, την κρατάει. Γυρίζει αστοχή. Προσπαθεί ο ίδιος. Τελικά το αμυντικό rebound από τον Τιφάλ. Επίθεση για τους Γάλλους με τον Γκράσκοφ. Πάει μέχρι μέσα. Τον κόβει ο Κώστας. Υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα. Και δύο βολές για τον Γκράσκοφ. Θα επιστρέψει ο Μόργαν στο παιχνίδι. Ο Γκράσκοφ είναι πολύ γρήγορος. Δεν το δείχνει το παρουσιαστικό του. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ γρήγορος. Το διακονταλέφθηκε σε αυτή τη φάση.
1: Χορηγοί της μετάζωσης Advantaj Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φαίνεται αποτέλεσμα και το διορθώνουν και το Ιώτα Αλεξανδρίδης στο αεροδρόμιο.
0: Ο Γκράσκοφ θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. 34-31. Δεύτερη βολή από τον Γκράσκοφ. Αστοχή, αμυντικό rebound από τον Λιντέλ και επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα. Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, Ρόμπινσον και Κώστα Τεντοκούμπ πεντάλα του Άρη πλησιάζει. Δημητρίγεβιτς, καλάθι και φάουλ. Αυτός είναι ο ένα Δημητρίγεβιτς. Πλησιάζει το φλότερ, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. 34-33 και μία βολή για τον playmaker του Άρη. Φτάνει στους 4 πόντους. Θα εκτελέσει και τη βολή. Ευστοχή και στη βολή. 34 όλα. Στους 5 πόντους ο Δημητρίγεβιτς. 2-32 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Ο Γκράσκοφ στην επαναφορά για τους Γάλλους. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Θα δώσει στον Γουντ. Γκράσκοφ κατεβάζει την μπάλα. Ξεπέρασε την πίεση του Ρόμπινσον. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα πάνω του. Γκράσκοφ. Πάει προς τα μέσα, πλησιάζει, σηκώνει το Κώστας, αλλά ο Γκράσκοφ τελειώνει τη φάση. Πιο γρήγορα πόδια έχει από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα για τον Άρη. 36-34 το σκορ, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τη δεύτερη περίοδο Ρόμπινσον πλησιάζει, καλάθι. Και φάουλ υπήρχε εδώ που δεν δίνεται. 36 όλα με το καλάθι του Ρόμπινσον. Φτάνει στους 4 πόντους. 1-55 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Στιούαρτ πλησιάζει, πάσα του. Ω! Τάπα του Κώστα! Το κάνει πόστερ εδώ. Πραγματικά. Τον έκανε πόστερ. Τον αντίπαλό του. Τον πέντα. Έδωσε φάουλ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τεχνική ποινή έδωσε. Τι έδωσε πάλι. Τι δίνουν αυτοί οι αστείοι, παιδιά. Τι είναι αυτό που δώσαν τώρα.
2: Τι έχει δώσει τώρα.
0: Επειδή ο Κώστας έκανε... Έκανε trash talking στον πέντα. Έλα, σε παρακαλώ ρε φίλε τώρα. Ρε εσείς. Από πού τους βρήκαμε τους. Χάσε και τη βολή τώρα. Άντε γεια. Χάσε και τη βολή. Τους δίνει και την μπάλα όμως. Από το που δεν παίρνουν επίθεση. Άμα τερλάνουνε τώρα.
2: Που πήγε ο άλλος όμως τον Κώστα και το απάντησε ο Κώστας ουσιαστικά.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, επίθεση για τους Γάλλους. 1-50 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 36 όλα το σκορ. Γκράσκοφ. Δίνει έξω για τον Στιούαρτ. Παίρνει το σκριν αυτός. Βγαίνει ο Κώστας επάνω του τώρα. Στιούαρτ. Βήμα στο πλάι. Σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Μόργαν. Και επίθεση για τον Άρη. Μόργαν. Τρέχει. Μόργαν. Θα χάσει την μπάλα όμως. Δεν τρέχουμε έτσι χωρίς να βλέπουμε. Στον ευνηδιασμό τώρα οι Γάλλοι. Στιούαρτ. Ο Νιάγκη είναι. Θα σκοράρει. 38-36. Time out. Σπανούλης. Λέει στον Μόργαν πάσα. Εδώ τώρα βάζει και την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά προς το παιχνίδι. Μάλλον για δεύτερη φορά. Είχε περάσει και στο 30-31. Time out του Σπανούλη 1-24 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Με το σκόρσο 38-36. Ενώ ο Θανάσης έχει πάει τώρα στο διαιτητή και διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Για αυτό που δώσαν στον αδερφό του.
1: Χορήγη μετάδοση.
0: Καραγκιοζηλίκη. Λοιπόν, time out, παιδιά, το μικρόφωνο σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Χορηγή μετάδοση το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο κατά Βαντάζ Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Αστείο το φάουλ.
2: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δίνει αντιαθλητικό επειδή έγινε τραστόκινγκ ο ένα τον άλλον. Έτσι. Δηλαδή πήγε ο άλλο, κόλλησε τον νόμο του και το απάντησε ο Κώστας. Δεν έκανε ότι πήγε μόνο στο Κώστας και τον έκανε τραστόκινγκ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Σε ένα σημείο που ο Άρης μπορούσε να βγει στην κόντρα και να περάσει μπροστά στο σκορ.
2: Ναι,
1: αλλά αν δούμε την μεγάλη εικόνα της δευτέρης περίοδου, ο Άρης πάει καλά.
2: Ο Άρης επέστρεψε και ο Άρης έχασε το momentum του εκεί πέρα που έγινε το challenge. Εκεί πέρα που για ένα λεπτό σταμάτησε το παιχνίδι, έβαλε μετά και ένα καλάθι η Λεμάν και ξαναήρθε το match έτσι μέσα ουγικά στα ίσα του.
1: 8-7 η assist, τώρα που είδαμε και από το γραφικό εδώ. Λεκέτες η assist. Μέχρι στιγμής πολύ καλός ο Λιντέλ. Έλα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Ρόμπινσον και Κώστα Αντετοκούνμπο. 38-36 ο σκορ προηγούνται οι Γάλλοι. 1-24 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης με τον Μόργαν να κατεβάζει την μπάλα. Μόργαν πάει προς τα μέσα με ταμπλό, αστοχή, προσπαθεί ο Αντετοκούνμπο. Τελικά αμυντικό ριμπάουντ από τον Γκράσκοφ. Ευνηδιασμός για τους Γάλλους. Γκράσκοφ, η πάσα του για τον Στιούαρτ. Δεν μπορεί να τον τελειώσει τη φάση, βγαίνει έξω. Θα βγάλει στο Γουτ. Γουτ πλησιάζει, η πάσα του για τον Πέντα. Ο Κώστας πάλι τον κόβει. Για δεύτερη φορά του δίνει το στόπ. Ευνηδιασμός τώρα με τον Μόργαν, ο οποίος κόβεται εντυπωσιακά. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. Κόβει και εντυπωσιακά εδώ ο Μόργαν. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. Ο Κώστας πάντως έδωσε και δεύτερο εντυπωσιακό στόπ στον Πέντα. Time out τώρα. Και πάλι από τον Βασίλη Σπανούλη. 48-30 και 4-10 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Με το σκόρ 38-36 υπέρ των Γάλλων. Κωνσταντίνε και Φώτη.
1: Χορηγή μετάδοση το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν.
2: Αφέλεια. Επιθετική ναι. Αφέλεια, έτσι θα το χαρακτήριζα. Αμυντικά είσαι σκληρός, έχεις δέσει, έχεις βρει τα πατήματά σου. Επιθετικά κυρίως ο Μόργαν φαίνεται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Αφελής, να το πω έτσι. Κομψά.
1: Ο Μόργαν, ο οποίος στηρίζει αρκετά πράγματα πάνω του στα επιθετικά καθήκοντα.
2: Αυτό, ναι.
1: Χτίστηκε πολύ ομάδα πάνω του εντός εισαγωγικών για την επίθεση. Γι' αυτό νομίζω και όλος ο Σπανούς πήρε back-to-back και τόσο νωρίς time out. Η εικόνα μέχρι στιγμής του Άρη. Δεν άλλαξε από το προηγούμενο time out. Καλή. Βέβαια παραμένει για δύο πόντους πίσω.
2: Έχει την ευκαιρία τώρα να προσπεράσει. Να σοφαρίσει ή να προσπεράσει τέλος πάντων.
1: Στο καλάθι, ναι. Και νομίζω αυτά πάνω κάτω. Να διαβάσουμε κάποιο μήνυμα μέχρι.
2: Πάμε να δεις, μέχρι να ξαναέχουμε τον Δημήτρη.
1: Ναι. Είναι λίγο βιαστικό, αλλά ο Μόργαν δεν είναι παίκτης εμπιστοσύνης, δεν είναι πνέει. Λέει ο φίλος ο Σάκης. Όντως είναι λίγο βιαστικό, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο ίδιος παίκτης προκάλεσε τεχνική ποινή στα. Έλα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων. 48-30 και 4-10 μένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 38-36 προηγείται η Λεμάν. Στην επίθεση είναι ο Άρης, έχει 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση του. Ο Άρης με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Ρόμπινσον και Κώστα. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Ρόμπινσον. Γλίτσε λίγο. Δημητρίγεβιτς δίστασε για τρεις. Χάνει τώρα στο τρίποντο με βήμα πίσω, κερδίζει φάουλ, τρεις βολές. Αντιαθλητικό ζητάει ο Βασίλης Πανούλης. Γιατί αυτό είναι κίνδυνος για τραυματισμό μπαίνοντας στον κύκλο του παίκτη του Άρη. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Τρεις βολές για τον έναν Δημητρίγεβιτς.
2: Θα έχει μπει
0: ο Μήτρου Λόγκ επιστρέφει στο παιχνίδι.
2: Έχει μπει στον κύκλο του.
0: Θέση του Μόργαν. Δεν επέμεινε ο Βασίλης Πανούλης. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Δημητρίγεβιτς, 38-37. Δεύτερη βολή. Εύστοχος και σε αυτήν, 38 όλα. Στους 7 πόντους ο Δημητρίγεβιτς, πρώτος σκορερ πλέον του Άρη. Στους 6 έχουν μείνει ο Τολιόπουλος και ο Μόργαν. 5 έχει ο Λιντέλ. Μέσα και η τρίτη, μπροστά και πάλι ο Άρης, 38-39. Στους 8 πόντους ο Δημητρίγεβιτς. 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Στιούαρτ. Με τον Μήτρου Λόγκ μπροστά του. Στιούαρτ. Δίνει για τον Γκράσχοφ. Και πάλι ο Στιούαρτ. Ο Πέντα προσποιείται στο τρίποντο, πάει μπροστά μέσα. Πέφτει πάνω στον παίκτη του Άρη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τρομερά εκεί ο Μήτρου Λόγκ στήθηκε και πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Πέντα. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ.
2: Παλιά το τεχνικό
0: σου. 18 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο όλα για τον Άρη. Θα επιστρέψει ο Μόργαν στη θέση του Κώστα, ένα πιο χαμηλό σχήμα με Μοκόμακα, Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Μόργαν και Ρόμπινσον για να μπορούν να σουτάρουν όλοι. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Όλος ο χρόνος είναι για τους κεντρινόμαυρους. 38-39 προηγείται ο Άρης. 10 δευτερόλεπτα. Πέντος κρίνα από τον Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς έκανε λάθος εκεί. Η μπάλα βρήκε στο πόδι του και έβγαλαν ευνηδιασμό οι Γάλλοι τώρα από το πουθενά. Και περνάνε μπροστά 40-39. Εδώ τώρα ο Άρης αντί να διευρύνει τη διαφορά του, ο Σπανούλης φωνάει στο Δημητρίγεβιτς. Αντί ο Άρης να διευρύνει τη διαφορά, δέχτηκε και καλά τη 40-39. Πίσω ο Άρης με ένα πόντο 40-39 με τη λήξη τη δεύτερη περίοδου, τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Άρης βρέθηκε και με 13 πόντους πίσω, το γύρισε, επέστρεψε, πέρασε μπροστά. Δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα αυτό του ενός πόντου ή να το διευρύνει. Είναι πίσω με ένα πόντο 40-39 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παιδιά, το μικρόφωνο σε εσάς για να δώσω στατιστικά και όλα τα υπόλοιπα και θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Χορηγή της μετάδοσης, το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο για το Βαντάζ Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Λεμάν 40, Άρης 39.
2: Ένας Άρης ο οποίος εκτελεί με 2 στα 15 τρίποντα. Έτσι, όχι πως η Λεμάν έχει καλύτερο ποσοστό, 3 στα 11 έχει. Αλλά εμάς στην προκειμένη μας ενδιαφέρει ο Άρης και οι 13 άστοχες προσπάθειες που έχει κάνει. Καθώς πάντα είναι και ποιος κάνει αυτές τις προσπάθειες, έτσι.
1: Σωστά.
2: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Σωστά.
2: Σαν ενδιαφέρον στατιστικό αυτό, 14-14 βολές ο Άρης, 10 στα 20 δίποντα, 50% έχει εκεί. Γενικά παίζει με ένα 12 στα 35 το σπίτι, 34%. Στα rebound υπερτερεί, καθώς είναι 14 με 27. Και στα ατομικά στοιχεία των παικτών, πρώτο σκόρερ ο Δημητρίεβιτς με 8, ακολουθεί ο Μόργαν και ο Τολιόπουλος με 6, 5 ο Λιντέλ. 4 ο Ρόμπερτ Έρλ, ο οποίος όμως έχει 7 rebound και 3 assist στο παιχνίδι του. 4 πόντους ο Αντιτοκούμπο με 2 rebound, το Θανάσης. 2 πόντους ο Μοκόκα, ο Μπίρς και ο Κώστας Αντιτοκούμπο. Συμμετοχή έχει ο Μήτρου Λόγκ και 2 assist ο Χαραλαμπόπουλος. 2 rebound, συγγνώμη, ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Αν δείτε άλλο από τον Χαραλαμπόπουλο και από τον Λάιζα Μήτρου Λόγκ, περιμένεις κάτι πιο μεστό σε αυτά τα παιχνίδια και σε αυτές τις εμφανίσεις.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ καλή εικόνα του Δημητρίεβιτς. Ο Ρόμπινσον Έρλ, αν εξαιρέσει εκείνο που έχασε κάτω από τη Στεφάνη, κάνει για αυτός μια καλή εμφάνιση με 7 rebound. Του βοηθάει σε αυτό το κομμάτι.
2: Έλθει να τον έχουν διαβάσει καλά. Γιατί πολύ τον κλείνουν. Δεν τον αφήνουν να πάρει πολλές μπάλες στα χέρια. Παίζουν καλή άμυνα. Αλλά αυτό ανοίγει το δρόμο και στους άλλους. Δηλαδή, ο Άρης, άμα ήταν στοιχειωδώς εύστοχος, δεν σου λέω να είχε 10 στα 15, ας είχε 6. Καταλαβαίνεις δηλαδή αμέσως πόσο μακριά θα ήταν η διαφορά, πώς θα είχε ανοίξει το παιχνίδι.
1: Θα μπορούσε να ήταν σίγουρα και στο συν 7-8 και να πήγαινε λίγο πιο άνετα στην τρίτη περίοδο. Πιστεύω γι' αυτό κιόλας είναι και λίγο αγχωμένος και το έδειξε και στο τέλος. Δηλαδή το λάθος του Δημητρίεβιτς ήταν νομίζω από πάμε λίγο πιο γρήγορα να περάσουμε μπροστά. Αυτό είναι μόνο τώρα που πρέπει να διορθώσει ο Βασίλης Πανούλης. Θα έχει πολλά να πει σίγουρα σε αυτό το ημίχρονο.
2: Σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά θα έχουμε πάλι τον Δημήτριο Σαναλή μαζί μας.

0: Το Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Φόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.

0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Le Mans-Aris. Σκορ ημιχρόνου 40-39. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς και Φώτης Αναστασιάδης.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε, αρχικά είναι το ποδαρικό μας για τη φετινή χρονιά. Πρέπει να πάει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι και για εμάς πρέπει να ξεκινήσει καλά. Και για την άλλη το συζητώ. Γυρίσαμε. Έτσι. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο φαινόταν να μην έχει μπει καν η ομάδα. Η ομάδα τουλάχιστον που είδαμε στα φιλικά. Αλλά με την αρχή του δεύτερου μηχρόνου και έπειτα, του δεύτερου δεκαλέπτου συγγνώμη και έπειτα, η ομάδα και έδειξε να βγάζει την ταυτότητά της στο γήπεδο με τους αυτοματισμούς που έχουμε δει τόσο καιρό στα φιλικά. Αλλά έσφιξε και την άμυνα της, πολύ σημαντικό. Χάσανε και κάποια εύκολα σούτ οι Γάλλοι, που βέβαια αυτό είναι και απόρρια της σκληρής άμυνας. Όταν παίζεις, όταν σε παίζει η άμυνα σκληρά, κάποια στιγμή ακόμα και όταν φτάσει ελεύθερος, πάλι έχεις το άγχος ότι της αφυσικής πίεσης.
0: Θα έρθει, ναι.
1: Ο Άρης δεν το έχει αντιμετωπίσει αυτό μέχρι στιγμής. Δεν έχει ατρομάξει κάτι από την άμυνα της Le Mans. Μόνο το πολύ καλό scouting, να το πω έτσι, που έχουν κάνει πάνω στον Ρόμπερτ Έρλ, το οποίο τι είναι, να προσπαθούν να πάρουν τις λιγότερες μπάλες γίνεται στα χέρια.
0: Να τον αφοπλίσουν όσο περισσότερο γίνεται, να δώσουν τις μπάλες από εκεί πέρα και στον Ντιμιτρίεβιτς. Είδαμε και στο Ματ Μόργαν, είδαμε να παίρνει πολλές επιθετικές προσπάθειες. Και μέχρι στιγμής δικαιώθηκαν οι Γάλλοι με αυτό που κάνουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εφόσον είναι μέσα στο ματ και τόσο κοντά.
0: Είναι λίγο και η. Και αστοχία του Ματ Μόργαν μέχρι στιγμής.
1: Πάμε στο Δημήτρη, έχουμε Δημήτρη.
0: Καλά Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα εδώ από την Ανταρές Αρένα, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Le Mans και τον Άρη. Πρώτη επίθεση είναι για τους Γάλλους. 40-39. Προηγείται η γαλλική ομάδα σε ένα πρώτο ημίχρονο που έφερε τη διαφορά μέχρι τους 13 στο 28-15, με τον Άρη να απαντάει με ένα δικό του σερί.
0: Να υπενθυμίσουμε λίγο τους χορηγούς μετάδοση. Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φαίνει αποτέλεσμα και το διορθώνει. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και μεταφράσεις 24.
2: Κατεβάζει την μπάλα ο Στιούαρτ για τους Γάλλους. Ο Άρης με Μήτρου Λόγκ, το Λιόπουλο, Ρόμπινσον, Κώστατε το Κούμπο και Χαραλαμπόπουλο. Ατζινσά για τους Γάλλους. Πάλι ο Ατζινσά με τον Κώστα, είναι πιο γρήγορος, κάνει λάθος όμως. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Ότι λέει, η μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη. Που είναι στην επίθεση με τον Μήτρου Λόγκ. 9-40 για τη λήξη της περίοδου. Το Λιόπουλος. Λιόπουλο το Χαραλαμπόπουλο, πάει προς τα μέσα, κλείνεται, κερδίζει φάουλ. Ο Κώστας Χαραλαμπόπουλος. Το φάουλ είναι από τον Ντουφάλ, είναι τρίτο. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ για τον Ρόμπινσον, Χαραλαμπόπουλος. Θα βγάλει έξω Μήτρου Λόγκ, πλησιάζει και τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. 40-41. Πρώτο καλάθι για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ο Άρης μπροστά. 9-10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντιλέινι. Χαμηλά τώρα για τον Ντιφάλ. Αυτός έβγαλε στη γωνία. Ο Στιούαρτ για τρεις είναι εύστοχος. Με τρίποντο απαντάνει Γάλλη. 43-41 από τον Στιούαρτ από τη γωνία. Φάουλ τώρα από τον Πέντα. Πάνω στον Κώστα. Τέταρτο φάουλ του Πέντα, ο οποίος πάει στον πάγκο. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Γεγκουέλε, ο οποίος και αυτός έχει τρία. Για τον Άρη τρία έχει μόνο ο Ιτζέι Λιντέλ. 43-41 το σκορ. 8-56 για τη λήξη της τέτοιης περίοδου. Το Λιόπουλος. Μήτρου Λόγκ. Αντετοκούμπο, Κώστας. Το Λιόπουλος από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Κώστα, ο οποίος τελειώνει και τη φάση. Ο Κώστας είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. 43 όλα. 8-37 για τη λήξη της περίοδου. Ντιλέινι, πάει να κλέψει ο Μήτρου Λόγκ. Χρεώνεται φάουλ. Τρίτο φάουλ του Μήτρου Λόγκ. Δεύτερος παίκτης του Άρη που χρεώνεται με 3 φάουλ. 43 όλα το σκορ. 8 και 35 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Στιούαρτ στην επαναφορά. Τιλέινι. Χάνει την μπάλα, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Ευνηδιασμός για τον Άρη. Τι κάνεις ρε Μήτρου Λόγκ. Ρε αγόρι μου τρελό τώρα, τι κάνεις. Τι έχασε τώρα. Όχι Παναγιά μου. Λοιπόν, Τιλέινι για τον Κεκουέλ. Παραμένει 43 όλα. Στιούαρτ στέκεται, σουτάρει για 3. Και θα ευστοχίσει. Και θα πάρει και φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν βάλαμε το καλάθι να περάσουμε μπροστά και φάγαμε τρίποντο με φάουλ. Μόνο στον Άρη γίνονται αυτά. Μόνο στον Άρη. Μόνο στον Άρη. Θα τρελαθώ πραγματικά. Δεύτερο τρίποντο του Στιούαρτ στην περίοδο. 46-43 μπροστά η Γάλλη και μία βολή. Με αυτό το τελείωμα που έκανε δεν υπάρχει ο Μητρουλόν. Φοβήθηκε και τι φοβήθηκε.
1: Δυστυχώς τελείωμα περσίνη σεζόν.
2: Μα δεν πήγε καν Στεφάνη. Λοιπόν, Στιούαρτ στην επιστημονική βολή. Είναι εύστοχος. 47-43 στο συν 4 οι Γάλλοι. 8 και 10 για τη λήξη. Στη τρίτη περίοδου το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος εκεί κλείνεται από 2. Μήτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος για 3 είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Κώστας. Αμυντικό ριμπάουντ τελικά του Στιούαρτ. Και επίθεση για τους Γάλλους. Ο Γουτ στη γωνία. Ο Τιλέινι για 3 είναι άστοχος. Ριμπάουντ. Την μπάλα είναι για τον Άρη νομίζω. Ο, για τους Γάλλους λέει ο διαιτητής. Την έβγαλε ο Ρόμπινσον. Όντως. Επίθεση και πάλι για τους Γάλλους. Μπαίνει ο Μπίρτ στο παιχνίδι. Στη θέση του Κώστα. Όπως χρεώθηκε με 3 φάουλ. Στιούαρτ. Ατζινσά. Πλησιάζει, βγάζει στη γωνία για τον Στιούαρτ. Έχει τον Ρόμπινσον μπροστά του. Σηκώνεται για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Τιλέινι. Τον κόβει εκεί ο Μπίρτ. Και παίρνει την μπάλα ο Λιόπουλος. Εντυπωσιακή τάπα του Μπίρτ στον Τιλέινι. Το Λιόπουλος. Μήτρου Λόγκ. Ρόμπινσον για 3. Μέσα επιτέλους. Ρόμπινσον Έρλ 47-46. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Ρόμπινσον Έρλ. Πρώτο τρίποντο για κάποιον άλλον πέρα του Τολιόπουλου. 47-46. Το Λιόπουλο βρέθηκε στο παρκέ. Πολύ καλή η άμυνά του όμως. Δεν έχει τρέξει ο χρόνος. Ζήτησε επιθετικό φάουλο το Λιόπουλο. Τον έσπρωξε ο Τιλέινι. Δεν δώσαν κάτι οι διαιτητές. Δεν έτρεξε όμως το χρονόμετρο. 7,5 λεπτά δείχνει το χρονόμετρο. 47-46 το σκορ υπέρ των Γάλλων. Και θα πάνε στο instant replay για να δουν το χρόνο. Σπανούλης φωνάζει τους παίκτες του στον πάγκο για να τους δώσει οδηγίες. Βάζει με τον Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Ο Μπίρτς επιστρέφει μετά από πολλή ώρα. Έπαιξε το ξεκίνημα και δεν είχε ξαναμπεί.
0: Χορηγή μετάδοση Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και μεταφράσει 24.
2: Ακόμη είναι εκεί. 7,5 λέει ο φωτεινός πίνακας. 7,5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Οι φίλοι του Άρη συνεχίζουν με τα συνθήματά τους, προσπαθώντας να ψυχώσουν την ομάδα. Οι Γάλλοι έχουν εκεί 3-4 τύμπανα και κάνουν φασαρία. Οι οδηγίες εκεί του Βασίλη Σπανούλη. Στο Ρόμπινσον τα λέει τώρα. Και στο Μήτρου Λόγκ και στο Μπίρτς. Ακόμη οι δύο διαιτητές είναι στο instant replay. Σπανούλης ζητάει από τους παίκτες του να δει πράγματα που έχουν δουλέψει και που δεν τα έχει δει μέχρι τώρα. Ο Ρόμπινσον έρθει με το τρίποντο νωρίτερα στις 7 πόντους. Πρώτο σκορ για τον Άρη είναι ο Δημητρίγεβιτς με 8. Ενώ για τους Γάλλους 12 πόντους έχει ο Στιούαρτ. Και 10 ο Γκράσκοφ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Ακόμη είναι στο instant replay. Τώρα επιστρέφουν. Για να αλλάξει κάτι στον χρόνο. Μάλιστα, έχει πάει στα 17 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος επίθεσης των Γάλλων. 7 και 12 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στην επαναφορά ο Στιούαρτ. Γκουέλε. Διλέινι. Ατζινσά. Στέκεται για 2. Είναι εύστοχος ο Ατζινσά. 49-46, ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 6-58 για τη λήξη της περίοδου. Στο συν 3 η Γάλλη. Το Λιόπουλος. Μητρου Λόγκ. Το Λιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος. Και πάλι το Λιόπουλος. Για 3 από τη γωνία. Μέσα! Σκοράρει ο Βασίλης Τολιόπουλος για 3, 49 όλα. Στους 9 πόντους ο Τολιόπουλος, πρώτο σκόρερ του Άρη. 6-33 για τη λήξη. Στη τρίσπεδο κλέβει ο Μπίρτς. Δεν μπορεί να προλάβει όμως εκεί, την κρατάει την μπάλα. Ο Γκουέλε τον πιέζει ο Μπίρτς. Κάνει το λάθος. Κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ πλησιάζει για τον Μπίρτς. Κάρφωμα! 49-51. Το κλέψιμο του Μπίρτς έγινε λάθος στη συνέχεια από τους Γάλλους. Ο Μπίρτς καρφώνει από την ασίστ του Μήτρου Λόγκ. 49-51. 6-12 για τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Άρχισε μπροστά. Ατζινσά. Για τον Γουτ και πάλι ο Ατζινσά με τον Μπίρτ μπροστά του. Στέκεται για 3. Είναι άστοχο. Η μπάλα μπήκε, βγήκε. Προσπαθεί ο Τολιόπουλο. Η μπάλα πάλι για του Γάλλου. Πολύ τυχερή εδώ. Τον σπρώχνει λέει ο Σπανούλη εκεί. Τον Τολιόπουλο. Καλέει στου διαιτητέ και έχει δίκιο. Τον έσπρωξε τον Τολιόπουλο αντίπαλό του. Έτσι βρέθηκε εκτό. Δεν βλέπουν οι διαιτητές και κυρίως ο Ισραηλινός βλέπει ό,τι θέλει.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Με δύο χέρια στην πλάτη.
2: Επιστρέφει ο Νιάνκ στο παιχνίδι και ο Γκράσχοφ. Στον πάγκο ο Στιούαρτ και ο Τιλέινι. Επαναφορά για τους Γάλλους με τον Νιάνκ. Γκράσχοφ. Φάουλ τώρα του Μήτρου Λόγκ που είναι τέταρτο. Ή τρίτο, τρίτο συγγνώμη. Τρίτο φάουλ του Μήτρου Λόγκ. Όσο έχει και ο Λιντέλ και ο Κώστα το κούμπο. Στην επαναφορά ο Γκράσχοφ. 49-51 προηγείται το Άρης. 5-54 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Νιάνγκ. Πάει μέχρι μέσα η πάσα του για τον Γκουέλε. Πολύ εύκολο το καλάθι. Το Λιόπουλος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. 51 όλα. Με το καλάθι του Γκουέλε. Επίθεση για τον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος. Πέντο σκρίνα από τον Μπίρτς. Το Λιόπουλος για τον Χαραλαμπόπουλο. Για 3. Μέσα! Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. 51-54. Ο Άρης αρχίζει να σκοράρει από τα 6-75. 5-20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο συν 3 ο Άρης. Νιάνγκ. Γκουέλε. Γκουέλε για τον Ατζινσά. Γκράσχοφ πλησιάζει, τον κλείνει ο Μήτρου Λόγκ, θα βγάλει έξω στο Γουντ. Γουντ για τον Νιάνγκ, αυτό θα σουτάρει για 3 από τη γωνία, είναι άστοχο στο rebound. Το παίρνει ο Ρόμπινσον στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Επίθεση για τον Άρη Τολιόπουλος. Ρόμπινσον πλησιάζει, βγάζει έξω, δεν είναι καλή πάσα του, την κρατάει ο Μήτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα του, φεύγει μπάλα. Καλάθι! Του έφυγε η μπάλα, τη συνέχεια την ξαναέπιασε και σκόραρε. 51-56, συν 5 για πρώτη φορά ο Άρης στο παιχνίδι. Στους 11 ο Τολιόπουλος. 4,5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Οι φίλοι του Άρη στο πόδι. Γκουέλε. Γκουέλε κρατάει την μπάλα. Πλησιάζει, βγάζει στη γωνία. Ο Γκουτ για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μήτρου Λόγκ. Και επίθεση για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος, παίρνει το σκρίν από τον Μπίρτς. Χαραλαμπόπουλος προσποιείται, πλησιάζει και σκοράρει. 51-58. Ο Άρης είναι στο συν 7. Ο Άρης παίζει ωραίο μπάσκετ. Ο Άρης βρίσκει λύσεις. 51-58, 3 και 55 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Οι φίλοι του Άρη έχουν ξεσηκωθεί. Time out από τον προπονητή των Γάλλων. 51-58, 3 και 55 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φώτη και Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοση, Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και τα διορθώνουν. Μεταφράσει 24 και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Το τρίτο δεκάλεπτο είναι έτσι όπως θέλαμε να δούμε τον Άρη
1: αυτό,
0: από την αρχή.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Τι έκανε ο Άρης, βρήκε okay, κάποια μακριά σουτ, αλλά τι έκανε αυτό που έμαθε και που δούλεψε ουσιαστικά να κάνει σε όλα τα φιλικά. Να βάλει την μπάλα μέσα με γρήγορες πάσες, με κάποια μαρκάριστα δίποντα εύκολα, lay-up. Αυτό έτσι ξεκίνησε η ομάδα, έτσι μάθαμε την ομάδα μέσα από τα φιλικά της και τώρα που το έβγαλε στο παρκέ με πολύ καλή άμυνα,
0: σωστά,
1: έτσι, που οδηγεί την Λεμάν να παίρνει σούτ από μακρινή απόσταση γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα, φοβάται πλέον να μπει μέσα, έχει φάει 6 τάπες, 5 τάπες αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, ναι.
1: 2 έχει ο Κώστας, 1 έχει ο Μπίρκ, 2 έχει ο Λίντελ, 5 σίγουρα, δεν ξέρω αν μας ξεφεύγει κάποια.

0: Ο Μπίρτς με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο καταλάβαμε την εμπειρία του αμέσω από EuroLeague και όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει στον Άρη αμυντικά.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Από εκεί πέρα κοίταξα λίγο τα τρίποντα στην τρίτη περίοδο, είναι 5 στα 3. 5 εκτέλεσε ο Άρης, 3 ευστόχησε.
1: 3 στα 5. Δημήτρη, λόγω σε σένα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 3 και 55 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Λεμάν 51, Άρης 58. Ο Άρης με Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Ο Πέντα, ο Γουντ, ο Γκράσχοφ, ο Νιάνγκ και ο Κίνγκ είναι η πεντάδα για τους Γάλλους. Και ο Γκράσχοφ κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ χρόνο το Χαραλαμπόπουλος. Πολύ εύκολο φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο. Τέταρτο του Άρη, τρίτο του Χαραλαμπόπουλου. Συγγνώμη, Χαραλαμπόπουλου είναι... Τον έχασα τον Χαραλαμπόπουλο, θα τον βρω. Στην επίθεση Γάλλη, ο Γκράσκοφ θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Χαραλαμπόπουλου. Και επίθεση για τον Άρη και υπάρχει φάουλ. Μπράβο, Ελάιζα. Είναι εδώ μπροστά μου, Ελάιζα. Γι' αυτό έτσι θα το πούμε ένα μπράβο. Να πάρει λίγο ψυχολογία. Όταν έκανε αυτό νωρίτερα, βέβαια, κάτι άλλο ήθελα να κάνω. Όλα καλά.
1: Το είπες λίγο, αλλά εντάξει.
2: Λοιπόν, επίθεση για τον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. 51-58 προηγούνται και κυτρινόμαυροι. 3,5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Μήτρου Λόγκ, Μπίρτς. Δεν μπορεί να σουτάρει από μακριά ο Μπίρτς. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Δεν είναι καλή πάσα, του κλέβουν. Οι Γάλλοι, ο Νιάνγκ στον ευνηδιασμό, υψώνει την μπάλα. Την πιάνει με δυσκολία εκεί. Πήγαν να στοχίσουν οι Γάλλοι μόνοι τους, αλλά τελικά το έβαλα το καλάθι. 53-58. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προσπαθεί να περάσει χαμηλά τώρα ο Μπίρτς. Δεν είναι καλή πάσα του. Ο Χαραλαμπόπουλος θέλει να κλέψει. Ο Πέντα κρατάει. Ο Κίνγκ στον ευνηδιασμό. Φάουλ του Μπίρτς. Είναι πέμπτο ομαδικό, είναι βολές για τον Κίνγκ. Ενώ θα επαναφέρει τώρα Μοκόκα και Μόργαν. Ο προπονητής του Άρη, καθώς φαίνεται να κουράστηκαν οι παίκτες που τράβηξαν το σκοράρισμα και έφεραν το συν 7 για τον Άρη.
1: Νωρίτερα, Δημήτρη, δεν μπορούσε να βρει τα φάουλ του Χαραλαμπόπουλου γιατί ήταν μόλις το πρώτο.
2: Ναι, ναι. Στον πάγκο Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλος, μέσα Μοκόκα και Μόργαν. Το Λιόπουλος μένει στο παιχνίδι μαζί με Ρόμπινσον και Μπίρτς. Ο Κίνγκ στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 54-58. Θα εκτελέσει άλλη μία. Είναι εύστοχος σε αυτήν, 55-58. 2 και 55 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, το Λιόπουλος. Ετοιμάζεται και ο Λιντέλ να επιστρέψει, το Λιόπουλος. Κλείστηκε, πλησιάζει, βγάζει έξω. Μοκόκα για τρεις. Είναι κακό το σούτ. Ο Μπίρτς πετάει την μπάλα στα χέρια του Μόργαν. Νέα επίθεση για τον Άρη Ρόμπινσον. Βγάζει έξω Μοκόκα για τον Τολιόπουλο. Για τρεις ο Τολιόπουλος. Είναι άστοχος και αυτός. Ο Ρόμπινσον παίρνει το επιθετικό rebound και βγάζει έξω την μπάλα στο Μοκόκα. Δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound για τους παίκτες του Άρη. Ρόμπινσον. Καθάει την μπάλα στην κατοχή του. Βγάζει στο Μοκόκα. Τολιόπουλος. Διστάζει για τρεις. Πάει προς τα μέσα για δύο. Μέσα! Το βάζει αυτό ο Τολιόπουλος. 55-60 στο συν 5 ο Άρης, στους 13 ο Τολιόπουλος. 2 και 10 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Γκράσκοφ. Το φλότερ το έβαλε ο Τολιόπουλος. Κίνγκ. Με το Μοκόκα μπροστά του. Θα επιστρέψουν Δημητρίγεβιτς και Λιντέλ σε λίγο. Γκράσκοφ θα σουτάρει για τρεις μπροστά στο Ρόμπινσον. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μόργαν. Και επίθεση για τον Άρη. Μόργαν. Μπίρτς. Τολιόπουλος. Το Λιόπουλος πλησιάζει, φάουλ εκεί υπάρχει βέβαια. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο Πέντα για να δώσει φάουλ. Και είναι τέταρτο φάουλ για τον Πέντα, τέταρτο φάουλ και για τους Γάλλους. Δεν είναι βολές για τον Άρη. Ο Λιντέλ στη θέση του Ρόμπινσον και ο Δημητρίγεφ στη θέση του Λιόπουλου, ο οποίος έχει ψοφήσει. Πρέπει να πάει λίγο στον πάγκο. Η μπάλα απ' έξω για τον Άρη. 55-60 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. 1 και 42 για τη λήξη της τρίτης περίοδου.

0: Παναγιώδου. Δημητρίγεβιτς, επαναφορά για τον Λιντέλ, ο οποίος εκεί τι κάνει. Το φάουλ είναι αντιαθλητικό αυτό. Δεν γίνεται να μην δοθεί αντιαθλητικό. Έχει φάει την προσπίση ο παίκτης της Λεμάν και έχει αγκαλιάσει και έχει πετάξει κάτω τον παίκτη του Άρη.
1: Δεύτερη φορά.
0: Και μην το τραυμάτισε κιόλας το Λιντέλ. Δεν γίνεται να μην δοθεί αυτό αντιαθλητικό. Δεν πάει σε μπάλα, δεν πάει σε τίποτα.
2: Ναι,
0: τον έχει αγκαλιάσει και τον έχει πετάξει κάτω. Το συζητάνε τώρα.
1: Έχει πάει με το γόνατο στο κεφάλι, έχει πάει.
0: Με το γόνατο στο κεφάλι, μάλιστα.
1: Ουσιαστικά.
0: Μα έφαγε την προσποίηση φώτη, γι' αυτό την πάτησε.
1: Ακριβώς.
0: Σηκώθηκε ο Λιντέλ, είναι οκ.
2: Χορηγή μετάδοση σε Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Μεταφράσει 24 και το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Το δίνουν τελικά. Δύο βολές για τον Λιντέλ και μπάλα για τον Άρη.
1: Ήταν, σωστά.
0: Βέβαια ήταν. 1:41 για τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Σπανούλης έχει φωνάξει τον Δημητρίγεβιτς κοντά του και του δίνει οδηγίες. Λιντέλ στις βολές. Την μπάλα να πηδάει Στεφάν και καταλήγει έξω στην πρώτη. Παραμένει το 55-60 υπέρ του Άρη. Δεύτερη βολή για τον E.J. Λιντέλ. Θα ευστοχίσει αυτήν 55-61. Την μπάλα παίξω για τον Άρη. 6 πόντι του Λιντέλ. Στο συν 6 και ο Άρης. 1:41 για τη λήξη της περίοδου. Στην επαναφορά ο Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ. Θέλει να πλησιάσει, χάνει την μπάλα και είναι για τους Γάλλους. Τον έπαιξε καλή άμυνα εδώ ο αντιπαλός του. Του τσίπησε την μπάλα και συνέχεια ο Λιντέλ πάτησε τη γραμμή. Η μπάλα και πάλι για τους Γάλλους. Ο Άρης πήρε ένα πόντο μόνο από αυτήν την επίθεση. Ο Νιάν κατεβάζει για τη Λεμάν. Γκράσκοφ. Γκράσκοφ για τον Κίνγκ. Θέλει να πλησιάσει, θα δώσει τον Πέντα, προσποιείται. Πάει προς τα μέσα, του κάνει φάουλ εκεί ο Μπίρτς. Δεν χρειαζόταν να του κάνει φάουλ εδώ ο Μπίρτς. Του είχε παίξει καλή άμυνα. Βολές για τον Πέντα. Δεύτερο φάουλ του Μπίρτς. Δύο βολές για τον Πέντα. Είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 55-61 υπέρ του Άρη. Πέντε ο οποίος έχει 4 φάουλ. Όπως και ο Ντουφάλ. Για τους Γάλλους. Για τον Άρη δεν έχει κάποιος 4. Αρκετοί έχουν 3. Και στη δεύτερη αστοχή, αμυντικό ριμπάουντ του Μοκόκα. Παραμένει το 55-61. Καλά το κάνει το φάουλ ο Μπίρτς λοιπόν. Παραμένει το 55-61 υπέρ του Άρη. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Με τον Νόσοχοφ μπροστά του, τον Γκράσκοφ. Μοκόκα στη γωνία, προσποιείται. Πάει προς τα μέσα για τον Μπίρτς, ο οποίος δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Λιντέλ όμως έρχεται και την τελειώνει αυτός. Για πρώτη φορά στο σύν 8, Άρης 55-63. Στους 8 πόντους ο Λιντέλ. Γκράσκοφ. Για τον Κίνγκ. 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Κίνγκ με τον Μόργαν πλησιάζει τον κόβιο Μπίρτς. Ευνηδιασμός για τον Άρη Λιντέλ, για τον Δημητρίγεβιτς ψώνει την μπάλα, δεν την ψώνει καλά για τον Μοκόκα όμως. Δεν πρέπει να χάνονται αυτές οι επιθέσεις. Δημητρίγεβιτς πρέπει να τελειώσει τη φάση εδώ. Πήγε να υψώσει για τον Μοκόκα. Χάθηκε μια ευκαιρία τώρα ο Άρης να την πάει τη διαφορά στο διψήφιο για πρώτη φορά. Θα μπει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι του Μπίρτς. 27 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη περίοδου. Τα 24 είναι για τους Γάλλους. Γκράσκοφ. Γκράσκοφ με τον Μόργαν μπροστά του. Γκράσκοφ πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Θανάσης. Μόργαν ολοκληρώνει. 8 δευτερόλεπτα. Στην επίθεση ο Άρης. Μόργαν για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Φαινόταν. Άστοχο το σουτ. Δεν είναι καλός ο Μόργαν σήμερα. Είναι πολύ άστοχος. Τέλος τρίτης περίοδου. Λεμάν 55, Άρης 63. Ο Άρης έχει φέρει τη διαφορά στο συν 8. Θα μπορούσε να την έχει και μεγαλύτερη. Έχει όμως αυτό το συν 8 με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φώτη και Κωνσταντίνε.
2: χορηγή μετάδοση σε το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Μεταφράσει 24 και Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Πολύ καλός ο Άρης στην τρίτη περίοδο. Πολύ, αρκετά καλός.
1: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία ουσιαστικά να φύγεις τόσο μπροστά στο σκορ που θα το κλείδωνες. Γιατί πλέον, καλός ή κακός, το καταλαβαίνουμε και όλος από τον τρόπο παιχνιδιού, τα μεγέθη έχουν αλλάξει. Ο Άρης δείχνει αυτή η ομάδα ότι όταν θα προηγείται στο σκορ δεν θα μπορεί να ακολουθήσει η αντίπαλη ομάδα, γιατί βλέπεις με τι αυτοπεποίθηση παίρνουν αυτοί οι παίχτες. Είναι και ο κόσμος εκεί.
2: Σωστά.
1: Εννοείται. Έχει έστω ένα συν 8. Να πούμε ότι κάποια στιγμή ήταν στο μείον 13 στα τέλη της πρώτης περίοδου. Το συν 8 αυτή τη στιγμή, με τη βάση την πορεία του αγώνα, μπορεί να φαντάζει λίγο όπως τελείωσε η τρίτη περίοδο. Αλλά είναι ένα καλό προβάδισμα για να μπει στην τελευταία περίοδο που έχει και την μπάλα. Έτσι, σημαντικό και αυτό. Ξεκινάς για την επίθεση. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ελπίζουμε να χαμογελάμε στο τέλος της νύχτας.
2: Μακάρι, γιατί προς εκεί πάει. Αλήθεια είναι ότι όσο περνάει η ώρα, δεν σε πείθει ότι το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Λίγο οι άμυνές μας που ξεκινάνε και γίνονται όσο περνάει η ώρα καλύτερες. Γιατί οι τελευταίες άμυνες τώρα, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, δεν είχαν καμία σχέση με τις αρχικές άμυνες που έπαιζε ο Άρης.
1: Μεγάλη αλήθεια λες αυτό.
2: Λίγο η κούραση, γιατί φαίνεται ότι είναι σε κόπωση οι παίκτες της Λεμάν, επηρεάζει λίγο γι' αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να χαμογελάμε.
1: Είναι κλασική ομάδα, γαλλική, παίρνουν την μπάλα, τρέχω. Αν μου βγει καλός, αν δεν μου βγει.
2: Σωστά, ναι.
1: Δημήτρη, όλο μου.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 55-63 προηγεί του Άρης, ο οποίος είναι και στην επίθεση. Ξεκινάει με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Θανάση. Αυτή είναι η πεντάδα του Άρη. Περιμένουμε λίγο να δώσουμε το και οι διαιτητές. Μόργαν για τον Δημητρίγεβιτς, όπως κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Θα δώσει στον Λιντέλ. Μοκόκα. Μοκόκα τι κάνει εκεί τώρα με τις τρίπλες και μετά με το πόδι βρίσκει την μπάλα. Είναι πολλές οι φάσεις που δεν έχουν καθαρό μυαλό οι παίκτες του Άρη. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία σήμερα. Πάρα πολλά αυτές οι κακές επιλογές, τα κολλήματα στην επίθεση. Στιούαρτ κατεβάζει την μπάλα για τους Γάλλους. Κίνγκ για τον Ντουφάλ. Εδώ πέφτει κάτω τώρα παίκτης της γαλλικής ομάδας. Την μπάλα είναι και πάλι για τους Γάλλους. Από τα χέρια του Θανάση βγήκε εκτός. Επαναφορά οι Γάλλοι τώρα. Έχουν 7 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Επαναφορά από τον Στιούαρτ, Κίνγκ. Με τον Θανάση μπροστά του. Θα δώσει στον συμπαίκτη, μπάλα πάει χαμηλά και τελειώσει ο χρόνος. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Όταν πήγε μπάλα στον Τουφάλη και τελειώσει ο χρόνος. Η μπάλα και πάλι για τους κιτρινόμαυρους. 9 και 19 για τη λήξη της αναμέτρησης. 55 για τη Λεμάν, 63 για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν από την κορυφή για τρεις. Μέσα! Άντε αγόρι μου, πάρε μπρος και εσύ. Πάρε μπρος αγόρι μου. 55-66 με το τρίποντο του Μόργαν. Για πρώτη φορά ο Άρης στο συν 11. 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη αναμέτρησης. Και time out από τον προπονητή των Γάλλων. Φώτη και Κώστα.
2: Χορηγή μετάδοση σε Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσματα και το διορθώνουν. Μεταφράσει 24 και το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Τώρα που ξεκίνησε και ο Μόργαν να τα βάζει.
1: Βλέπει, ρε φίλε, αυτό είναι η διαφορά που λέγαμε. Δεν χρειάζεται κάτι τρομακτικό. Δύο σουτ να σου μπουν. Ναι. Είναι τέτοια ποιότητα τη ομάδα που δεν έχει νόημα και ποιο θα τα πάρει. Δηλαδή τώρα ήταν μια πεντάδα αυτή τη στιγμή μέσα. Οι προηγούμενες πεντάδες, αν ξέρεις το Θανάση που όπως λέω και αυτός ακόμα μπορεί να βάλει, με 3-4 καθαρούς σουτέρ. Δηλαδή κάποιος θα το πάρει. Κάποιος θα το πάρει το σουτ. Το θέμα είναι να μπουν. Τώρα ο Μόργαν είναι efficient scorer. Σήμερα τάσπασε πραγματικά.
2: Πραγματικά.
1: Ο ορισμός του Δημήτρη, το άντε βάλε και σε αγόρι μου, ναι.
2: Ισχύει. Ήταν το πρώτο τρίποντο του Μόργαν και ήταν. Πόσο έφτασε, πόσους πόντους. Έβαλε άλλο.
1: Τρίποντο, όχι, ήταν το πρώτο που είχε βάλει.
2: 6 πόντους. 6 πόντους έχει ο Ματ Μόργαν μετά από αυτό το τρίποντο. Καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Οι Γάλλοι επιστρέφουν με τους Γιαγκουέλε, Ντουφάλ, τον Τιλέινι, τον Κίνγκ και τον Στιούαρτ. Ο Άρης με τη Μητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Αντετοκούμπο και Λιντέλ. Ο Άρης είναι 11-55-66. 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Στιούαρτ θα βγάλει έξω για τον Ντουφάλ. Στέκεται σουτάρι για τρεις ο Κίνγκ, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ, επιθετικό ριμπάουντ όμως. Ο Θανάσης διώχνει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Μοκόκα να την πιάσει και έχει το Στιούαρτ τώρα να πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Δεν μπορούσαν οι παίκτες του Άρη να πιάσουν την μπάλα. 57-66. Στους 14 πόντους ο Στιούαρτ, πρώτο σκόρερ για τη Λεμάν. Δημητρίγεβιτς. Λιντέλ. Το λάθος τώρα από τον Λιντέλ. Πολύ κακή πάσα. Κλέβει ο Στιούαρτ. Θέλει να βγάλει φνηδιασμό. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Ντουφάλ για τον Στιούαρτ. Σουτάρι για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό του Θανάση τώρα. Να προσέξουν οι παίκτες του Άρη. Τώρα φωνάζει ο Σπανούλης. Πολύ εύκολο το προηγούμενο λάθος από τον Λιντέλ. Δημητρίγεβιτς. 8 και 10 για τη λήξη της αναμέτρησης. 57-66 προηγεί το Άρης. Θανάσης για τον Λιντέλ. Για δύο από κοντά. Εύστοχος. Η ασίστ του Θανάση. Το καλάθι του Λιντέλ. 57-68. Στους 10 ο Λιντέλ. Δεύτερος ψήφιος του Άρη. Κίνγκ πάει προς τα μέσα. Τον κλείνει ο Λιντέλ. Βγάζει έξω. Ντιφάλ για τον Γκεγκουέλε. Γυρίζει. Αστοχή. Αμυντικό του Θανάση και πάλι. Ο οποίος προστατεύει τη ρακέτα. 57-68. Λιντέλ τώρα στον ευνηδιασμό. Πλησιάζει φάουλ εκεί. Και δύο βολές για τον E.J. Λιντέλ. Ο Θανάσης δίνει ενέργεια στην ομάδα. Δίνει ενέργεια στην κερκίδα. Δίνει ενέργεια στον πάγκο. Δίνει ενέργεια σε όλους.
1: Σοβαρότατος παράγοντας του παιχνιδιού.
0: Δεν, ο Θανάσης, παιδιά, είναι το νοτικό πραγματικά όταν παίζει.
1: Παίζει μόλις 10 λεπτά και νομίζω ότι παίζει συνόλου τον αγώνα.
2: Ναι. Έτσι.
0: Ο Λιντέλ στις βολές. Ο δεύτερος ψήφος του Άρη, είπαμε, με 10 πόντους. 13 και το Λιόπουλος, πρώτο σκόρερ του Άρη. Ευστοχή στην πρώτη. 57-69. Από τον E.J. Λιντέλ. Ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε φορτωθεί και γρήγορα με 3 φάουλ. Ευστοχή και στη δεύτερη, 57-70. Στο συν 13 ο Άρης, στους 12 πόντους ο Λιντέλ, 7-40 για τη λήξη του παιχνιδιού. Στιούαρτ. Θα βάλεις χαμηλά, πάνε να κλέψουν οι παίκτες του Άρη. Χρεώνονται φάουλ. Πρώτο ομαδικό του Άρη στην περίοδο. Του Θανάση ήταν τρίτο προσωπικό του. Επαναφορά τώρα ο Ντιλέινι. Γκεγκουέλε. Ντιλέινι. Ντιλέινι, ο Θανάσης έχει βγει τώρα επάνω του. Ντιλέινι, του κλέβει την μπάλα ο Θανάσης. Τι κάνεις ρε Θανάση, τι κάνεις ρε αγόρι μου. Και κοιτάει και την κερκίδα. Ωραία Θανάση, Δημητρίγεβιτς. Για τρεις ο Λιντέλ, μέσα!
1: Τέλειωστο.
0: 57-73. Στους 16 πόντους η διαφορά. Στους 15 ο Λιντέλ. Θανάσης για όλα. Στιούαρτ πλησιάζει. Θα κόψει ψηλά ο Λιντέλ. Και το κόψω. Θέλει να βγάλει και φιλιασμό. Φάουλ υπάρχει που δεν δίνεται. Λιντέλ θα βγάλει στον Δημητρίγεβιτς. Για τρεις κι αυτός. Βάλτο ρε Δημητρίγεβιτς τώρα. Και υπάρχει φάουλ χαμηλά. Υπέρ του Άρη. Δεν πειράζει Νένατ. Δεν πειράζει. 57-73. Στους 16 πόντους ο Άρης μπροστά. Με Θανάση Αντετοκούμπο να είναι τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Τα πάντα. Και η Τζέι Λιντέλ να έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θανάση, παιδιά, το είδατε μόλις έκλεψε την μπάλα τι έκανε στην κερκίδα, ε.
1: Ναι. Φάνηκε στην κάμερα.
0: Λοιπόν, επίθεση για τον Άρη. 6-56 για τη λήξη αναμέτρησης. Λεμπάν 57-73. Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Διπλό μες στο λιμάνι ακούμε από τους φίλους του Άρη.
1: Και εμείς περνάει από τα μικρόφωνα.
0: Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Μόργαν. Θανάσης. Μόργαν για τρεις. Αστοχή. Αμυντικό rebound του Γκεγκουέλ. Επίδεση για τους Γάλλους με τον Στιούαρτ. Πλησιάζει, τον ακολουθεί ψηλά ο Θανάσης και κάνει φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Στιούαρτ, ο οποίος εδώ ήταν πιο γρήγορος. Τέταρτο φάουλ του Θανάση. Ποιος πρέπει να τραβήξει τον πάγκο τώρα ο Σπανούλης. Τι θα τον αφήσει, θα τον αφήσει. 59-73. Και μία βολή για τον Στιούαρτ. Θα ευστοχίσει. 60-73. 6-45 για τη λήξη της αναμέτρησης. Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Χαμηλά για τον Θανάση, ο οποίος πλησιάζει. Θα δώσει την πάσα για τον Λιντέλ. Πετυχαίνει το καλάθι. Ασίστ του Θανάση, καλάθι του Λιντέλ, που φτάνει τους 17 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Άρη. Στο σύν 15 διαφορά, 60-75, 6-20 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ατζινσά, πανακλέψει ο Μοκόκα, μπρος πίσω. Τρομερή άμυνα από τον Άνταμ Μοκόκα, μπορεί να μην σκοράρει. Τρομερή άμυνα όμως. Κλέβει την μπάλα από τον Ατζινσά, ο οποίος κάνει μπρος πίσω. Νέα επίθεση για τον Άρη.
1: Θανάσης, δύο κλεψίματα, μία assist, τέσσερα rebound και τέσσερις πόντους.
0: Και τρελή ψυχή.
1: Τρελή.
2: Τα πάντα. Κάνει τα πάντα και συμφέρει ο Θανάσης.
0: Δημητρίγεβιτς στην επίθεση για τον Άρη. Μοκόκα. Μοκόκα στέκεται για τρεις, είναι άστοχος. Εδώ τώρα αυτά είναι λίγο ψάχνω να βάλω κανένα καλάθι. Δεν χρειάζεται Μοκόκα, θα βάλουν οι άλλοι σήμερα. Βάζει στο επόμενο μάτς εσύ. Κάνει φάουλ τώρα για να σταματήσει τον εφηνδιασμό των Γάλλων. Είναι τρίτο ομαδικό του Άρη στην περίοδο. Θα επιστρέψει ο Ρόμπινσον στο παιχνίδι. Στη θέση του Θανάση. Ο οποίος πάει στον πάγκο καταχειροκροτούμενος. Και με τους συμπαίκτες του εκεί. Με Λευτέρη Μποχορίδη. Κάνουν χειραψία έντονη. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Λεμάν 60. Άρης 75. Σε επαναφορά ο Νιάνγκ. Γκεγκουέλε. Τον πιέζει ο Ρόμπινσον. Νιάνγκ. Νιάνγκ με τον Ρόμπινσον τώρα μπροστά του. Νιάνγκ πλησιάζει. Χάνει λίγο την μπάλα. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Λιντέλ Ρόμπινσον. Λιντέλ. Η πάσα τώρα για τον Ρόμπινσον, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση. Φάουλ εκεί υπάρχει. Και δύο βολές για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Συνεργάστηκαν τώρα οι δύο ψηλοί του Άρη. Η συνεργασία έφερε το φάουλ. Και δύο βολές για τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο Άρης ο οποίος δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Στα επόμενα 25 λεπτά έχει δεχτεί μόλις 34.
1: Ακραίο.
0: Στις βολές ο Ρόμπινσον Έρλ. Εύστοχος στην πρώτη. 60-76. 8 πόντια από τον Ρόμπινσον Έρλ. Πρώτο σκόρ για τον Άρη θυμίζω ο E.J. Λιντέλ με 17. Στους 13 ο Ντολιόπουλος. Μέσα και η δεύτερη. 60-77 στο σύν 17 για πρώτη φορά ο Άρης. Στους 9 πόντους ο Ρόμπινσον. 5-40 για τη λήξη αναμέτρηση.
1: Και 9 rebound.
0: Young. Και 9 rebound, μάλιστα. Γκεμπουέλε. Για τον Στιούαρτ. Στιούαρτ με τον Μοκόκα μπροστά του. Στιούαρτ πλησιάζει, σταματάει, γυρίζει. Τον ακολουθεί ψηλά ο Μοκόκα, κάνει airball. Αμυντικό rebound του Μόργαν. Ευνηδιασμός τώρα με τον Μοκόκα, ο οποίος τελειώνει τη φάση πάρα πολύ ωραία. 60-79 στο συν 19 ο Άρης, 5-20 για τη λήξη του παιχνιδιού. Έχει σταματήσει το match. Τι έχει δώσει, το έχουν δώσει τώρα οι διαιτητές. Φάουλ από τον Μοκόκα. Η μπάλα να παίξω για τους Γάλλους. Δεν είναι βολές.
1: Ο Δημητρίεβιτς έχει κάνει το φάουλ.
0: Ο Δημητρίεβιτς, ναι, συγγνώμη. Τι έδωσε πάλι.
1: Τι έδωσε. Μια διαμαρτυρία του Σπανούλη μας δείχνει εδώ, Αντώνη. Δεν ξέρω μήπως.
0: Τεχνική ποινή. Μάλιστα. 60-79 το σκόρ, ας μην χανόμαστε. Ο Ατζινσά θα εκτελέσει βολή. Θα τη βάλει. Αντιαθλητικό φάουλ έδωσε. Βαρά και δεύτερη, αντιαθλητικό φάουλ έδωσε. Τι αντιαθλητικό ρε παιδιά. Okay. Θα βάλει και τη δεύτερη, 62-79. Η μπάλα για τους Γάλλους.
2: Χορηγή μετάδοση σε Advantage Media.
0: Δεν μπορώ να τα καταλάβω.
2: Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτελέσμα και το διορθώνουν. Μεταφράσει 24 και το Γιώτα Αλεξανδρίδης στο αεροδρόμιο.
0: Με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Σε ακούμε, σε ακούμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Γουντ. Με το Λιντέλ μπροστά του, Γουντ πλησιάζει, γυρίζει, αστοχή, αμυντικό ριμπάουντ του Ρόμπινσον. Φτάνει στα 10.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνει στα 10. 62-79 μπροστά ο Άρης, 5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Δημητρίγεβιτς. Πάμε να περάσει χαμηλά για τον Λιντέλ, δεν πέρασε η πάσα του όμως. Κερδίζουν οι Γάλλοι και θέλουν να βγάλουν φινδιασμό τώρα. Πλησιάζει ο Ντιφάλ, πολύ κακό τελείωμα. Η μπάλα στα χέρια του Μοκόκα. Επίθεση για τον Άρη, ο 5 ήταν. Ηρεμία ζητάει ο Σπανούλης. Δεν έχουν λόγο να τρέχουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Ρόμπινσον. Έξω για τον Μοκόκα. Για τρεις, πάλι άστοχος. Προσπαθεί ο Λιντέλ. Παίρνει το rebound ο Νιάνγκ. Επίθεση για τους Γάλλους. Για τρεις ο Γουντ. Είναι έστοχος. 65-79. Ζητάει time out αμέσως ο Σπανούλης και καλά κάνει. Η διαφορά πήγε στους 14. Spacing ζητάει ο Σπανούλης. Το φωνάει στον Δημητρίγεβιτς. Δεν πρέπει να χάνει ο Άρης στο μυαλό του. 65-79 στο συν 14. 4-27 για τη λήξη αναμέτρηση. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Χορηγή μετάδοση Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρή στο αεροδρόμιο και μεταφράσεις 24. Σαν έχασαν λίγο το μυαλό του στις τελευταίες επιθέσεις οι παίκτες του Άρη.
1: Είναι αυτό το αναπόφευκτο που καμιά φορά γίνεται. Θα μου πεις αυτό γίνεται κυρίως μέσα στη χρονιά, όταν καταλαβαίνεις πλέον τους ρυθμούς Τετάρτη, Σάββατο και το καθεξής. Αλλά επειδή ξέρουν ότι θα φτάσουν εκεί, καμιά φορά, εντάξει, το συν 19, όπως πολύ σωστά είπες πριν, μια Λεμάν που δεν δείχνει πλέον ότι μπορεί να φτάσει τον Άρη εφόσον ξέφυγε, εφόσον έχει ξανοιχθεί τόσο πολύ στο σκορ.
2: Πλέον ούτε ψυχικά, δηλαδή ναι, είδαμε το Θανάση το Κούμπο να μπαίνει μέσα, να δίνει την ψυχή, να δίνει όλη την ένταση και δεν έβλεπε κανένα παίκτη να μπορεί να τον ακολουθήσει πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Ισχύει αυτό.
2: Γι' αυτό πιστεύω έκανε και τόσο μεγάλη διαφορά. Από εκεί πέρα ο Λίντελ μπήκε πολύ καλά και στο τέταρτο δεκάλεπτο, γενικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ότι δεν έδειξε στο πρώτο, πιστεύω το έδειξε όλο μαζί στο δεύτερο. Και είναι ένας λόγος που άρχισε αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την μεγάλη διαφορά.
1: Είναι και πρώτο σκόρερ με 17 πόντους. Έχει ακόμα 6 rebound και 2 assist μαζί με τα 2 block που κουβαλάει με το πρώτο δεκάλεπτο μαζί του.
2: Πολύ μεστή εμφάνιση.
1: Πάμε να γυρίσουμε στον
2: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Ρόμπινσον. Οι Γάλλοι με τον Γκράσκοφ, τον Κίνγκ, τον Γουντ, τον Πέντα και τον Ατζινσά. 4 και 20 για τη λήξη αναμέτρηση. 65-79 προηγείται ο Άρης. Μόργαν. Μόργαν για τον Μοκόκα. Δίνει για τον Ρόμπινσον. Καθώς τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Η ασίστ του Μοκόκα, το καλάθι του Ρόμπινσον. 65-81.
1: Double-double
0: από τον Ρόμπινσον. 11 πόντι, 10 rebound. Κίνγκ. Θα δώσει στον Γουντ. Προσποιείται. Βγάζει έξω για τον Πέντα. Θα κλέψει ο Μοκόκα και ολοκληρώνει. Μοκόκα πάει μέχρι μέσα και τελειώνει και τη φάση. Πολύ καλή άμυνα του Άνταμ Μοκόκα. 65-83 στο συν 18 και πάλι ο Άρης. 3-45 για τη λήξη αναμέτρηση. Γκράσκοφ για τον Κίνγκ, προσποιείται, θα βγάλει έξω τον Γκράσκοφ και πάλι, θα σουτάρει αυτός για τρεις, είναι εύστοχος. 68-83, βρίσκουν κάποιες λύσεις από μακριά οι Γάλλοι. 3-25 για τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Δεν μπορούν να πλησιάσουν κοντά, Δημήτρη.
0: Πλησιάζει, τα κοπή φάουλ υπάρχει καθαρό που δεν δίνεται. Γκράσκοφ για τον Αντζινσά, πλησιάζει, στέκεται για δύο, είναι άστοχος. Αμυντικό του Λιντέλ. Καθαρό φάουλ στον Δημητρίγεβιτς νωρίτερα και εδώ φάουλ τώρα από τον Γκράσκοφ. Τι βλέπουν τώρα οι διαιτητές, να μας τρελανούν. Το έδωσε το φάουλ, είναι τέταρτο ομαδικό για τους Γάλλους.
1: Χτυπάει ξεκάθαρο το χέρι του νωρίτερα.
0: Στον πάγκο ο Μοκόκα, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε πολύ, αλλά έπαιξε άμυνα τρομερή. Τον Ατζινσά κυρίως, που είναι από τα μεγάλα επιθετικά όπλα των Γάλλων. Μόργαν στην επίθεση για τον Άρη. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη αναμέτρηση. 68-83 προηγείται ο Άρης. Μόργαν, φάουλ υπάρχει, ρε παιδιά, και εδώ. Πάλι δεν δίνεται τίποτα. Γκράσκοφ για τον Γουντ, αυτός για τον Κίνγκ. Σουτάρει για 3, είναι πάλι εύστοχος. Η διαφορά από το πουθενά πάει στους 12. 71-83. Δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές. Σκοράζουν συνεχώς για 3 οι Γάλλοι. 3 συνεχόμενα τρίποντα. 2 και 50 γιατί έχει κολλήσει ο χρονόμετρο. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο, δεν το βλέπει κανένας, εγώ το βλέπω. Το χρονόμετρο, ε! Έχει κολλήσει μία ώρα, Ρόμπινσον για δύο. Έρχεται ο Λιτέλ και καρφώνει εντυπωσιακά. 71-85. Μετράει το καλάθι, δεν πειράζει, το καλάθι μετράει. Ήρεμα στα μάτια μου, το καλάθι μετράει. 19 η πόντη του Λιτέλ. 71-85. Το χρονόμετρο έχει κολλήσει στο 2.51. Πρέπει να πάει περίπου στο 2.5. Είχε πολύ όλα που κόλλησε. 71-85 μπροστά ο Άρης. 2.51 για τη λήξη αναμέτρησης. Με 19 πόντους του EJ Lidl.
2: Χορηγή μετάδοση στο Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο Μεταφράση 24 και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
0: Δίνει time out, θα πάνε στους πάγκους τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων για να πάνε στο Instant Replay διαιτητές να δουν το χρόνο. Το μικρόφωνο για λίγο σε εσάς.
1: Εντάξει, ο Άρης δείχνει να παίρνει αυτό που ο ίδιος έφτιαξε το δρόμο για την νίκη.
2: Σωστά. Μοκόκα και Μπίρτ στα αμυντικά τους καθήκοντα σήμερα νομίζω παίρνουν άριστα αμφότεροι. Ήταν πολύ καλοί. Βέβαια μένει τώρα, θα δούμε πόσο ακριβώς. Στο σύν 14 βρίσκεται μπροστά ο Άρης. Δεν νομίζω μέσα στα 2,5 λεπτά τα απομείναντα να μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Δεν δείχνει και Κέιλε Μαν. Δεν δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Αλλά και ο Άρης με την άμυνά του είναι αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης, ότι βαράει συνέχεια από μακριά Κέιλε Μαν. Βαράει γιατί όταν έρχεται κοντά.
2: Δεν μπορεί.
1: Όταν μπαίνει μέσα δεν μπορεί.
2: Ναι, δεν μπορεί.
1: Είτε θα τους κόψουν, είτε θα πάρουν σουτ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Οπότε το πιθανότερο θα το χάσουν. Οπότε σου λέει, εντάξει, ας βαρέσω από μακριά που δεν έχω τόσο σκληρή άμυνα πάνω μου, γιατί η αντίπαλη ομάδα είναι στο συν 17, οπότε δεν θα πεθάνει γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Εκτός από αυτό,
1: βγήκανε, βέβαια,
2: αυτό ήθελα να πω, ότι γενικά σήμερα η Λεμάν έξω από την γραμμή των 6.75 είναι καλή. Είναι καλή.
1: Έχει σκουράρει, ναι, έχει σκουράρει. Τρίποντα, έχει 6 τρίποντα, με 1-7 του Άρη, έτσι.
2: Α, το γύρισε ο Άρης.
1: Δεν είναι ότι.
2: Στο
1: 25% βαρέω. Έχει φτάσει στο 28.
2: Φτάσει στο 28.
1: Έτσι, είναι κακό το στατιστικό.
2: Είχε φτάσει
1: ένα 61% στα δίποτα, βέβαια. Με 23-38. Και ένα 90% με 18-20 βολές. Ένα κομμάτι που είδαμε ότι στην προετοιμασία πονούσε λίγο την ομάδα οι βολές. Ήταν σήμερα πολύ εύκολο.
2: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν το Λιόπουλος και Μπίρτς στον πάγκο Λιντέλ και ο Δημητρίγεβιτς. 2-31 πήγε ο χρόνος. Καλά το είδαμε. Παγώθηκε πάλι 20 δευτερόλεπτα περίπου. 71-85 μπροστά ο Άρης. Επίδεσκε τους Γάλλους με τον Κίνγκ. Κίνγκ το κλείνει καλά ο Μόργαν. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Κίνγκ. Γουντ με κοντύτερο αντίπαλο θέλει να τον μποστάρει. Θα του κλέψει την μπάλα ο Μόργαν. Είναι και πάλι για τους Γάλλους. Από τα πόδια του Μπίρτς. Από την καλή άμυνα του Ματ Μόργαν. Στην επαναφορά ο Γκράσκοφ. Γεμπουέλε για τον Κίνγκ. Στέκεται ο Στάρι για τρεις από μακριά προς τον Μόργαν. Είναι άστοχος. Rebound αμυντικό του Ρόμπινσον με τη βοήθεια του Μπίρτς. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Λεμάν 71, Άρης 85, το Λιόπουλος. Μόργαν στη γωνία Χαραλαμπόπουλος διστάζει για τρεις. Θα βγάλει στον Τολιόπουλο, θα πάρει αυτό στο τρίποντο. Υπάρχει ευστόχησε ο Τολιόπουλος στο τρίποντο, θα δόθηκε νωρίτερα επιθετικό φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Μετά που έδωσε την πάσα στον Τολιόπουλο, χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ. Δεν μετράει το τρίποντο του Βασίλη. Νέα επίθεση για τους Γάλλους. 1-51 για τη λήξη αναμέτρηση. Ο Άσης είναι μπροστά με 14-71-85. Γκράσκοφ. Γκράσκοφ και το Ρόμπινσον επάνω του. Πιένει ο Μπίρτς τώρα επάνω του. Γκράσκοφ. Θα πάρει την μπάλα από τον Γουτ. Θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound. Επιθετικό από τον Γουτ για τους Γάλλους. Γκράσκοφ και πάλι. Πάει προς τα μέσα. Πλησιάζει. Θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον. Όπως κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη. Το Λιόπουλος. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. 1-20 σημαίνει για τη λήξη. Ο Άρης είναι προς τα με 14. Το Λιόπουλος θα βγάλει για τον Ρόμπινσον. Πάει προς τα μέσα και τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. 71-87. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον. Έρθει στους 13 πόντους.

0: Θέλει να πλησιάσει, θα βγάλει έξω τον Τολιόπουλο. Για τρεις κακό σουτ από τον Τολιόπουλο τώρα. Πολύ κακό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γουντ. Παίρνει το screen. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει ο Ρόμπινσον. Γεμπουέλε για τον Γκράσκοφ. Γκράσκοφ, είμαστε στο πλάι, θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος ο Γκράσκοφ. 74-87, καμία σημασία. Μόνο για τον χρόνο. Time out ζητάει ο Σπανούλης, γιατί τον ενδιαφέρει διαφορά και το δείχνει. 11 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για τη λήξη αναμέτρησης. 74-87 το σκορ. Και time out του Βασίλη Σπανούλη.
1: Χορηγή μετάδοση Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Μεταφράσεις 24 και το Γιώτα Αλεξανδρίδης στο αεροδρόμιο.
2: Όλα μετράνε, έτσι.
1: Σίγουρα.
2: Η πόντι πέρ, η πόντι κατά, οι διαφορές.
1: Διαφορές.
2: Όλα μετράνε. Ο Άρης, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει ούτε μία νίκη. Δεν κοιτάει ούτε μια διαφορά, δεν κοιτάει τίποτα παραπάνω από το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Γιατί να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι έχει και την Χάπολ στον όμιλό της.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μια ομάδα εξίσου ανταγωνιστική και εξίσου που έχει τους ίδιους στόχους με σένα.
2: Δεν εκδίκεται το τίτλο, ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Άρης πέρα ότι πρέπει να έχει ένα καλό συμπλήν, πρέπει να έχει το καλύτερο για να τον ακολουθήσει μέχρι την τελευταία μέρα της διοργάνωσης.
1: Σωστά. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Τελευταία 11 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για τη λήξη της αναμέτρησης. Λεμάν 74, Άρης 87. Χαραλαμπόπουλος, Μπίρτς, Ρόμπινσον, Τολιόπουλος και Μόργαν, η πεντάδα του Άρη. Μόργαν κατεβάζει την μπάλα. Τέσσερα δευτερόλεπτα, τρία, τελειώνει ο χρόνος. Χαμηλά η μπάλα για τον Ρόμπινσον, ο οποίος θα τη χάσει. Και τελειώνει το παιχνίδι. Τέλος της αναμέτρησης, Λεμάν 74, Άρης 87. Ο Άρης παίρνει μία νίκη, πολύ σημαντική, παίρνει μία νίκη. Μπαίνει με το δεξί στη φετινή σεζόν, μπαίνει με τη δεξί στο φετινό EuroCup. Τη δικαιούταν την νίκη. Ο Άρης δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Επέτρεψε στους Γάλλους να πάρουν διαφορά από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, από το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, εδώ είμαι.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Να πω και το Στράτο να τραβήξει και ένα βίντεο την κερκίδα, γιατί έχουμε πολύ ωραίες εικόνες από τους φίλους του Άρη.
2: Τέλεια.
0: 74-87, λοιπόν, ο Άρης κερδίζει με τον EJ Lindell με 19 πόντους. Ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη, από 13 ο Ρόμπινσον και ο Τολιόπουλος. Αλλά αυτά νομίζω θα σας αφήσω να τα πείτε εσείς πιο αναλυτικά στη συνέχεια, που θα πείτε τα στατιστικά αναλυτικά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, παιδιά, σε λίγο, με συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ εδώ από τη Γαλλία. Πιθανόν να πάρει ο Στράτος. Θα έχετε το μυαλό σας στο Viber, παιδιά. Πιθανόν να πάρει ο Στράτος για να βγει για τις δηλώσεις και εγώ να είμαι κάπου αλλού. Όποιος από τους δύο πάντως να έχει το νου σας.
2: Έτσι ακριβώς. Κάνα πολύ το θέμα.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν λοιπόν. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στη σεζόν. Το πρώτο παιχνίδι του Άρη στο EuroCup. Με νίκη. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει και έτσι ξεκίνησε. Ένα μάτσο το οποίο έδειξε για μία περίοδο να κάνει μια κίνηση προς το να στραβώσει, να το πω έτσι, αλλά η ομάδα ήταν έτοιμη να το διαχειριστεί αυτό. Από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο βγήκε μπροστά με τις μεγάλες προσωπικότητες που έχει και κέρδισε το παιχνίδι. Το έκανε στην τέταρτη περίοδο να φαίνεται και όσο εύκολο ήθελε η ίδια ομάδα να φαίνεται, καθώς όταν ξέφευγε η διαφορά έριχνε, να το πω έτσι, έναν ρυθμό με την προοπτική σιγά σιγά να δω πάρα πολύ ωραίες εικόνες με το λαό του Άρη που ταξιδέψε από όλη την Ευρώπη εκεί και από αυτούς που πήγαν από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, είχε πολύ κόσμο, εννοείται και τους εκδρομής από την Θεσσαλονίκη, ενώ σαν magic moment έχουν σε μια πολύ καλή φάση της Λεμάν αυτού του νούμερο 1 εκεί πέρα που πήρε και την τεχνική ποινή. Ο Θανάσης μετά το σμπρόξιμο πήγε και κάρφωσε ανάμεσα στον Θανάση και στον Λίντελ. Έτσι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Το πανηγύρισε δεόντως, αλλά αυτό ήτανε που έμεινε στο τέλος της ημέρας για την Λεμάν, και αυτό θα κρατήσει από τη συγκεκριμένη.

0: αναμέτρηση. Ο Άρης θα κρατήσει την ουσία, ο Άρης θα κρατήσει την νίκη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσετε κάποιες διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε μαζί σας για το post-game του παιχνιδιού. Μην πάτε πουθενά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
28: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε την εκπομπή για την ολόκληρη επιβίωση στο post-game της μεγάλης νίκης του Άρη επί γαλλικού εδάφους με αντίπαλο τη Λεμάνη για την πρώτη αγωνιστική του Γιώργα, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης ξεκινάει με το δεξί τη σεζόν, ξεκινάει όπως θα έπρεπε, δείχνοντας δύο πρόσωπα. Το κακό μεσαγωγικά πρόσωπο κράτησε μόνο για μια περίοδο. Στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο είδαμε τον Άρη, έναν Άρη που ήξερε τι ήθελε, έναν Άρη σίγουρο για τον εαυτό του, έναν Άρη που ήξερε ότι με τον ένα τρόπο θα έπαιρνε το αποτέλεσμα. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι το έδωσε να το καταλάβει και ο αντίπαλος, καθώς από τη στιγμή που πέρασε μπροστά για. Όταν πήγε στο σύν 8, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο, κάποια στιγμή πήγε στο σύν 5 και επέστρεψε η Λεμάν. Από το σύν 8 και έπειτα, απλά ο Άρης μεγάλωνε τη διαφορά και έπαιζε λίγο με τις ανάσες του. Καθώς ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ξεκινάει ένας μεγάλος μαραθώνιος Τετάρτη Σαββάτου. Τον ζει τα τελευταία 3 χρόνια ο οργανισμός, αλλά φέτος ευελπιστεί να τον ζήσει με μεγαλύτερες προσδοκίες και σίγουρα με ένα μεγαλύτερο πρέπει πάνω από το κεφάλι του. Πάμε και σε κάποια γεννήματα που έχουν έρθει. Ο Κώστας λέει: Δημητρίου, πρέπει να τα προσέξει αυτά. Αναφερόμενο σε κάποια λάθη που έκανε στο παιχνίδι. Ο Γιώργος λέει: Και πού να ήμασταν και εύστοχοι, πού θα πήγαινε διαφορά. Έξω από το γραμμή του τρυπόντου. Αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύστοχη η ομάδα. Έβαλε τα κρίσιμα σου όταν έπρεπε. Αυτά τα οποία του έδωσαν στην ομάδα την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει να προχωρήσει και να στο τέλος της ημέρας να περάσει μπροστά. Και να κερδίσει το μάτς με αυτή τη διαφορά που το έκανε. Ο Μαργαρίτης λέει: Ωραία εμφάνιση από Χαραλαμπόπουλο. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ο κότς Μανούλης έχει πει ότι πιστεύει πάρα πολύ πάνω του και το δείχνει έμπρακτα και με τα λεπτά συμμετοχής που του δείχνει και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Όταν ανοίξει, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι σε βραδιά που ανοίγει το χέρι του Χαραλαμπόπουλου δεν γλιτώνει κανείς και ευελπιστούμε να ζήσουμε πολλές από αυτές τις βραδιές. Ο Σόκρατης Φώτη, πέρα από την νίκη του Άρη, χάρηκα ρε φίλε που επιτέλους. Πάμε, έχουμε το στρατό. Στρατό.
1: Έλα, καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα. Έχει έρθει ο Βασίλης Πανούλης. Θα αφήσω το κινητό να τον ακούσουμε το προπονητή του αυτής της συνέντευξης τύπου.
0: Εντάξει.
1: Μισό λεπτό.
2: Αντώνη, τι κάνω, ξέρω αυτό.
3: So welcome everyone for the first part of this press conference. We are pleased to welcome the Aris Saloniki coach, Mr. Spanoulis. We'll first ask a question in English, and the journalists are free to go on, whether in Greek or in English. Coach, congrats. Can you give us your overall thoughts on tonight's game?
4: You know, I tell it to the guys before the game that always first game of the season is always strange games. You know, from my experience, it's always strange game, a little bit pressure, stressful. And I told them to enjoy the game, but, you know, it was bad advice. It didn't go correct. And we start the game very slow, with different way that we won, with different way that we practice, with different way that we say in the locker room in previous days. But after for three quarters, we saw the team that I want to see, you know, great physicality, both ends of the floor, sharing the ball. First half, 7 assists. Second half, 16 assists. We dominate in rebounding and we didn't shoot the ball so well, but we have better ball movement and great defense. I think our defense gives us a lot, with a lot of physicality, concentration, and it's always difficult to win here. You know, Le Mans is a very good team, well coached, but the guys make incredible job last three quarters and, you know, first game of the season, first win, congratulations.
5: Το Λεμάν είναι φημισμένο για το ράλι των 24 ωρών που δεν τελειώνει ποτέ, είναι εξωτερικό κτλ. Το πέτσι συγκυρία να επιστρέψετε στη Γαλλία, δεν χρειάζεται το αναλύσουμε περισσότερο, και έχετε ένα μεγάλο μαραθώνιο. Βλέπετε τον τερματισμό και πού τον βλέπετε. Μάλλον πού βλέπετε τον Άρη τον τερματισμό. Γιατί ο πήγης είναι ψηλά. Ο τίτλος μείνει ο στόχος, έτσι.
4: Καμία σχέση με τον τερματισμό. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι και την επόμενη προπόνηση. Όπως είπα, ότι δεν με νοιάζει πώς θα πάει, τι θα γίνει μετά, ούτε τι ο καθένας έχει στο πίσω μέρος στο μυαλό του. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός, όραμα, ελπίδα, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και πρέπει να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Τη στιγμή που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας με τη Λεμάν, τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Ελλάδα μέσα στην Καρδίτσα. Και έτσι θα πάμε όλη τη χρονιά. Θα πάμε βήμα-βήμα, κοιτάμε μόνο την επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι.
6: Η ενέργεια που έφερε ο Θανάσης μπαίνοντας στο παιχνίδι είναι αυτό που ζητάτε από το σύνολο της ομάδας, γιατί κάπου εκεί είδαμε να αρχίσει να γυρίζει και λίγο το momentum για την ομάδα.
4: Πιστεύω ότι κάθε παίκτης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα 2 Σεπτεμβρίου και πριν οι συνεργάτες μου, ήταν να θέσουμε τους ρόλους στην ομάδα. Γιατί ήδη έχω μιλήσει με όλους που έχουν φτιάξει αυτήν την ομάδα, ήδη ξέρω ο καθένας τον ρόλο του. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του και ευτυχισμένος. Και είδα παίχτες, όπως και ο Κώστας, μπήκε στο 15, μετά από 15 λεπτά και ήταν πανέτοιμος. Είδα παιδιά να παίζουν άμυνα. Ο Μόργαν δεν έχει συνηθίσει να παίζει τόσο σπουδαίες άμυνες. Τον είδαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικό στην άμυνα. Δεν λέω για Μουκόκα, Μητρου Λόγκ, Ρόμπινσον Λιντέλ. Ο Κέμ ξεκίνησε πολύ αργά. Μετά, όταν ξαναμπήκε στο δεύτερο μέχρονο, ήταν εξαιρετικό για αυτούς. Όλα τα παιδιά. Ο Χαρλαμπόπουλος μας έδωσε πολλά. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν και αδικήσω κανέναν. Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο. Ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τέτοια λάθη.
6: Επειδή ότι είναι πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, ζητάτε πίστοση χρόνου ή καμία πίστοση χρόνου, γιατί όντως δουλεύετε εδώ και 2 εβδομάδες στους παίκτες σας.
4: Ζητάω να κάνουμε αυτά που δείχνουμε στο βίντεο και αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν ζητάω κάτι διαφορετικό. Ζητάω να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τις τελευταίες 3-4 μέρες και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ζητάω να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίζουμε παιχνίδια. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπήκαμε στην επίσημα ξεκίνηση χρονιά. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, κάποιες φορές θα παίξουμε χειρότερα. Ξέρεις, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία πολλές φορές κερδίζεις με 5 πόντους και 10 πόντους και λες, α, δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να μάθεις, είναι μια καινούργια ομάδα, να κερδίζουμε παιχνίδια, να μάθουμε τον τρόπο να, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά ή είμαστε πίσω στο σκορ, να γυρίζουμε τα παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στα φιλικά, και να γίνουμε μια ομάδα πολύ δυνατή πνευματικά και πολύ συμπαγής, κάτι που είδαμε για 3 περιόδους.
6: Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη. Υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να ξαναδείς σήμερα, σαν αυτό που είδαμε σήμερα, κάτι το οποίο κάνει πολύ
4: το είπα 2-3 φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις. Πιστεύω ότι αυτό που θέλω να ξαναδώ είναι την έλλειψη συγκέντρωσης και αυτή την ανυπομονησία που δείξαμε όταν μπήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ανυπόμονοι. Πολλές φορές ξεχνούσαμε τα συστήματα. Όλα αυτά ξέρεις, όποιος έχει παίξει μπάσκετ καταλαβαίνει ότι προέρχονται από άγχος και πίεση και δεν υπάρχει λόγος. Για μας αυτό που κάνουμε είναι ευχαρίστηση. Αυτό έπαιξε τα παιδιά, πρέπει να το ευχαριστηθούν και πρέπει να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε μετά το παιχνίδι να είναι περήφανοι για τον εαυτό και την ομάδα.
7: Αυτό ήταν ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής του Άρη μίλησε. Περιμένουμε, φαντάζομαι, ακούστηκε καθαρά.
0: Ναι, ακούστηκε καθαρά.
7: Τέλεια. Τώρα περιμένουμε, θα έχουμε κάποιον παίκτη του Άρη, τώρα βγαίνουμε. Εντάξει, νομίζω μια πρεμιέρα. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο ημίχρονο ολόκληρο, όπως θέλαμε. Έτσι πως πήγαν τα πράγματα.
0: 100% ένας Άρης 2 ουσιαστικά προσώπων που ευτυχώς το κακό μεσαγωγικά πρόσωπο ήταν μόνο για μια περίοδο.
7: Είναι και αυτό που λέτε ότι, αν είσαι το πρώτο ημίχρονο είσαι ένα πόντο πίσω με αυτή την εμφάνιση όπως ήταν, το έχεις πολύ καλή τύχη να πάρεις το μάτς όπως έγινε. Στο δεύτερο ήταν μεγάλη διαφορά νομίζω των 2 ομάδων. Πέραμε αυτά που θέλαμε. Οπότε όλα καλά. Ικανοποιημένος και ο προπονητής του Άρη. Αν είσαι οπότε.
6: Πολύ,
7: περιμένουμε τώρα να έχουμε και κάποιον παίκτη να μας κάνει ζωντανά δηλώσεις.
0: Ωραία. Το σημαντικό είναι η ομάδα να χτίσει για να επενδύσει πάνω στην σημερινή εμφάνιση των 3 δεκαλέπτων, των 3 τελευταίων δεκαλέπτων.
7: Ναι. Δεν είναι πάντως μια οικονομικά περίπτωση.
0: Στράτο, νομίζω σε έχουμε χάσει για λίγο. Ναι, χάθηκε λίγο η σύνδεση. Αλλά θα αποκατασταθεί γρήγορα. Ευελπιστώ. Είχαμε πολύ καλή σύνδεση νωρίτερα. Ακούσαμε πεντακάθαρα το τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου. Λογικό, εντάξει, να έχει κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη επίσημη είναι. Οπότε περιμέναμε όλοι πώς και πώς να ακούσουμε το πώς είδε ουσιαστικά και ο coach αυτής της ομάδας το όλο εγχείρημα. Θα δούμε τώρα πώς έχουμε ξανά από τη Γαλλία, είτε τον Στράτο είτε τον Δημήτρη. Θα μας βοηθήσει η τεχνολογία, είμαι σίγουρος. Το κάνει τόσα χρόνια, θα το κάνει και άλλη μια φορά. Το έχει κάνει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Θα δούμε πώς έχουμε κάποια ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Για να δούμε. Πολλά πολλά φιλιά χαιρετώντας τον Νίκο τον Λαδόπουλο. Εδώ πέρα το συνοδηγό που γυρνάει από την προπόνησή του. Ωραία, Στράτο αναμένουμε. Να δούμε κάποιο μήνυμα μέχρι να έχουμε ξανά το Στράτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Σε 4-5 παιχνίδια θα είναι ακόμη πιο δεμένη και πιο αποτελεσματική, λέει ο Ιωάννης ο Ράπτης. Για να δούμε Στράτο.
8: Έλα, Φώτη, ακούς τώρα.
0: Τώρα τέλεια, μια χαρά.
8: Ναι, είχε ένα θέμα με την σύνδεση με το ίδιο, περιμένουμε ακόμη. Πρέπει στο άλλο τελειώσει για τον μπάνιο για να έρθουν να μας κάνουν δηλώσεις εδώ έρθει από το γήπεδο στο Λεμάν. Δεν ξέρω που είχε μείνει, δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο που άκουσα από αυτά που είπαν πριν. Νομίζω πάντως ότι είναι μια έδρα από την οποία δεν θα περάσουν οι διαγωνιστές του Άρη συγκεκριμένοι.
9: Ξέρουμε ποιος αυτή.
0: Το είπε και ο κόσμος, Μανούλη.
8: Ναι, ναι, είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένο στυλ, συγκεκριμένο ρυθμό, δεν ταιριάζει σε όλους αυτό το τόπο γρήγορο μπάσκετ. Στον Άρη το είδαμε στα τελικά ότι έρχεται, μπήκε μουγκιασμένος, μπήκε πολύ συγκέντρωση. Αλλά στη συνέχεια νομίζω ότι έδειξε, έβαλε το ρυθμό του πάρα πολύ ομαλά μες στο παιχνίδι.
0: Τα προηγούμενα χρόνια αυτό το στυλ μπάσκετ δεν ταιριάζει καθόλου στον Άρη. Ο Άρης δεν μπορούσε να κερδίσει γαλλική ομάδα που έπαιζε.
8: Έπρεπε να πάει πάρα πολύ στο ξύλο. Είχαμε πάρει ένα διπλό μέσα στην Μπουργκ. Αλλά okay, αυτό ήταν προφανώς. Αυτό της μιας βραδιάς η έκπληξη.
0: Ναι, με το συν 20, εκείνο το συν 20 με τον Λιόπλο να τα βάζει από παντού.
8: Ναι, ναι, ναι, είχαμε κερδίσει μέσα στη Γαλλία με την Μπουργκ. Στο τέλος είχαμε κερδίσει σε εκείνο το μάτι. Mm-hmm. Είχαμε κερδίσει στο τέλος.
0: Και είχε ξεφύγει.
8: Με τον Λιόπουλο, με Χότζ, με Λαζεύσκη, με αυτήν την ομάδα. Ναι. Με βολές του Νόλη στο τέλος, ναι, ναι. Δεν ήταν τις νίκες που σήμαιναν κάτι στη συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά όπως και το κάνουμε, παραμένει. Ήταν τελευταία νίκη στη Γαλλία ουσιαστικά.
0: Τι δεν κρατάμε σύμφωνα με αυτά που είδε Στράτο μέχρι να έχουμε και τον παίκτη ο οποίος θα έρθει. Τι είναι αυτό που εσύ θα κρατούσες.
8: Δεν κρατάμε σίγουρα την... Νομίζω δεν θα διαφωνήσω με Σπανούλη και λογικό. Okay. Δεν κρατάμε σίγουρα την μέση συγκέντρωση που άρεσε στην αρχή. Δεν κρατάμε το ότι άργησε να μπει στο παιχνίδι να προσθεί. Άργησε να βρει ρυθμό. Ίσως και να παρασύρθηκε. Σαν να μπήκαν μουδιασμένοι και τα παίκτες του Άρη. Σαν έπεσαν θύματα έκπληξης. Σαν να μην περίμενα αυτή την αθλητικότητα, αυτό το ρυθμό από τη Λεμάν. Κάτι το οποίο θα γινόταν. Αυτό νομίζω είναι αυτό που δεν κρατάμε. Η είσοδος του Άρη στο παιχνίδι και όλη η έλλειψη συγκέντρωσης και το πόσο τους πήρε ουσιαστικά στην πρώτη περίοδο. Αλλά η συνέχεια νομίζω ήταν άκρως ενθαρρυντική. Και μιλάμε για ένα πρώτο ημίχρονο που λήγει στον πόντο με τον Άρη να σκάρει με 2 στα 15, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά.
8: Ναι, και να έχουν σκάσει πολλά δίκαια με τους πλούσιους γίνεται. Δηλαδή είναι με το παιδί μου παίξε όμως ο Μόργαν, ας πούμε. Αλλά όντως κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Κάνανε πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, παίξαν άμυνα, βοήθησαν όλοι στο rebound που την πληθύνει γιατί είναι δεκτικά σε μια μέρα στην οποία δεν έφυξε, μάζε τους 4 rebound ας πούμε, είσαι 4 ευθύνες για 3 λάθη. Οκ, είναι πράγματα, σου βάλει και αυτό πόντους, είναι πράγματα τα οποία μπορεί με την εικόνα του αγώνα να μην τα βλέπεις, αλλά στατιστικοί διαβάζονται και είναι πολύ πληθυντικοί υπό ό,τι νομίζεις στην οικονομία του αγώνα.
0: Ένα πραγματικά αθόρυβο double-double από το Robinson με 12 πόντους, 13 rebound.
8: Ναι.
0: Το κάνει και σε όλα τα φιλικά αυτό, έτσι. Δηλαδή,
8: αυτό είναι,
0: λες ότι όχι, έχει μια καλή εικόνα, αλλά τα νούμερα του δεν τα καταλαβαίνεις εύκολα.
8: Είναι συνέχεια και δεν ήταν και ο παίκτης ο οποίος γενικά είχε στην καριέρα του μεγάλα νούμερα και μεγάλες επιδόσεις. Έπαιζε μόνο στην Αμερική βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα έχει πολλά ακόμα τέτοια που δεν θα τα καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αυτό δείχνει τουλάχιστον εμφανίσει. Και αυτό θα εμφανίσει και τα φιλικά. Έτσι, είναι δηλαδή αυτό που είπες ακριβώς. ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει όλα. Εδώ τώρα να βγαίνω σιγά σιγά και το πράγμα εγώ θέλω να δείξω να μας βγει. Εδώ περνάει μπροστά ο Γιάννης. Τώρα περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, με νοήτε.
8: Το Σαββί, εντάξει.
0: Κάποιο θα τσιμπήσουμε, δεν μπορεί.
8: Κάτι θα τσιμπήσουμε, ναι, ναι, ναι, και για σήμερα και λογικά και για αύριο να το τσιμπήσουμε. Φεύγουν και με το τηλεμάνε. Σιγά σιγά από το γήπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω πώς τους είδες, πιστεύει, θα περάσουμε. Σαν πρώτη εικόνα.
0: Κοίτα. Αυτά που... Έχουμε.
8: Ναι, ναι. Κανονικά.
0: Στρατό.
8: Έλα φωτί.
0: Α, νόμιζα ότι είχαμε πει. Νόμιζα ότι...
8: Όχι, όχι, δεν είχαμε.
0: Άκουσα τις φωνές και λέω, κάτσε τώρα...
8: Όχι, όχι, εδώ.
0: Μπάμε να μιλήσουμε. Είναι αυτό που λένε, η αρχή είναι η ύμης του παντός. Καμιά φορά έτσι είναι τετριμένο το, για τετριμένο το λέμε, αλλά είναι η αλήθεια. Αν ξεκινάς έτσι, σε μια βραδιά που έδειχνα να μην ξεκινάει καλά, όχι απλά την έστρωσες, αλλά την έκανες και μεσαγωγικά περίπατο στην τελευταία περίοδο. Παντούσες τον γκάζι εσύ και το έπαιρνες το πόδι σου από εκεί όποτε ήθελες. Αυτό δείχνει στατιστικά ομάδας που είναι δομημένη για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
8: Εντάξει, ο στόχος του Άρη προφανώς είναι η πρωτιά στον άνθρωπο. Είναι κατάξυση του γύρου από ποιο τρόπο και μάθει. Που λέει ο λόγος και τέταρτη να βγούμε και να περάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
8: Απλά με την πρωτιά έχεις καλύτερη σταυρώση προφανώς.
0: Το time out. Το time out, συγγνώμη, διακόπτω. Το time out που παίρνει ο Βασίλης Πανούλης στο τελευταίο δευτερόλεπτα.
8: Ναι.
0: Τα λέει όλα.
8: Τα λέει όλα, ναι. Δεν είσαι δηλαδή φαν της θεωρίας που είπαν κάποιοι άλλοι παραγωγοί του σταθμού ότι είναι εκδίκηση για το χαμένο τελικό στο Leader Cup όταν είναι στη Μονακό.
0: Καμία απολύτως.
8: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Κανένα απολύτως έτσι. Καμία απολύτως τέτοια σκέψη.
8: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι για τη διαφορά γιατί πραγματικά τότε δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ας θέλεις να μπει για το καλάθι, δεν έχεις να χάσεις κάτι. Και μιλάμε για πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Mm-hmm. Δεν ξέρεις, ένα τραυματισμός, σε μια αλλαγή, μια μεταγραφή που όλα αλλάζουν. Είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα. Αυτό σου άρεσε δείχνει από τις ομάδες του ομίλου του ότι αυτό και χάπω είναι τα δύο μεγάλα βορή του ομίλου με διαφορά κιόλας. Δεν θα πάρουν τις πρώτες δύο θέσεις. Χάπω σήμερα κέρδισε και με 21 πόντους το φαινομενικά εύκολο παιχνίδι που είχε εντός με την γερμανική ομάδα του Σίγουλους. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Άρης πιο δύσκολο ξεκίνημα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, 100%. Και στον έτερο όμως, στο Β' όμιλο, τον οποίο διασταυρώνεται και ο Άρης, η Βενίτσα κέρδισε 104-72 μια άλλη γερμανική ομάδα, τους Skyliners Frankfurtis.
8: Άμα δεν το ήξερα αυτό το αποτέλεσμα, οπότε... Ναι. 104-72.
0: Συν 32, βέβαια.
8: 32, είχε μια καλή διαφορά.
0: Άνοιξε καλά προς τα εκεί, ναι.
8: Εντάξει, εντάξει, αλλά προς τα εκεί. Δεν είχαμε άρα κάποιο αποτέλεσμα, κάποια έκπληξη, κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, στην πρώτη μέρα του EuroCup. Δηλαδή,
0: εντάξει, τα
8: παπορή μπορούν να πούν ότι πήγαν καλά. Με το ένα με τον τρόπο, ότι κέρδισαν.
0: Η Τόφας κέρδισε 82-69 την Τσένμιτς και η Νεπτούνας έχασε μέσα στην έδρα της 73-76 από το Τρέντο.
8: Εντάξει, δεν το λες σοκ. Η Νεπτούνας είναι μια ομάδα που την είδαμε και πέρσι. Mm-hmm. Δεν διαφοροποιούνται αυτοί, λιθανόν δεν διαφοροποιούνται αυτό με τον χρόνο. Παίζουν λίγο πολύ το ίδιο μπάσκετ.
0: Το ίδιο μπάσκετ ισχύει, ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
8: Ναι, ναι. Σπάνια.
0: Θα δούμε, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Έτσι.
8: Τώρα ξεκινήσαμε, νομίζω είναι όντως αυτό που είπες, αρχίζουν και εμείς παντός και είναι ενθαρρυντικότατη. Είναι ενθαρρυντικότατη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Βροντερό παρόν φυσικά, προφανώς για αυτό το βλέπατε και το ακούγατε κιόλας. Από το
0: σωστά.
8: Περνούσανε...
0: Στρατό, υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνεις έτσι μια πρόχειρη εκτίμηση, εσύ που έχεις την εικόνα από όλο το γήπεδο, γιατί από ό,τι είπε και ο Δημήτρης αρχή της μετάδοσης, δεν ήταν ότι είχε μόνο σε ένα σημείο, ο Πάδος του Άρη, το καταλάβαμε κιόλας από το σύνθεμα δυνατά, πιο δυνατά.
8: Εκεί που... ήταν δυνατό όντως, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, που έλεγαν οι μένσους δε, οπότε πρέπει να έχει σκόρπι στο γήπεδο.
8: Ναι, είχε. Εντάξει, η μεγαλύτερη μερίδα ήταν εκεί λίγο πίσω στον πάγκο του Άρη και διαγώνια στο πέταλο ουσιαστικά
0: mm-hmm.
8: που είχε το γήπεδο της Λεμά. Τώρα είναι πάρα πολύ ακόμα σε αυτό με τα νούμερα, αλλά νομίζω αυτό που συζητούσαμε είναι κάτι ανάμεσα στο 200 με 300
0: okay.
8: άτομα για τον κόσμο. Και δεν ήρθαν μόνο με το Τσάρτερ, προφανώς ήρθαν και από άλλες χώρες κοντά. Το συνδυάσαν κάποιοι στο συγκεκριμένο ταξίδι. Προφανώς και στο Λεμάν, κάποιοι και στο Παρίσι. Λεμάν, οπότε τα πράγματα
9: ήταν τα βόλτα ο καθένας όπως ήθελε. Νομίζω κοντά 300-200-300, αν πούμε 250 στη μέση, ίσως να είμαστε καλά, σαν εκτίμηση τώρα.
0: Ναι.
9: Δεν νομίζω όμως ότι απέχει την πραγματικότητα.
0: Εδώ πέρα ο Μιχάλης στο Viber θέλει ένα ωραίο μήνυμα. Στατιστικά που δείχνουν τι ομάδα θα παρουσιάσουμε. 49 rebound, 10 κλεψίματα, 24 assist παρά την κακή μέρα του Δημητρίεβιτς. Επίσης κερδίσαμε εκτός έδρας με 24% στο τρίποντο. Έτσι. Σημαντικός παράγοντας και αυτός, ότι και σε μια κακή σου μέρα, πολύ κακή σου μέρα, έξω από τη γραμμή του τρίποντου, κερδίζεις και μάλιστα και με μια αλφα διαφορά.
9: Είναι σπάνιο το σύμφωνο μπάσκετ γενικά. Οι ομάδες ξέρουν βασίζονται αρκετά στο τρίποντο, βασίζονται αρκετά στο μακρινό. Ωστόσο, αυτό που έδειξε το σημαντικό Βασίλης Πανούλης και φάνηκε να δείξει και στον Άρη και στα φιλικά και τώρα είναι ότι δεν είναι μια ομάδα που θα εκτελεί πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα που δεν θα βασίζεται τόσο στο τρίποντο όσο βασίζεται μια δελώνα συνεπτούνα, όσο βασίζεται μια μέση ομάδα. Όσο ζούταν πέρσι ο Άρης. Αυτό. Ωραία. Ότι θα σα αφήσω, θα αφήνω σε Δημήτρη Σανλή να σε πάρει. Καλή συνέχεια.
0: Και καλή επιστροφή με το καλό.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: βράδυ. Θα έχουμε σε λίγο και Δήμητρο Σαλή. Συνεχίζουμε με τη ματά σας. Ο Στέργιος. Τρομερός Λίντελ. Εξαιρετική με του Λόγκ. Τολιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος. Με προβληματίζει πολύ ο Δημητρίεβιτς. Καλό βράδυ, παιδιά. Ξεάρχη για όλους. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τρομερός Λίντελ και με προβληματίζει ο Δημητρίεβιτς είναι τα δύο τα οποία δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα την πρώτη μέρα. Το εξαιρετική με του Λόγκ, το Λιόπουλος και Χαραλμπούπουλος, ξέρουμε τι παίχτες είναι, ξέρουμε τι περιμένουμε, οπότε ναι, μπορούμε μέσα εισαγωγικά να τους κρίνουμε πιο εύκολα και στην κακή και στην καλή τους μέρα εννοείται. Ο Χρήστος λέει εξαιρετικός Λίντελ, επιδραστική Αντετοκούμπο ή Αντετοκούμπο, και προβληματική Μοκόκα, Μόργαν και Σπανούλης. Λες, γιατί προβληματικός, νομίζω ότι διαχειρίστηκε άσχημα το μάτς. Τέλος, το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ότι πήγανε σωστά τα πράγματα. Ο Βασίλης, κάθε αρχή και δύσκολη, παιδιά. Το ότι η ομάδα νίκησε με άνεση χωρίς να πιάσει καμιά τρομερή απόδοση δείχνει τις δυνατότητες του φετινού Άρη. Η Λεμάν είναι μία από τις πιο αδύνατες ομάδες του ομίλου, οπότε η νίκη δεν είναι και αμάν. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι είναι από τις πιο αδύνατες ομάδες του ομίλου η Λεμάν. Η Λεμάν πιστεύω ότι θα την κάνει την έκπληξή της στον όμιλο, μακάρι την κάνει με τη Χάπουελ, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αδύνατη όσο την μεσαγωγικά παρουσιάζεις. Να το πω έτσι. Ο Ιωάννης λέει: πρώτη παράσταση τελείωσε με μεγάλη νίκη της Αργιανάρας. Μεγάλη σημασία νίκη, και όταν η ομάδα δεθεί περισσότερο θα κλάψουν μανούλες. Ναι, και κάτι άλλο φέτος. Φυσικά. Ο Αλέξης λέει, γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε κλεισί, έχουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Εδώ από το Λεμάν, είμαστε εκτός γηπέδου τώρα, περιμένουμε να έρθει ένας παίκτης για να κάνουμε μια δήλωση. Δεν λέω όνομα παίκτη, γιατί όποιος βγει πρώτος θα τον αρπάξουμε τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνέχεια έχουμε τσάρτερ επιστροφής. Μας περιμένει ένα ολόκληρο τσάρτερ, την ομάδα βασικά περιμένει,
0: ναι.
10: Και εμάς οι οποίοι είμαστε εδώ μαζί με την ομάδα. Οπότε μέχρι να έρθει ο παίκτης, μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια έτσι για αυτό που είδαμε στο παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
10: Νομίζω ότι ο Άρης μπήκε στο παιχνίδι με το άγχος της πρεμιέρας. Δηλαδή αυτή την πίεση που παίρνει ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο στη σεζόν, με μια ομάδα η οποία δεν έχει πατήσει ακόμα καλά στα πόδια της, μια ομάδα η οποία δεν έχει βρει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε προβληματίσει. Και αυτό φάνηκε να προβληματίζει ιδιαίτερα την ομάδα του Άρη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δεν είχε δηλαδή αυτό που ήθελε μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούσε να το έχει από τους παίκτες. Αστοχία μεγάλη, 2 στα 15 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, 3 στα 14 στο δεύτερο. Δεν άλλαξε ιδιαίτερα εικόνα, δηλαδή να πεις ότι άρχισε ο Άρης να τα βάζει.
0: Σωστά.
10: Έβλεπε το καλάθι Σαβαρέλη και γι' αυτό ανέβηκε η διαφορά. Απλά ο Άρης έκανε το αυτονόητο, δηλαδή πέρασε την μπάλα κοντά στο καλάθι αρκετές φορές. Με τον Λιντέλ, ο οποίος ήταν τρομερός, με 19 πόντους. Με τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος μπορεί να μην έκανε τις εμφανίσεις που μας είχε συνηθίσει στα φιλικά, αλλά με 13 πόντους και 12 rebound, νομίζω ότι και αυτός συγκαταλέγεται στους κορυφαίους. Με τον Τολιόπουλο, ο οποίος την κράτησε την ομάδα, πρώτα ήταν άστοχος. Την κράτησε την ομάδα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Και με τον Θανάση, τον οποίο τον μνημονεύσαμε και στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι είναι αυτός ο οποίος δίνει αυτή τη θετική άβρα, αυτή τη θετική ενέργεια, αυτό το boost έτσι, που χρειάζεται κάποιες φορές η ομάδα όταν έχει κολλήσει. Ο Θανάσης είναι αυτός ο οποίος θα μπει μες στο γήπεδο και πραγματικά θα ξεσηκώσει τους πάντες. Έτσι το έλεγα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα ξεσηκώσει τους συμπαίκτες του, τον μπάγκο, την κερκίδα, τους πάντες. Θα τους ξεσηκώσει όλους με αυτά τα οποία κάνει μέσα στο γήπεδο. Αυτό που βγάζει δηλαδή. Όλη αυτή τη διάθεση και την όρεξη που έχει και βγάζει μέσα στο γήπεδο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Και αυτό μπορεί να δώσει και στην ομάδα. Θυμάμαι ότι το λέγαμε όταν ήρθε. Γιατί πολλοί συζητούσαν και λέγανε ο Θανάσης παίζει λόγω του αδερφού του, δεν έχει κάτι να σου δώσει κτλ. Ότι κάθε παίκτης έχει κάτι να σου δώσει. Σωστά. Στην άκρη δηλαδή του πάγκου, κάθε παίκτης που κάθεται, ακόμα και ο Μποχωρίδης που δεν έπαιξε δευτερόλεπτο σήμερα. Ή ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής, ή αυτοί που ήταν εκτός λόγω προβλημάτων. Όλοι κάτι έχουν να σου δώσουν. Φτάνει η ομάδα να λειτουργεί σωστά, φτάνει η ομάδα να έχει την ταυτότητα αυτή που είδαμε από το σημερινό Άρη, γιατί νομίζω ότι ο Άρης των προηγούμενων χρόνων, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα του ξέφευγε έτσι στο πρώτο ημίχρονο και με την εικόνα που είχε, πιο πιθανό ήταν το παιχνίδι να ξεφύγει περισσότερο παρά να επιστρέψει. Λίγες ήταν οι φορές που μπορούσε να επιστρέψει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό, και όταν επέστρεψε, πάλι λίγο φάνηκε έτσι να το χάνει για κάποια λεπτά, αλλά και πάλι η ομάδα είχε τις λύσεις, είχε αυτά που ήθελε μέσα στο γήπεδο για να πάρει τη νίκη. Μεγάλη νίκη, θα πω εγώ. Δεν είναι θέμα τώρα ποιος είναι ο αντίπαλος, πόσο δυνατός είναι ή όχι. Αλλά είναι μια νίκη που σου δίνει αυτή την ευχαίρεια, αυτόν τον αέρα, με αυτή τη νίκη να προχωρήσεις. Έχεις τώρα δύο παιχνίδια στην έδρα σου για την Ευρώπη, με την Μπούργος και με την Τορτώνα, που μπορείς και εκείνα και με τη βοήθεια του κόσμου, γιατί ο κόσμος θα το δώσει το παρόν και θα δώσει πολύ βροντερό παρόν. Νομίζω ότι και αν είχαν μείνει κάποια στιγμή, νομίζω ότι ο Μπούργος δεν είχαν μείνει στιγμή, έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά, σωστά. Δεν είχαν μείνει.
10: Ναι. Για την Τορτώνα νομίζω ότι κάποια είχαν μείνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα έχουμε για πολύ ακόμη. Είχαν τελειώσει για την Τεντεβίτα, για το τρίτο παιχνίδι, το οποίο εντός έδρας παίζουμε. Νομίζω ότι και για την Τορτώνα, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν θα αργήσουμε να έχουμε ολοκλήρωση να τελειώσουμε στήρα. Και να σου πω και όχι μόνο αυτά. Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στην Καρδίτσα. Ναι. Η Καρδίτσα έβγαλε 500 εισιτήρια για μας, τα πήραμε, εξαφανίστηκαν όλα. Σωστά. Σήμερα έβγαλε και τους καρδιτσιώτες θεωρητικά, τα οποία όμως τελειώσαν τόσο γρήγορα που δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Δηλαδή η κερκίδα, η κεντρική στην Καρδίτσα δεν έχει πλέον κανένα εισιτήριο. Αν μπει στο Ticketmaster,
0: ναι.
10: Έχει μόνο η απέναντι κερκίδα κάποια 50, τα οποία όμως έβλεπα ακόμα και δόριανους που ήταν, έβγαλαν να τα πάρουν από τώρα. Δηλαδή δεν θα αφήσουν ούτε εκείνα τα εισιτήρια. Νομίζω ότι θα έχει πάνω από 1000 άτομα το Σάββατο στην Καρδίτσα. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος από φιλολογικό. Από την ομάδα, γενικότερα από όλο αυτό που βγάζει ο Άρης μέσα στο γήπεδο και θα την ακολουθήσει παντού, θα γεμίσει όλα τα γήπεδα, θα γεμίσει όπου του δοθεί η ευκαιρία, δηλαδή θα δώσει ένα πολύ σημαντικό παρόν η ομάδα του, ο κόσμος του Άρη. Mm-hmm. Και σήμερα το είδαμε αυτό, 300 άτομα περίπου στην κερκίδα από Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές εδώ της Ευρώπης που έδωσαν το παρόν, με ένα τσάντερ το οποίο δεν είχε πολύ κόσμο, δηλαδή ήταν και ένα μικρό τσάντερ, το είχαμε πει ότι δεν μπορούσε να πετάξει μεγάλο τσάντερ στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τώρα μην σκέψω ότι από εδώ θα φύγουμε με το πούλμαν να φώτει περίπου μια μισή ώρα, μπορεί και λίγο παραπάνω, για να πάμε στο tour όπου έχει αεροδρόμιο για να πετάξει η ομάδα. Okay. Δεν έχει αεροδρόμιο το Λεμάν. Mm-hmm. Παρότι είναι μια αρκετά μεγάλη πόλη, δεν έχει αεροδρόμιο. Και ωραία πόλη, έτσι είδαμε κιόλας, δεν έχει αεροδρόμιο. Παρότι λοιπόν δεν είχε και πολύ κόσμο το τσάρτερ, παρόλα αυτά οι φίλοι του Άρη βρήκαν τους τρόπους για να είναι εδώ, για να είναι δίπλα στην ομάδα, για να τη στηρίξουν, να τη βοηθήσουν να πάρει την πολύτιμη αυτή νίκη και να μπει με το δεξί με την έστω υποχρεώσει στο EuroCup. Τώρα έχει πάμε εκτός άλλες παιχνίδι με την Καρδίτσα και μετά παίζει 4 συνεχόμενα εντός πρωτάθλημα και Ευρώπη. Να, γιατί παίζει Μπούργος και Τορτώνα στην Ευρώπη και ΑΕΚ και Μαρούσι στο πρωτάθλημα. Θα αργήσει δηλαδή να ξαναφύγει μετά από την Θεσσαλονίκη για να παίξει ξανά εκτός έδρας παιχνίδι η ομάδα του Άρη.
0: Θα απολαύσει ο κόσμος Άρη εντός έδρας.
10: Έτσι ακριβώς. Θα απολαύσει, θα γεμίσει το γήπεδο. Θα έχει όλα αυτά τα οποία θέλει ο κόσμος, γιατί διψάει ο κόσμος του Άρη πραγματικά. Διψάει για μπάσκετ, διψάει για καλές εμφανίσεις, διψάει έτσι να βλέπει την ομάδα να τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο. Ακόμα δηλαδή και όταν δεν τη βγαίνουν πράγματα, ακόμα και όταν δεν πατάει καλά, ακόμα και όταν είναι άστοχη, όπως σήμερα, να έχει τις λύσεις προκειμένου να πάρει τις νίκες. Αυτό νομίζω που ζητάει ο κόσμος του Άρη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από αυτή την ομάδα, από τον Βασίλη Σπανούλη, από τους παίκτες του Άρη. Δεν άκουσα την συνέντευξη τύπου, έτσι για δώσε λίγο ρε Φώτη ένα tip.
0: Ουσιαστικά αυτό που είπε, εγώ κράτησα ένα που πέρασε λίγο στα ψηλά. Είπε ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπολος η Λεμάν. Δεν είναι εύκολος αντίπολος η Λεμάν και θα δυσκολέψει πάρα πολλές ομάδες. Γιατί ίσως φάνηκε έτσι από κάποια στιγμή και μετά το έκανε ο Άρης να φαίνεται. Αλλά κυρίως εκεί εστίασε, έδωσε και τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Και αυτό που είπε επίσης ήταν ότι δεν του άρεσε καθόλου προφανώς το πρώτο δεκάλεπτο και πρέπει να κρατήσει τα τρία επόμενα και να επενδύσει πάνω σε αυτά. Πρέπει να διορθώσει τα... αυτό που είδε ουσιαστικά φίλε την ομάδα του.
10: Φαίναστο, όπως το λέει ο Βασίλης Πανούλης.
0: Με ακούς, Δημήτρη?
10: Είναι ουσιαστικά...
0: Τώρα σε ακούω κι εγώ. Συνέχισε.
10: Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι φανερό, παιδί μου, ότι ο Άρης, εγώ ξαναλέω, μπήκε με το άγχος της πρεμιέρας. Έβλεπε στον δρόμο Μισονέρα να προσπαθεί να κάνει το παραπανήσιο για να δείξει κάτι παραπάνω. Το Μόργαν το ίδιο, το Μοκόκα το ίδιο. Έβλεπε δηλαδή παίκτες να μην έχουν το καθαρό μυαλό όσον αφορά τις αποφάσεις τους, αλλά λίγο έτσι από το θυμικό, από την θέλησή τους να δείξουν το κάτι παραπάνω, από εκεί κάπου το έχαλαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό επηρέασε πάρα πολύ, πιστεύω, στο ξεκίνημα. Και αυτό που είπε για τη Λεμάν, όντως είναι μια ομάδα, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο σήμερα, είχε περίπου 3.500 κόσμο μαζί με τους φίλους του Άρη, αλλά δημιούργησαν ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι φώναταν αρκετά, με αυτό που κάναν τη φασαρία που λέγαμε, την περιβόητη με τα χαρτιά αυτά που κρατάνε στα χέρια τους. Και δημιούργησαν μια ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, όντως, σε άλλες ομάδες οι οποίες θα έρθουν εδώ για να παίξουν στη Γαλλία. Δεν είναι δηλαδή μια έδρα που λες πόσες είναι οι ομάδες, 7 ή 6 ξέρω εγώ θα περάσουν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα για την έδρα της Λεμάν. Έχει κάποιους επικίνδυνους παίκτες. Σου είδαμε δηλαδή και σήμερα ο Γκράσκοφ, αυτός που μένα μου άρεσε περισσότερο.
0: Δεν σου γεμίζει και το μάτι αυτός.
10: Πραγματικά, για τώρα αυτό το μαλλί και το μουστάκι για κάτι άλλο σε προδιαθέτει και όχι για μπασκετμπολίστα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλός ο Γκράσκοφ και είναι ένα ψηλό, δεν ακριβώς πλημμύρι, και ένα παίκτης ψηλός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα και τη δυνατότητα να το κάνει. Λοιπόν, έχουμε Λάιζα Μίτρου Λόγκ. Άρα θα πάμε να ακούσουμε Λάιζα Μίτρου Λόγκ.
11: Δεν πρέπει να είναι VP σήμερα.
10: Οκ, παιδιά, δεν θα τον ακούσουμε. Τον Λάιζα Μίτρου Λόγκ θα τον έχουμε για αύριο. Θα ακούσουμε τον Λιντέλ ζωντανά. Οπότε θα περιμένετε λίγο ακόμα.
0: Τέλειο.
10: Περίμενε λίγο. Στράτο. Βίντεο. Λοιπόν, να πω και το Στράτο να τραβήξει το βίντεο.
0: Ένε.
10: Για να το έχουμε, να μην το χάσουμε. Τον Λάιζα Μίτρου Λόγκ.
12: Βάλτε.
10: Λίγο περίπου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο και εγώ εδώ λίγο να τακτοποιήσουμε.
0: Και εδώ ένα γρήγορο μήνα τον Αζάμ.
10: Εντάξει, ξεκίνησε ο Μίτρου Λόγκ. Περιμένουμε εμείς το Λιντέλ για να το βγάλουμε ζωντανό. Οπότε συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας.
0: Εδώ πέρα αυτό που έλεγες πριν, Δημήτρη, θα πιαστώ από ένα μήνυμα εδώ πέρα του φίλου του Αδάμ. Λέει, είμαστε από τη Λάρισα 50 άτομα που έχουμε πάρει εισιτήριο το Σάββατο για την Καρδίτσα.
10: Μόνο 50.
0: Γίνεται το διαγωνισμό. Μόνο 50. Εκεί πέρα. Θα γίνει το διαγωνισμό.
10: Ήταν και δύο φίλοι εδώ από τον Βόλο, τους οποίους τους λέω, θα φύγετε Καρδίτσα, με κοιτάνε με έναν τρόπο. Ρε συνήθεια.
0: Πες μας να μιλήσει στο λαιμό.
10: Από το Βόλο και δεν θα πάμε μιλήσει στην Καρδίτσα, δηλαδή μας δουλεύει. Δίκιο είχαν. Όπως το είπαν, δίκιο είχαν ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι. Να σου πω κάτι. Είναι. Τι ώρα είναι τώρα? 12 παρα 5 Ελλάδας. Έτσι, 11 παρα 5 εδώ. 12 παρα 5 Ελλάδας, τρίτη βράδυ. Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να είναι Σάββατο μεσημέρι 5.30 ώρα. Για να δω πάλι την ομάδα.
0: Πραγματικά.
10: Δηλαδή, δεν είναι. Σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και όταν λες ότι σε μια μέτρια εμφάνιση. Γιατί σήμερα ήταν μέτρια εμφάνιση.
0: Σωστά. Σωστά.
10: Δεν ήταν ένα Άρης ο οποίο μπήκε μέσα και σάρωσε και λες έπαιξε μπασκετάρα και κέρδισε, ρε παιδί μου.
0: Πού τον είδαμε να το κάνει και αυτό, έτσι. Έχουμε αυτή την εικόνα του.
10: Τον είδαμε στα φιλικά, έτσι. Ήταν ένας Άρης ο οποίος μέσα από τις δυσκολίες που βρήκε μέσα στο παιχνίδι, και αυτό ξαναλέω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μέσα από τις δυσκολίες που βρήκε μέσα στο παιχνίδι, μέσα από τις στιγμές που φάνηκε να μην του πηγαίνουν καλά τα πράγματα, είχε τον τρόπο να το γυρίσει, είχε τον τρόπο να πατήσει γερά στα πόδια του, να βρει τις λύσεις με τους παίκτες τους οποίους έχει στην διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης, γιατί είναι καλό το βάθος, είναι πολύ σημαντικό. Έπαιξαν σήμερα 11 παίκτες από τους 12 που ήταν στην αποστολή. Νομίζω ότι ακόμα ο Κώστας έπαιξε το λιγότερο χρόνο. Ακόμα και ο Κώστας έπαιξε το λιγότερο χρόνο. Και αυτός πρέπει να έπαιξε γύρω στα 6-7 λεπτά σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Και είχε και αυτό συνεισφορά του, έτσι, με τα δύο κοψίματα τα εντυπωσιακά. Βέβαια, στο ένα δέχτηκε την τεχνική ποινή εκεί για το trash talking το οποίο έκανε στον παίκτη της γαλλικής ομάδας. Εδώ είναι τώρα κάτι που πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Γιατί δεν χρειαζόταν εκεί trash talking. Η τάπα που του δώσε ήταν διαπλανητική. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο, έτσι, για να την πει.
0: 6 λεπτά. 6 λεπτά, 4 πόντους, 2 rebound, 2 κλεψίματα. 2 κοψίματα.
10: Έτσι. Σκέφτομαι, δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο έπαιξε το λιγότερο χρόνο, και όμω και αυτό είχε τη συνεισφορά του στο παιχνίδι και έδωσε στην ομάδα κάποια πράγματα. Όλα, ξαναλέω, παίζουν το ρόλο του. Όλα παίζουν το ρόλο του και νομίζω ότι ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτε του, μην του ξεχνάμε έτσι, και ο Ηλίας ο Κατζούρης και ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Χρήστος Χαστανίδης και οι υπόλοιποι, δουλεύουν πολύ Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όταν μια ομάδα έχει τόσο δρόμο μπροστά της, τόσα παιχνίδια μπροστά της. Ο Άρης, παιδιά, θα παίζει τώρα συνεχόμενα μεσοβδόμαδα και Σαββατοκύριακο για περίπου 3 μήνες. Με μια διακοπή, δηλαδή μέχρι και το Γενάρη, που είναι μέσα Γενάρη, νομίζω, που τελειώνει ο πρώτος γύρος, παιδί μου, η πρώτη φάση της διοργάνωσης, η όμιλη. Γιατί είναι λιγότερα τα παιχνίδια φέτος. Θυμίζω 18 ήταν τα παιχνίδια στους ομίλους πέρσι, 14 είναι πλέον. Μέχρι τότε λοιπόν έχει περίπου 3,5 μήνες, ο οποίος θα παίζει ακόμα και τις γιορτές. Δηλαδή έχει μάτς προπαραμονή πρωτοχρονιάς, προπαραμονή Χριστουγέννων. Δηλαδή παιχνίδια συνέχεια. Δεν υπάρχει διακοπή για να πεις ότι θα πάρουμε μια ανάσα. Πρέπει λοιπόν αυτή η ομάδα να είναι έτοιμη, να έχει τους παίκτες, έχει το ρόστερ. Έχει ένα ρόστερ πλέον 16 παικτών αυτή η ομάδα, οι οποίοι μπορούν όλοι να δώσουν τις λύσεις, να βοηθήσουν όποτε τους χρειαστεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο δεδομένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Για τους παίκτες του Άρη, βλέπω Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πηγαίνει για να βρεθεί στο Πούλμαν. Ο Λιντέλ, μάλλον την πίτσα τρώει μέσα. Τους πήγανε πίτσα στους παίκτες του Άρη μετά το μάτς να τρώνε. Μάλλον.
0: Εντάξει, τι να κάνουν.
10: Τρώει την πίτσα ακόμα ο Ιτζέι Λιντέλ, δεν πειράζει, τον συγχωρούμε. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση σήμερα και ήταν από τους βασικούς πυλώνες εκεί για να πάρει η ομάδα τη διαφορά, να πατήσει γερά και να πάρει την νίκη. Νομίζω ήταν από τους πιο βασικούς λόγους που έγινε αυτό ο Ιτζέι Λιντέλ. Από ό,τι βλέπω, Ελλάζα Μητρουλόγκο ολοκλήρωσε τις δηλώσεις. Θα τον ακούσετε, παιδιά. Θα τις ακούσετε τις δηλώσεις και θα τις διαβάσετε αύριο στο yellowradio.gr. Mm. Τις δηλώσεις του Ελλάζα Μητρουλόγκο και πηγαίνουμε, με φωνάζουν εκεί οι συνάδελφοι για να πάω για το live. Λοιπόν, έρχεται ο Ιτζέι Λιντέλ.
12: Όχι, ο Λιντέλ.
10: Για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Εδώ και με τη βοήθεια της Άννας Μαρίας Χατζιασλανίδου. Λοιπόν, έχει έρθει ο Ιτζέι Λιντέλ. Ένα λεπτάκι να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
12: Πάμε, παιδιά, μισό.
10: Περίμενε.
13: Η τσάντα μου που την πήρε, ή την άψογε.
12: Έχουμε κοντά μα τον. Το Άρη, τον Ιτζέι Λιντέλ. Τεμπούτο του στην Ευρώπη και MVP. Περίμενε κάτι καλύτερο.
14: Είμαι Europe and MVP. Did you waited something like that? First game in Europe and were the MVP tonight. Did you wait something like that?
15: I just said I was going to go out here and do what they've been telling me to do. Run the floor hard, play defense hard, and then obviously my teammates found me, but this ain't got nothing to do with me. Shout out to my teammates.
14: Δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τους συμπαίκτες μου. Εγώ μπήκα μέσα στο γήπεδο και έκανα αυτά που μου είπαν να κάνω. Να είμαι παντού στο γήπεδο, να παίξω καλή άμυνα. Αλλά το χρωστάω και στους συμπαίκτες μου, οι οποίοι ακολούθησαν όλο αυτό το πλάνο.
13: Υπήρχε άγχος το πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο τρακαρισμένη επειδή ήταν πρεμιέρα.
14: In the first half, because it was the premiere today, or not? The team was nervous tonight in the first half of the game.
15: Oh yeah, we were playing like we had a stick up our butt the whole time. Just too tense, not really having fun. But the second half, we all came together and played like we were having fun.
14: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο αγχωμένοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχαν έντονα συναισθήματα, υπήρχε πίεση, όμως η κατάσταση αυτή άλλαξε εντελώς όταν μπήκαμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο πίσω στο παρκέ.
10: Αν θα πας και ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος έδωσε το παρόν και αν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.
14: About the Aris fans, did you have experienced something like that before your career?
15: They showed up and showed out, but I've never experienced something like that. And I can't wait for the first home game.
14: Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο και πραγματικά ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.
13: Το επίσημο παιχνίδι, τι διαφορές βλέπει με τις ομάδες πολιτικές.
14: First game in Europe, if you compare the game in the United States and in Europe, what difference do you see?
15: All five players on the court are valuable, and they play hard, play very physical, and they play smart more than anything. So those are my takeaways.
14: All the players play έξυπνα, παίζουν με ποιότητα και είναι πολύτιμοι μέσα στο παιχνίδι.
12: Thank you.
10: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ιτζέι Λιντέλ, ο MVP της σημερινής αναμέτρησης για την ομάδα του Άρη. Πρώτη του εμπειρία, έτσι επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε και για τον ίδιο. Βγήκε και MVP. Νομίζω ότι η ψυχολογία του σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνονταν αυτό έτσι και το χαμόγελο το οποίο είχε ο Ιτζέι Λιντέλ. Λοιπόν, Αυτά από μένα, Φώτη. Δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Από το Ανταρέτ Αρένα. Αν θέλει, κάνει ένα τηλέφωνο στον Χρήστο. Αν μπορείς να κάνει και αυτό ένα σχόλιο για ό,τι είδαμε σημερινή αναμέτρηση και να κλείσει και στη συνέχεια.
0: Τέλεια. Καλή επιστροφή να έχει.
10: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μέτρη.

Ωραία. Αυτοί ήμασταν λοιπόν και για σήμερα. Ο Άρης έκανε το ντεμπούτο του στη χρονιά. Πήγε καλά, πήγε όπως θέλαμε, με διπλό στη Γαλλία.

ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσταν μαζί μας, συντροφιά μας και όλοι μαζί φέραμε αυτό το διπλό και πάμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο διπλό στην Καρδίτσα το Σάββατο. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα και καλό ξημερώνα έχουμε όλοι.

0: Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

the next day as the town shook itself.

0: Okay, we'll do one more here. Get everybody out of the back up.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.